0: Και ο λόγος που προσπαθήσαμε να κάνουμε το γήπεδο αυτό εδώ πέρα και να κάνουμε το πλαστικό χορτάρι ήταν γιατί ονειρευόμαστε να κάνουμε μια ακαδημία όπως τη φανταζόμαστε και όπως έχει γίνει τώρα τα τελευταία χρόνια και έχουν βγει όλα αυτά τα παιδιά. Θεωρώ ότι ο ΠΟΑ έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο και γι' αυτό έχει φτάσει τώρα σήμερα, ας πούμε, το επίσημο φόρτι της Εθνικής Ελλάδος να είναι παίκτης που ξεκινήσει από εμάς. Και όχι μόνο, και ένα σωρό άλλα παιδιά τώρα, όπως λες, να μην τα αναφέρομαι, από τους Υφάκηδες, από τους Βάβουλες, τους Καφούσιδες, όλα αυτά τα παιδιά είχαν περάσει από εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, δώσαμε μεγάλη βάση σε αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο, το κύριο έργο που έγινε σε αυτήν εδώ την ομάδα και σε αυτό εδώ το γήπεδο είναι ότι αναπτύξαμε τις ακαδημίες. Θεωρώ ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ακαδημίες χωρίς υπερβολή στην Ελλάδα. Και αυτό το λένε και άλλοι, δεν το λέμε μονάχα εμείς.
1: Αυτό είναι που προσπαθούμε και εμείς τώρα να συνεχίσουμε και δίνουμε σαν διοίκηση τεράστια σημασία και προσοχή στην ανάπτυξη των ακαδημιών. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο το προάστιο και όχι μόνο πλέον, έτσι, γιατί ο ΠΟΑ πλέον έχει απλωθεί και εκτός του προαστίου και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έτσι μια ακαδημία η οποία και αγωνιστικά είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά νομίζω και από θέματα άλλων δραστηριοτήτων νομίζω ότι είμαστε έτσι σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Και συμβαίνουν και κάποιες ιστορίες, θα τις έλεγα οικογενειακές, σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή το ότι έπαιξε ο πατέρας Γιακουμάκης, έπαιξε ο γιος, ο Γιώργος που όλοι γνωρίζουμε, και τώρα βρίσκεται επαγγελματίας και ο μικρότερος Γιακουμάκης. Ναι, νομίζω ότι αυτά πάντα συνέβαιναν σε αυτή την ομάδα. Είχε δηλαδή το οικογενειακό και πολλές φορές αδέρφια πρωταγωνιστούσαν μαζί.
1: Ναι, έτσι είναι. Έχει συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές. Παλιότερα βέβαια ήταν πιο εύκολο, γιατί ο ΠΟΑ απευθυνόταν κυρίως, μάλλον τον ΠΟΑ τον αποτελούσαν κυρίως άνθρωποι του προαστίου. Οπότε ήταν πιο εύκολο αυτό να γίνει. Τώρα που έχει ανοιχτεί πάρα πολύ, είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά και όμως συμβαίνει. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Έχουμε δηλαδή οικογενειακά έτσι, παιδιά πάρα πολλούς, οι οποίοι παίζουν σε διάφορες ηλικίες μέσα στην ομάδα. Και πάρα πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό που ανέφερες τώρα πριν με τον Γιακουμάκη, ο οποίος εντάξει, έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και μας κάνει περήφανους όλους. Πάντα είχαμε έτσι κάποιες οικογένειες οι οποίες το ταλέντο περίσευε. Και βγαίναν αρκετοί μέσα από αυτές τις ομάδες, αρκετοί παίχτες, οι οποίοι έχουν τιμήσει τη φανέλα και είμαστε και εμείς περήφανοι που περάσανε από την ομάδα μας.
2: Τι θυμάστε από το θείο σας? Γνωρίζουμε ότι δεν αφιέρωνε και τόσο χρόνο στην ίδια την οικογένεια για να τον αφιερώνει στον ΠΟΑ. Είχε δεθεί τόσο πολύ.
1: Ναι, το διάστημα που ήταν στην ομάδα είχε δώσει όλο τον εαυτό στην ομάδα. Είχε αφήσει πίσω και τις δουλειές, είχε αφήσει πίσω ας πούμε και την οικογένεια και είχε αφιερωθεί. Ήταν τότε η ομάδα μια εποχή που φτιάχτηκε το γήπεδο, ήταν στην ανάπτυξή της επάνω. Ήταν θεωρώ σε χρόνια που για την ομάδα ήταν καλά. Ήταν η εποχή που η ομάδα άρχισε να ξεφεύγει λίγο από τις υπόλοιπες ομάδες του Ηρακλείου, που κάποιες ήταν και παλιότερες, κάποιες ήταν η ίδρυσή τους μαζί με τον ΠΟΑ. Και νομίζω ότι ήταν πολύ ενεργός σε αυτό.
2: Ήσασταν μικρός βέβαια τότε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε κάποια περιστατικά, κάτι ιδιαίτερο από εκείνα τα χρόνια.
1: Εντάξει, ήμουνα πολύ μικρός. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι πάντα όταν θέλαμε να τον δούμε πηγαίναμε στο γήπεδο ή ερχόμασταν εδώ στην πλατεία στα καφενεία. Τότε η πλατεία είχε βέβαια άλλη ζωή, δεν είναι όπως είναι τώρα. Και αυτό που θυμάμαι ακόμα είναι ότι πήγαινα κάποιες φορές εκεί στην προπόνηση, έβλεπα έτσι κάποιους ανθρώπους τώρα παλέμαχους πλέον, και εκεί με το θείο. Δεν έχω και πάρα πολύ, έτσι, πολλές μνήμες, αλλά αυτά που έχω από την εποχή δηλαδή, που ήταν ο θείος μου, αλλά αυτά που έχω έτσι, είναι πάρα πολύ θετικά και νοσταλγικά, να πούμε.
3: Ο Γιώργος ο Λέλεκας, ο σημερινός πρόεδρος, κουβαλάει ένα μεγάλο όνομα. Ο Γιάννης ο Λέλεκας, ο πρόεδρός μας. Την εποχή που ξεκίνησα εγώ ήταν ο πρόεδρός μας, ο Γιάννης ο Λέλεκας. Επώνυμος Ηρακλειώτης, επιχειρηματίας, την ομάδα την ανέβασε. Και μετά στη συνέχεια τον ακολούθησαν άλλοι άνθρωποι, όπως είπε ο Αντώνης, ο Γιώργος ο Δικτάκης, συνδέθηκε ναι, με το γήπεδο, αλλά στην πορεία, μετά που έφυγε ο Λέλεκας και τα λοιπά, ήρθε ο Γιώργος ο Δικτάκης με την παρέα του, με τον Παναγιώτη τον Αργυράκη, με τον Γιώργο τον Μανιό, με τον Μανώλη τον Παπαχατζάκη, τον φαρμακοποιό. Σταματίου, ο κύριος Γιώργος, ο Παπαδημητρίου και κάνανε και με τους ντόπιους εδώ γίναμε μια ωραία διοίκηση και η ομάδα ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά.
4: Ο ΦΟΑ είναι ο κυπελλούχος 6 για το 2019, για τη σεζόν 2018-2019 στο Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο και μέσα στα πράσινα τα κίτρινα καρτάκια και τα πυροτεχνήματα. Αυτό είναι ο επίλογος.
5: Επίλογος γιορτής, πυροτεχνήματα, τα τσαλένια γιορτάζει, το κύπελο.
6: Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν περίπου 17 ή 18, τώρα το 60. Το 60 πόσο ήμουν, 17 το 60. Στην Ιεράπετρα. Με πήρα ο ΠΟΑ μαζί τους. Είχε τότε το Βοριά και άλλοι ο Αρβανίς, πάρα πολλούς παλαιούς. Και με πήρε σαν ταλέντο, τάχατε τώρα. Και με πήρανε μαζί στην Ιεράπετρα διήμερο. Σαββάτο και Κυριακή παίξαμε δύο μάτς. Το ένα παίξαμε με τη Διαγόρα. Διαγόρας υπήρχε, Ιεράπετρας. Και αν θυμάμαι πια μισοπαλία, αν θυμάμαι καλά. Την άλλη μέρα παίζαμε με τη Θύρα Ιεράπετρας. Και το ταλέντο του ΠΟΑ, εγώ, δεν άνοιξε την μπάλα. Δεν ξέρω, ήταν το γήπεδο στενό, είχα πέσει και στα εξτρέμ σε ένα σκάμα με άμμο που πηδάνε οι Αθήνες, ήταν μέσα στο γήπεδο. Και μου έπεφτε όλο εκεί και δεν μπορούσα να... Και βάζει στο δεύτερο ημίχρονο αλλαγή ένα πιτσιρικά Ιεράπετρα και όλο το γήπεδο φώναζε το κακαβάκι. Αυτό να το ακούσετε. Βάλτε το κακαβάκι. Ποιο ήταν το κακαβάκι? Ήταν αυτό στην ίδια μου ηλικία. Ένα χρόνο πιο μεγάλο ήταν. Ήμουν από 17, ήταν 18. Ο Ζουνεράκης ο Πέτρος. Το 60 τώρα. Το βάζει. Σε 10 λεπτά μας έβαλε 2 γκολ το παιδάκι αυτό. Και τους έλεγα ύστερα στο πούλμα. Αυτό είναι το ταλέντο. Τι λέτε ημέρα, τι ξέρω. Εγώ δεν λέω και την μπάλα και την ημέρα. Δεν ξέρω, ήταν η κακή μου ημέρα.
7: Το ενδιαφέρον μας το έδινε το προάστιο και η καταγωγή που είχαμε. Αυτό ήταν που άφησε τον ΠΟΑ ζωντανό και έμεινε μέχρι τώρα, γιατί πολλές ομάδες ιστορικές έχουν, δεν πάνε καλά. Ο ΠΟΑ έχει μείνει. Και δεν έχει σχέση αν τώρα είναι κατηγορία μικρότερη. Νομίζω ότι ο ΠΟΑ θα συνέλθει και θα ανέβει κατηγορίες. Κάποια στιγμή θα το δούμε πολύ ψηλότερα. Διότι έχει τα εχέγγυα και έχει και την ιστορία. Και το καλό είναι ότι από εδώ ακόμα βγαίνουν παιδιά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια παιδιά.
3: Μια ακαδημία που θα σου βγάλει παιδιά. Και τώρα θυμάμαι τον Αντώνη ερχόμενο εδώ και στη συνέχεια θυμάμαι άλλον ένα που λείπει από κοντά μας, που ήρθε, πέρασε, το Μίλτο τον Αδριανίδη.
8: Θυμάμαι ότι ήταν μια μορφή ιδιαίτερη μες στην ομάδα και ήταν το μεγάλο όνομα τότε, είχε έρθει από τον Όφη με τέτοια πορεία και όλοι τον έβλεπα με τεράστιο σεβασμό.
3: Και αν πάμε και πιο πίσω, ας πούμε, παιδιά από τον Όφη, ο Μάρκος ο Μαραγουδάκης, ο Πετράκης, ο Πέτρος. Κοιτάξτε, οι ομάδες εκείνη την περίοδο στο Ηράκλειο, οι μεγάλες ομάδες ήταν 4. Και ο Ποσειδώνας 5. Ήταν ο Όφη, η Εργοτέλης, η Ιεραρχία με το πάμε, ΠΟΑ, η Ρόδοτος, Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας βέβαια τώρα χαίρομαι που βλέπω ότι αυτή η ομάδα έχει ανακάμψει, με μια ωραία διοίκηση, με καλή ομάδα. Εμείς, όπως είπε και ο Αντώνης, έχουμε και παρόν και παρελθόν και μέλλον, διότι όταν έχεις μια ακαδημία 300 παιδιά, παράγεις παίχτες, και ο ΠΟΑ αυτό είναι, η παραγωγή παιχτών.
8: Από ό,τι θυμάμαι, ήταν ένα παιχνίδι χαρακτηριστικό. Ήταν στο Γεντή Κουλέ, ο ΠΟΑ Ηρόδοτος. Είναι το πρώτο παιχνίδι που με είδαν από τον Όφη. Μιλάμε τώρα εποχή 99-2000, αυτή την εποχή. Ήταν αυτό το παιχνίδι που είχε μείνει χαρακτηριστικό και είναι και άλλο ένα παιχνίδι με τον Όφη Ράπετρας όταν ξανανέβηκε η ομάδα στην Γάμα Εθνική, στα μπαράζ που είχαμε δώσει εδώ μέσα στο Σαλένιο, που ήταν το γήπεδο γεμάτο και ήταν ένα όνειρο για να ανέβει η ομάδα.
4: Ρουμπάκης. Ρουμπάκης βλέπει την κίνηση των συμπαικτών του. Καρβελάς τελειώνει τη φάση εντυπωσιακά. 2-0 από τον νεαρό. Ένα μεγάλο ταλέντο του Ατσαλένιου, ο Άγγελος Καρβελάς. Θα σκοράρει. Όλα τελειώνουν εδώ. Ο ΠΟΑ είναι από τώρα στη Γάμα Εθνική.
9: Ο Σουτζής εκτελεί με πολύ δύναμη. Η μπάλα στο δοκάρι. Λιβαδίτη σε σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Το 3-1 για τον ΠΟΑ με τον Λευτέρη Λιβαδίτη.
10: Όμως νομίζω ότι είχαμε καλή απόδοση και κερδίσαμε δίκαια και νομίζω ότι το σκόρ έπρεπε να είναι μεγαλύτερο.
0: Εγώ λέω πάντα ότι ο Στράτος Γεωργιάδης ήταν γεννημένος για γενικός αρχηγός. Εγώ όσα χρόνια ήμουνα πρόεδρος, επειδή εγώ και λόγω της δουλειάς μου δεν μπορούσα να είμαι κάθε μέρα στο γήπεδο, ήξερα ότι εφόσον υπάρχει ο Στράτος Γεωργιάδης εδώ πέρα, όλα θα λειτουργήσουν έτσι που πρέπει. Έτσι. Ήτανε άνθρωπος ο οποίος είχε ικανότητες και ήταν γεννημένος για αυτό το πράγμα. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, δεν του ξέφευγε τίποτα και ήξερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομάδα και ακόμα και στα γραφειοκρατικά και σε όλα αυτά. Τα πρόσεχε όλα και τα κανόνιζε όλα. Ήταν ένας άνθρωπος για αυτή τη δουλειά.
11: Τον Καλέμπα τον ξέρει ο κόσμος όλος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Και θα πρέπει να πω ότι είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο τώρα και 20 χρόνια και ίσως και περισσότερα. Ήταν ο άνθρωπος που ήρθε το 1982 και αυτός με έκανε την πρόταση αφού εγώ έχω σταματήσει το ποδόσφαιρο και μου λέει ότι νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βοηθήσω με τον ΠΟΑ ενεργά και εγώ αμέσως δέχτηκα και από τότε συνεργαζόμαστε συνέχεια χωρίς να σταματήσω ποτέ. Πάντοτε στη διοίκηση είμαστε μαζί και όπως είπε και εκείνος νομίζω ότι συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και θα πρέπει να πω ότι στα 20 χρόνια που είμαστε μαζί δεν έχουμε ποτέ ανταλλάξει μια κουβέντα που να στεναχωρέσει ο ένας τον άλλο.
3: Αλληλοπροστατευόταν ο Στράτος με το Γιάννη τον Καλέμπα. Και δηλαδή όταν ο ένας αντιδρούσε, ο άλλος τον...
12: Ο κύριος Στράτος έχει δύο τρομερά, κατάφερε δύο τρομερά βασικά στη ζωή του. Το πρώτο και το απίστευτο είναι ότι μπορεί να ρωτήσεις 20 ποδοσφαιριστές, είτε εν ενεργεία ακόμα, είτε και που έχουν τελειώσει, που έχουν σταματήσει, που είναι παλέμαχοι, και να του πεις αυτό το όνομα και να σου πει ο ποδοσφαιρικός μου πατέρας. Δηλαδή, πάνω από 20-30 παιδιά μπορεί να σου πούνε ότι ο Στράτος ήταν ο ποδοσφαιρικός μου πατέρας. Αυτό είναι κάτι που έχει καταφέρει ο κύριος Στράτος. Το κατάφερε μέσα από το ποδόσφαιρο, μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τις αναστροφές που είχε με κάποια παιδιά και με μένα. Με μένα ήταν μια ιδιαίτερη σχέση γιατί εμείς γνωριζόμασταν και οικογενειακά. Τον ήξερα από πολύ μικρό. Οπότε και μετά ποδοσφαιρικά είχαμε μια σχέση, του έλεγα τα προβλήματά μου. Ό,τι φάση στη ζωή μου περνούσα εκτός ποδοσφαίρου ήταν άνθρωπος που μπορούσα να μοιραστώ. Και το δεύτερο και τρομερό που έχει καταφέρει είναι ότι ακόμα είναι μέσα στις κουβέντες μας, ακόμα είναι μέσα στις ποδοσφαιρικές μας ιστορίες και εμείς. Και νομίζω ότι θα παραμείνει για πολλά χρόνια γιατί είναι άνθρωπος που σημάδεψε γενικά και την ομάδα αλλά και τη ζωή μου εμένα και τη ζωή πολλών άλλων που ασχολήθηκαν με αυτή την ομάδα. Κατάφερε και έγραψε το όνομά του με τα πιο χρυσά γράμματα που υπάρχουν, πιστεύω. Ο κύριος Στράτος είναι κάτι ανεπανάληπτο για τον ΠΟΑ.
13: Και πραγματικά ήταν η έννοια του ποδοσφαιρικού πατέρα. Ήξερες ότι θα έρθει στο γήπεδο και οποιοδήποτε πρόβλημα έχει στο λύσει. Ήταν πάντα δίπλα σου και ήταν ένας λόγος στο να έρθει στο γήπεδο και νωρίτερα, ακόμα και 2 ώρες και 3 ώρες, για να τον πετύχει στα αποδυτήρια και να σου κάνει το καθιερωμένο πείραγμα και για να ξεκινήσει έτσι κάπως η ημέρα.

0: Ο Λευτέρης, ο Μπαξεβάνης, ήταν ο πλανόδιος μάνατζερ. Έβρισκε παίκτες. Ερχόταν, εσένα δεν σε έχει πλησιάσει αυτός.
1: Πολλές φορές.
0: Ερχόταν εκεί, όταν σε εντόπιζε, σε παρακολουθούσε, σε κερνούσε και στο τέλος σου έλεγε το μυστικό. Πάρε 10 δραχμές να βγάλεις 4 φωτογραφίες.
2: Μόλις έβλεπε και έπαιζε μπάλα, έβγαζε το δελτίο και σου έλεγε υπόγραψε το. Υπόγραφες. Σίγουρα χωρίς την συγκατάσταση του πατέρα και αυτά. Το υπόγραφες μια υπογραφή και άμα έπιανε, έπιανε. Αυτό το παιδί και ποτέ του έστενε τα δελτία και σου έλεγε πάρε το κοσάρικο εκείνα τα χρόνια, πάρε το κοσάρικο, απά να βγάλεις φωτογραφίες και τα ρες τα δικά σου. Κάναν 10 οι φωτογραφίες και ένα δεκάρικο δικό σου. Και δεν έπαιρνε φράγκο από τον ΠΟΑ.
3: Εγώ έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο μαζί του, διότι ο Λευτέρης εκτός από το ότι τον ξέραμε όλοι από εδώ, από το περίπτερο που είχε εδώ στην πλατεία, αλλά και στο κέντρο του Ηρακλείου αργότερα, εκεί στα Λιοντάρια, είχαμε και μια συγγενική σχέση, ήμασταν συμπέθεροι με τον Λευτέρη και κάναμε και, παρά το ότι εγώ ήμουν πολύ μικρότερος, με τον ανιψιό του, τον ξάδερφό μου, κάναμε πάρα πολύ παρέα μαζί και ήταν έτσι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος και χαιρόμασταν τότε σαν μικρά παιδιά να κάνουμε παρέα μαζί του σε ηλικία. Τώρα μιλάμε εμείς 16-17 χρονών.

0: υπάρχει έτσι μια, ας πούμε, μια μικρή ελπίδα ότι ο ΠΟΑ μπορεί να αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική μέσα από μια αναδιάρθρωση. Αλλά και να μην γίνει αυτό, όπως σας είπα, ο στόχος είναι η ομάδα να επιστρέψει άμεσα στις εθνικές κατηγορίες. Αλλά ίσως να είναι και μια ευκαιρία να βοηθήσουμε και κάποια παιδιά από την Ακαδημία.
1: Είναι ένα σχολείο, μπορούμε να πούμε, για τα μικρά παιδιά, ο ΠΟΑ, η Ακαδημία, ανέκαθεν. Προσφέρει τα πάντα στο παιδί ώστε να εκπαιδευτεί και να προχωρήσει και να εξελίξει το ταλέντο όσο γίνεται. Αλλά πάντα με επίκεντρο το παιδί, το πώς θα τον εκπαιδεύσει σαν χαρακτήρα πάνω απ' όλα, να σέβεται το χώρο, να σέβεται τους συμπαίκτες του, τον αντίπαλο και να αποκτήσει μέσα από όλη τη διαδικασία μια αθλητική παιδεία που θα τον βοηθήσει μετέπειτα στη ζωή του. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο το προσωπικό κομμάτι, γιατί στην Ακαδημία μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει 300 παιδιά, μπορεί να πούμε, αλλά επαγγελματικά να παίξουν ελάχιστα. Πρέπει να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα παιδιά αυτά τι θα γίνουν.
0: Σαν ΠΟΑ ποτέ δεν πήγαμε με μια ομάδα, εννοώ σαν συνεργασίες ακαδημιών πάντα, έτσι. Δεν πήγαμε ποτέ με μια ομάδα. Προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες για τα παιδιά που αγωνίζονται σε εμάς, για τους αθλητές μας, με όλες τις ομάδες. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις τόσο με τον ΠΑΟΚ όσο με την ΑΕΚ, αλλά και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Και σίγουρα με την ομάδα εδώ πέρα, τη μεγάλη ομάδα της πόλης μας, όπου έχουμε τροφοδοτήσει με τα τελευταία 2-3 χρόνια με 13 παίχτες της, 13. Ναι, 13 παίχτες στην ΚΑΠΑ του, της ΚΑΠΑ του ΟΦΗ. Είμαστε πάντα ανοιχτοί και προσπαθούμε πάντα να βοηθήσουμε τα παιδιά που έρχονται στην ομάδα μας να κάνουν το βήμα το παραπάνω. Φέτος, για παράδειγμα, έκανε ο ΠΑΟΚ 2 κάμπ στην ομάδα μας, στο γήπεδό μας. Έκανε ένα κάμπ ο Παναθηναϊκός. Κατέβηκαν σκάουτερ του Ολυμπιακού σε προπονήσεις 2 φορές. Εμείς ανεβήκαμε στην ΑΕΚ επάνω, νομίζω, 2 ή 3 φορές στα Σπάτα, με κάποιες ηλικίες από την Ακαδημία. Και αυτό που κάναμε το πιο σημαντικό φέτος ήταν ένα scouting camp που κάναμε με Ιταλούς scouter. Φέτος ήταν από 2 επαγγελματικές πολύ γνωστές ομάδες της Ιταλίας και με σκοπό ότι αυτό θα το κάνουμε κάθε χρόνο, και στόχος μας είναι του χρόνου να είναι τουλάχιστον 7-8 ομάδες από Ιταλία εδώ, για να δώσουμε έτσι όχι μόνο για τα παιδιά του ΠΟΑ αλλά και για όλους. Δηλαδή θα είναι ένα πακρίτιο κάμπ αυτό.
2: Και τώρα, από ό,τι βλέπω, επειδή γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και στις ακαδημίες, ανεξάρτητη την κατηγορία που είναι φέτος ο ΠΟΑ, που μας στεναχωρεί βέβαια, αλλά νομίζω θα επανέλθει, αλλά και σίγουρα η δουλειά που γίνεται και παλιότερα με τον Σωτήριο Συνάνη και τώρα με τον Νίκο τον Μαρκάκη και με άλλα παιδιά που είναι εδώ πέρα, νομίζω ότι η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο.
3: Και ο ΠΟΑ, αν έφυγε από την κατηγορία, που πιστεύω δεν έφυγε, πολύ γρήγορα θα είναι πάλι εκεί, γιατί εκείνη η θέση του και ακόμη παραπάνω.
4: Έχουμε κάνει κατά καιρούς με πολλά παιδιά που έχουμε κάνει, έχουμε μαζευτεί και όσο μπορούμε βοηθούμε. Τώρα προσπαθούμε και τώρα πιλέλε κανάμε, προσπαθεί και ο Γιώργος Ζάμι να φέρει τον κόσμο κοντά του με ορισμένες διοργανώσεις που θα κάνει κλπ. Και πιστεύω ο κόσμος να αρχίσει να ενδιαφέρεται πλέον.
5: Είπαμε για τις οικογένειες όλες τις υπόλοιπες και δεν ρώτησα για τη δική σας. Έχετε μεταδώσει αυτή την αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον ΠΟΑ, αλλά θα έλεγα για το ποδόσφαιρο ακόμα περισσότερο στα παιδιά σας, και έπαιξαν ποδόσφαιρο οι γη σας, ο Κωνσταντίνος, ο Χρήστος, δέθηκαν και αυτοί με τον ΠΟΑ. Πριν από λίγες μέρες είχαμε και την είσοδο του Χρήστου στην ΑΕΚ Β, έτσι, τη μεταγραφή του εκεί. Νομίζω ότι είναι... Χαίρεστε να βλέπετε τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο?
0: Χαίρομαι. Η αλήθεια είναι αυτή, και χαίρομαι να τα βλέπω να πηγαίνουν και καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουν γίνει, και όχι μόνο οι δύο που παίξανε μπάλα, αλλά και ο μεγάλος, ο οποίος δεν έχει παίξει μπάλα, αλλά είναι πολύ ενεργός με την ομάδα. Έχουν την ομάδα πλέον, τη βλέπουν σαν την οικογένειά τους, σαν το σπίτι τους. Και έτσι με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Και επίσης μου δίνει μεγάλη χαρά η πορεία που έχει, ειδικά ο μικρός. Ποδοσφαιρικά, που έχει κάνει τώρα επαγγελματικό συμβόλαιο και σε μια ομάδα προσφυγική.
5: Ακριβώς.
0: Το οποίο και αυτό είναι ακόμα κάτι πιο, έτσι, το μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενος σαν οικογένεια.
5: Είναι ένα όνειρο οπωσδήποτε, ακόμα και αν ο ΠΟΑ δεν παίξει σε επαγγελματική κατηγορία, να παίξει ένας λέλεκας, αν κάποια στιγμή καταφέρει να παίξει την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ.
0: Ναι, Το όνειρο όχι να παίξει επαγγελματικά. Το όνειρο είναι να, αυτό, να παίξει εκεί στην ΑΕΚ. Ήταν ένα όνειρο που είχε και ο μικρός. Ελπίζω να το δούμε και στην πρώτη ομάδα.

0: περίμενες όταν ήσουν τόσο μικρός, έπαιξε και μικρός στην πρώτη ομάδα, ότι μια μέρα θα παίξεις στον Όφη, στον Παναθηναϊκό, στο Champions League?
1: Δεν είναι τόσο... δεν περιμένεις. Κάνεις όνειρα, αλλά δεν ξέρεις ως πού μπορεί να φτάσεις. Και καλό είναι τα παιδιά και να κάνουν όνειρα και να μπορέσουν να καταφέρουν τα όνειρά του, να πετύχουν τα όνειρά τους. Πράγμα το οποίο το πέτυχα στη ζωή μου εγώ και στο ποδόσφαιρο.
2: Αλλά μην ξεχάσει, αυτό εδώ έβγαλε τους καλύτερους παίχτες που παίξανε.
3: Ασχολούμαστε εκεί με το σύλλογο, προσπαθούμε μέσα και από αυτή την εκπομπή να προσκαλέσω και τους νέους να έρθουν κοντά στις ρίζες τους. Γιατί είμαστε στα 100 χρόνια. 100 χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή σε ατσαλενιώτες που δεν είναι στη ζωή. Βουλιώτες και γενικότερα μικρασιάτες σαν τον Λευτέρη Λιβαδίτη, τον Λευτέρη Βαξεβάνη, τον Νίκο Πασπάτη, τον Νίκο Καραθεοδόρου, τον ποδοσφαιριστή από το Καμερούν Εντιούμ που έφυγε νωρίς και βέβαια τον Στράτο Γεωργιάδη. Θα την αφιερώσουμε όμως σε όλους τους ατσαλενιώτες που ξέρουν πως ο ΠΟΑ είναι η ζωντανή διαφήμιση του προαστίου τους. Γιατί τα βουρλά που γέννησαν τον αρχαίο φιλόσοφο Αναξαγόρα, ο οποίος έδωσε το όνομά του στην πλατεία του Ατσαλένιου, αλλά και τον σύγχρονο νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη, γέννησαν και μάγκες που έγιναν φόβος και τρόμος για τους τσέτες πριν 100 χρόνια.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος, και εκεί δίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς εΐρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ισόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η σύναξη στον επανοσύφη. Πριν τα λαλήματα των πετινών, τέσσερις φιγούρες κατέβαιναν το θρυλικό βουνό και έπαιρναν τον δρόμο για το μοναστήρι του Άι Γιώργη. Τα δύο αδέρφια, με τον πρωτοκαπετάνιο τον Σταυρουλογιώργη και τον ιερωμένο τον Ασύγκριτο, κατέβηκαν γρήγορα τους κακοτράχαλους δρόμους και σαν πρόβαλε ο ήλιος στις κορφές του δίκτυ, είχαν περάσει την Αγία Βαρβάρα. Δεν πήγαιναν όλοι μαζί, μα ένας-ένας με πολλά μέτρα απόσταση. Πρώτα ο ιερωμένος, πίσω τα αδέρφια και τελευταίος ο Σταυρούλιος. Τηρούσαν δεξιά και αριστερά, μήπως δουν κάποια ύποπτη κίνηση και δεν άφηναν την απόσταση ασφαλείας παρά μόνο αν βρίσκονταν σε μέρος με υψόμετρο και ορατότητα χιλιομέτρων, ώστε να μην διακινδυνεύουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ο Σταυρουλογιώργης ήταν ευδιάθετος και είχε πιάσει σε κριτικό σκοπό το Χριστός Ανέστη, αφού ήταν το απολυτίκιο της ημέρας. Εν τη γεννήση δεν το κάτεχε κατά την καθομιλουμένη. Οι άλλοι θέλοντας και μη, μη διούσαν ακουγοντάς τον και κάποια στιγμή που σήμωσαν κοντά, ο Ασύγκριτος του είπε γελώντας: «Να'ρθείς καπετάνιε να σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στην ψαλτική και να μην τα λες να τραγουδάς τον Ερωτόκριτο». «Εμένα έτσι μου αρέσει, Ασύγκριτε, να τα συνδυάζω και τα δύο, να ψάλω τραγουδώντας», του είπε και έκανε τα βουνά να αντιλαλούν από τα τρανταχτά γέλια των συνοδοιπόρων του. Σαν πέρασαν από το χωριό Μεγάλη Βρύση, συνάντησαν τον Τσικριτζή με τον Κατεχάκη και άλλους 8 οπλαρχηγούς που ήταν στους ταϊφάδες της περιοχής. Μονιτάρισαν, έσμιξαν δηλαδή όλοι μαζί, και έκαναν έναν μεγάλο κύκλο αποφεύγοντας τα τουρκοχώρια που ήταν κοντά στη Μονή. Δεν ήταν όλα εχθρικά. Μερικά υποστήριζαν τους μοναχούς και ζητούσαν την προστασία του Αγίου. Αρκετοί Τούρκοι φοβούνταν και σέβονταν τον Άγιο Γεώργιο και κατ' επέκταση και τους μοναχούς της Μονής του. Ήταν επίσης και φιλικοί με τους περισσότερους χριστιανούς της περιοχής. Μέχρι και κουμπαριές είχαν γίνει. Οι περισσότεροι όμως ήταν εχθρικοί και πολεμοχαρείς. Δεν σέβονταν τίποτα χριστιανικό και σκότωναν με την παραμικρή αφορμή. Τα τελευταία χρόνια είχαν περιορίσει τις δραστηριότητες αυτές εναντίον του χριστιανικού στοιχείου εξαιτίας του Αϊνικολιώτη, του μεγάλου αρχηγού του Μονοφατσίου, που μαζί με τους οπλαρχηγούς του δεν άφηνε ατιμόρητη καμία πράξη του τουρκικού στοιχείου εναντίον των χριστιανών. Έτσι, ξέροντας πως δύσκολα θα ξέφευγαν από το λεπίδι και την κάνη του όπλου του, φοβόταν οι περισσότεροι να τα βάλουν ανοιχτά με τους χριστιανούς. Όσο έφταναν κοντά στο μοναστήρι, έβλεπαν πολλούς άνδρες που είχε διασκορπίσει ο αρχηγός του Μονοφατσίου στα υψώματα, ώστε ήταν αδύνατο να περάσει κάποιος σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων χωρίς να γίνει αντιληπτός. Κοντά στο μοναστήρι πρέπει να ήταν πάνω από 200 άντρες του ταϊφάτου. Καθώς πλησίαζαν, άκουγαν τις καμπάνες του μοναστηριού να χτυπούν ασταμάτητα. Έξω από την πύλη της Μονής συνάντησαν πολλούς γνωστούς μπαρουτοκαπνισμένους καπετάνιους. Ανταποκρίνονταν στον χαιρετισμό τους με ενθουσιασμό. Όλοι τους ήθελαν να χαιρετήσουν διαχειραψία στον Σταυρουλογιώργη και κοίταζαν επίμονα τα δύο αδέλφια. Όσοι όμως έτυχε να τους γνωρίζουν από την επίσκεψη στους αρχηγούς για να κανονιστεί σύναξη, χαιρετούσαν πρώτα αυτούς με έκδηλο θαυμασμό. Έδεσαν τα ζωντανά στον κορμό μιας ελιάς, σε λιόφυτο που ήταν δίπλα στη Μονή, και μπήκαν στον περίβολο, κάνοντας πολλές φορές τον σταυρό τους. Έφτασαν στο τέλος της λειτουργίας
και αφού προσκύνησαν, βγήκαν στον περίβολο όπου ήταν συγκεντρωμένοι πάνω από 200 άντρες, αρχηγοί, οπλαρχηγοί και αγωνιστές των ταϊφάδων της Ανατολικής Κρήτης. Πρώτος και καλύτερος, ο Μαγκουφομανόλης με τους γιους του, που τον περιτριγύριζαν σαν τα μελίσια τη γύρι, και μαζί ο Αϊνικολιώτης, ο Μαρής, ο Ζουβιανός και ο Ανδρέας ο Κυπριώτης. Τα σταυροφιλήματα και οι αγκαλιές έδιναν και έπαιρναν ανάμεταξύ τους. Ο Σταυρούλιος με τις χερούκλες του τους αγκάλιαζε δυο-δυο και έφερνε τα κεφάλια του στο στέρνο του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή του σε όσους πολεμούσαν για τη λευτεριά του τόπου του. Τα αδέλφια θαύμαζαν την αγάπη όλων προς το πρόσωπο του πρωτοκαπετάνιου. Μα και ανάμεσα στους αρχηγούς φαινόταν μια πολύ καλή σχέση και εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Όσοι από τους παρευρισκόμενους μάθαιναν ποιοι είναι οι νεαροί δίπλα στον Σταυρουλογιώργη, άρχισαν να συνοστίζονται γύρω τους για να τους χαιρετήσουν και να μιλήσουν μαζί τους. Σε λίγο βγήκε και ο ηγούμενος, ο Πανάρετος, συνοδευόμενος από πλήθος ιερομονάχων και μοναχών. Ήταν λιπόσαρκος, μεσμιλεμένος σαν βράχο πρόσωπο και αραιή μα μακριά γενιάδα. Όλοι πλησίασαν κοντά του για να του φιλήσουν το χέρι και να πάρουν την ευλογία του. Μόνο ο Σταυρούλιος άνοιξε τις χερούκλες του και τον φίλησε πρώτα σταυρωτά και ύστερα του ασπάστηκε και το χέρι, κάνοντας πολλούς να μηδιάσουν και τον ασύγκριτο να τον κοιτάξει λίγο λοξά για τον αυθορμητισμό του. Κάθισαν στα πεζούλια όλοι γύρω από τον κεντρικό ναό και κάτω από τη σκιά των δέντρων απόλαυσαν τον καφέ με τον άρτο και τον ανθότυρο που τους προσφέρθηκε από τη μονή. Εκείνη την ώρα στο μοναστήρι έφτασε ο καπετάν Μπελεγρής, καθισμένος σε ένα μικρόσωμο άλογο που το έσερνε ένα παλικαράκι με βράκα και στιβάνια και έναν σισανέ στον ώμο. Φαινόταν γερασμένος και άρρωστος, σαν να πέρασαν 2 δεκαετίες από πάνω του. Μερικοί πήγαν κοντά για να τον χαιρετήσουν και άλλοι σιγομουρμούρισαν για το όνομά του στους διπλανούς των. Ο Σταυρουλογιώργης πήγε και αυτός κοντά του για χαιρετισμό. «Θωρώ πως σε αφήσανε οι τουρκαλάδες. Να σε καλά από πάει και πέρα και να πολεμάς τα σκυλιά». Ο Μπελεγρής χαμογέλασε πικρά και σήκωσε το δεξί του χέρι που είχε κομμένα 3 δάχτυλα. Μα σαν πλησίασε περισσότερο ο καπετάνιος του ψιλορίτη, είδε με φρίκι πως τα μάτια του είχαν άσπρο χρώμα στο εσωτερικό και ήταν καμένα, μα και η γλώσσα του ήταν κομμένη και αυτή. Με αυτόν τον τρόπο πλήρωσε ο καπετάνιος της πεδιάδας το μένος του Οσμάν. Η ανταλλαγή με τον αξιωματικό των Ιζάμιδων είχε γίνει, αλλά με τον ίδιο μισό άνθρωπο πια. Σαν πήραν χαμπάρι το τι έπαθε ο καπετάν Μπελεγρής, όλοι σηκώθηκαν να τον δουν και άρχισαν να τον κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Το χτύπημα της καμπάνας διέκοψε τα μουρμουριτά και σε λίγο όλοι πέρασαν μέσα στην εκκλησία όπου κάθισαν στα γύρω στα σίδια, μα και σε καρέκλες που είχαν μεταφερθεί για αυτόν τον σκοπό. Ο ηγούμενος Πανάρετος, αφού έκανε μία μικρή προσευχή, στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της σύναξης με έναν μικρό λόγο. «Αγαπητοί μου αδελφοί, μαζευτήκαμε στο μοναστήρι ετούτο το ιστορικό κατόπιν πρωτοβουλίας του καπετάν Γιώργη Σταυρουλάκη. Συγχωρέστε μας για τη φτωχή φιλοξενία, μα κατέχετε πως η μονή μας έχει καταστραφεί υλικώς και έχει περιέλθει εις μεγάλην οικονομικήν καχεξίαν. Τα πολύτιμα σκεύη και τα ασημικά μας μεταφέρθηκαν για φύλαξην εκτός μονής. Το πλούσιο μοναστήρι μας που χρηματοδοτούσε δασκάλους για να διδάξουν στα σχολεία της Κρήτης τα παιδιά των κριτικών, που στήριξε υλικώς όλες τις κριτικές επαναστάσεις που κατέχετε δά κι εσείς πόσο βοήθησε τον αγώνα για λευτεριά, έχει πέσει σε εσχάτη ένδια. Όμως ο καβαλάρης Αγιός μας πιστεύουμε θα κάνει και δά το θαύμα του και θα μας βοηθήσει.
και θα στηρίξει και εσάς που ήρθατε στη μονή μας να αποφασίσετε σχετικά με τη συνέχεια του αγώνα για την πολυπόθητον των ελευθερίαν τούτης της νήσου. Γνωρίζετε επίσης πόσοι μοναχοί από αυτό το μοναστήρι στρατεύτηκαν και πήραν μέρος σε όλες τις επαναστάσεις για τη λευτεριά. Πόσοι έπεσαν στο καθήκον, με τελευταίο θύμα πριν από λίγες ημέρες, τον Αρσένιο τον Ψωμαδάκη. Αιωνία η μνήμη του. Αιωνία η μνήμη του, ακούστηκε και από όλων τα χείλη. Μιλούσε λίγο την καθαρεύουσα, μα έλεγε και λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Στο τέλος απευθύνθηκε στον καπετάνιο του Ψιλορίτη και είπε να πάρει πρώτος από τους παρευρισκόμενους τον λόγο. Εκείνος σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά τους, κοίταξε έναν προς έναν όλους χωρίς να μιλήσει και ύστερα, κοιτάζοντας το πάτωμα μερικά λεπτά, σήκωσε το κεφάλι του και είπε: «Χαίρομαι που θωρώ τσιγιούσε τούτης της γης να έχουν μαζοχτεί σε αυτόν τον Άγιο χώρο για τέτοιον ιερό σκοπό. Ξανοίγω σας έναν προς έναν και γρικό λόγο τιμή στην καρδιά σας να καταχτυπά σαν τη δική μου στον πέτη και να φωνάζει: δεν πάει άλλο, όχι άλλο, φτάνει μπλιό το αίμα των χριστιανών. Βρωμεσμένη σκύλη, μέχρι έπα εσύτωνε. Εδώ μόνο το μαχαίρι μας θα θωρείτε. Οι θυγατέρες μας και τα κοπέλια μας εμπιτήσανε. Οι γυναίκες μας στερέψανε. Και οι παπάδες μας δεν θα γυρίζουνε μπλιό το άλλο μάγουλο, μα θα γεννούνε όλοι παπαφλέσες. Από δά και πέρα μόνο άντρες θα θωρείτε. Βρείτε τόπο να ξοριστείτε, γιατί ετούτος δεν σας εχωρεί και όπου σας ευρούμε θα σας εστέλνω με πεσκέσεις στο μουχαμέτι σας». Ύστερα, απευθυνόμενος στον αρχηγό της παιδιάδας, τον Αντώνη τον Τριφίτσο, του είπε: «Καπετάν Αντώνη, σαν άδα τον γραμματικό σου, τον Μανώλη,

Αφού κάθισε, άρχισαν να μιλούν οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών. Θα ακολουθούσαν οι οπλαρχηγοί και όσοι από τους παρευρισκόμενους θα ήθελαν να μιλήσουν. Στο τέλος θα έβγαζαν ψήφισμα που θα το υπέγραφαν όλοι και θα το ακολουθούσαν. Ο ασύγκριτος πήγε κοντά στον καπετάνιο του και του είπε σιγά να πει στον Σύφη και στον Μαθιό να μιλήσουν στους αρχηγούς πριν από όλους για την ανάγκη του γενικού ξεσηκωμού. Αλλά ο Σταυρουλογιώργης, αλεπού στη στρατηγική, του είπε «Μη βιάζεσαι, πάτερα σύγκριτε, θα έρθει και η ώρα τους. Εδώ δεν πρέπει, μα όταν θα αρχίξω με τις αντιθέσεις, τότε ο λόγος τους θα μας ενώσει». Ο ασύγκριτος δεν μίλησε, μα κούνησε καταφατικά το κεφάλι συμφωνώντας με τη γνώμη του αρχηγού του. Μέχρι το μεσημέρι είχαν μιλήσει όλοι σχεδόν οι αρχηγοί. Πράγμα σπάνιο, δεν είχαν αντίρρηση να ενωθούν όλοι σε έναν γενικό αρχηγό για το καλό του αγώνα. Όμως ο Σταυρούλιος ήξερε πως αυτός ο αρχηγός δεν έχει ακόμη βρεθεί και πως εκεί θα ήταν η μεγάλη διαφωνία. Στην ανάπαυλα του μεσημεριού όλοι πήγαν στην τράπεζα της Μονής που πάντα στη φιλοξενία κατήχε ξεχωριστή θέση μεταξύ των μονών του νησιού και έφαγαν. Άλλοι συζητούσαν χαρούμενοι, άλλοι προβληματισμένοι. Πολλοί σηκώθηκαν για να σκουντρίσουν τα ποτήρια τους με το ποτήρι των δύο αδερφών, του Μαθιού και του Σύφη. «Καλή απόφαση, καλό αποτέλεσμα, καλή λευτεριά», άκουγες από τα χείλη όλων τις ευχές. Σαν πέρασαν ξανά στο ναό για το δεύτερο μέρος, έφτασε στο μοναστήρι και ο επίσκοπος Πέτρας, ο Τίτος Ζωγραφίδης, φίλος του αρχηγού της παιδιάδας, αλλά και των περισσότερων αρχηγών, και ύστερα από λίγο έφεραν επιστολή του προξένου της Ελλάδος, Νικόλαου Γενάδη. Στην επιστολή του ο Γενάδης ανέφερε πως λύθηκε το κριτικό ζήτημα και συμβούλευε να αποφασίσουν οι αρχηγοί αν θα αποδεχτούν τα προνόμια που παραχωρήθηκαν και με τα οποία η Κρήτη αναγνωρίζεται σαν αυτόνομη. Όλοι στην είδηση της επιστολής κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και άρχισαν ζωηρές συζητήσεις. Άλλοι ήταν υπέρ, άλλοι κατά. Τον Σταυρούλιο τον έζωσαν φίδια. Κοίταξε τα αδέρφια απελπισμένος και ήταν έτοιμος να τους πει να επέμβουν και να μιλήσουν, μπας καταφέρουν να βγάλουν με ομοψυχία απόφαση. Την κατάσταση έσωσε ο Δεσπότης, που με βροντερή φωνή και μιλώντας στην καθαρεύουσα, είπε «Αγαπητοί μου αδελφοί, φρονώ ότι οι Κρήτες χρεωστούμεν να μην βιαστόμεν εις την αποδοχήν της υπό της Ευρώπης και της πύλης προτινωμένης αυτονομίας. Ανάγκη κατά την κρίση μου να αναλογιστόμεν τα στησίας τας οποίας υπέστη το ατυχές έθνος μας και να μην λιποψυχήσομεν. Έχομεν υπέρ της μη αποδοχής της αυτονομίας ισχυρών επιχείρημα πρόσφατον, την παρούσαν ανομαλίαν είναι γέννησεν η υπακοή μας στα κελεύσματα της Ευρώπης κατά των παρελθόντα χρόνων. Η Κρήτη υπήκουσεν ευπιθέστατα εις την Ευρωπαϊκήν απόφαση και ως βραβείον της υπακοής της εδόθηκε αυτή η καταστροφή της συνεπία των εσχρών παιχνιδίων άτινα υπεπολιτισμένοι προστάτε μας έπαιξαν εις βάρος μας. Με την αποδοχήν της αυτονομίας ουδέν έτερον θα κάμωμεν ημί θα συνεχίσομεν την κακοδαιμονίαν του δυστυχούς τούτου τόπου. Θα προξενήσομεν εις εαυτούς μας άθευκτον των εντελήν ολεθρών μας και επί πάση θα εφελκίσομεν και δικαίως τα σαράς της μητρός πατρίδος. Δόγμα πατριωτικών θεωρώ ότι εν παντί και πάντοτε πρέπει να αποφασίζομεν από κοινού με την πολύπαθον μητέρα Ελλάδα. Χωρίς όμως να αποδεικνύομεν τούτο εις την Ευρώπην, αλλά να φαινόμεθα ότι εξ αισθήματος αυτοβούλος ενεργούμεν και αποφασίζομεν. Πάντοτε η ιδιωτελής φιλότουρκος Ευρώπη ήταν καθημών και χρειάζεται προπαντός προσοχή και σύνεση και από κοινού σκέψεις και ειλικρινή συνεργασία.

Λέγω σε όλους πως η μόνη σωτηρία της μαρτυρικής μας νήσου είναι η ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Κάθε άλλη λύσης είναι καταστροφική. Και υψώνοντας το χέρι σε γροθιά, συμπλήρωσε βροντερά. Ένωσης ή θάνατος! Ένωσης ή θάνατος! Επανέλαβαν όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκροτώντας. Ο δεσπότης κατάφερε να ενώσει όλες τις διαφορετικές φωνές και να τις κάνει μία. Ο Σταυρούλιος ήταν και ευχαριστημένος και δυσαρεστημένος. Ευχαριστημένος επειδή δεν υπήρχαν στο τέλος διαφωνίες των αρχηγών για το κρίσιμο ζήτημα της αυτονομίας και δυσαρεστημένος διότι ακόμη δεν βγάλανε απόφαση για το τι μέλη γενέστε από εδώ και μπρος. Η σύναξη γινόταν για να σταματήσουν μια και καλή αυθαιρεσίες των Οθωμανών. Πήρε τον λόγο και αφού ευχαρίστησε τον δεσπότη για τον ενωτικό λόγο του, τους είπε δυνατά. «Αδέρφια, σας θυμίζω τον λόγο που σήμερα είμαστε ΠΑΕ. Μετά τα συμβάντα στην Ανώπολη μα και στο Κάστρο και στα Χανιά, πρέπει μια και καλή να σταματήσω με τις αυθαιρεσίες των Τούρκων. Και μόνο ένας τρόπος υπάρχει, η μάχαιρα. Μόνο αυτήν καταλαβαίνουν. Μα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Να έχουμε έναν λόγο, έναν αρχηγό και όλοι οι αποδέλυποι θα τον ακολουθούμε». Το χέρι του σήκωσε ο καπετάν Αντώνης Τρυφίτσος, ο αρχηγός της παιδιάδας, και αφού πήρε τον λόγο, είπε: «Αδελφοί και συναγωνιστές, δίπλα μου κάθεται ο καπετάν Μπελεγρής και μου γράψε δύο λόγια στο χαρτί να σας επώ. Με δυσκολία, αφού στο δεξί χέρι που χρησιμοποιεί για να γράφει, οι σκύλοι του έκοψαν τα τρία δάχτυλα για να μην μπορεί να κάνει τον σταυρό. Θαρούνε πως αν δεν μπορεί με το δεξί χέρι, δεν θα κάνει με το ζερβό. Και με τα πόδια θα τον κάνει αν χρειαστεί. Ευγάλανε του και τα μάτια και τη γλώσσα του κόψανε. Να σας το διαβάσω. Αδερφοί μου, εγώ βασανίστηκα και καλιάχα να ποθάνω παρά έτσα που κατάντησα. Όμως δεν έχω παράπονο από τον Θεό. Ίσως να σβήσει μερικές αμαρτίες μου με την υπομονή μου. Ξέρει όμως πως και για την πίστη αγωνίστηκα και για την πατρίδα. Ίσως λίγο σκληρά, μα και οι εχθροί μας σκληρά μου φέρθηκαν. Θωρείτε με ίντα τρόπο πολεμούν αυτοί που διαφεντεύουν τον τόπο μας και φανταστείτε πως θα είναι το μέλλον των παιδιών σας αν μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Συμφωνώ με τον καπετάν Γιώργη. Πολεμήστε όλοι για μια ελεύθερη Κρήτη ενωμένη με την Ελλάδα μας». Άρχισαν όλοι να χειροκροτούν και μόλις τελείωσαν, ο καπετάν Τρυφίτσος συνέχισε κοιτάζοντας τον Σταυρούλο Γιώργη. «Και εγώ συμφωνώ, καπετάν Γιώργη, αλλά πες μου πώς θα συντονιστούμε, ποιον θα βάλουμε επικεφαλής του αγώνα. Άμα τον ευρούμε, εγώ πρώτος θα τεθώ υπό τις διαταγές του». Ο Αϊνικολιώτης σηκώθηκε και με δυνατή φωνή είπε στον Τρυφίτσο, μα και στους υπόλοιπους: «Εγώ σαν αρχηγός μονοφατσίου ευγνωμονώσε, καπετάν Αντώνη, γιατί χωρίς εσένα η επαρχία μας θα ήταν απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Η εκστρατεία σου στο Χουμέρι είχε σαν αποτέλεσμα να καθαριστεί η περιοχή μας από τους Τούρκους. Για όλα αυτά κατέχεις την αγάπη μου στο πρόσωπό σου, μα και στους υπόλοιπους αρχηγούς. Όλοι είμαστε ίσοι και δεν έχουμε πράγμα να μοιράσουμε παρά μόνο την ελευθερία της προσφυλούς μας μάνας, Τσικρίτης μας». Μόλις τα είπε αυτά, ένας λιγμός διέκοψε τον λόγο του. Τότε άρχισαν όλοι να σκουπίζουν τα μάτια τους. Ο Αϊνικολιώτης συνέχισε τον λόγο του και είπε στο τέλος, αφού συνήλθε από τη μεγάλη του συγκίνηση: «Μαθαίνω πως ο αρχηγός που ζητούμε έχει βρεθεί και είναι ο γιος του μεγάλου μας καπετάνιου, του συγχωρεμένου του Μιχάλη Κόρακα. Είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, ανθιπολοχαγός του πυροβολικού. Θα κατεβεί μόλις τακτοποιήσει τα υπηρεσιακά του και θα τεθεί επικεφαλής των ανατολικών επαρχιών. Πιστεύω πως δεν έχει κανείς αντίρρηση γι' αυτό.
του Σταυρούλιου το πρόσωπο φωτίστηκε στο άκουσμα της είδησης. Το είχε ξανακούσει, μα τώρα το ακούει και από τον καπετάν Γιάννη, τον αρχηγό του μονοφατσίου, που δεν έλεγε ποτέ λόγια του αέρα, αφού πάντα ήταν μετρημένος και σοβαρός. Έβλεπε πως το σχέδιο που είχε πάντα στο μυαλό του, ένας αρχηγός να ενώσει και να οδηγεί όλους τους ταϊφάδες, παίρνει σάρκα και οστά. Κοίταξε την εικόνα του Αγίου και είπε μέσα του: «Άντε, Αη Γιώργη Καβαλάρη, συνονόματε, μπες μπροστάρις εσύ και πίσω οι άλλοι να διώξουμε τσαγαρινούς». Στο ύστερο μίλησε και ο Μαγκουφομανόλης, θεόρατος, σεβάσμιος, επιβλητικός: «Αγαπητοί μου συναγωνιστές, ακούσαμε τους περισσότερους αρχηγούς, τον δεσπότη μας που τα είπε ωραία, μα και το γράμμα του πρόξενου που δεν τα έγραψε καλά. Ένα είναι το ζητούμενο: αν σταματήσουμε να πολεμούμε, αλλημονό μας. Άμα να παυτούμε στα λεγόμενα των Ευρωπαίων και των Οθωμανών, μαύρη μας μοίρα. Πότε, πέστε μου, πότε μας στήριξαν γερά και πήραν το μέρος μας? Ποτές. Για κιόνα τα αρματά μας θα μας εδώσουν ελευθεριά και όχι μεγάλη. Θωρώ και στην πατρίδα μας την Ελλάδα δεν τα συμβαίνει. Οι πολιτικοί μας έχουν πουλήσει. Μόνο ο φτωχός λαός και οι στρατιωτικοί, και αυτοί όχι όλοι, μας ενισχύουν. Και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό. Αγώνας, αδελφοί μου, μόνο αγώνας. Μα ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση. Αυτοί που έβαλαν πριν ένα χρόνο τη σπίθα να ανάψει τη φωτιά της εξέγερσης, που έδιωξαν το φόβο σε όσους λογάριαζαν τον Τούρκο περισσότερο από όσο αξίζει, αυτοί που ξέκαναν τον Αλιφραγκή και τους νιζάμιδες του, μα και τον φόβο Τσιμεσαρά στον Αγριοφρίδη, είναι επαέ μαζί μας. Είναι η γη του Μανουσογιοργάκη του Μανώλη, που σκοτώθηκε από τούρκικο βόλι. Ετούτανε λοιπόν τα παλικάρια πρέπει να είναι ο κρίκος που θα μας κρατεί ενωμένους. Για κιονά θέλω να τσιπαρακαλέσω να πούν δυο λόγια στη σύναξή μας». Σηκώθηκε ο Μαθιός πρώτος και από τη θέση που καθόταν, χωρίς να πάει στο βήμα που είχαν μιλήσει οι αρχηγοί, είπε: «Θεωρώ τον εαυτό μου μικρό και ασήμαντο μπροστά σε εσάς, που έχετε πάρει μέρος στις περισσότερες επαναστάσεις. Σε σας που οι λαβωματιές από τις μάχες που δόκατε στολίζουν κάθε πιθαμή του κορμιού σας. Μη μας ανεβάζετε λοιπόν σε σκαλούνια ψηλότερα από ό,τι εσείς στέκεστε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όσο και να φαίνεται ο Τούρκος δυνατός, μπροστά στην καρδιά του Έλληνα είναι αέρας. Άμα πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και προπαντός είμαστε ενωμένοι, θα νικήσουμε». Αυτά είπε ο Μαθιός και κάθισε. Οι συναχθέντες τώρα κοίταζαν τον Σύφη, περιμένοντας και από αυτόν να ακούσουν δύο λόγια. Και αυτός, θέλοντας και μη, σηκώθηκε από τη θέση του και είπε: «Δεν έχω να πω πράγμα περισσότερο από αυτά που είπε ο αδελφός μου. Να συμπληρώσω μόνο πως ήμασταν φιλήσυχοι και αποφεύγαμε προστριβές με τσιτούρκους για να μην χαλάσουμε το χατήρι της συγχωρεμένης τσιμάνας μας που δεν ήθελε να δει τα κοπέλια τζι σκοτωμένα όπως τον άντρα τζι. Κοίτα βγήκε με το να κρατούμε αυτήν τη στάση. Οι μισοί σκοτωθήκανε και οι άλλοι μισοί είμαστε καταζητούμενοι από όλη την Τουρκιά. Δεν φτάνει, αδελφοί μου, να είμαστε ήσυχοι σκλάβοι σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Θέλει αγώνα, θέλει θυσίες, θέλει αίμα η ελευθεριά. Δεν ελευθερώθηκε κανείς με τα χέρια σταυρωμένα. Η Κρήτη μας ζητά άντρες αποφασισμένους να ποθάνουνε για αυτήν. Και εγώ θωρώ επαεμέσα πως όλοι την έχετε πάρει την απόφαση αυτή, να δώσετε και τη ζωή σας. Αυτό λένε οι πράξεις σας. Όμως θέλει συντονισμό και καθοδήγηση για να έχει αποτέλεσμα ο αγώνας. Μακάρι να έχουμε έναν γενικό αρχηγό για αυτόν τον σκοπό. Αν είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, με το καλό να έρθει και να μας οδηγήσει αυτός. Ένα και δύο κλαδάκια σπούνε ντε λόγο. Μα βάλε πολλά και κανείς δεν θα μπορέσει να τα σπάσει. Η ισχύς εν τη ενώση, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μην έχετε αμφιβολία ότι θα νικήσουμε τον Τούρκο και όποιον άλλον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας.
Αυτά είπε ο Σύφης και τον χειροκρότησαν όλοι. Στο τέλος υπέγραψαν ψήφισμα που το έστειλαν στους προξένους των μεγάλων δυνάμεων και στον Τούρκο Γενικό Διοικητή, τον Τουρχάν Πασά. Το ψήφισμα έλεγε τα εξής. «Εμείς, οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών της Κρήτης, συναχθέντες εν τη μονή του Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη, αποφασίσαμε ομοφόνος τα κάτωθη. 1. Δεν αποδεχόμεθα να είμεθα υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου όσα προνόμια και να δώσει. 2. Θα αγωνιστόμεν με όλες μας τις δυνάμεις για να ελευθερωθεί η Κρήτη μας από των τουρκικών ζυγών. 3. Δεν αποδεχόμεθα αυτονομίαν, αλλά θα αγωνιστόμεν μέχρι θανάτου έως ενωθόμεν με τη μητέρα πατρίδα την Ελλάδα. 4. Να γίνει σύναξη στην Κωμόπολη των Αρχανών στις αρχές του έτους για συντονισμό δυνάμεων και για ανακήρυξη Γενικού Αρχηγού των 12 Ανατολικών Επαρχιών. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν κατόπιν συνεννοήσεως με αρχηγούς». Πριν φύγουν οι αρχηγοί για τις επαρχίες τους, έφτασε ένα πρωτοπαλίκαρο του Αϊνικολιώτη και του παρέδωσε ένα ντουρβά που ήταν στη βάση του Κόκκινος. Κάτι του ψιθύρισε στο αυτί και αυτός, αφού φώναξε τον ηγούμενο, έβγαλε από το πάνινο σακίδιο ένα κομμένο κεφάλι. «Ετούτος εις γέροντα, μαζί με άλλους 12, σκότωσαν τον Αρσένιο και τραυμάτισαν τον Άνθιμο», είπε στον ηγούμενο δυνατά για να τον ακούσουν και οι άλλοι παρευρισκόμενοι. «Τον λένε Σαλίστρα Βολέμη και είναι αδελφός του Μουσταφά, που κι αυτός δεν θα γλιτώσει». Ο Αϊνικολιώτης κρατούσε το κεφάλι του Τούρκου από τα μαλλιά και ο ηγούμενος στη θέα του έκανε ένα βήμα πίσω σαστισμένος. Οι αρχηγοί είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Οι παγίδες που είχε στήσει ο Μονοφατσιώτης αρχηγός είχαν αρχίσει να βρίσκουν στόχους. Αν μη τι άλλο, πέτυχε να εντυπωσιάσει λίγο πριν φύγουν οι συναχθέντες για τους ταϊφάδες τους.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Παναγία Γλυκοφιλούσα, η κυρία των Αγγέλων, έτους 1685, Μονή Διονυσίου Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Η Παναγία εικονίζεται στο γνωστό τύπο της Γλυκοφιλούσας, τύπος που ακολουθείται στην κριτική ζωγραφική του 15ου αιώνα και επιβιώνει ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Ο Χριστός κάθεται στην αγκαλιά της Παναγίας, η οποία με τα χέρια της ανακρατεί το βρέφος από τους μυρούς και την πλάτη. Χαρακτηριστικό του τύπου είναι το αριστερό γυμνό πόδι του Χριστού, το κλειστό μέχρι ψηλά στο λαιμό πένθυμο μαφοριό της και το δεμένο με πορφυρό κορδόνι κλειστό υλιτό που κρατεί με τα δύο του χέρια ο Χριστός. Στο κάτω μέρος του πλαισίου σώζεται η επιγραφή «Χίρ Ιερεμίου 1685». Αν και είναι γνωστό το όνομα στον κατάλογο των ζωγράφων, ωστόσο η ποιότητα του έργου, η προσεκτική χρωματική διαπραγμάτευση και η σχεδιαστική πληρότητά του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία προημότερη χρονολόγησή του στις αρχές του 17ου αιώνα ή και παλαιότερα, όπως φαίνεται και από άλλα παραδείγματα του τύπου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η χρονολογία θα μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτη, όπως και σε άλλη περίπτωση ζωγράφου με το ίδιο όνομα, με την ένδειξη 1666.

Η Ισάδου κάθοδος έτους 1691 Μονή Κοτλουμουσίου Ξύλο Αυγοτέμπερα. Η παράσταση απεικονίζει την Ισάδου κάθοδον με τον Χριστό στο κέντρο να ανασύρει με τα δύο του χέρια τον Αδάμ και την Εύα από τον τάφο και τις δύο ομάδες βασιλέων, προφητών και δικαίων εκατέρωθεν. Ο Χριστός μπροστά σε οειδή σγουρογάλαζη με κόκκινες ακτίνες δόξα πατά πάνω στις σπασμένες πύλες του Άδη που απεικονίζεται αλυσοδεμένος μέσα στο σπήλαιο με φλόγες να βγαίνουν από το στόμα του. Στον χρυσό κάμπο είναι γραμμένη η επιγραφή «Η Ανάστασης». Δύο βράχοι στις πάνω γωνίες της εικόνας δηλώνουν το τοπίο, ενώ ένας άγγελος σε βίζων εμφανίζεται πίσω από το δεξιό βράχο. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης με τον Χριστό ανάμεσα στον Αδάμ και την Εύα να τους κρατά από το χέρι, το συναντάμε κυρίως σε έργα του 14ου αιώνα, ενώ στους μεταβυζαντινούς χρόνους σε κριτικά έργα επικρατεί κυρίως ο τύπος με τον Αδάμ και την Εύα στη μία πλευρά της σύνθεσης. Στην πίσω όψη της εικόνας είναι σχεδιασμένος με κόκκινο χρώμα ο σταυρός της Αναστάσεως με τα σύμβολα του πάθους λόγχη και σπόγκο και την επιγραφή Ιησούς Χριστός νικά, ενώ στο άνω τμήμα της με μαύρα γράμματα υπάρχει αφιερωματική επιγραφή με τη χρονολογία δέησης του δούλου του Θεού έτη από Χριστού 1691. Το πλάσιμο των μορφών με το σκούρο προπλασμό και τα περιορισμένα φώτα, τα κόκκινα και χρυσοκίτρινα χρώματα σε αντίθεση με τα σκούρα πρασινογάλαζα συνεχίζουν στα τέλη του 17ου αιώνα μία παράδοση στην αγιορείτικη ζωγραφική, όπου όμως η ξηρότητα και η σχηματοποίηση στην απόδοση έχουν γίνει πιο έντονες και οι μορφές έχουν αποκτήσει ένα πιο λαϊκό ύφος.

Άγιος Δημήτριος, περί τα μέσα του 17ου αιώνος, μονή Ιβύρων, ξύλο, αυγοτέμπερα. Ο Άγιος, με πλήρη πολεμική εξάρτηση κάθεται σε θρόνο, χωρίς ερισίνο του, πάνω σε κόκκινο κυλινδρικό μαξιλάρι και πατά σε υποπόδιο. Τόσο ο θρόνος όσο και το υποπόδιο έχουν αποδοθεί σε πορτοκαλοκόκκινο χρώμα και λευκόφεες πινεγιές, ενώ το κόκκινο και το χρυσό που κυριαρχούν στην ενδυμασία του Αγίου συνδυάζονται με τα σκούρα πράσινα και γαλάζια του μανδύα και του θώρακα. Το φωτοστέφανο του Αγίου αποδίδεται με σμικτά κοσμήματα. Το δάπεδο της παράστασης μιμείται πρασινογάλαζο μάρμαρο με νερά, ενώ ο κάμπος είναι χρυσός. Σε δύο μετάλλια εκατέρωθεν της κεφαλής του Αγίου, σε κόκκινο βάθος με χρυσή κόσμηση και χρυσά γράμματα, υπάρχουν συμπυλήματα με το όνομά του. Ο Άγιος Δημήτριος και πιο κάτω ο Μέγας Δούξ, τίτλος που είναι γνωστός στην εικονογραφία του Αγίου από το 15ο αιώνα και σχετίζεται με κάποιο ενύπνιο του Γρηγορίου του Παλαμά. Το πλαίσιο της εικόνας είναι αυτόξυλο, χρυσό, με σμικτά κοσμήματα και κόκκινη παρυφή, και στο κάτω τμήμα του υπάρχει αφιερωματική επιγραφή. Δέησις του δούλου του Θεού, ανθίμου μοναχού. Στον ίδιο ζωγράφο αποδίδονται τρεις ακόμη εικόνες της Μονής: Χριστός ο δίκαιος κριτής, Θεοτόκος η κυρία των αγγέλων, Μονομαχία Νέστορα Λιέου, που προέρχονται όλες από το κάθισμα του Αγίου Δημητρίου και είναι προφανώς αφιέρωμα του ίδιου μοναχού. Ο τύπος του Αγίου Δημητρίου, που κατάγεται από παλαιολόγια έργα, βρίσκεται σχεδόν πανομοιότυπο σε μία εικόνα της Μυκόνου των μέσων του 16ου αιώνους. Τεχνοτροπικά όμως χαρακτηριστικά, όπως η χρωματική διαπραγμάτευση της σύνθεσης με την κυριαρχία του κόκκινου και χρυσού σε αντίθεση με την περιορισμένη χρήση σκούρων ψυχρών χρωμάτων, το μαλακό ζωγραφικό πλάσιμο της μορφής, το καλοδουλεμένο χρυσό βάθος, είναι στοιχεία που συναντάμε και σε άλλες αγιορείτικες εικόνες και εντάσσουν την εικόνα του Αγίου Δημητρίου στο κλίμα της αγιορείτικης ζωγραφικής παράδοσης στα μέσα του 17ου αιώνος. Στην αγιορείτικη τεχνική προσγράφεται και ο τρόπος της στικτής διακόσμησης του φωτοστεφάνου του Αγίου, καθώς και των μεταλλίων με το όνομά του.

κοίμηση της Θεοτόκου έτους 1657 Μονίκου Τλουμουσίου Ξύλο Αυγοτέμπερα. Η σύνθεση περιλαμβάνει εκτός από την παράσταση της κοιμήσεως και τη μετάσταση της Θεοτόκου με την παράδοση της ζώνης στον Απόστολο Θωμά, καθώς και τη μεταφορά των Αποστόλων συνεφέλες που κρατούν άγγελοι, ενώ τα αρχικά ονόματά τους αναγράφονται δίπλα σε κάθε Απόστολο. Η επιγραφή στο χρυσό κάμπο στις άνω γωνίες της εικόνους γράφει «Η κοίμηση της Θεοτόκου», ενώ ανάμεσα στις ανοιγμένες πύλες του ουρανού και τις στερούγες των αγγέλων με μισοσβισμένα γράμματα επιγραφή «Η μετάσταση της Θεοτόκου». Τόσο το γενικό εικονογραφικό σχήμα όσο και ο συνδυασμός των δύο συνθέσεων ακολουθεί τα συνήθη σχήματα που καθιερώθηκαν στους μεταβυζαντινούς χρόνους. Σπανιότερη είναι η απεικόνιση του Παύλου με το χέρι υψωμένο σε χειρονομία λόγου και το ηλιτάριο που κρατεί με απόσπασμα από τα εγκόμια της Θεοτόκου. «Χαίρε μήτερ της ζωής και του αιμού», καθώς και η παρουσία όχι μόνο του η εφωνία με κομμένα τα χέρια μπροστά στην κλίνη της Παναγίας, αλλά και δεύτερου Ιουδαίου. Ανάλογα στοιχεία με παραλλαγές, συναντάμε σε εικόνα από τα Χανιά, σε εικόνες του Πουλάκη, σε εικόνα από την Κο και σε εικόνα του 16ου αιώνους από τη Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Στη σύνθεση επικρατούν τα έντονα κόκκινα και χρυσοκίτρινα χρώματα με λίγα σκούρα γαλάζια. Το πλάσιμο είναι μαλακό, χωρίς γραμμικές σχηματοποιήσεις και ο προπλασμός στα πρόσωπα σκουροκάστανος με περιορισμένα ανοιχτόχρωμα σαρκώματα. Τα δε φωτοστέφανα φέρουν στικτή διακόσμηση. Η εικόνα αυτή που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με τον Άγιο Δημήτριο της Μονής Σιβήρων εντάσσεται σε αγιορείτικο εργαστήριο των μέσων του 17ου αιώνα, όπως τουλάχιστον χρονολογικά επιβεβαιώνεται από επιγραφή που υπάρχει στην πίσω όψη της 1657.

επιστήλιο τέμπλου με αγγέλους, τη μετάσταση του Ιωάννου του Θεολόγου και το γενέσιο του Προδρόμου, πρώτο μισό του 18ου αιώνος, Μονή Ιβύρων, Ξύλου, Αυγοτέμπερα. Οι τρεις σκηνές του επιστηλίου χωρίζονται μεταξύ τους με ξυλόγλυπτους κίονες, με ελικοειδή διακόσμηση, ενώ τα άκρα του επιστηλίου ορίζονται με δύο στρεπτούς ξυλόγλυπτους ημικίονες. Στην πρώτη σκηνή, πάνω σε χρυσό βάθος, πετούν αντοπά δύο άγγελοι που κρατούν ανάμεσά τους στέμμα. Η έλλειψη επεξηγηματικής επιγραφής, καθώς και η ημιότητα που παρουσιάζουν με τους αγγέλους της επόμενης παράστασης της μετάστασης του Θεολόγου, οδηγούν στο συσχετισμό των δύο αυτών παραστάσεων. Το αρκετά σπάνιο εικονογραφικό θέμα της μεταστάσεως του Θεολόγου, που έχει την πηγή του σε απόκριφο κείμενο, απεικονίζει στο κάτω τμήμα της σύνθεσης την ταφή του Αγίου από δύο μαθητές του και συνοδεύεται από επιγραφή με κόκκινα γράμματα κατά μήκος του τάφου. Η κοίμηση του Θεολόγου. Δύο σχηματοποιημένοι αλλά μαλακά αποδομένοι λόφοι ορίζουν το τοπίο της παράστασης, που η διαπραγμάτευσή της διαφέρει αρκετά από τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα. Στο άνω τμήμα της σκηνής, πάνω σε χρυσό βάθος, εικονίζεται μέσα σε κυκλική δόξα που κρατούν δύο άγγελοι ο Θεολόγος, ενώ σχετική επιγραφή επεξηγεί η μετάσταση του Ιωάννου του Θεολόγου. Στο επόμενο διάχωρο με τη γέννηση του Προδρόμου, η Ελισάβετ ανασηκωμένη σε κλίνη με κόκκινο κάλυμα βλέπει προς την κούνια του μωρού κάτω δεξιά, που το παραστέκει γνέθοντας μία θεραπενίδα. Τις περιποιήσεις τριών θεραπενίδων που στέκουν πίσω από τραπέζι με διάφορα σκεύη πάνω του δέχεται και η Ελισάβετ. Αριστερά της σκηνής κάθεται ο Ζαχαρίας, που γράφει πάνω σε πλάκα το όνομα του παιδιού, Ιωάννης. Απλά κτίρια ορίζουν το βάθος της παράστασης και πάνω στο χρυσό βάθος η επιγραφή «Το γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρόμου». Το έργο αυτό, με την απλοποιημένη εικονογραφία γνωστών θεμάτων, την αγάπη στα κόκκινα και χρυσά χρώματα, το μαλακό αλλά αρκετά σχηματοποιημένο και συμβατικό πλάσιμο, τις λαϊκίζουσες μορφές, βρίσκεται στη συνέχεια των αγιορητικών έργων του 17ου αιώνα και μπορεί να χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα.

Σταύρωση επιστηλίου τέμπλου, πρώτο μισό του 18ου αιώνα, Μονή Ιβύρουν, ξύλο Αυγοτέμπερα. Στο κέντρο της σύνθεσης προοπτικά αποδομένος, υψώνεται ο Σταυρός με τον Εσταυρωμένο Χριστό. Από την πλευρά του και από τα χέρια του τρέχει αίμα, ενώ το αίμα των ποδιών του κατευθύνεται στο κρανίο του Αδάμ. Αριστερά, εικονίζεται ο όμιλος των γυναικών που υποβαστάζουν τη λιπόθυμη Παναγία, σε στάση ανάλογη με αυτήν τη σταυρώσεως της Μονής Βατοπεδίου και μιας εικόνας του δευτέρου μισού του 14ου αιώνα από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Δεξιά στέκει ο Ιωάννης, σκυφτός από τη λύπη, και πίσω του ο εκατόνταρχος με τη γνωστή χειρονομία ομολογίας πίστεως, ο στρατιώτης με το σπόγκο και δύο άλλες μορφές. Τα κτίρια που κλείνουν τη σύνθεση με την πολύπτυχη διαμόρφωσή τους θυμίζουν την εικόνα της σταυρώσεως της Πάτου, αν και η μορφή τους εδώ έχει διαφοροποιηθεί αρκετά. Στο άνω τμήμα της εικόνας, πάνω στον χρυσό κάμπο, εικονίζονται τα κοσμικά σύμβολα, ο ήλιος και η σελήνη, και αριστερά με κόκκινα γράμματα η επιγραφή «Η Σταύρωσης». Το μαλακό πλάσιμο στα πρόσωπα με τα πλαστικά φωτεινά σαρκώματα και τον πράσινο γλυκασμό, η απόδοση των ρούχων με τις φωτισμένες επιφάνειες, εικονογραφικά στοιχεία και φυσιογνωμική τύπη παραπέμπουν σε έργα του 14ου αιώνα. Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις στην απόδοση κτηρίων και τοπίου, η κάποια γλυκερότητα στα πρόσωπα, η διακοσμητική διάθεση με τα χρυσά περιγράμματα στα ρούχα και γενικότερα η διαφορά ήθους εντάσσουν το έργο στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα και μέσα στο καλλιτεχνικό κλίμα, ιδιαίτερα διαδεδομένο στο Άγιον Όρος, αναβίωσης παλαιολόγιων προτύπων και κυρίως της λεγόμενης Μακεδονικής Σχολής. Η εικόνα αυτή μαζί με ορισμένες άλλες της ίδιας τεχνοτροπίας που βρίσκονται στη Μονή Ιβύρων προέρχονται από το τέμπλο ενός και γιού και αποτελούν ένα ενδιαφέρον σύνολο των τάσεων αυτών της ζωγραφικής κατά τον 18ο αιώνα.

Επιτάφιος θρήνος του 18ου αιώνους, σκήτη Αγίας Άννας ξύλο Αυγοτέμπερα. Περιορισμένη σε πρόσωπα εμφανίζεται η παράσταση της εικόνας του επιταφείου θρήνου, σε αντίθεση με την εικόνα της μονής Δοχειαρίου. Ο νεκρός βρίσκεται ξαπλωμένος σε μαρμάρινη λάρνακα και δύο αρχάγγελοι κρατούν το σεντόνι πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο Χριστός. Οι φτερωτοί αρχάγγελοι Μιχαήλ, Γαβριήλ αριστερά και δεξιά, στα πόδια και την κεφαλή του Χριστού αντίστοιχα, εμφανίζονται ελαφρά σκυμμένοι προς τον νεκρό. Είναι χαρακτηριστική η οριζόντια κεραία του χαμηλού σταυρού στο πίσω μέρος του τάφου, που φτάνει μέχρι τις κεφαλές σχεδόν των αρχαγγέλων, τονίζοντας έτσι το πλάτος της εικόνας. Τέλος, ο κάμπος είναι γαλαζοπράσινος με λίγα ανθισμένα φυτά. Οι αρχάγγελοι έχουν πάρει τη θέση που κατήχαν σε άλλες περιπτώσεις η Παναγία και ο Ιωσήφ ή η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Σημασία ιστορική στην πρώτη και λειτουργική ευχαριστιακή στη δεύτερη. Η απομόνωση του θέματος από όλα τα ιστορικά του στοιχεία και η ανάδειξη των αρχαγγέλων σε πρωταγωνιστικά πρόσωπα είναι γνωστή ως ένα βαθμό από την κεντητική. Ωστόσο, στην περίπτωση της εικόνας μας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η εικονογραφικό πρότυπο ήταν η ταφή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ή της Αγίας Εκατερίνης από τους αρχαγγέλους. Στη χρωματική διαπραγμάτευση ο δημιουργός χρησιμοποίησε τις αντιθέσεις στις στολές διακόνων που φορούν οι αρχάγγελοι, κόκκινο της φωτιάς στον ένα και βαθύ πράσινο στον άλλο. Ίδια αντίληψη συναντάται στον γαλαζοπράσινο κάμπο και στη λάρνακα με τη σκούρα απόχρωση του καφέ, απόχρωση που τονίζεται και με τον ομοιόχρωμο σταυρό. Στα χρώματα της σάρκας κεντρική θέση κατέχει το σκούρο πράσινο, με περιορισμένες φωτεινές επιφάνειες, τόσο στο σώμα του Χριστού όσο και των αρχαγγέλων. Γενικά στην εικόνα αποφεύγεται η γραμμική απόδοση και χρησιμοποιούνται χρωματικά στοιχεία που συναντώνται στην περίοδο των αρχών του 18ου αιώνος στη ζωγραφική του Αγίου Όρους.

Ο Άγιος Μακάριος ο Ρωμαίος του 18ου αιώνα, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο Αυγοτέμπερα. Αν και είναι συνήθεια οι αφιερωτές να ζωγραφίζουν τη μορφή του ομώνυμου του Αγίου, στην περίπτωση της εικόνας του Αγίου Μακαρίου του Ρωμαίου, ο αφιερωτής ονομάζεται, σύμφωνα με την επιγραφή στο κάτω μέρος, Νεκτάριος ο Ιερομόναχος, δέησης του δούλου του Θεού Νεκταρίου Ιερομονάχου. Πρόκειται για μικρή εικόνα στην οποία ο ερημίτης Άγιος παριστάνεται καθισμένος σε βράχο στην είσοδο σπηλαίου, απλώνοντας τα χέρια του πάνω στα δύο γιοντάρια που κάθονται δίπλα στα πόδια του αριστερά και δεξιά. Η συγκεκριμένη σκηνή αποδίδει με ακρίβεια την περιγραφόμενη από το συναξαριστή ιστορία του Αγίου 23 Οκτωβρίου. Στο Άγιον Όρος ωστόσο δεν συναντάται, τουλάχιστον στα μεγάλα εικονογραφικά σύνολα, αυτή η ανάπτυξη του θέματος που μοιάζει με την ιστορία του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. Στις τράπεζες του Αγίου Όρους, Λαύρας, Δοχιαρίου, Βατοπεδίου, ο Άγιος παριστάνεται πάντοτε όρθιος, ολόσωμος, δίπλα στους άλλους μεγάλους ερημίτες Αγίους, Πέτρο τον Αθωνίτη και Ονούφριο. Η εικονογραφική και τεχνοτροπική διαπραγμάτευση του θέματος, η λαδοπράσινη προπλασμή, τα περιορισμένα φώτα στην απόδοση της σάρκας και η γεωμετρική απόδοση των βράχων οδηγούν στην απόδοση του έργου σε αγιορείτικο εργαστήριο του 18ου αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, ύστερα από 11 χρόνων αγώνες και προσφοράς, μεγάλης προσφοράς του καλύβη του Τιμίου Σταυρού, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο κελί της Παναγούδας που ανήκε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Το κελί ονομάστηκε Παναγούδα γιατί το εκκλησάκι που υπάρχει εκεί τιμάται στη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παναγούδα δηλαδή είναι η μικρή Παναγία. Τούτο το κελί φαίνεται ήθελε ο Θεός και η Παναγία να γίνει κέντρο διερχομένων ανθρώπων. Εδώ σε αυτό τον αγιασμένο τόπο ο Γέροντας Παΐσιος έγινε ο κυματοθράφτης στη ζωή πολλών πονεμένων και δυστυχισμένων. Κάποιοι εδώ τον συνάντησαν μια και μόνη φορά, κι όμως αυτή η μοναδική συνάντηση μαζί του ήταν καθοριστική. Άγια μορφή, άγια ψυχή ο Γέροντας. Είχε, βλέπετε, απλότητα, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, διάκριση και πάνω απ' όλα αγάπη. Αγάπη για το Θεό, για όλους και για όλα. Είχε ο Γέροντας και το διορατικό και προορατικό χάρισμα.
1: Πείτε μας, κύριε Ζιάννη, κάποια περιστατικά στα οποία φαίνεται αυτό το προορατικό και διορατικό του χάρισμα.
0: Μάλιστα. Ένας φιλόλογος από τη Βόρεια Ελλάδα μαζί με άλλους συναδέλφους του επισκέφθηκε το Γέροντα Παΐσιο. Τους υποδέχτηκε ο Γέροντας και τους είπε και κάθισαν έξω από την καλύβα του στο υπαίθριο αρχονταρίτη του, ας το πούμε έτσι. Κάθισε κοντά τους ο Γέροντας, τους πρόσφερε λίγους ξηρούς καρπούς, κρύο νεράκι και άρχισε να συζητά μαζί τους ένα πνευματικό θέμα το οποίο εκείνοι είχαν θέσει. Ο καθηγητής, ο φιλόλογος καθηγητής, παρακολουθούσε, δεν παρακολουθούσε τη συζήτηση. Έλεγε όμως νοερά την ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό. Οπότε σε μια στιγμή ο Γέροντας σταματάει να μιλάει στους άλλους, στρέφεται στο φιλόλογο και του λέει αυτή την ευχή που λες τώρα με το νου σου, τη διδάσκεις στους μαθητές σου? Ο καθηγητής έμεινε άναυδος, κατάπληκτος από αυτό το θαυμαστό φαινόμενο, πως δηλαδή ο Γέροντας μπορούσε να ξέρει αυτά που εκείνος είχε στο νου του, και του απάντησε: όχι, Γέροντα, και αράδιασε κάποιες δικαιολογίες για αυτό του το όχι. Τότε ο παππούλης του εξήγησε πως πρέπει από τώρα και στο εξής να φροντίσει για τη σπορά στις παιδικές ψυχές της ευχής του Ιησού Χριστού. Και κάτι άλλο. 4 μήναρχοι από τη Θεσσαλονίκη πήγαν για ένα τριήμερο στο Άγιο Όρος στις 19 Δεκεμβρίου του 1992. Ήταν με το παλιό ημερολόγιο ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Όταν φτάσαμε στο κελί του Γέροντα διηγούνται, δεν υπήρχε ψυχή και υποθέσαμε ότι ο παππούλης θα έλειπε. Αφού καθίσαμε και φιλευτήκαμε με ό,τι είχε έξω στο τσίντινο δυσάκι του και ήπιαμε νερό από τη βρύση του, ξεκινήσαμε να φύγουμε. Τότε άνοιξε η πόρτα και παρόλο που ήμασταν και οι 4 με τα πολιτικά, ακούσαμε τον Γέροντα να λέει: «Βρε καλώς τα παιδιά, καλώς τους αεροπόρους». Ταραχθήκαμε, κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο και δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Πώς ήταν δυνατό, χωρίς να φοράμε τη στολή, να μας αναγνωρίσει? Με χαρά μπήκαμε στο απλό κελάκι του, καθίσαμε στον μπάγκο και συζητήσαμε περίπου μια μισή ώρα διάφορα θέματα.
1: Είναι αλήθεια πως έκανε θαύματα? Πως μπορούσε και έκανε κάτι τέτοιο?
0: Και βέβαια είναι αλήθεια. Κάποτε ένας λαϊκός που δεν πίστευε ότι στην εποχή μας γίνονται θαύματα επισκέφτηκε τον Γέροντα. Εκείνος διέγνωσε την ασθένειά του και του έδωσε τη θεραπεία αμέσως.

0: του είπε «Πάρε αυτό το κουτί» και κέρασε τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες ήταν περίπου 12 και τα γλυκά στο κουτί 3. Στράφηκε τότε στον παππούλι με δισταγμό και λέει «Μα γέροντα, κάνε όπως σου είπα και πάρε κι εσύ κέρασμα», τον παρατήρησε με ήπιο τόνο. Πράγματι, αφού τους κέρασε όλους, πήρε και ο ίδιος. Στο τέλος βλέπει πως στο κουτί υπήρχαν ακόμη 3 γλυκά. Τότε ο γέροντας του είπε με νόημα «Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, παιδί μου». Θα μπορούσα πάρα πολλά τέτοια θαύματα να αναφέρω, κυρία Ολυμπία. Θα δούμε κι άλλα σε άλλες εκπομπές μας. Τώρα, πώς μπορούσε και έκανε θαύματα? «Πάντα δυνατά το πιστεύονται», είπε ο Κύριος. Και ο γέροντας Παΐσιος πίστευε και αγαπούσε και το Θεό και τα δημιουργήματά του. Ακούστε, λέει κάποιο πνευματικό παιδί του. Ο γέροντας πίστευε και προσευχόταν πολύ. Προσευχόταν μέχρι εξαντλήσεως. Τις νύχτες στεκόταν όρθιος. Είδα το κρεμαστάρι στο κελάκι του. Ήταν ένα σχοινί δεμένο επάνω στο ταβάνι. Το κρατούσε το σχοινί, κρεμόταν από αυτό για να μην πέσει κάτω από την εξάντληση και την ορθοστασία και προσευχόταν. Έτσι ταλαιπωρούσε αφάνταστα το σώμα. Το αίμα κατέβαινε στα πόδια του. Ήταν όρθιος ώρες ολόκληρες. Άρχιζε την προσευχή μόλις νύχτωνε και σταματούσε λίγο πριν βγει ο ήλιος. Αγαπητοί ακροατές, ανθρώπους σαν τον γέροντα Παΐσιο, είναι δυνατόν να μην τους ακούσει ο Θεός?
1: Κύριε Γιάννη, προσεύχονταν ο γέροντας όλη τη νύχτα και κάθε νύχτα ενώ ήταν άρρωστος. Δεν παρακαλούσε εκείνος το Θεό για τον εαυτό του? Και αν τον παρακαλούσε, γιατί ο Θεός δεν τον έκανε καλά?
0: Διηγείται κάποιος. Από τότε που τον γνώρισα πρέπει να ήταν άρρωστος. Ούτε το έλεγε, ούτε το έδειχνε. Είχε συχνούς πονοκεφάλους. Πολλές φορές έβαζε ένα έμπλαστρο στο κεφάλι και από πάνω το σκουφί του για να μην φαίνεται. Πολύ υπέφερε και δεχόταν αυτό τον πόνο χωρίς γονγκισμό. Κάποτε με τον γέροντά μου περάσαμε από τα καυσοκαλύβια και πήραμε ευλογία από ένα μοναχό. Ήταν η ευλογία λίγο ξυλάκι του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Ο μοναχός μας είπε «Αν έχετε πονοκεφάλους μπορείτε να το βάλετε μέσα σε λίγο νερό και να το πιείτε». Πήραμε και οι δύο από ένα κομματάκι. Ο γέροντάς μου το έβαλε στο νερό, το ήπιε και του πέρασαν οι πονοκέφαλοι. Όταν πήγαμε στο γέροντα Παΐσιο, ο γέροντάς μου του το ανέφερε. Του το είπε. Και εκείνος «Βρε ευλογημένε παπά», του λέει, «Ο Θεός σου είχε δώσει μια ευλογία, τον πονοκέφαλο, και εσύ την έχασες? Πάει τώρα η ευλογία του πονοκέφαλου». Ο γέροντας έβλεπε όλες τις αρρώστιες ως ευλογία. Για όλους προσευχόταν να γιατρευτούν και τους έκανε καλά με την προσευχή του. Για όλους πράγματι προσευχόταν εκτός από τον εαυτό του. Ποτέ δεν ζήτησε από το Θεό να τον κάνει καλά. Και όχι μόνο δεν ζητούσε από το Θεό να τον γιατρέψει, αλλά έπαιρνε και τον αλωνών τις αρρώστιες επάνω του. Πολλές φορές τον ακούσαμε να λέει «Θεέ μου, κάν τον καλά εκείνον και δώσε μου εμένα την αρρώστια του». Για τον εαυτό του ο γέροντας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Όταν βγήκαν τα φάρμακα που αναπληρώνουν το σίδηρο του αίματος, κάποιος αξιωματικός της ΜΟΜΑ του τα πήγε, λέγοντάς του «Αυτά είναι φάρμακα με σίδερο που δεν πειράζουν, θα τα παίρνετε», του είπε και την ακριβή ώρα όπως του είχαν πει οι γιατροί. Και εκείνος κάνοντας χιούμορ του είπε «Τι λες βρε ευλογημένε που θα πάρω εγώ σίδερο, θα σκουριάσουν μέσα μου όλα». Και ενώ έχανε τόσο αίμα δεν πήρε τα φάρμακα για να ενισχύσει τον αιματοκρίτη του. Ήταν, βλέπετε, αφημένος στα χέρια του Θεού και όχι των ανθρώπων. Ήταν 70 χρονών. πάντα έλεγε για την ηλικία του. Τι λέει ο ψαλμός? 70 έτη και το πλέον αυτόν κόπος και πόνος. Μέχρι τα 70 καλά είναι. Από εκεί και πέρα είναι μπελάς. Μας έλεγε για την αρρώστια του. Έπεσε ο ονειροκρίτης μου. Τον αιματοκρίτη ο παππούλης τον έλεγε χάριν αστιότητος ονειροκρίτη. Όταν το ρωτούσαμε, «Παππούλη, πώς πας, πώς αισθάνεσαι τώρα?» παιδάκι μου, δεν έχω τίποτα. Εκεί που θα πάω, θα είμαι καλύτερα».

0: Ποτέ λοιπόν ο γέροντας δεν ζήτησε κάτι από το Θεό, κάτι για τον εαυτό του. Όμως ο Κύριος με διάφορα θαυμαστά περιστατικά του έδειχνε την παρουσία του, την αγάπη του. Θα μας αναφέρετε μερικά?
1: Βέβαια. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ μου ανέθεσα να κατεβάσω ένα άρρωστο πατέρα, μοναχός ήταν, στην παραλία. Τον κατέβασα και επιστρέφοντας ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κόντευα να φτάσω στο κελί μου και τότε παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Είμαι βέβαιος πως ήταν άγγελος. Μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε. Κάποια μέρα επισκέφτηκε το γέρο Σάββα τον Κατουνακιώτη και εκείνος του έδωσε κάποιες ευλογίες. Φεύγοντας το ρώτησε αν είχε ανάγκη από τίποτε. Του είπε ότι χρειαζόταν φανέλες. Στο δρόμο επιστρέφοντας για το καλύβι συναντά ένα επισκέπτη που ερχόταν να τον δει και κρατούσε ένα δεματάκι για τον ίδιο. Ο γέροντος το άνοιξε και θαύμασε για την πρόνοια του Θεού. Το δέμα είχε φανέλες. Γύρισε αμέσως και τις έδωσε στο γέρο Σάββα. Κάτι ακόμη. Ήταν Κυριακή του Τυφλού, λέει ο γέροντας. Αισθανόμουν εξάντληση και μου ήρθε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψάρι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι καμώματα του πειρασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει είδα να σπαρταράει ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα το Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας? Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφισε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του έναν αετό να κρατά στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι.
0: Υπάρχουν σημεία της ζωής του γέροντα που δείχνουν την απομέρωση του υπέρβαση των νόμων της φύσεως και τη συμφιλίωση με τη κτήση.
1: Ακούστε, κυρία Ολυμπία και αγαπητοί ακροατές. Κάποια χρονιά, παραμονές 15 Αυγούστου, πήρε το καράβι για να πάει να προσκυνήσει την Παναγία της Τίνου. Στο κατάστρωμα είδε να είναι εξαπλωμένες για ηλιοθεραπεία οι μίγυμνες γυναίκες και στενοχωρήθηκε. Σκεφτόταν πώς έχουν ξεπέσει τόσο οι εικόνες του Θεού. Έμεινε μόνος, κατάμονος κάπου εκεί σε ένα μέρος του πλοίου. Συγκεντρώθηκε στον εαυτό του και προσευχήθηκε με πόνο λέγοντας «Στείλε Θεέ μου μια βροχή για να συμμαζευτούν αυτές». Σε λίγο συνέφιασε ο ουρανός, ξέσπασε βροχή δυνατή και αναγκάστηκαν οι γυναίκες να ντυθούν και να μπουν μέσα στο πλοίο. Ακόμη, μια ομάδα από 6 άτομα, λέει κάποιος από όλους, πήγαμε στο Άγιο Όρος να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε τον γέροντα Παΐσιο το έτος 1974, μια εβδομάδα πριν από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τον βρήκαμε λοιπόν, συζητήσαμε πάρα πολύ και η συζήτησή μας ήταν μια πνευματική πανδεσία. Την ώρα της συζήτησης μέσα από τα χαμόκλαδα εμφανίστηκε ένα τεράστιο φίδι. Δενδρογαλιά πρέπει να ήταν. Φίδι, φώναξε κάποιος από την παρέα μας και πετάχτηκε πάνω παίρνοντας μια πέτρα στο χέρι του. Πατήρ Παΐσιος μας καθησύχασε λέγοντας «Μην το πειράζετε, αυτό έρχεται και μου κάνει παρέα». Σηκώθηκε τότε, πήρε ένα τενεκεδάκι, το γέμισε νερό και το άφησε πιο πέρα. Και όταν το φίδι ήπιε το νερό, ο γέροντας είπε στο φίδι «Φύγε τώρα, έχω παρέα». Αμέσως το φίδι υπακούοντας χάθηκε στα χόρτα καθώς ήρθε. Μείναμε άναυδοι, το τι νιώσαμε δεν περιγράφεται. Στο υπαίθριο αρχονταρίκι λένε κάποιοι άλλοι, μας υποδέχτηκε ο γέροντας, μας κέρασε ξερά σίκα, φουντούκια και νεράκι και άρχισε να μας μιλάει για διάφορα πνευματικά θέματα. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια που κελαϊδούσαν και μας δυσκόλευαν στη συζήτηση. Οπότε σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε ευλογημένα, αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς». Αμέσως τα πουλιά κόπασαν χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους.

0: Κύριε Γιάννη, έχω μείνει άναυδη από όσα μας είπατε απόψε. Θα μας πείτε όμως τώρα στα μηνύματα της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Λοιπόν, τίποτε δεν είναι αδύνατο στο Θεό, αλλά και όλα είναι δυνατά σε αυτόν που αληθινά πιστεύει στο Θεό. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει αφήνω στα χέρια του Θεού τα πάντα. Τα προβλήματά μου, τα βάσανά μου, τον πόνο μου, τις λύπες μου, μα και τις χαρές μου, ολάκερη τη ζωή μου, ό,τι ακριβώς έκανε ο γέροντας Παΐσιος. Αν πραγματικά πιστεύουμε στο Θεό, εφαρμόζεται στη ζωή μας το «ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός» του Αποστόλου Παύλου. Ακόμη, η πρόνοια του Θεού για τους δικούς του ανθρώπους και όχι μόνο τους δικούς του, είναι δεδομένη. Εκείνος δεν βρέσει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο του σε αματολούς και αγαθούς. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Γεια σας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ο Άγιος Γρηγόριος είναι όχι μόνο ένας μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, αλλά και ο επιφανέστερος θεολόγος της μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γεννημένος μεταξύ 326 και 329 στην Αριανζό, κοντά στην Ατζιανζό της Καπαδοκίας, από εύπορους γονείς απέκτησε μεγάλη κλασική και θεολογική μόρφωση. Μαζί με τον συμφοιτητή και φίλο του Άγιο Βασίλειο τον Μέγα, Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας της Καπαδοκίας και τον Άγιο Γρηγόριο Επίσκοπο Νήσης, ανήκει στους μεγάλους Καπαδόκες. Από τον πατέρα του Γρηγόριο επίσης, επίσκοπο Νατζιανζού, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και από τον Άγιο Βασίλειο επίσκοπο Σασίμων. Πάντως, φύση μοναχική καθώς ήταν, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη μόνωση, την ησυχία και την άσκηση. Το 379 κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την αίρεση του αριανισμού. Με κέντρο το μικρό ναό της Αναστάσεως κατήχησε, δίδαξε, εκφώνησε τους περίφημους λόγους του για τη θεότητα του Υιού που του εξασφάλισαν το χαρακτηρισμό του θεολόγου και αναζωπήρωσε την Ορθοδοξία, μολονότι αντιμετώπισε τη βίαιη αντίδραση των Αριανών. Αφού χρημάτισε Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως για μικρό χρονικό διάστημα, παραιτήθηκε από το θρόνο και αποσύρθηκε στη γενέτειρά του, όπου ασχολήθηκε με τη συγγραφή και την καταπολέμηση των αιρετικών απολυναριστών ως την κοίμησή του το 390. Ως συγγραφέας, ο Άγιος Γρηγόριος χαρακτηρίζεται από θεολογικό βάθος, έντονη ποιητικότητα, ρητορική δυνότητα και βαθιά γνώση του Αττικού Λόγου. Η παράδοση στην οποία στηρίζεται αποτελεί συνάρτηση της Αλεξανδρινής Σχολής και της θεολογίας των Αγίων Ιγνατίου του Θεοφόρου, Ειρηναίου Λιώνος και Αθανασίου του Μεγάλου. Θεολόγησε κυρίως για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τη σχέση τους και τον τρόπο υπάρξεώς τους. Οι απαντήσεις του στα τριαδολογικά, πνευματολογικά και χριστολογικά προβλήματα διατύπωσαν κατά το πιο έγκυρο τρόπο την πίστη και την παράδοση της Εκκλησίας. Τα κείμενά του όσα διεσώθηκαν διακρίνονται σε επιστολές, επιθεολογικά και ιστορικά και λόγους. Οι λόγοι αποτελούν τα ύψιστα δημιουργήματά του, τόσο από θεολογική όσο και από λογοτεχνική άποψη, και διαιρούνται σε δογματικούς, απολογητικούς, εόρτιους, εγκομιαστικούς, επιτάφιους και ηθικολογικούς κοινωνικούς. Ένας από τους τελευταίους είναι και ο λόγος περί φιλοπτωχίας. Στο λόγο αυτό που εκφωνήθηκε πιθανότητα στην Κεσάρια γύρω στο 370, ο ιερός συγγραφέας με απαράμιλη ρητορική δύναμη, ποικίλα εκφραστικά σχήματα, λεπτές γλωσσικές αποχρώσεις και ζωηρές εικόνες κατορθώνει να συναρπάσει τον αναγνώστη, να του εμπνεύσει την ευπραχνία και τη φιλανθρωπία, να τον πείσει για την αναγκαιότητα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι δύσκολο, λέει, να διαλέξει κανείς την υψηλότερη αρετή, όπως είναι δύσκολο να διαλέξει και το ωραιότερο λουλούδι από ένα ολάνθιστο λιβάδι. Αν πάντως, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, η αγάπη είναι η κορονίδα των αρετών, το καλύτερο μέρος της είναι η αγάπη στους φτωχούς. Οι πιστοί ως διαχειριστές των αγαθών που τους παραχώρησε ο Θεός οφείλουν να δείχνουν συμπάθεια σε εκείνους που έχουν ανάγκη και να τους βοηθούν. Το λόγο κλείνει με μια ανυπέρβλητη σε δύναμη και κάλος σχεδόν ποιητική παράγραφο που καμιά μετάφραση δεν μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά. «Χριστόν επισκεψόμεθα, Χριστόν θεραπεύσομεν, Χριστόν θρέψομεν, Χριστόν εντύσομεν, Χριστόν συναγάγομεν, Χριστόν τιμήσομεν. Μη τραπέζι μόνον ως την ΕΣ, μη δε μύρης ως η Μαρία, μη δε τάφο μόνον ως ο Ιωσήφ ο Αρημαθαίος, μη δε της προνταφήν ως Νικόδημος ο Εξημισίας Φιλόχριστος, μη δε χρυσό και Λιβάνο και Σμύρνη ως η Μάγη πρωτονηρημένων. Αλλά επειδή έλεον θέλει και ου θυσίαν ο πάντων δεσπότης, και υπερμυριάδας αρνών ποιώνων η ευσπλαχνία, ταύτην εισφέρομεν αυτό δια των δεωμένων και χαμέ σήμερον ερημένων, η ναόταν εν θέδε απαλλαγόμεν, δέξονται ημάς εις τας αιωνίους κοινάς.

Δεν είναι καθόλου εύκολο να βρει κανείς την υψηλότερη από όλες τις αρετές και να της δώσει το πρωτείο και το βραβείο, όπως ακριβώς δεν είναι εύκολο να βρει μέσα σε ένα ολάνθιστο και μοσχοβόλο λιβάδι το πιο ωραίο και ευωδιαστό λουλούδι, καθώς πότε το ένα και πότε το άλλο του τραβάει την προσοχή και τον προκαλεί να το κόψει πρώτο. Έτσι λοιπόν σκέφτομαι ότι καλές αρετές είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και μάρτυρας για την πίστη είναι ο Αβραάμ, που δικαιώθηκε από την πίστη του. Μάρτυρας για την ελπίδα είναι ο Ενός, που πρώτος στήριξε την ελπίδα του στην επίκληση του Κυρίου, και όλοι οι δίκαιοι που κακοπαθούν με την ελπίδα της σωτηρίας. Μάρτυρες για την αγάπη, τέλος, είναι ο Απόστολος Παύλος, που έφτασε στο σημείο να εύχεται τη δική του απώλεια για χάρη των αδελφών του Ισραηλιτών, και ο ίδιος ο Θεός που ονομάζεται αγάπη. Καλή είναι η φιλοξενία, και μάρτυρες γι' αυτό είναι από τους δικαίους ο Λότ, ο Σοδομήτης στη διαμονή, μα όχι Σοδομήτης στη διαγωγή, και από τους αμαρτωλούς η Ραβ, η πόρνη στο σώμα, μα όχι πόρνη στην προαίρεση, που επενέθηκε και σώθηκε για τη φιλοξενία. Καλή είναι η μακροθυμία, και μάρτυρας γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός, που δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει τις λεγεώνες των αγγέλων του εναντίον των βασανιστών του, και όχι μόνο μάλωσε τον Πέτρο όταν τράβηξε το μαχαίρι του, μα και το αυτί που είχε κόψει εκείνος το έβαλε πάλι στη θέση του. Το ίδιο έκανε αργότερα και ο Στέφανος, ο μαθητής του Χριστού, που προσευχόταν για εκείνους που τον λιθοβολούσαν. Καλή είναι η πραότητα, και μάρτυρες γι' αυτό είναι ο Μωυσής και ο Δαβίδ, που πάνω απ' όλα ως πράοι μαρτυρήθηκαν από τη Γραφή, καθώς και ο διδάσκαλός τους, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, που ούτε φιλονικούσε, ούτε κράβγαζε, ούτε ξεφώνιζε στις πλατείες, ούτε αντιστεκόταν σε εκείνους που τον είχαν συλλάβει. Καλές είναι η προσευχή και η αγρυπνία, και μάρτυρας γι' αυτό είναι ο Κύριος, που πριν το πάθος του αγρυπνούσε και προσευχόταν. Καλές είναι η αγνία και η παρθενία, και μάρτυρες γι' αυτό είναι τόσο ο Παύλος που τις θεσμοθέτησε, βραβεύοντας δίκαια και το γάμο και την αγαμία, όσο και ο ίδιος ο Ιησούς, που γεννήθηκε από Παρθένο για να τιμήσει τη γέννηση, μα να προτιμήσει την παρθενία. Καλή είναι η ταπεινοφροσύνη, και μάρτυρες γι' αυτό είναι πολλοί, με κυριότερο πάλι το Σωτήρα και Κύριο των όλων, που ταπεινώθηκε όχι μόνο παίρνοντας μορφή δούλου, παραδίνοντας το πρόσωπό του στην τροπή και στα φτισήματα και συναριθμώντας τον εαυτό του με τους παρανόμους, εκείνος που καθαρίζει τον κόσμο από την αμαρτία, αλλά και πλένοντας τα πόδια των μαθητών του σαν υπηρέτης. Καλή είναι η αχτιμοσύνη και η περιφρόνηση των χρημάτων, και μάρτυρες γι' αυτό είναι τόσο ο Ζακχαίος, που μόλις μπήκε ο Χριστός στο σπίτι του, μοίρασε σχεδόν όλα τα υπάρχοντά του, όσο και πάλι ο ίδιος ο Κύριος που, μιλώντας τον πλούσιο εκείνο νέο, περιόρισε την τελειότητα σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Κοντολογής, καλή είναι η θεωρία, καλή είναι και η πράξη. Η θεωρία γιατί μας ανυψώνει από τα γήινα, μας οδηγεί στα Άγια των Αγίων και επαναφέρει το νου στην αρχική φυσική του κατάσταση. Και η πράξη γιατί υποδέχεται τον Χριστό, τον υπηρετεί και αποδεικνύει με τα έργα την αγάπη. Κάθε αρετή είναι και ένας δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία, σε κάποιον από τους αιώνιους και μακάριους τόπους. Γιατί όπως υπάρχουν πολλοί τρόποι ζωής, έτσι υπάρχουν και πολλοί τόποι κοντά στο Θεό, που χωρίζονται και μοιράζονται ανάλογα με την αξία του καθενός. Και άλλος σας ασκήσει τη μία αρετή, άλλος την άλλη, άλλος πολλές μαζί και άλλος όλες, αν βέβαια τούτο είναι δυνατό. Φτάνει μόνο να προχωράει κανείς και να επιδιώκει το ανώτερο, ακολουθώντας βήμα-βήμα εκείνον που τον οδηγεί καλά και τον κατευθύνει και τον βάζει μέσα από τη στενή οδό και πύλη στην απέραντη ουράνια μακαριότητα. Κι αν ο Παύλος που ακολουθεί και αυτός τον Χριστό θεωρεί την αγάπη ως την πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, ως τη σύνοψη του νόμου και των προφητών, το καλύτερο μέρος της θεωρώ πως είναι η αγάπη στους φτωχούς και γενικότερα η ευσπλαχνία και η συμπάθεια στους συνανθρώπους. Γιατί τίποτε άλλο δεν ευχαριστεί τόσο πολύ το Θεό και τίποτε άλλο δεν του είναι τόσο αγαπητό όσο η ευσπλαχνία. Αυτή μαζί με την αλήθεια πηγαίνει μπροστά του και αυτή πρέπει να του προσφερθεί πριν την κρίση. Μα και σε τίποτα άλλο δεν δίνεται ως ανταπόδοση από εκείνον που κρίνει με δικαιοσύνη και ζυγίζει με ακρίβεια την ευσπλαχνία,
όσο στη φιλανθρωπία η φιλανθρωπία. Σε όλους λοιπόν τους φτωχούς και σε εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο κακοπαθούν, οφείλουμε να δείχνουμε ευσπλαχνία, σύμφωνα με την εντολή να μετέχετε στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Και οφείλουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους, ως άνθρωποι και εμείς, την εκδήλωση της καλοσύνης μας, όταν τη χρειάζονται, χτυπημένοι από κάποια συμφορά, χειρία ή ορφάνια ή ξενιτιά ή σκληρά αφεντικά ή άδικους άρχοντες ή άσπλαχνους φοροεισπράκτορες ή φωνικούς ληστές ή άπλιστους κλέφτες ή δίμευση περιουσίας ή ναυάγιο. Όλοι είναι αξιολύπητοι. Όλοι βλέπουν τα χέρια μας όπως εμείς βλέπουμε τα χέρια του Θεού. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς που έχουμε τιμηθεί με το μεγάλο όνομα Χριστιανοί και αποτελούμε τον διαλεχτό και ξεχωριστό λαό, ο οποίος οφείλει να καταγίνεται σε καλά και σωτήρια έργα? Τι θα κάνουμε εμείς οι μαθητές του πράου και φιλάνθρωπου Ιησού που σήκωσε τις αμαρτίες μας, ταπεινώθηκε, παίρνοντας την ανθρώπινη φύση μας και έγινε φτωχός για να γίνουμε εμείς πλούσιοι με τη θεότητα? Τι θα κάνουμε έχοντας μπροστά μας ένα τόσο μεγάλο υπόδειγμα ευσπλαχνίας και συμπάθειας? Θα παραβλέψουμε τους συνανθρώπους μας, θα τους περιφρονήσουμε, θα τους εγκαταλείψουμε? Κάθε άλλο, αδελφοί μου, αυτά δεν ταιριάζουν σε μας. Τους στρεμμένους από τον Χριστό, τον καλό ποιμένα που φέρνει πίσω το πλανεμένο πρόβατο και ψάχνει να βρει το χαμένο και στηρίζει το ασθενικό. Μα δεν ταιριάζουν ούτε στην ανθρώπινη φύση μας, που επιβάλλει τη συμπάθεια, αφού από την ίδια της την αδυναμία έμαθε την ευσέβεια και τη φιλανθρωπία. Γιατί με όλα τα αυτά δεν βοηθάμε τους συνανθρώπους μας όσο είναι ακόμα καιρός? Γιατί εμείς ζούμε μέσα στην απόλαυση ενώ οι αδελφοί μας μέσα στη δυστυχία? Ποτέ να μην πλουτίσω αν αυτοί στερούνται. Ποτέ να μην έχω υγεία αν δεν βάλω βάλσαμο στις πληγές τους. Ποτέ να μην χορτάσω. Ποτέ να μην ντυθώ. Ποτέ να μην ησυχάσω μέσα σε σπίτι αν δεν τους δώσω ψωμί και ρούχα όσα μπορώ, και αν δεν τους ξεκουράσω μέσα στο σπίτι μου. Ας τα αναθέσουμε όλα στον Χριστό για να τον ακολουθήσουμε αληθινά, σηκώνοντας το σταυρό του, για να ανεβούμε στον επουράνιο κόσμο ανάλαφρα και άνατα, χωρίς τίποτα να μας τραβάει προς τα κάτω, και για να κερδίσουμε στη θέση όλων αυτών τον Χριστό, ανεβασμένη χάρη στην ταπείνωσή μας και πλουτισμένη χάρη στη φτώχεια μας. Ή τουλάχιστον ας μοιραστούμε με τον Χριστό τα υπάρχοντά μας για να αγιαστούν κάπως με τη σωστή κατοχή τους και την προσφορά μεριδίου τους στους φτωχούς. Δεν θα συνέλθουμε έστω και αργά? Δεν θα νικήσουμε την αναισθησία μας για να μην πω τη τσιγκουνιά μας? Δεν θα σκεφτούμε ως άνθρωποι? Δεν θα βάλουμε νοερά στη θέση των ξένων συφορών τις πιθανές δικές μας? Γιατί στα αλήθεια τίποτε από τα ανθρώπινα δεν είναι βέβαιο. Τίποτε δεν είναι σταθερό, τίποτε δεν είναι ανεξάρτητο από άλλους παράγοντες. Τίποτε δεν στηρίζεται σε αμετάβλητες προϋποθέσεις. Η ζωή μας γυρίζει σε κύκλο, ένα κύκλο που φέρνει πολλές μεταβολές. Συχνά μέσα σε μια μέρα, κάποτε και μέσα σε μια ώρα. Πιο σίγουρο είναι να εμπιστεύεται κανείς τον άνεμο που κινείται ακατάπαυστα. Πιο σίγουρο είναι να εμπιστεύεται τη γραμμή που αφήνει πάνω στα νερά ένα ποντοπόρο πλοίο. Πιο σίγουρο είναι να εμπιστεύεται τα πατηλά όνειρα μιας νύχτας που η απόλαυσή τους κρατάει τόσο λίγο. Πιο σίγουρο είναι να εμπιστεύεται όσα χαράζουν τα παιδιά πάνω στην άμμο όταν παίζουν, παρά την ανθρώπινη ευτυχία. Είναι λοιπόν συνετοί εκείνοι που, μην έχοντας εμπιστοσύνη στα τωρινά, φροντίζουν να εξασφαλιστούν για το μέλλον. Επειδή η ανθρώπινη ευημερία είναι άστατη και μεταβλητή, αγαπούν την καλοσύνη που δεν χάνεται, για να κερδίσουν τουλάχιστον το ένα από τα τρία. Ή να μην κάνουν τίποτα το κακό, επειδή η καλοσύνη τους προκαλεί τη συμπάθεια του Θεού, ο οποίος πολλές φορές ευεργετεί στον ουρανό τους ευσεβείς για τις επίγειες αγαθοεργίες τους. Ή να έχουν θάρρος ενώπιον του Θεού, επειδή κακοπάθησαν όχι για κάποια κακία, αλλά για κάποιον άλλο σκοπό. Ή τέλος, όντας φιλάνθρωποι, να απαιτούν από τον Θεό σαν οφειλόμενοι τη φιλανθρωπία, την οποία έδειξαν πρώτα εκείνοι στους φτωχούς, ενεργώντας έξυπνα.

Ας μην καφιέται ο σοφός για τη σοφία του, λέει ο Κύριος, μήτε ο δυνατός για τη δύναμή του, μήτε ο πλούσιος για τον πλούτο του, έστω κι αν έχουν φτάσει στο ύψιστο σημείο σοφίας, δυνάμεως ή πλούτου. Εγώ όμως θα προσθέσω και εκείνα που ακολουθούν. Ας μην καφιέται μήτε ο περίβλεπτος για τη δόξα του, μήτε ο γερός για την υγεία του, μήτε ο όμορφος για την ομορφιά του, μήτε ο νέος για τα νιάτα του, μήτε κοντολογείς άλλος κανένας για οτιδήποτε από όσα πενεύονται στον κόσμο τούτο και προξενούν την υπερηφάνεια. Αλλά όποιος καφιέται, μόνο γι' αυτό ας καφιέται, για το ότι γνωρίζει και ζητάει το Θεό, υποφέρει μαζί με εκείνους που υποφέρουν και αποθέτει τις ελπίδες του για τα καλά στο μέλλον. Γιατί τα τωρινά αγαθά είναι ρευστά και πρόχειρα. Συνεχώς μετακινούνται και πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον, όπως η μπάλα στο ποδόσφαιρο. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο σίγουρο για τον άνθρωπο που τα κατέχει από το ότι θα τα χάσει με τον χρόνο ή από το φθόνο. Απεναντίας τα μελλοντικά αγαθά είναι σταθερά και μόνιμα. Ποτέ δεν χάνονται. Ποτέ δεν πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον. Ποτέ δεν διαψεύδουν τις ελπίδες όσων τα εμπιστεύονται. Ποιος είναι σοφός για να τα καταλάβει αυτά? Ποιος θα διαφορήσει για τα εφήμερα και θα προσέξει τα μόνιμα? Ποιος θα συλλογιστεί ότι τα τωρινά θα περάσουν? Ποιος θα αναλογιστεί ότι τα αναμενόμενα θα μείνουν? Ποιος θα ξεχωρίσει τα πραγματικά από τα φαινομενικά για να ακολουθήσει τα πρώτα και να περιφρονήσει τα δεύτερα? Ποιος θα ξεχωρίσει την επίγεια διαμονή από την επουράνια πολιτεία, την παροικία από την κατοικία, το σκοτάδι από το φως, τη λάσπη του βυθού από τα άγια χώματα, τη σάρκα από το πνεύμα, το Θεό από τον κοσμοκράτορα διάβολο, τη σκιά του θανάτου από την αιώνια ζωή? Ποιος θα εξαγοράσει με τα παρόντα το μέλλον, με τον φθαρτό πλούτο τον άφθαρτο, με τα ορατά τα όρατα? Μακάριος λοιπόν είναι εκείνος που τα διακρίνει αυτά, χωρίζει με το μαχαίρι του λόγου το καλύτερο από το χειρότερο, ανυψώνεται με την καρδιά του, όπως λέει κάπου ο ιερός Δαβίδ, φεύγει με όλη του τη δύναμη μακριά από την κοιλάδα τούτη της Οδύνης, επιδιώκει τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, σταυρώνεται για τον κόσμο μαζί με τον Χριστό, ανασταίνεται μαζί με τον Χριστό, ανεβαίνει στα ουράνια σκηνώματα μαζί με τον Χριστό και γίνεται κληρονόμος της αληθινής ζωής που δεν μεταβάλλεται ποτέ πια. Ας ακολουθήσουμε το λόγο, ας επιδιώξουμε την ουράνια απόλαυση, ας απαλλαγούμε από την επίγεια περιουσία, ας κρατήσουμε από τα γήινα μόνο όσα είναι καλά, ας σώσουμε τις ψυχές μας με ελεημοσύνες, ας δώσουμε από τα υπάρχοντά μας στους φτωχούς, για να γίνουμε πλούσιοι σε αιώνια αγαθά. Δώσε κάτι και στην ψυχή, όχι στη σάρκα μόνο. Δώσε κάτι και στο Θεό, όχι στον κόσμο μονάχα. Πάρε κάτι από την κοιλιά και δώσ' το στο πνεύμα. Πάρε κάτι από τη φωτιά που κατακαίει τα γήινα και ξεμάκρυνέ το από τη φλόγα. Άρπαξε κάτι από τον τύρανο και εμπιστέψου το στον Κύριο. Δώσε λίγο σε εκείνον που σου έχει προσφέρει το πολύ. Δώσε τα και όλα ακόμα σε εκείνον που σου τα έχει χαρίσει όλα. Ποτέ δεν θα ξεπεράσεις τη γενεοδορία του Θεού, έστω κι αν χαρίσεις όλα σου τα υπάρχοντα, έστω κι αν προσθέσεις αυτά και τον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί και του εαυτού σου η προσφορά στο Θεό ισοδυναμεί με απόκτηση. Όσα κι αν προσφέρεις, εκείνα που μένουν είναι περισσότερα και δεν θα δώσεις τίποτα δικό σου, γιατί όλα τα έχεις πάρει από τον Θεό. Ας μην γίνουμε, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, κακοί διαχειριστές των αγαθών που μας δόθηκαν. Ας μην κοπιάζουμε για να θησαυρίζουμε και να αποταμιεύουμε, ενώ άλλοι υποφέρουν από την πείνα. Ας μιμηθούμε τον ανώτατο και κορυφαίο νόμο του Θεού, που στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο επίσης για όλους. Αυτός έκανε τη γη ευρύχωρη για όλα τα χερσαία ζώα, δημιούργησε πηγές, ποτάμια, δάση, αέρα για τα φτερωτά και νερά για τα υδρόβια, και έδωσε σε όλα τα όντα άφθονα τα απαραίτητα για τη ζωή του στοιχεία, χωρίς να τα περιορίζει καμιά εξουσία, χωρίς να τα καθορίζει κανένας γραπτός νόμος, χωρίς να τα εμποδίζουν σύνορα. Και αυτά τα στοιχεία τα παρέδωσε κοινά και πλούσια, χωρίς διάκριση ή περικοπή, τιμώντας την ομοιότητα της φύσεως με την ισότητα της δωρεάς και δείχνοντας τον πλούτο της αγαθότητός του. Οι άνθρωποι όμως, αφότου έβγαλαν από τη γη το χρυσάφι, το ασίμι και τα πολύτιμα πετράδια, αφότου έφτιαξαν ρούχα μαλακά και περιτά, και αφότου απέκτησαν
άλλα παρόμοια πράγματα που αποτελούν αιτίες πολέμων και επαναστάσεων και τυραννικών καθεστώτων κυριεύθηκαν από παράλογη υπεροψία. Έτσι δεν δείχνουν ευσπλαχνία στους δυστυχισμένους συνανθρώπους τους και δεν θέλουν ούτε με τα περίσσια τους να δώσουν στους άλλους τα αναγκαία. Τι βαναυσότητα, τι σκληρότητα. Δεν σκέφτονται, αν όχι τίποτα άλλο, πως η φτώχεια και ο πλούτος, η ελευθερία και η δουλεία και τα άλλα παρόμοια εμφανίστηκαν στο ανθρώπινο γένος μετά την πτώση των πρωτοπλάστων σαν αρρώστιες που εκδηλώνονται μαζί με την κακία και που είναι δικές της επινοήσεις. Αρχικά όμως δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, λέει η Γραφή, αλλά εκείνος που έπλασε εξ αρχής τον άνθρωπο τον άφησε ελεύθερο, αυτεξούσιο, συγκρατημένο μόνο από τον νόμο της εντολής και πλούσιο μέσα στον παράδεισο της τρυφής. Αυτή την ελευθερία και αυτό τον πλούτο θέλησε να χαρίσει και χάρισε ο Θεός μέσω του πρώτου ανθρώπου και στο υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Ελευθερία και πλούτος ήταν μόνο η τήρηση της εντολής. Φτώχεια αληθινή και δουλεία ήταν η παράβασή της. Μετά την παράβαση λοιπόν εμφανίστηκαν η φθόνη και η φιλονικία και η δολερή τυραννία του διαβόλου που παρασύρει πάντα με τη λεμαργία της ειδονής και ξεσηκώνει τους πιο τολμηρούς ενάντια στους πιο αδύνατους. Μετά την παράβαση το ανθρώπινο γένος χωρίστηκε σε διάφορες φυλές με διάφορα ονόματα και η πλεονεξία κατακερμάτισε την ευγένεια της φύσεως αφού πήρε και τον νόμο βοηθό της. Εσύ όμως να κοιτάς την αρχική ενότητα και ισότητα, όχι την τελική διαίρεση, όχι τον νόμο που επικράτησε αλλά τον νόμο του Δημιουργού. Βοήθησε όσο μπορείς τη φύση. Τίμησε την πρώτερη ελευθερία. Δείξε σεβασμό στον εαυτό σου. Συγκάλυψε την ατιμία του γένου σου. Παραστάσου στην αρρώστια. Σύντρεξε στην ανάγκη. Παρηγόρησε ο γέρος τον άρρωστο, ο πλούσιος τον φτωχό, ο όρθιος τον πεσμένο, ο χαρούμενος τον τυπημένο, ο ευτυχισμένος τον δυστυχισμένο. Δώσε κάτι στο Θεό ως δώρο ευχαριστήριο για το ότι είσαι ένας από αυτούς που μπορούν να ευεργετούν και όχι από αυτούς που έχουν ανάγκη να ευεργετούνται, για το ότι δεν περιμένεις εσύ βοήθεια από τα χέρια άλλων, αλλά από τα δικά σου χέρια περιμένουν άλλη βοήθεια. Πλούτησε όχι μόνο σε περιουσία, μα και σε ευσέβεια, όχι μόνο σε χρυσάφι, μα και σε αρετή, ή καλύτερα μόνο σε αρετή. Γίνε πιο τίμιος από τον πλησίον με την επίδειξη περισσότερης καλοσύνης. Γίνε Θεός για τον δυστυχισμένο με τη μίμηση της ευσπλαχνίας του Θεού. Δώσε κάτι έστω και ελάχιστο σε εκείνον που έχει ανάγκη, γιατί από το ελάχιστο δεν είναι ασήμαντο για τον άνθρωπο που όλα τα στερείται, μα ούτε και για το Θεό, εφόσον είναι ανάλογο με τις δυνατότητές σου. Αντί για μια μεγάλη προσφορά, δώσε την προθυμία σου, και αν δεν έχεις τίποτα, δάκρυσε. Η ολόψυχη συμπάθεια είναι μεγάλο φάρμακο για αυτόν που δυστυχεί. Η αληθινή συμπόνια ανακουφίζει πολύ από τη συμφορά. Δεν έχει μικρότερη αξία, αδελφέ μου, άνθρωπος από το ζώο, που αν χαθεί ή πέσει σε χαντάκι, σε προστάζει ο νόμος να το σηκώσεις και να το περιμαζέψεις. Πόση ευσπλαχνία επομένως οφείλουμε να δείχνουμε στους συνανθρώπους μας, όταν ακόμα και με τα άλογα ζώα έχουμε χρέος να είμαστε πονετικοί. Δανείζει το Θεό όποιος ελεεί φτωχό, λέει η Γραφή. Ποιος δεν δέχεται τέτοιον οφειλέτη, που εκτός από το δάνειο θα δώσει και τόκους όταν έρθει ο καιρός? Και αλλού πάλι λέει, με τις ελεημοσύνες και με την τιμιότητα καθαρίζονται οι αμαρτίες. Ας καθαριστούμε λοιπόν με την ελεημοσύνη. Ας πλύνουμε με το καλό βοτάνι τις βρωμιές και τους λεκέδες μας. Ας γίνουμε άσπροι, άλλοι σαν το μαλλί και άλλοι σαν το χιόνι, ανάλογα με την ευσπλαχνία του ο καθένας. Μακάρι, λέει, όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Το έλεος υπογραμμίζεται στους μακαρισμούς. Και αλλού, μακάριος είναι εκείνος που σπλαχνίζεται το φτωχό και τον στερημένο. Και αγαθός άνθρωπος είναι εκείνος που συμπονάει τους άλλους και τους δανείζει. Και πάντοτινά ελεεί και δανείζει ο δίκαιος. Ας αρπάξουμε το μακαρισμό, ας τον κατανοήσουμε, ας ανταποκριθούμε στην κλίση του, ας γίνουμε αγαθοί άνθρωποι. Ούτε η νύχτα να μην διακόψει την ελεημοσύνη σου. Μην πεις, φύγε τώρα και έλα πάλι αύριο να σου δώσω βοήθεια. Γιατί μπορεί από σήμερα ως αύριο να συμβεί κάτι που θα ματαιώσει την ευεργεσία. Η φιλανθρωπία είναι το μόνο πράγμα που δεν παίρνει αναβολή.
Μοίραζε το ψωμί σου σε εκείνους που πεινούν και βάλε στο σπίτι σου φτωχούς που δεν έχουν στέγη. Και αυτά να τα κάνεις με προθυμία. Όποιος σε ελεεί, λέει ο Απόστολος, σας το κάνει με ευχαρίστηση και γλυκύτητα. Με την προθυμία το καλό σου λογαριάζεται σαν διπλό. Η ελεημοσύνη που γίνεται με στενοχώρια ή εξαναγκασμό είναι άχαρη και άνωστη. Να πανηγυρίζουμε πρέπει, όχι να θρυνούμε όταν κάνουμε καλοσύνες. Μήπως νομίζεις πως η φιλανθρωπία δεν είναι αναγκαία αλλά προαιρετική? Μήπως νομίζεις πως δεν αποτελεί νόμο αλλά συμβουλή και προτροπή? Πολύ θα το ήθελα κι εγώ έτσι να είναι, και έτσι το νόμιζα. Μα με φοβίζουν όσα λέει η Γραφή για εκείνους που την ημέρα της κρίσεως ο δίκαιος κριτής βάζει στα αριστερά τους σαν κατσίκια και τους καταδικάζει. Αυτοί δεν καταδικάζονται γιατί έκλεψαν ή λίστεψαν ή ασέλγησαν ή έκαναν οτιδήποτε άλλο από όσα απαγορεύει ο Θεός, αλλά γιατί δεν έδειξαν φροντίδα για τον Χριστό μέσω των δυστυχισμένων ανθρώπων. Όσο είναι καιρός λοιπόν, ας επιχευθούμε τον Χριστό, ας τον περιποιηθούμε, ας τον θρέψουμε, ας τον ντύσουμε, ας τον περιμαζέψουμε, ας τον τιμήσουμε. Όχι μόνο με τραπέζι όπως μερικοί, όχι μόνο με μοίρα όπως η Μαρία, όχι μόνο με τάφο όπως ο Αρημαθαίος Ιωσήφ, όχι μόνο με ενταφιασμό όπως ο Φιλόχριστος Νικόδημος, όχι μόνο με χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα όπως οι μάγοι πρωτήτερα. Μα επειδή ο Κύριος των όλων θέλει έλεος και όχι θυσία, και επειδή η ευσπλαχνία είναι καλύτερη από τη θυσία μυριάδων καλοθρεμένων αρνιών, ας του την προσφέρουμε μέσω εκείνων που έχουν ανάγκη, μέσω εκείνων που βρίσκονται σήμερα σε δεινή θέση για να μας υποδεχθούν στην ουράνια βασιλεία, όταν φύγουμε από τον κόσμο τούτο και πάμε κοντά στον Κύριό μας, τον Χριστό, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω.

0: Δεν έχεις μάσης πειρασμών, αλλά ρίσαι η μάσα από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σου επίησα όπως άνδικαι ότι σεν τις λόγιες και νικείς σου νοκρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες κύσεις έμε η μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθειν η γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών, λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίαστην και φροσύνην αγαλιάσου της θέα του επινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτσης μου, μη απορρίψε με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους ως οδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ένα εδώ κάνω λόγω αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε την ευδοκία σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη ενόμο κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι οι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήρω τα συντολά του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία συνομιμαθηκαίνε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη χείλε εσύ μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθνε ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασεις σου μελετήσω, κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε επ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμίσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου, ειδωλές και της δικαιώμασής σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασής σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησο ρε παιμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμι και τα κρίματά σου εκπελαθόμην, εκολύθην της μαρτυρίου σου Κύριε με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου, νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου, οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη η δυνατεότητα εν δύο οδός σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και εις τον φόβο σου, περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με και έλθει επί με το ελαιό σου Κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σου με λόγον ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθεία σε ως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενο εν πλατισμό του τεσσαντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και αιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων εν τεσσαντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσιμο ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδο.

0: από του νόμου σου κεξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνω, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτυρών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου ή κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιο σου. Διελογισάν τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδασμοι στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ού καταράχτην του φυλάξασαι τα σύνολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκησά μου και τα του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σύνολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρηση γη τα δικαιώματά σου διδοξώμην. Χριστότητα επίησε μετά του δούλου σου, κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμην τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαμε τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθήσομαι ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψά του άρμη οι φοβουμενοί σε και οι γινώσκοντες στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθημα σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου που πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκίας, αλούχος ο ανώμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδιωξάν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι πουλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή φόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω αν και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, εταπεινώθνε ω φόδρα κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματό με δόκισον δι κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τεσχερσί σου διαπαντό για του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμως εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα στου αποστανούντα από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδό με τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτων πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξών τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον όμον σου. Δίκαιο ή κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύνησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε ο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμουν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσομε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκες στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκοντος σωτήριος Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δί μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγγυσά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τσινήν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας μην. Άγιε επίσκεψε και Υιάς τας ασθενείας μόνο ενέ και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ιστάξεις και μην είσαι έξω θεν κρούγουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της παγγελίας του μιλάω των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τα ψυχά σμενογίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείες κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην νότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασης όσων των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σωνίκ τριμών θαρούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, αλλά γρηγορούντες, και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι του αληθινών φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίαστα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου καίστη αριθμός, τον παρασχόντε μην τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσει το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύειος οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλει, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτος εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τεχνηξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγίας τα ασθενείας ημών, ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ανήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχή. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι ανέγγις μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος ημισίω δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθη είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έση και εσείς κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη να στάσει ζωή σε ονείων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνουσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτή χειμήν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπτουν το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου, σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό μου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε
1: ελέησον. Υπέρ των ασθενείες κατεχημένων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτρε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πλυντήτησαν οι κλειβοντές με πολλοί πανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και εσωτερή αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτον μου η δόξα μου κύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προκύρωνε και έκραξε και επικουσέ μου εξόλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσομαι από μοιριάδων λόγω των κύκλωσων επιτυχημένων μου. Ανάστε Κύριε σώσον με Θεός μου της επάταξας πάντα στους εχθρέροντάς με ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη διτουργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε με την χείρα σου. Ουκ έστειν η ενσαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστειν η ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερίδωνε κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και σάψαν μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Έτα λοιπόν σε και κατεκάμφθηνα ως τέλος όλη την ημέρα και θροπάζωνα πορευόμενη. Ότι η ψώη μου υπλήστησαν εμπεριμάτων που καστηνίασαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως σφόδρο λιώμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε να διόν σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν και τελείπε εμίσχυς μου και το φως των οφθαλμών και αυτό και στη μου. Οι φίλοι μου και πλησιών μου ξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μου. Ελάλησαν ματότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σηκώ φως σου και κουν και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμοι όσοι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επίσης η Κύριε ήλπισε εσείς ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εντός αληθήν απόδας μου επε με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδε παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχθεροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληνθήθησαν μισούντες με αδίκους. Και ανταποδιδώντας μου κακά αντιγαθών, ενδιβαλών με πήκατε διωκούν αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, ακουστείς απ' μου. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, ακουστείς απ' μου. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εντύψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ με γύρι μου και βάτω και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσουν το λόγο σου, προς ο άστα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουσαν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέτος και ποιότος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου νέα στο στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου που της τρομνής με εντισόρθρησε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και ενισκέπτω μτερίου μου στα γαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονες χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη σόρθρισε μελέτων εισέ ούτε γεννήτης βοηθός μου, και εν τη χέπτουν τα ειρήμων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμον και νυν και Υγιος Σώνης τον Αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμονται και νυν και αεί και στους όνους πρέπει να μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των απλών σου προσευχή μου πλήρων το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταδενών των Ισλάκων, γεννήθην όσοι άνθρωποι σε αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέρνονται σε εντάφωνο και μια στι έτη και αυτή εκτη χειρό σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατ' οτάτων σκοτεινή και ενχιά θανάτου. Επεμέπε στηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου. επίγαγης επ' εμέ, εμάκρυνος τους γνωστούς μου απ' εμού εθεντόμ ευδέλιγμα ευτής, παραδόθην κι ούχα ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκεί έκρεξα προς εκείνη όλη την ημέρα, διεπέτασα προς έτες χείρας μου, μη της νεκρής πεις, θαυμάσαι, ιατρία να στήθου και εξομολογήσον τέση, μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το λόγος και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκόρδι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Ήνατε Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώς είμαι εγώ και εγκόπησε κοινότητός μου ψωτής δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδω ληθον εωργέ σου φοβερισμή σου εξετάραξάν με. Εκυκλωσάν με σίδωρ όλη την ημέρα μου περιέσχον με άμα. Εμάκρυνε σε παιμού φιλήν και πλησίων για τους γνωστούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας, εκεί έγραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το νοπιόν σου προσευχή μου, πλύνον το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στις γνώσεις σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέγγυη στιγμή, τον επιβλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσει ω αιτού νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνο ο Κύριος και κρίμα πάσα τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ιη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Κυφτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής ετ ουδείς τον αιώνα μηνύει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίης εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών εν τω παιδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν να το λέει από της μόνε μάκρυν, αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η φτήρη πατηριού σου χτίρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μένω. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όπου υπάρξει και όπου επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εισιώντας φυλάς την διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων εσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυριούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου ενώτησε την δύση με την αληθεία σου. Εισάκουσον με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμέ ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αυτιένω μελέτησαν η πάση της έργης σου. Εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έτος χείρας μου ψυχή μου Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομορφήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκκο. Ακουστών ποιησόν μου το προϊκαλό σου το επισήλπισα. Γνώρισον με κυριοδόν εν υπορεύσω με την προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς σε κατεύθυνον. Δίδαξόν μου το ποιον το φιλημά σου της ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθύνη και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου το εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναμιν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
0: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέησον.
0: Φέρ της άνωθεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέησον.
0: Φέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε λέησον.
0: Φέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της πόλεως ταύτης, πόσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ κρασίας αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ πλεόντων αδιπορούν των νοσούν των καμνών των υπονλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ρυθύνε ημάς από πάσης λήψεως, όργης, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
2: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αή και σώ.

0: μητήρα γνώστησα ψευδής θεών τεκούσα αληθινών. Αυτόν οικέτευε σωθήνετας ψυχάς ημών.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: κρύος, αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεο.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων να μην υπέρ δε δοξασμένη υπάρχει Θεότο και παρθένε υμνούμενσε δια γάρ του Σταυρού του Υιού σου. Κατεβληθεί ο Άδης και ο θάνατος τέθνηκε. Νεκροθέντες ανέστημεν και ζωής ηξιώθημεν. Τον παράδεισον ελάβομεν την αρχαίαν απόλαυσιν. Δύο ευχαριστούντες δοξολογούμεν ως κρατεών Χριστών των Θεών ημών και μόνον πολυέλεο.
0: Το λίθον του μνήματος φραγιστή.

Μεν υπάρχει Θεοτό και Παρθένε υμνούμε σε διαγάρτου εξού σαρκοθέντο ο άδη ηχμαλώτη Θεό Αδάμανα και έκλειται η κατάρανε νέκροτε η Εύα ηλευθέρωτε. Ο θάνατος δε θανάτωτε και ημί σε ζωοποιήθημεν.

0: Συμπαθώς τη δάκρυση, ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το ταφό, άγγελο προσευθέν και το τεσμήρο φόρη. Είδετε ημι στον τάφον και ίστητε. Ο σωτήρ γάρεξαν έστι του μνήματο.
1: Ευλογητό η κυρία, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Λίαν πρωί, μυροφόρη έδραμων προ το μνήμα σου θρηνολογούσε. Άλεπε τη προσευτά σου.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι προς το μυρίσε το σώμα σου αγυναίκες Χριστέ ο Θεός είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρίκων εξ αυτών ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

0: ημών αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιο Πνεύματι προσπηγάζει πάσα σοφία, εν θεν χάρις Αποστόλης και της άθλης καταστέφονται μάρτυρες.
0: Και προφήτε ορώσει.
1: Εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου, εμπροστάγματι ο εν ετήλων, και συναλλογή λαών κυκλώσισε.
0: Εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου, εμπροστάγματι ο εν ετήλων, και συναγωγή λαών κυκλώσισε.
1: Κύριε ο Θεός μου επισήλπισα, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου, εμπροστάγματι ο εν ετήλω.
0: Και συναγωγή λαών κυκλώσισε.
1: Έμπιθον κατέστρωσε ποτέ την Φαραώνη, τη δάπαν στρατιάνη, υπέροπλος δύναμης. Σαρκωθείς ο λόγος δε την παμοχθήρων αμαρτίαν εξήλειψεν. Ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξος γάρδε δόξαστε.
0: Δόξε τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ο του κόσμου Άρχον αγαθέω, απεγραψάμεθαν τη εντολή τη ημί πειθαρχήσαντε στο σταυρό σου και κρυτέ. Προσβαλώ γαρσίω νητών, περίπεπτο και το τη εξουσία κράτη σου και ασθενή δίλεκτε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, λύτρο τη του γένου των πρωτών και τη ακυρά του ζωή αρχηγό ει τον κόσμο ελίληθα. Τη γαράναστάση σου, διεσπάραξες του θανάτου τα σπάργανα, ειν δοξολογούμενα πάντες εν δόξος γάρδε δόξαστε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπερτέρα πέφυκα σαχνή, πάσης αόρα τούτε και ώρα της αϊπάρθεν εκ της αιώς, τον γαρτί συντέτο κάσος ειδόκησε σαρκωθήν εν μήτρα σου. Ως η Παρισία πρέσβευε σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Ναι, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ιερίς εφημιστώ, ύμνης αθλητά σου η

0: Μένω στο μαρτύριο του Χριστού στρατιώτα, ασθενία αρχό με χρυσέματο.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, υπερεγκλήν Χρυσίου. Τη μαρτυρική εναγλαίζεται, εκισμή απαστράπτων και πολύτιμων λίθων ο Άγιο.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά, άχραντε Θεότο και είσαι σαρκωμένο των αίδιων και υπερθέων λόγων, υπερφύσιν τεκούσα ημών.

0: στη ραίβουσα εκκλησία την παρουσία σου. Ενίε στερεώθη η καρδία μου.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εκτίσει εν το πάθη σου. Ηλίου το βλέπουσα εν ευτέλη προσχήματι. Υπανόμων μικτηριζόμενων των εδράσαν τα πάντα θείο νεύματι.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εχώς κατοικώνα με τη χειρή σου έπλασα και συντριβέντα πάλι δε εισκούν θανάτου διαμαρτίαν Χριστέ, συγκαταβάσεις άδειν συνανέστησος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τα τάγματα εξέστησαν των αγγέλων πάναγνε και των ανθρώπων έφρυγε.

0: Χρήστας ο προβήματος τυραννικού Χριστού μάρτης Ιουλίαν έως Κρητή των ζώντων και νεκρών παρισταμένων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άφρονου και γέννημε ομολογών Θεών έφη, Ιουλιανός ένατη τριάδη αμερίστος υπνού.
0: Ενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην δώσει μην βοηθεία τεσί και σύε σου πάναγνετας προσβολάς αποκρουωμένη των δεινών περιστάσεων.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε λέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
3: Κύριε λέησον.
2: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι εσύ ο Θεό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

0: Αμήν. Ανέστη σωτήρε εκτάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και εκτίση ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμο σωτήρ μου ανημνήσε αΐ.
1: Και κόσμο σωτήρ μου ανημνήσε αΐ.
0: Συ το φως των εσκοτισμένων, συ ανάστασης πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγε. Και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίση συγχαίρει εν της η Αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμε τη σύν συγκατάβαση και κόσμος σωτήρ μου ανημνήσε αΐ.
1: Και κόσμος σωτήρ μου ανημνήσε αΐ.
0: Τη 21η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν κηλικία. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου. Τι ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας Ονισήριος, ο εντυχείο μαρτυρήσας κατά το έτος 1732 ξύφη τελειούται. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Υπέρτραξε ο θυνήμας εφράσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε το Θεόν ημών και τέψουμε.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Σοφία ορθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ κατά μάρτων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αναστάσου Ιησούς, πρωί πρώτη Σαββάτου, έφανη πρώτον Μαρία η Μαγδαληνή, αφήσε εκβεβλήκη επτά δαιμόνια, εκείνη πορευτήσα, πήγηρε της μεταυτού γενωμένης, πενθούση και κλαίουση. Κακίνοι ακούσαντες ότι ζει εθεάθη υπ' αυτής υπίστησαν, μετά δε τα αυτά δυσίνε εξ αυτών, περιπατούσιν εφανερώθην εταίρα μορφή, πορευωμένης εις αγρών. Κακίνοι απελθόντες απήγγειλαν της λύπης, ουδέ εκείνης επίστευσαν. Ύστερον ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σπυροκαρδίαν, ότι της θεάς αμένης αυτών εγγερμένων και πίστευσαν και είπεν αυτής πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση ο πιστεύσας και βαπτιστή σωθήσετε ο δε απιστήσας κατακριθήσετε σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι γλώσσες λαλήσου συγγενές όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν ουμί αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσιν και καλώς έξουσιν. Ωμένων Κυρίως μετά το λαλήσε αυτής ανελήφθη στον ουρανόν και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν παντακού, του Κυρίου συνεργούντος και το λόγον βεβαιούντος, δια των επακολουθών.

0: Ανάστησιν Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση μνημονούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γάρι ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνες διημάς θανάτου θάνατον όλεσιν.
1: Ελεήμων ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των νύκτηρμών σου εξ

0: Ήλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσα μη.
1: Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με.
0: Ακουτείς μη αγαλίαση και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα.
1: Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σαν νομία.

0: από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μιαν τον έλυσα πέμου.
1: Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον με.
0: Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και άσεβησε πίσα επιστρέψουσι.
1: Πίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.
0: Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έλεσή σου.
1: Ό,τι θέλεις αστησίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ο κερδοκίσεις.
0: Ισία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει.
1: Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σίων και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ.
0: Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.
1: Τότε αν Ιησούς είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσους και ελέησον με ο Θεός.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι

Δόξον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε το κόσμο σου, ελέη και εκτιμήσει ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ετοιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράλου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Μηνάτου Θαυματουργού και πάντων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ενδυνήσων Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ιουλιανού, ούτε τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου τον

πεινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέρων των χερουβίμ και εκδοξωτέρων ασυγκρίτως των

Κύριε Άγγελε, Κύριε Σκεφτικό, των και των Δευτέρων, και τον Αγίου,

Κύριε, επιβλέπτον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσε.

0: του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, Ειρηναίου Αρχιερέως του και Προκατόχου ημών, των συλλειτουργούντων ημών αδελφών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και ιεράν μυστακογίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν διερά ημών προθέσεις όν των αδελφών ημών, των εν ανάγκες, θλίψες ή ασθενείες, δοκιμασίες, πειρασμής, φυλακές, εχμαλωσίες, πολέμης, εκπατρισμής και πλάνες διατελούντων και όν έκαστος κατά διάνοι ανέχει, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σαν χειροσύνη σου μισθή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

τον μακαρία τη γη ξηγενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών, Τιμοθέου, Τίτου, Ευμενίου, Τιμοθέου, Βασιλείου, Ευγενίου και Τιμοθέου των Αρχιερέων, Νεκταρίου και Δαμασκηνού των Αρχιερέων και πάντων των Αρχιερατευσάντων εντάφθατε και αναπάση την ίσο των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων των υπερ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι πάλετε και επεσχάτων πατέρων και αδελφών ημών των αηδήμων ευεργετών και διδασκάλων της Εκκλησίας και του ευσεβούς ημών γένους πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά ημών προθέσει και κοιμημένων αδελφών ημών των δούλων αυτού Θεολήπτου Αρχιερέως και Σεργίου Ιερομονάχου Ιωάννου και Εμμανουήλ και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει μισθή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της ιεροσύνης και της διακονίας ημών.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετον. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κάτας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και στοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Χωρίς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Με τα πάντα.

0: άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πιέτε εξ αυτού πάντες του το αίσθη το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών

του τάφου στην ημέρου Αναστάσεως των Αμαζαλεξιών Καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσίας τα σάιπτα σου σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα έτσι προστρομές.

Πανηγύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθολομαίου.

Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: σου μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον,
0: την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
2: ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κύριε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Αγίε ευλόγησον.
3: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισήπε επιθώτας όσο των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδωρηματέλειον, άλλοθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό.

0: κυριαλέησον, κυριαλέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχόντων και κοιμημένων δούλων του Θεού, Εμμανουήλ και Ιωάννου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών πάμπτη μέλημα εκούσιοντε και ακούσιο.
0: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
1: Ως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θεοί δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτίων, παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κυριαλέησον.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, μα τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάποψον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Εμμανουήλ και Ιωάννου, και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πρακτέν εν λόγω έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Συγχαρμόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Ιωάννου και Εμμανουήλ, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον.
1: Η Ανάσταση, ζωή και η ανάπαυση και η υπέροχη του Εμμανουήλ και ο Άγιος Θεός Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην αγάπη σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό, ζωφιό σου πνεύμα την ίδια και αίκης αιώνας των αιώνων.
2: Αιωνία ημών η μνήμη, αξιομακάριστη Κυρία ημνηστή αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη, αιωνία ημών η μνήμη.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, η αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεφημών.

0: Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Για το μνημόσυνο του μακαριστού Εμμανουή Βοσκάκη θα εξέλθετε από την κεντρική θύρα του ναού.
2: Και... Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 21 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Κιλικία. Καταγόμενος από την Ανάζαρβο της Δευτέρας Κιλικίας, ο Άγιος Ιουλιανός ήταν γιος εθνικού συγκλητικού, αλλά είχε λάβει στερεά χριστιανική μόρφωση από την ευσεβή μητέρα του Ασκληπιοδόρα και ήταν βαθιά καταρτισμένος στις θεόπνευστες γραφές. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού καταγγέλθηκε στο σκληρό διοικητή Μαρκιανό, ο οποίος βρισκόταν στη Φλάβια. Καθώς αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, ο διοικητής έδωσε εντολή να τον μαστιγώσουν και τον απείλησε με φρικτά βασανιστήρια. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Δε φοβάμαι το μαρτύριο και τίποτε δεν πρόκειται να με κάνει να αρνηθώ τον νόμο που μου μεταδόθηκε παιδιώθεν, ακόμη και αν με κάψει στην πυρά, γιατί έχω στήριγμα τον Χριστό, στον οποίο προσφέρω ακατάπαστα θυσία ενέσεως». Ο διαστραμμένος δικαστής διέταξε να το βάλουν με τη βία στο στόμα ειδωλόθητα, αλλά ο Άγιος απάντησε ότι αυτό που γίνεται με τη βία δεν λογίζεται ως θυσία. Αφού τον μαστίγωσαν εκ νέου, ο Μαρκιανός τον οδήγησε στην Ανάζαρβο, ενώ οι άνδρες του τον χτυπούσαν σε όλο το δρόμο. Όταν έφτασαν στην πόλη, ο γενναίος μάρτυρας εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου επέδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, παρά το γεγονός ότι τον εξανάγκασαν να πιει το κρασί της ακάθαρτης πονδής και να κρατά θυμίαμα στα χέρια του. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στις Αιγαίες, στο νησικό κόλπο, περίφημες για τον ναό του Ασκληπιού που υπήρχε εκεί, και δέχθηκε πιέσεις να υποταχθεί στις εντολές του αυτοκράτορα επί ποινή θανατός έως την πυρά. Ο Ιουλιανός αποκρίθηκε στο διοικητή: «Και ποιος σε εμποδίζει να το πράξεις?» Έφεραν τότε τη μητέρα του, η οποία τον είχε ακολουθήσει, ελπίζοντας ότι οι επίμονες παρακλήσεις της θα τον έκαναν να λυγίσει. Η Ασκληπιοδόρα εξασφάλισε την άδεια να μείνει τρεις ημέρες με το γιο της στη φυλακή του. Αντί όμως να τον εκλιπαρίσει να λυπηθεί τη ζωή του, εκείνη τον ενεθάρρυνε να παραμείνει στέρεος μέχρι θανάτου στην ομολογία της πίστεώς του στο Χριστό, τον ηγητή του θανάτου. Του έλεγε μάλιστα: «Γνωρίζεις ποιο είναι το αληθινό συμφέρον σου, αφού εγώ σου το δίδαξα. Πράξε λοιπόν ώστε να δοξάσεις τον μόνο αληθινό Θεό». Όταν έληξε η προθεσμία και ο Μαρκιανός ανακάλυψε ότι τον ενέπαιξαν, διέταξε να κλείσουν τον Ιουλιανό σε έναν σάκο γεμάτο άμμο και να ρίξουν μέσα φίδια, σκορπιούς και κάθε είδους δηλητηριώδη αρπετά, και κατόπιν να τον πετάξουν στη θάλασσα. Έτσι, ενώ το σώμα του γενναίου μάρτυρος του Χριστού βυθιζόταν στην Άβυσσο, η ψυχή του φτερούγησε προς τον υψηλότερο των ουρανών για να καθίσει στη σύναξη των πρωτοτόκων. Τα τίμια λείψανά του βρέθηκαν αργότερα και μεταφέρθηκαν κοντά στην Αντιόχεια, σε απόσταση 3 μιλίων από την πόλη, στο δρόμο προς τη Δάφνη, όπου κτίστηκε προς τιμήν του ναός που γνώρισε μεγάλη τιμή εξαιτίας των αναρρύθμιτων Ιάσεων που επιτελούνταν εκεί, ιδιαίτερα μεταξύ δαιμονισμένων και φρενοβλαβών. Το ιερό κάηκε κατά την περσική εισβολή του 537.

μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Καταγόμενος από μια οικογένεια της Κιλικίας, παλαιόθεν χριστιανική, ο Άγιος Αφροδύσιος συνελήφθη και παραδόθηκε στο διοικητή Διονύσιο. Ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό και εκάη με πυρωμένα σίδερα στον Αυχένα, κατόπιν δε ευλήθη σε ένα καζάνι γεμάτο λιωμένο μολύβι. Τα βασανιστήρια αυτά άφησαν άθικτο τον Άγιο και εν συνεχεία τον παρέδωσαν σε ένα λιοντάρι στο αμφιθέατρο. Το θηρίο όμως δεν τον πείραξε και παίρνοντας ανθρώπινη φωνή, κατήγγειλε τους ιδωρολάτρες για ασέβεια. Πλήθος λαού τότε πίστεψε στο Χριστό και μαρτύρησε. Ο άρχοντας τότε διέταξε 55 στρατιώτες να σχίσουν ένα βράχο και αφού βάλουν μέσα τον Άγιο να τον συνθλίψουν κάτω από το βάρος του. Με τον τρόπο αυτό έλαβε ο Άγιος Αφροδύσιος τον Καλλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου.

του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησίριου. Ο Άγιος Νικήτας ήταν γιος ενός προκρήτου της Νησίρου στα Δωδεκάνησα. Ο πατέρας του ενεπλάκησε μια δίκη και για να γλιτώσει τη ζωή του αρνήθηκε το Χριστό. Οι Τούρκοι ανάγκασαν επίσης και τη γυναίκα του και τα παιδιά τους να μεταστραφούν. Ο Νικήτας ήταν τόσο μικρός ώστε δεν είχε συνείδηση του γεγονότος και μεγάλωσε με το όνομα Μεχμέτ, εκδηλώνοντας μεγάλο ζήλο για τη θρησκεία. Μια ημέρα που μάλωσε με ένα συνομήλικο του παιδί, η μητέρα του παιδιού ξεστόμησε ύβρις εναντίον του, τις οποίες συνείδησε να απευθύνουν οι Τούρκοι κατά των χριστιανών. Ο Μεχμέτ πειράχθηκε βαθιά και πίεσε τη μητέρα του ρωτώντας να μάθει για την καταγωγή του. Έμαθε έτσι ότι ονομαζόταν στην πραγματικότητα Νικήτας. Υπακούοντας τότε στη συνείδησή του, εγκατέλειψε την οικογένειά του και έφτασε στη νέα μονή της Χίου. Ο ηγούμενος, στον οποίο απευθύνθηκε για συμβουλές περί του τρόπου της σωτηρίας του, τον εμπιστεύθηκε στον Άγιο Μακάριο Κορίνθου που διέμενε στο μοναστήρι. Ο Άγιος Ιεράρχης άκουσε την εξομολόγησή του και τον έχρισε με Άγιο Μύρο για να τον επανεντάξει στην Εκκλησία. Ο Νικήτας έζησε κατόπιν στη μονή, δείχνοντας την ευλάβειά του με τρόπο κάπως πεδαριώδη, ώστε ορισμένοι σκέφτηκαν ότι είχε πειραχθεί ο νους του. Διψώντας για μεγαλύτερες σκληραγωγίες, αποσύρθηκε στο σπήλαιο των Αγίων Κτητόρων και εξομολογήθηκε στον ερημίτη Άνθυμο την επιθυμία του να μαρτυρήσει. Επιστρέφοντας στη μονή, ζήτησε από τους πατέρες την άδεια να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του και αυτοί, αφού τέλεσαν παράκληση στη Θεοτόκο, του έδωσαν την ευλογία τους. Ο Νικήτας μετέβη τότε στη χώρα της Χίου, όπου δεν άργησε να συλληφθεί για να πληρώσει το φόρο που απαιτείται από τους χριστιανούς για τις μετακινήσεις τους. Ενώ κρατούνταν δημόσια κοντά σε ένα καφενείο, περιμένοντας να συγκεντρωθούν και άλλοι παραβάτες για να οδηγηθούν στη φυλακή, ένας γνωστός του ιερέας, ο Δανίηλ, που έτυχε να περνάει από εκεί, τον χαιρέτησε με το όνομά του, Μεχμέτ, και ρώτησε πώς γινόταν ένας νέος μουσουλμάνος να συλλαμβάνεται για να πληρώσει το φόρο των χριστιανών. Οι φρουροί του άκουσαν το παιδί να δηλώνει ότι ήταν πράγματι χριστιανός και τον οδήγησαν αμέσως στον αγά, ενώπιον του οποίου ο Νικήτας ομολόγησε άφοβα τη μεταστροφή του. Τον υπέβαλαν επί 10 ημέρες σε βασανιστήρια και κάθε φορά που τον οδηγούσαν πίσω στη φυλακή, εκείνος αρνιόταν να φάει, λέγοντας τους συγκρατούμενούς του: «Τρέφομαι με άλλη τροφή που εσείς αγνοείτε και εφραίνομαι με εφροσύνη που εσείς δεν μπορείτε να αισθανθείτε». Τον έριξαν σε έναν στάβλο για να τον ποδοπατήσουν τα άλογα, αλλά με την παρέμβαση της Θείας Χάριτος διαφυλάχθηκε αυλαβής, ενώ όταν τον έκλεισαν σε σκοτεινή φυλακή το κέλι φωτίστηκε από φως υπερκόσμιο. Μετά τα βασανιστήρια αυτά, ο Νικήτας παραδόθηκε στο έξαλλο πλήθος που τον έσυρε στην άκρη της πόλης κοντά σε ένα μετόχι της Μονής Ιβύρων. Πιεζόμενος να επιστρέψει στο Ισλάμ, εκείνος αποκρίθηκε: «Είμαι χριστιανός και λέγομαι Νικήτας και Νικήτας θέλω να πεθάνω». Πολλές φορές τον έβαλαν να γονατίσει στη στάση της εκτέλεσης με την ελπίδα να κλονίσουν την αποφασιστικότητά του. Εκείνος όμως αναφωνούσε: «Γιατί αργείτε, θανατώστε με γρήγορα για να απολαύσω τη μακαριότητα στον παράδεισο». Ο Δήμιος άρπαξε το ξύφος και το κατέφερε πολλές φορές στον αυχένα του για να επιτείνει τον πόνο. Με τον τρόπο αυτό, ο ένδοξος δούλος του Χριστού Νικήδας έλαβε τον Στέφανο της Νίκης στις 21 Ιουνίου 1792 σε ηλικία 15 ετών. Τυφλοί που άλυψαν τα μάτια με το αίμα του βρήκαν αμέσως το φως τους. Ένας χριστιανός κατόρθωσε και απέκοψε με τα δόντια του ένα δάχτυλο του μάρτυρος και το δόρισε στο ναό του Αγίου Βίκτορος. Οι Τούρκοι έριξαν λάσπη πάνω στο σκήνομά του για να μην πάρουν οι χριστιανοί κάποιο λείψανο, αλλά αυτό παρέμεινε άσπυλο και φρέσκο σαν λουλούδι. Τέλος το έριξαν στη θάλασσα.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Αιγυπτίου και τον συναυτό Βασιλίσης Κέλσου Αναστασίου Μαρκιανίλας των 20 στρατιωτών και των 7 αδελφών.

του Αγίου Μάρτυρος Λουαρσάμπ, Δευτέρου Βασιλέως της Γεωργίας. Ο Άγιος Λουαρσάμπ ανήλθε στο θρόνο του Καρτλή μετά τον πατέρα του Γεώργιο X, που υπέφερε για την Ορθόδοξη πίστη και πέθανε δηλητηριασμένος από τον Σάχη της Περσίας. Συνελήφθηκε αυτός και φυλακίστηκε κοντά στο Σιράζ. Μετά από 7 χρόνια φυλάκισης, με μεγάλα δεινά και συνεχή μαρτύρια, στραγγαλίστηκε στο κελί του στις 21 Ιουνίου 1622 μαζί με 2 υπηρέτες με διαταγή του Σάχη Αμπάς I. Ακολούθως ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω από τον τάφο του. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 21 Ιουνίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Σαν σήμερα το 1527 πεθαίνει στη Φλωρεντία ο Νικολό Μακιαβέλλη, Ιταλός διπλωμάτης, συγγραφέας, φιλόσοφος και ιστορικός που έζησε κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Από το έργο του «Ο ηγεμόνας», στο οποίο περιγράφει ότι ο ηγεμόνας μιας χώρας μεταχειρίζεται οποιοδήποτε μέσο ηθικά ορθό ή μη, προκειμένου να προστατεύσει το κράτος του, δημιουργήθηκε ο όρος «Μακιαβελισμός». Το 1633 ο Γαλιλαίος εξαναγκάζεται από την Ιερά Εξέταση να απαρνηθεί την ηλιοκεντρική θεωρία του. Το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Κατά την κατάληψη του νησιού από τα Οθωμανικά στρατεύματα έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 20.000 Έλληνες, ψαριανοί και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και διάφορα μέρη της Ελλάδας που είχαν βρει καταφύγιο στα ψαρά. Το 1826 οι Έλληνες αποκρούν με μεγάλη επιτυχία όλες τις επιθέσεις του Ιμπραήμ και υπερασπίζονται αποτελεσματικά τη Μάνη, η οποία αποτελούσε βασικό προπύργιο της Επανάστασης, σημειώνοντας μεγάλες νίκες στις μάχες της Βέργας, του Δυρού και του Πολυαράβου. Η επιτυχία αυτή των Ελλήνων συνεισέφερε καθοριστικά στην επιβίωση της Επανάστασης, καθώς κερδίθηκε πολύτιμος χρόνος εν ώψη της πολιτικής επίλυσης του ελληνικού ζητήματος με την αναγνώριση της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους.
1: Το 1913 οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Η έκβαση της μάχης αυτής υπέρ των ελληνικών όπλων άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και σηματοδότησε την κατάρρευση των βουλγαρικών φιλοδοξιών για την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης.
0: Το 1954 πραγματοποιείται στην Ελλάδα η πρώτη τεχνητή γονιμοποίηση.
1: Το 1963 νέος Πάπας ανακηρύσσεται ο Αρχιεπίσκοπος του Μιλάνου Τζιοβάνι Μπατίστα Μοντίνι. Ο φιλελεύθερον απόψεων Πάπας Παύλος VI, όπως ονομάστηκε, σφυριλάτησε την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τους Ορθόδοξους, γεγονός που κατέληξε σε έναν αριθμό από ιστορικές συναντήσεις και συμφωνίες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα.
0: Το 1997 την έκθεση κοιμηλίων του Αγίου Όρους εγκαινιάζει στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις. Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κριτών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης, μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και των συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: Μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Τι γίνεστε, είστε καλά όλοι? Δόξα το Θεό, λέει. Δεν ζεσταίνεστε? Α. Γιατί κάποιοι κάνανε μπάνιο σήμερα και έριξε, λέει, βροχή και τους χάλασε το μπάνιο και λέει, μα είναι δυνατόν βροχή? Άλλοι λέγανε, επιτέλους βροχή, λέει, γιατί δροσιστήκαμε. Δεν μας πιάνει ο Θεός ούτε στα κρύα ούτε στα ζεστά, έτσι δεν λέμε? Έτσι είμαστε όλοι. Τι να κάνουμε? Πολύ γοντζαναμπέτιδες. Γιατί δεν έχουμε ακόμη φτάσει εκεί που είμαστε καλεσμένοι να φτάσουμε. Άμα δεν αισθανθείς αυτή την ασφάλεια, αυτή την ευχαριστία, αυτή την ομορφιά της αγκαλιάς του Θεού, της σχέσης με το Θεό, κάτι σου λείπει, κάτι σου φταίει, ποτέ δεν είσαι ικανοποιημένος, είσαι ανικανοποίητος. Και αυτό είναι απ' τη μια η τραγωδία του ανθρώπου, απ' την άλλη είναι και μια ευεργεσία μεγάλη. Μην το ξορκίζουμε πάντοτε αυτό το ανικανοποίητο, γιατί ναι, είναι δύσκολο, αλλά μας δείχνει ότι τίποτε από αυτά που έχουμε εδώ πέρα δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει. Τίποτε. Από μικρά παιδιά, ξέρετε, μεγαλώνουμε. Και λέμε, τι θα γίνεις, Γιωργάκη? Α, θα γίνω, που λέει ο λόγος, γιατρός, δικηγόρος, ποδοσφαιριστής, αστροναύτης, δεν ξέρω και εγώ τι. Μπράβο.

Πάντα βία αρχίζει και μπαίνει ένα άλλο σύνθημα. Την υγειά μας να έχουμε και τίποτα άλλο. Γιατί έχει αρχίσει η υγεία και σε απασχολεί. Αν πείτε από τα 35, ναι, 35-40 αρχίζουν εκεί τα πράγματα. Την υγειά μας να έχουμε και τίποτα άλλο. Και έχουν και την υγειά τους οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ. Είμαστε και σε μια εποχή που κάνουμε και εξετάσεις από πριν και προλαμβάνουμε πράγματα και φάρμακα έχουμε και γιατρούς. Παλιότερα δεν κάναμε ποτέ εξετάσεις. Πέθανε, λέει, ο Κολοκοτρώνης από τι, από κόλπο. Του ήρθε κόλπος, λέει. Τι ήταν αυτό, εγκεφαλικό ήταν, συμφόρηση εγκεφαλική, ποιος ξέρει. Ποιος τα μέτραγε, ποιος τα έψαχνε. Και μέχρι πριν 40-50 χρόνια έτσι φεύγαν οι άνθρωποι. Τώρα, νέος άνθρωπος έφυγε, 85 χρονών μόνο ήταν, λέει. Ρε, είστε καλά. Ναι, νέος. Τι, άλλοι ζουν 95. Και έτσι είναι, γιατί έχει μεγαλώσει η ζωή. Άρα και υγεία έχουμε και πάλι δεν μας φτάνει. Μετά, πότε ένας, πότε άλλος, αυτά έχουμε τους στόχους μας. Τίποτα από αυτά. Δεν μας φτάνει τίποτα. Μετά γερνάμε πιο πολύ και λέμε να έχουμε χρήματα για τα γεράματα. Έτσι, μην έρθουν τα γεράματα και μείνουμε αγεροκόμητοι. Άμα δεν έχεις κάτι της 200, 300, 400 χιλιάρικα για τα γεράματα στην άκρη, μην γελάτε, τα ακούμε στην εξομολόγηση αυτά. Τι θα κάνεις? Και έχεις και τα 400 στην άκρη, είσαι ομόλογα, είσαι λυρίτσες, είσαι μετρητά και πάλι είσαι μέσα στην κρίνια. Μέχρι να πεις, ωραία, τι μου λείπει. Και να ακούσεις ένα χριστιανικό συνθηματάκι που σου λέει, έχεις λείπει, ο Χριστός σου λείπει. Δηλαδή, σου λέει ο Χριστός, εγώ δεν σε έπλασα ούτε για αυτοκινητάκια, ούτε για κοπελίτσες ή αγοράκια ή φραγκάκια ή οτιδήποτε. Εγώ σε έπλασα να γίνεις ένα με μένα, ένα, και να έχεις όσα έχω εγώ. Να έχεις όσα έχω εγώ. Να είσαι εν ασθενεία και να λες, όπως ο Απόστολος Παύλος, η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Να είσαι ασθενής και να αισθάνεσαι δυνατός. Να μην έχεις τίποτε και να αισθάνεσαι ότι έχεις τα πάντα. Αυτά μόνο με τον Χριστό τα ζει κανείς. Να περπατάς στο δρόμο και να συναντάς τη θάλασσα και να λες, τι θα κάνω, και να περπατάς πάνω στη θάλασσα. Πώς γίνεται αυτό? Με τη δύναμη του Χριστού. Έλα Πέτρο, θα του πει, πιο πέρα έχουμε το Ευαγγέλιο που το διαβάζουμε. Θέλω κι εγώ να έρθω στα κύματα, του λέει, Χριστέ, έλα. Και περπατάει. Επειδή του είπε ο Χριστός, έλα. Και αρχίζει και κοιτάζει το μυαλό, τα κύματα, τον άνεμο, πόπο, θα πάθω τίποτα, θα πνιγώ, και αρχίζει και βουλιάζει. Όλοι γόπιστε, εστί εδίστασας. Όλα λοιπόν ο Χριστός θέλει να μας τα δώσει. Γι' αυτό και γίνεται και απαιτητικός. Άγιοι γίγνεστε. Όχι αν θέλετε να γιάσετε, περάστε από εδώ. Να γίνετε Άγιοι. Γιατί εγώ είμαι Άγιος. Να γίνετε τέλειοι. Όχι να γίνετε καλοί άνθρωποι. Ή να τηρήσετε 5 εντολές και εντάξει. Ησυχάσαμε. Τέλειοι. Γιατί εγώ είμαι τέλειος. Που σας έπλασα και σας έπλασα για την τελειότητα. Και γίνεται ακόμη πιο αυστηρός ο Χριστός. Ακόμη πιο αυστηρός. Όποιος με ομολογήσει, λέει, αυτόν θα τον ομολογήσω. Εμείς, τσιμουδιά, πού να μιλήσει για Χριστό στις μέρες μας. Μίλα καλύτερα για έναν Θεό γενικά, έτσι. Όχι Ιησού Χριστό και τούτο εσταυρωμένο, όπως λέει μέσα η Γραφή. Τσιμουδιά, άσε τώρα, μην βρούμε κανένα μπελά. Αλλά λέει, όποιος μου ομολογήσει,
Αυτόν θα ομολογήσω.

ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφάς ή τέκνα ή χωράφια ή αυξήσεις ή οτιδήποτε υπέρε με ουκέστη μου άξιος. Δεν είναι άξιος αυτός που αγαπάει πιο πολύ από μένα κάτι από τα υπόλοιπα. Δύσκολα μας τα λέει, ε. Δεν μας είπε να μην αγαπάμε τον πατέρα ή τη μητέρα ή τα αδέρφια ή τα χρήματα ή εκείνο ή το άλλο. Αλλά τι μας λέει? Μην τα αγαπήσετε πάνω από μένα. Μην τα διαλέξετε αντί για εμένα. Και αυτό γιατί το λέει? Έχει την ανάγκη μας. Δεν την έχει την ανάγκη. Να το ξέρετε. Θα το πω έτσι πολύ αυστηρά. Κανέναν μας δεν έχει ανάγκη. Ο Θεός είναι Θεός. Δεν το έχουμε καταλάβει. Είναι ανενδεής. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Αλλά τα λέει έτσι για να ξυπνήσουμε. Για να έρθουμε στα συγκαλά μας. Να τοποθετηθούμε όπως πρέπει. Και να κάνουμε τις κρίσιμες επιλογές για τη ζωή μας με το σωστό τρόπο. Γι' αυτό και γίνεται ζηλότυπος, εγωιστής φαινομενικά. Έτσι ακούγονται, δεν ακούγονται εγωιστικά αυτά? Εμένα λέει θα αγαπάς πιο πολύ απ' όλα, σιγά. Εμένα. Και μας το λέει και έτσι στανικά λίγο. Το κάνει για μας. Γενόμενος τη σπάση τα πάντα. Για να μας κερδίσει. Και εμείς επιμένουμε να θέλουμε συμβάσεις, κοινωνικές συμβάσεις. Καλό είναι να είμαστε και χριστιανοί, είμαστε και Έλληνες. Αυτή είναι η ταυτότητά μας, Έλληνες και Ορθόδοξοι. Βράσε ρίζι. Αν είσαι τέτοιος χριστιανός, επειδή είσαι Έλληνας, ή αν είσαι Ρώσος να πεις επειδή οι Ρώσοι είμαστε Ορθόδοξοι θα γίνουμε και εμείς Ορθόδοξοι. Όχι, δεν πάει έτσι. Για το Χριστό. Εμείς τι λέμε? Ναι, μεν, εντάξει, πιστεύω, θα πάω όπως θέλει ο Χριστός, αλλά αυτό το αλλά μας έχει φάει. Αλλά δεν θα πάω και με το σταυρό στο χέρι, γιατί αν πάω με το σταυρό στο χέρι θα με πατήσουν κάτω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία. Ρίξτε μια ματιά. Όλοι οι μάρτυρες γύρω μας κρατάνε ένα σταυρό στο χέρι. Και ο διάβολος μας βάζει να πούμε ότι αυτό το σταυρό δεν θα τον κρατάμε στο χέρι εμείς. Είναι ασύλληπτα φρικιαστικό αυτό το πράγμα. Που το λέμε και το λέμε τόσο απλά. Το λένε οι γονείς στα παιδιά ως συμβουλή. Δεν θα πας με το σταυρό στο χέρι σου, λέει. Θα σε πατήσουν. Γιατί μας έκρυψε ποτέ ο Χριστός ότι θα μας πατήσουν κάτω? Μας είπε ποτέ πιστέψτε σε μένα και θα σας κάνω εγώ να έχετε ένα γκαλάζνικοφ από εδώ και ένα τέτοιο, όπως τα λένε αυτά που πετάνε, τα ντρόουν, να καταστρέψετε όσους σας εκφρεύονται? Επειδή εμένα με μίσησαν και εσάς θα σας μισήσουν. Και επειδή εμένα με δίωξαν και εσάς θα σας διώξουν. Γιατί λοιπόν θέλουμε και με τον Χριστό να είμαστε, αλλά και να μας μισήσει κανένας, να τα έχουμε καλά με όλους, να μην μας διώξουν? Γιατί αυτό? Φοβόμαστε μην τυχόν και κάτι καταθέσουμε. Αλλά δείτε όμως πόσο παράλογο είναι αυτό το πράγμα. Από την αρχή της βιολογικής μας υπάρξεως καταθέτουμε προσπάθεια για να περπατήσουμε. Μας πιάνουν από το χέρι. Προσπάθεια να φάμε καλά για να μεγαλώσουμε. Να διαβάσουμε.
μας πιάνει το χεράκι η μάνα, ο πατέρας, ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός, να φτιάξουμε γραμματάκια. Το κουλουράκι, το μαγκουράκι δίπλα, να κάνουμε αλφα, βήτα, γάμα, μετά προσπάθεια, να γίνουμε επιστήμονες, να γίνουμε εκείνο, να γίνουμε τάλο, να βγούμε στην αγορά εργασίας. Προσπάθεια για τα πάντα, κόπος απίστευτος. Τώρα ήταν οι εξετάσεις. Έπρεπε να είμαστε έξω από τα εξεταστικά κέντρα να μοιράζουμε χαπάκια σε γονείς κυρίως και στους μαθητές, οι οποίοι αισθάνονται και την πίεση που έχουν οι γονείς. Λες και άμα πάρουν ένα πτυχίο έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Πολύς κόπος, πολύς πόνος, πολλή προσπάθεια. Για όλα τα άλλα, εκτός από το να είμαι με τον Χριστό που θα με καλύψει. Θα με καλύψει. Θα φτάσω να λέω δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Δεν θα μου λείπει τίποτε. Θα μπορώ να πω ότι το να ζω είναι Χριστός και το να πεθάνω είναι κέρδος. Πόσο ανάποδα τα έχουμε πάρει τα πράγματα, ε! Και δεν παίρνουμε και παραδείγματα. Να ακούσουμε τον Χριστό και να κάνουμε αυτά που μας είπε. Τι λέει, Αβραάμ έξελθε εκ της συγγενείας σου και εκ του τόπου σου και θα πας στη γη που θα σου δείξω. Τι ήταν ο Αβραάμ, ήταν κανένας με τη σημερινή έννοια Άγιος? Όχι. Είχε και αυτός λάθη, πάθη, αμαρτίες. Αλλά επίστεψε. Πίστεψε. Και έκανε υπακοή. Άντε πάμε αφού το λες εσύ. Μετά Αβραάμ όλα καλά τα έκανες, αλλά θέλω το γιο σου, έλα να μου τον θυσιάσεις. Πάρ' τον εδεμένο εκεί το γιο κοντά, να κουβαλάει και τα ξύλα και να λέει το παιδί στο δρόμο, πού είναι το αρνί που θα σφάξουμε? Τα ξύλα τα βλέπω, το μαχαίρι το βλέπω, τα αρνί δεν το βλέπω. Και να βάζει το παιδί κάτω και να σηκώνει το μαχαίρι για να κάνει υπακοή στο Θεό. Και τον σταματάει ο Θεός τελευταία στιγμή. Νόε, για φτιάξε μια κιβωτό. Και να τον χλεβάζει όλος ο κόσμος. Τι κάνεις ρε καημένε, είσαι καλά? Και να τον χλεβάζει όχι μια μέρα, ούτε δύο μέρες, ούτε ένα μήνα, ούτε δύο μήνες, ούτε ένα χρόνο, ούτε πέντε, ούτε δέκα χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια κατασκευάζει ο Νόε την κιβωτό μέχρι να γίνει ο κατακλυσμός? Την έχει ετοιμάσει και περιμένει. Πόσα λέτε? Είναι μια λεπτομέρεια, δεν θα την ξέρετε. 120 χρόνια. 120 χρόνια λιδωρίας και χλεβασμού. Και οι άλλοι να ζουν και να καλοπερνάνε και αυτός να λέει θα γίνει καταστροφή, πρέπει να μετανοήσουν. Μου το είπε ο Θεός, μου είπε να φτιάξω την κιβωτό για να σωθούμε. 120 ολόκληρα χρόνια. Ποιος από εμάς θα το αντέχει? Ποιος από εμάς θα έκανε τέτοια υπακοή? Ποιος? Και περνάνε. Και αυτά γίνονται στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Ακόμη δεν έχει έρθει το τέλος των προφητιών. Δεν έχει έρθει ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, να επαληθευθούν οι προφητείες, να πιστέψει ο κόσμος το Θεάνθρωπο, το Λυτρωτή, το Μεσσία. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν υπακοή. Οι άλλοι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν κάναν υπακοή. Δεν κάναν υπακοή. Καταστράφηκαν. Χάθηκαν. Ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους θεωρώντας ότι θα πληρώσουν την ύπαρξή τους. Θα τη γεμίσουν. Ότι θα είναι χαρούμενοι. Ότι θα είναι πλήρεις. Ότι θα είναι ευτυχισμένοι. Τι ψάχνουμε την ευτυχία, ε? Πού θα τη βρούμε? Νόμιζαν ότι θα τη βρούνε. Και ήρθε ο κατακλυσμός και τους έπνιξε. Οι άλλοι καημένοι εκεί στα Σόδωμα και στα Γόμορα πότισαν, τάισαν τη σάρκα, τάιστη, τάιστη, τάιστη. Τι θα κάνει σάρκα, την ταΐζεις φυσιολογικά, μετά θέλει και τα αφύσικα, θέλει και τα πιο αφύσικα
και τα πιο περίεργα και τα πιο περίεργα. Όσοι έρχεστε εδώ και εξομολογήστε, δεν θα πω ονόματα, οπότε μην το πείτε ότι είπα για κάποιον από εσάς. Θα πείτε, Πάτερ, καμιά φορά βλέπουμε τίποτε, κανένα πονηρό, και μόλις αποκτήσετε θάρρος, μετά λέτε ότι αυτό το πονηρό δεν είναι και πάντα το πιο φυσιολογικό πράγμα που θα δείτε, και πάντα κάτι άλλο θες να δεις. Πόσο περισσότερο να κάνεις. Τι δείχνει αυτό? Δεν χορταίνει ο άνθρωπος ούτε με τη σαρκική ειδονή. Έτσι την πάτησαν οι σοδομίτες εκεί πέρα. Δεν χόρτεναν. Εδώ πήγαν τρεις άγγελοι εκεί πέρα, δύο άγγελοι. Λοιπόν, να ειδοποιήσουν το Λότ. Τους είδανε, λέει, τους πέρασαν για ωραίους άντρες. Λέει, τους θέλουμε τώρα. Πάρτε τις κόρες μου. Όχι, λέει, τι να τις κάνουμε. Έχουμε γυναίκες. Ας. Θέλουμε αυτούς, είναι ωραίοι. Και γυρνάει και του λέει, Λότ, πάρ τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και φύγε. Και μην κοιτάξετε πίσω. Τι σημαίνει μην κοιτάξετε πίσω? Τι σημαίνει? Μην είστε δεμένοι με την εμπαθή κατάσταση που θα αφήσετε πίσω σας. Όποιος κοιτάξει θα γίνει στήλη άλατος. Θα μαρμαρώσει, θα πετρώσει σαν το αλάτι που είναι ένα ορυκτό, ένα πέτρωμα. Και φεύγει και η γυναίκα ήθελε να κοιτάξει. Πού είναι αυτά τα Σόδομα, τι γίνανε? Τα έχω αγαπήσει τα Σόδομα. Τα έχω αγαπήσει τα Γόμορα. Και γίνεται στήλη αλός, στήλη άλατος. Και έρχουμε τον Χριστό να μας δείχνει πάντα ένα δρόμο να ξεπεράσουμε αυτές τις ψευτοευτυχίες και να πάμε πιο πέρα. Να μην εξαρτιόμαστε από αυτές. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ξέρουμε ποια είναι η κατάληξή τους. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατο. Έτσι δεν είναι? Ρούχα. Εγώ θυμάμαι ήμασταν, όταν πήγα εγώ στο σχολείο, είχαμε ποδιές ακόμη. Είμαι λίγο αρχαίος. Λοιπόν, δεν είχαμε έννοια τι θα φορέσουμε από μέσα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αν θα είναι η τάδε μάρκα, η άλλη μάρκα, η άλλη μάρκα. Έφυγαν οι ποδιές, αρχίσαν οι μάρκες. Πάλι όμως ήμασταν κάπως μαζεμένοι, εντάξει, δεν είχαμε και λεφτά. Τώρα όλοι είναι συνιέ, όλοι έχουν μάρκα, δεν διανοούμαστε να φορέσουμε κάτι που είναι του σωρού, από τη λαϊκή, έτσι. Πρέπει να είναι επώνυμο. Φάνκι, δεν πρέπει να λέω κιόλας, θα μας πιάσουν για θέμητους ανταγωνισμούς. Λοιπόν, και τι γίνεται, ικανοποιούμαστε, είμαστε χαρούμενοι, επειδή φοράμε ωραία ρούχα, επειδή φτιάξαμε τα μαλλιά μας, επειδή τώρα έχουμε και ήδη αντρικής περιποίησης να φτιάχνουμε και τα γένια, να τα κάνουμε στυλπνά, να φαίνονται ωραία, γυαλιστερά από μακριά. Δεν βλέπω κανέναν πιο χαρούμενος από αυτά. Αντιθέτως, τώρα φοβόμαστε μην τα χάσουμε όλα. Κάνει ένα μπαμ το Ιράν και το Ισραήλ και ο Αμερικάνος τους λέει ησυχάστε, μετά τους λέει άντε φαγωθείτε, και ο Ρώσος τα δικά του. Και τι γίνεται, ανέβα κατέβα το πετρέλαιο. Ρε, τι θα κάνουμε με πετρέλαιο, χωρίς πετρέλαιο, και πόσο θα πληρώνουμε, και δεν φτάνει τίποτε. Και πού θα πάμε διακοπές, άμα δεν έχουμε λεφτά? Αλλά και αν πάμε διακοπές, θα γυρίσουμε κουρασμένοι από τις διακοπές. Έτσι γίνεται συνήθως. Και λέμε, καλύτερα στο σπιτάκι σου, έτσι δεν λέμε όταν γυρίσουμε? Αχ, ξεκουράστηκα, λέει, αφού κάτσουμε δύο μέρες μετά τις διακοπές στο σπίτι. Δεν μας πιάνει πουθενά. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει, ρε παιδιά, εντάξει, καλά είναι αυτά, αλλά είναι για κατανάλωση. Μην τα θεοποιείτε. Μην τα θεωρείτε τρόπους ευζοίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς θα ζήσω καλά? Με το να είμαι ένα με τον Χριστό. Πώς θα ζήσω καλά? Με το να κάνω υπακοή σε αυτά που θέλει ο Χριστός. Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Λέει κάπου για τον Χριστό, λέει ότι είναι ο Θεός των Θεών, ο Κύριος των Κυρίων, ο Άγιος των Αγίων. Γιατί? Γιατί ο Χριστός που είναι Άγιος μας κάνει Αγίους και μας. Ο Χριστός που είναι Κύριος μας κάνει Κυρίους και μας. Με κάπα μικρό αλλά Κυρίους, συμβασιλείς. Τι λέει στους 12 Αποστόλους, εσείς, γιατί του λέει ο Πέτρος, όταν λέει
στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε την Κυριακή είναι αυτά. Εμείς λέει που αφήσαμε τα πάντα όπως λες και σε ακολουθήσαμε, τι θα γίνει με εμάς? Καμιά θεσούλα δεν έχει, κάτι? Μωρέ, μην ανησυχείς, του λέει. Εσείς που τα αφήσατε όλα και με ακολουθήσατε, θα έχετε 12 θρόνους. Θα κάτσετε εκεί και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αυτό είναι συμβολικό. Όλο τον κόσμο θα κρίνετε. Άρα, συγκυβερνήτες, κύριοι, θεοί, γιατί είμαστε θεοί κατά χάριν. Είμαστε κεκλειμένοι στην καταχάριν θέωση. Εγώ είπα, θεοί έσεστε. Εγώ σας λέω να γίνετε θεοί. Και οι υψίστου πάντες. Να γίνετε όλοι παιδιά του υψίστου, σαν και εμένα. Όχι επειδή έτσι πλαστήκατε, αλλά επειδή εγώ έτσι σας θέλω. Σας δίνω τη δυνατότητα. Και ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα? Ό,τι θαυμάζουμε στο Χριστό, ό,τι θαυμάζουμε στους Αγίους, θα είναι κάτι δικό μας. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν υπάρχει κανένα σούπερ ήρωας που να έχει φτάσει εκεί πάνω. Πάνω από όλους τους σούπερ ήρωες θα ζούμε αυτό το πράγμα. Λίγο το οσμιζόμαστε μέσα από τους Αγίους. Έτσι ακούμε τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου και λέμε, τι είναι αυτό το πράγμα? Μα να πηγαίνει στη Σαλαμίνα και να ζει την αυμαχία και να λέει σε ποια θέση ήτανε τα καράβια και εκείνο και τ' άλλο και αυτά, να βλέπει τα έγκατα της γης, να βλέπει τους γαλαξίες. Τι άνθρωπος είναι αυτός, λέμε? Θεός και Κύριος και Άγιος. Ένας άνθρωπος που πήρε στα σοβαρά κάτι που φαίνεται πραγματικά απίστευτο. Να γίνουμε Άγιοι. Ένας άνθρωπος που το πήρε στα σοβαρά. Και εμείς καθόμαστε να ψάξουμε να βρούμε την ευτυχία. Και να η ευτυχία εδώ, και να η ευτυχία εκεί, πουθενά η ευτυχία. Και κάθε μέρα ακούμε, γεννήθηκε ένα παιδί, πέθανε ένας νέος, πέθανε ένας γέρος, γεννήθηκε άλλο παιδί, ξαναπέθανε άλλος, ξαναπέθανε άλλος, πιο πολύ πεθαίνω από αυτούς που γεννιούνται, γιατί επειδή θέλουμε να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, δεν τα φέρνουμε στον κόσμο. Δεν γεννάμε? Δεν πάει να λέει ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Εγώ θα κάνω παιδί και θα του λείπουν πράγματα? Ένα παιδάκι. Ένα. Για να τα έχει όλα. Και να είναι ευτυχισμένο. Και είμαι χριστιανός. Τι σημαίνει ένα και να τα έχει όλα και να είναι ευτυχισμένο? Σημαίνει ότι για μένα η ευτυχία δεν είναι στο Χριστό. Είναι στο χρυσό. Μας έχουν ξεφτυλίσει τα μέσα ενημέρωσης και τα social media, γιατί αποφάσισε ο Άγιος Εξοχότατος Πρωθυπουργός μας να δώσει αυξήσεις στους αρχιερείς. Δεν πειράζει, θα το πω εγώ. Και τι έγινε? Κι άλλοι κόπτονται και λένε σκάνδαλο, δεν έπρεπε να τα πάρουν. Άλλοι λένε σκάνδαλο, δεν έπρεπε να τα δώσει. Άλλοι λένε σκάνδαλο να κρίνουμε τους αρχιερείς. Και κανείς, μα κανείς, δεν καταλαβαίνει ότι μπαίνουμε στο τρυπάκι του πονηρού. Μακάρι να έχουν όχι οι αρχιερείς και οι βουλευτές μας και οι επιχειρηματίες μας και οι ιερείς μας και ο Κοσμάκης όλος να έχει λεφτά. Αλλά τι θα τα κάνει τα λεφτά? Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας λέει ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν και αυτοί που έχουν και αυτοί που δεν έχουν. Και αυτοί που λαμβάνουν και αυξάνει το μισθός και αυτοί που δεν αυξάνουν το μισθός. Το αν είναι δίκαιο ή αν δεν είναι δίκαιο, έχει ο καθένας κρίση και το καταλαβαίνει μόνος του. Δεν θα μπω εγώ σε αυτό. Αλλά για δείτε που μας βάζουνε. Να κρίνουμε, να σκοτωνόμαστε και να μην υπάρχει και μία έτσι τσίπα πάνω μας. Να βγει κάποιος να φυγεί από όλη αυτή την κατάσταση. Άρα το ζήτημά μας δεν είναι ο Χριστός. Είναι ο χρυσός. Και όλοι ασχολούμαστε με αυτόν. Όλοι ασχολούμαστε με αυτόν. Και έρχεται σε αυτή την εποχή που όλα έχουν αχρειωθεί, που ο νόμος εισθένησε, το Ευαγγέλιο
Ατόνισε, οι εντολές πάνε περίπατο, οι κανόνες, η φτωχία, η κατά Θεόν και όλα πάνε περίπατο και έρχεται ο Χριστός και μας λέει εσείς Άγιοι γίγνεστε ρε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Αυτά όλα ήταν, είναι και θα είναι. Θυμηθείτε τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος για να είναι άνθρωπος του Θεού, τι είπε? Ξέρετε γιατί βγήκαν οι κομμουνιστές, λέει, και κάναν την επανάσταση την Οκτωβριανή στη Ρωσία και σπήραν και αυτοί αδικία με το τσουβάλι στη συνέχεια. Γιατί βίωναν αδικία. Βλέπαν, λέει, κάποιους άρχοντες και μέσα σε αυτούς και πνευματικούς άρχοντες και ζούσαν σαν βασιλιάδες. Το βλέπω Λαουτζίκος και σου λέει τι είναι αυτά. Επιτρέπονται. Άλλα λέτε και άλλα κάνετε. Φύγετε εσείς να φάμε εμείς. Φαύλος κύκλος. Και άλλαξαν χέρια οι άρχοντες. Και τα χρήματα. Και εκεί που τα τρώγαν οι βογιάροι, ξέρω εγώ, και η βλαντίκα, άρχισαν να τα τρώνε οι του κόμματος. Και πάλι είχαμε μια άρχουσα τάξη που είχε την κάρτα και δεν περιμένει στις σουρές για να πάρει φαγητό και την πλέμπα τον πολύ τον Κοσμάκη που πάντα πίναγε και θα πεινάει. Η μόνη λύση στο σήμερα είναι να πάρουμε στα σοβαρά την αγιότητα. Όλοι μας. Πρώτα εγώ που σας μιλάω. Να πάρουμε στα σοβαρά την αγιότητα και να πω τι θέλει ο Θεός από μένα. Για δείτε έναν Απόστολο Παύλο, Απόστολος του Χριστού. Μέγας, πρωτοκορυφαίος, Απόστολος των Εθνών. Τι λέει, ενώ λέει αυτός που ζει μέσα στο ναό και δουλεύει για τον Θεό, να τρώει από το ναό, αλλά λέει να τρώει μόνο. Και σε άλλο σημείο λέει τα χέρια μου, λέει, αυτά είναι τα οποία δουλεύουν. Τροφάς και ενδύματα εν τούτης αρκεστισόμεθα, κατά Χριστόν πτωχία. Και αυτό είναι για όλους, παιδιά. Ποια πτωχία? Έχουμε πει ότι από το Σεπτέμβρη, όπως κάναμε για το θάνατο μια σειρά μαθημάτων για το μυστήριο του θανάτου, θα μιλήσουμε για τις πράξεις των Αποστόλων. Πού θα σταθούμε να τα ακούσουμε αυτά? Που θα ακούσουμε για κτιμοσύνη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Καθένας κράταγε αυτά που χρειαζόταν και τα βάζε όλα στο κοινό ταμείο για να μην λείπει από κανέναν τίποτε. Η απόλυτη κοινωνική δικαιοσύνη, η απόλυτη έννοια του κοινοτισμού. Αυτή είναι η κομμούνα η πραγματική, όχι οι άλλες κομμούνες. Λοιπόν, πού θα τα πούμε? Σε μας που είμαστε όλοι με το σύνθημα άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις μέσα στο μυαλό, στους ανθρώπους που δεν μιλούνται τα αδέρφια γιατί πήρες ένα στρέμμα παραπάνω και πήρα μισό στρέμμα λιγότερο, στους ανθρώπους που μας ενοχλεί που έχει ο άλλος αυτό το αυτοκίνητο, όχι επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν χωράει στο πάρκινγκ της γειτονιάς, αλλά επειδή θα ήθελα να το έχω εγώ αυτό το αυτοκίνητο. Και έρχεται ο Χριστός και μας μιλάει για αγιότητα και εμείς του λέμε ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Εγώ θα πάρω άλλη αγιότητα. Θέλω φράγκα, θέλω δόξα, θέλω ειδονή, θέλω τούτο, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Θέλεις, έχετα, πάρε και ένα κιλό ψυχοφάρμακα για να μπορείς να κοιμηθείς. Για να μην θέλεις να πας να φουντάρεις. Για να μην θέλεις να εξαφανιστείς, να γίνεις άνεμος, καπνός, στάχτη. Να μην θες να σε κάψουν όχι μετά το θάνατο, ζωντανό. Εδώ είμαστε. Γιατί κραυγάζει η νεολαία σήμερα ότι δεν έχει στόχους, δεν έχει όνειρα, δεν έχει τίποτε? Γιατί δεν αφήνουμε τον Χριστό να φανεί μπροστά της. Τον έχουμε κρύψει, μικρή και μεγάλη. Γιατί κι εσείς εδώ οι μικροί έχετε μπει στο τρυπάκι των μεγάλων κανονικότατα. Γιατί δεν θέλουμε την αγιότητα και θέλουμε το εδώ και τώρα? Μας φαίνεται πιο εύκολο το εδώ και τώρα. Το να φάω, να πιω, να καλοπεράσω τώρα, σήμερα, μετά την ομιλία. Και μόνο αυτό, ας πούμε. Όλα τα άλλα, είναι κάπου αυτό. Γιατί δεν υπάρχει πίστη.
αυτό που είχε ο Αβραάμ, αυτό που είχε ο Νόε, αυτό που είχε ο Λότ, αυτό που είχε ο Αγιώργης, ο Αηδημήτρης, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Άγιες γυναίκες της Εκκλησίας μας, που σε εποχές πολύ δύσκολες για τη γυναίκα στάθηκαν πιο ανδρείες από άνδρες και ομολόγησαν και μαρτύρησαν σαν να μην έχουν την ασθένεια της γυναικείας φύσεως και άφησαν τα παιδιά τους να μαρτυρήσουν και τα ενθάρρυναν σαν να μην τις εμπόδιζε το μητρικό φίλτρο που σήμερα δεν εμποδίζει κάποιες να τα σκοτώσουν πριν γεννηθούν. Τι γίνεται? Και λέμε κάτι να αλλάξει και κάτι να αλλάξει. Άλλοι περιμένουν από την πολιτική, άλλοι περιμένουν από εδώ, από εκεί, άλλοι από τις διεθνείς συγκυρίες, άλλοι περιμένουν να έρθει ο Θεός να τα αλλάξει με το ζόρι. Έχουμε και αυτή την ασθένεια. Συγχωρέστε με, θα το πω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Άντε να γίνει ένας πόλεμος, λέει, να αλλάξουν τα πράγματα. Τι λες βρε κακομύρη ή κακομύρα που θες να γίνει ένας πόλεμος? Και εσύ τι θα κάνεις αυτόν τον πόλεμο? Είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου? Θα μαρτυρήσεις, θα ομολογήσεις, θα σταθείς ή θα τρέμει το φιλοκάρδι σου και θα πεις δεν θέλω ούτε Χριστό ούτε τίποτε, να προσκυνήσω όποιον θα μου παρέχει ασφάλεια? Ή θα σπρώξεις τον άλλον για να πάρεις εσύ το ψωμί από τα χέρια του? Σκηνικά που τα βλέπουμε στους πολέμους. Τι είναι αυτό? Όλο αυτό ξέρετε τι δείχνει? Ότι δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς κάτι. Ας τα κάνει κάποιος άλλος. Έστω ας είναι ο Θεός που θα φέρει ένα πόλεμο, μια ανατροπή και θα δώσει την των τιού των παθημάτων κάθαρση. Ε, όχι, σας λέει ο Θεός. Εκεί θα σας αφήσω. Και θα ταλαιπωριέστε από τις επιλογές σας. Και αν γίνει πόλεμος πάλι θα ταλαιπωριέστε. Και αν δεν γίνει πάλι θα ταλαιπωριέστε. Γιατί δεν θέλετε να επιλέξετε την αγαθή μερίδα. Γιατί δεν θέλετε να αφήσετε τα ψεύτικα για να πιάσετε τα αληθινά. Γιορτάσαμε την εορτή των Αγίων Πάντων. Βοήθειά μας. Κατάμεστη να είναι και λίγοι οι Άγιοι Πάντες. Εδώ στην Καλυθέα έχει και στο Κοροπή νομίζω έχει κάπου Αγίους Πάντες. Δεν νομίζω κάπου αλλού, εδώ τουλάχιστον στην Αττική. Εκτός αν είναι, έχει και ένα κλεισάκι στην Οδό Τσόχα, εδώ στο, εκεί στην Αλεξάνδρας κοντά. Και που τους γιορτάσαμε, τι κάναν όλοι αυτοί? Ακολούθησαν τη δική μας κατάσταση? Να πουλιόμαστε, να πουλάμε την ψυχή μας για ένα γαργάλιμα της σαρκός, για λίγα φράγκα στην τσέπη, για μία δόξα, για μία ανθρωπαρέσκεια, για μία καινοδοξία, για μία ματαιοδοξία. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Και ψάλαμε στην Πεντηκοστή για το Άγιο Πνεύμα και μιλήσαμε για το Άγιο Πνεύμα και να έρθει το Άγιο Πνεύμα, αλλά στην πράξη κάτσε εκεί που είσαι, σε παρακαλώ. Είμαι πολύ καλά και μόνος μου. Νομίζουμε ότι είμαστε πολύ καλά. Συγχωρέστε με, σήμερα γίνομαι ελεγκτικός και δεν είναι στη διάθεσή μου. Μάλλον προκύπτει από πόνο, γιατί αρμενίζουμε πολύ στραβά. Έχουμε χάσει τον προορισμό μας και αυτή η αγιότητα προβάλλει μπροστά μας και όντως είναι η μόνη λύση. Όχι γιατί θα αποκτήσουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου. Όχι. Γιατί αυτό από μόνο του θα δίνει ειρήνη, χαρά, χάρη, ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους γύρω μας. Γνωρίσαμε αγίους ανθρώπους. Μας έδωσε ο Θεός να βγάλουμε λείψαν αγίων ανθρώπων μέσα από το λάκκο και να δούμε να ευωδιάζουν. Είναι ένας που βρέθηκα στην εκταφή του, ήμουν φρέσκος παπαδάκι και με καλέσαν και μου κάνανε την τιμή να του κάνω και το τρισάγιο την ώρα που βγάζαν από μέσα από το λάκκο στην σκήτη της Αγίας Άνης τα Άγια Λείψανά του. Τώρα τον Ιούνιο εκοιμήθη. Ο πατήρ Άνθεμος ο Πνευματικός, Άγιος, Αγιότατος, ακόμη δεν έχει αγιοκαταταχθεί, αλλά τι σημασία έχει? Που πρόβαλαν τα οστά του μέσα από τον τάφο και βοδίασε ο τόπος, που μυροβλίζει η κάρα του, που είδαμε θαύματα πριν τον θάνατό του, την κοίμησή του και μετά την κοίμησή του και μέχρι σήμερα. Μας αξιώνει και βλέπουμε αυτά και τι είδαμε? Ότι γύρω από αυτό το μέλι το πνευματικό που είναι η αγιότητα μαζεύονταν τα μελίσια.
οι μέλισσες και τριγούσαν. Τριγούσαν και τελειωμό δεν έχει αυτό το μέλι. Ένας Παΐσιος, παιδιά. Όχι τώρα με το σύριαλ που τον ακούσανε. Μα και πριν. Έχουν μεταφραστεί τα βιβλία του σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Οι συμβουλίες που έδινε στις μοναχές και σε κάποιους ανθρώπους προσκυνητές. Γιατί αυτό? Αν είχαμε πραγματική ευτυχία με τα υπόλοιπα που αναφέραμε, είχαμε ανάγκη τον Παΐσιο, τον Προφύριο, τον Άνθιμο, τον έναν, τον άλλον. Καμία ανάγκη δεν θα τους είχαμε. Μα εκεί πήγαιναν και αυτοί που είχαν λεφτά και αυτοί που δεν είχαν λεφτά και αυτοί που είχαν θέσεις και αυτοί που δεν είχαν θέσεις. Πήγαιναν απλοί λαϊκοί και πήγαιναν και πατριάρχες και αισθάνονταν σαν παιδάκια, σαν βρεγμένες γάτες κοντά τους. Γιατί όταν πλησιάζεις το φως δεν μπορείς να το παίξεις κάτι. Φαίνεσαι ποιος είσαι. Φαίνεσαι ποιος είσαι. Και νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια να μην φανούμε ποιοι είμαστε. Αλλά ξεχνάμε ότι αν δεν πάμε εμείς στην αγιότητα, θα έρθει η ώρα που η αγιότητα θα φανεί ολόλαμπρη μπροστά μας. Δευτέρα παρουσία. Ο Άγιος και εν Αγίης αναπαυόμενος θα φανερωθεί με δόξα. Το φως θα μας φωτίσει, θέλουμε δεν θέλουμε. Και τότε θα φανεί τι λογής είναι ο καθένας. Τι προτιμάμε? Να πάμε τώρα μόνοι μας στο φως και να γίνουμε ένα με το φως, αγωνιζόμενοι για την αγιότητα, για την καταχάριν θέωση, ακολουθώντας τις εντολές του Θεού, ή να περιμένουμε στο δικό μας θέλημα και να δούμε το φως και ξαφνικά να είναι στα μάτια μας εκτυφλωτικό και να μην το αντέχουμε και να μοιάζουμε, αν είχατε δει παλιά κάτι ταινίες, το Βρικόλακα, το Δράκουλα, μόλις έβγαινε ο ήλιος διαλυότανε ή έκανε πίσω, δεν μπορούσε, δεν άντεχε, κολαζότανε. Έτσι θα είμαστε σαν βρικόλακες που δεν θα αντέχουμε το φως. Τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο? Για ποιο λόγο ήρθαμε? Έτσι να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε και να μας φάνε τα σκουλικάκια? Έχουμε κανένα γιατρό εδώ μέσα που να έχει κάνει ανατομία? Σίγουρα όλο και κάποιος θα υπάρχει. Εκεί πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται. Στα νεκροτομεία που κάνουν ανατομία οι φοιτητές της ιατρικής, οι περισσότεροι μετά δεν μπορούν να φάνε για κάμποσες μέρες. Γιατί βλέπουν τα ωραία τα σώματα που εμείς τους δίνουμε σημασία με χίλιους τρόπους και τα εξυπηρετούμε να φθύρονται, να σαπίζουν, να χάνουν την ομορφιά τους και να φαίνεται πραγματικά ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό. Και το σώμα που θα λάβουμε θα είναι κάτι άλλο μετά την Ανάσταση. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας βάζει μπροστά τους Αγίους και μας λέει, παιδιά, ξυπνήστε. Και όταν λέω παιδιά, μιλά για όλα τα παιδιά, τα μεγάλα και τα μικρά, τους γεροντάδες που είναι γέροι στην ηλικία, τους γεροντάδες που είναι γεροντάδες πνευματικοί, μέχρι τα νιάνιαρα, εμένα και όλους εσάς, που δεν ξέρουμε πού πατάμε. Και μας λένε, εδώ, την αγιότητα, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Θέλετε, επενδύστε σε αυτά. Αλλά και αυτά θα σας τα φάνει οι γιατροί, άντε στην καλύτερη των περιπτώσεων ο νεκροθάφτης με μια καλή ακριβή κηδεία και οι κληρονόμοι όσοι θα μείνουν πίσω. Θέλετε, επενδύστε σε κάτι πιο σοβαρό. Άγιοι μάρτυρες, λέει, όντως καλών ημών το εμπόρευμα, λέει σε ένα τροπάριο. Είναι καλό το εμπόρευμά σας, είστε καλοί έμποροι. Ότι αίματα εδώκατε, τι δώσατε? Αίματα, τίποτε. Το αίμα βρωμάει κιόλας. Άμα βγει από το σώμα μετά από λίγο βρωμάει. Και ουρανούς εκληρονομήσατε. Ο ουρανός δεν βρωμάει. Ο ουρανός είναι υπέροχος πάντα. Όπως και αν τον δεις. Και συνεφιασμένος να είναι, είναι τρομερός. Είναι το κάτι άλλο. Είναι πηγή έμπνευσης. Τι θα διαλέξουμε? Τι θα κάνουμε?
Ποιος θα το απαντήσει στο ερώτημα? Καθένας για τον εαυτό του. Ούτε εγώ μπορώ να απαντήσω για σας, ούτε εσείς για μένα. Γιατί τα διλήμματα τα καθημερινά είναι στον καθένα μπροστά. Και ο καθένας καλείται να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ομολογεί Χριστό με έργα και λόγια. Γιατί να σας πω και κάτι. Αν εγώ τώρα σας πω αυτά και βγω έξω και με δείτε να έρθει κανένα ελικόπτερο να με πάρει έτσι επί νεφελών ερώμενων, θα λέτε άστε μας ρε Παπαγιώργη. Έτσι δεν θα πείτε? Αν δείτε ότι είμαστε περίπου στα ίδια και εμείς είμαστε μεροδούλοι μεροφάοι, θα καταλάβετε πολύ καλά τι γίνεται. Αν δείτε να βγαίνω έξω και να κάνω τα αντίθετα από αυτά που λέω, έχετε κάθε λόγο να γυρίσετε την πλάτη και να πάτε κάπου αλλού. Γιατί ο άνθρωπος θέλει συνέπεια έργων και λόγων. Αλλά σίγουρα σε έναν δεν έχουμε να του πούμε τίποτα. Στο Χριστό. Και οι επιλογές του καθενός από εμάς έχουν να κάνουν με τον Χριστό. Εκείνος δεν μας είπε σας αγαπώ, το απέδειξε. Πλήρωσε το τίμημα της αγάπης του. Και μάλιστα δεν είχε καμία ανάγκη να αποδείξει τίποτε. Αναμάρτητος όν έπαθε για τους αμαρτωλούς. Η ζωή των απάντων πεθαίνει και ανασταίνεται για χάρη μας, που ήμασταν πεθαμένοι τελείως, για να μας κάνει και κοιμημένους και να μας κάνει αναστημένους εις τον αιώνα. Εκείνος που μπορούσε να έχει τα πάντα και να μας αναγκάσει να κάνουμε τα πάντα με πολύ ωραία ελευθερία, πολύ ωραία λεβεντιά, αρχοντιά ψυχική, ακόμη και σήμερα στέκεται και μας δίνει καιρό και μας δίνει αφορμές και ευκαιρίες να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε προσανατολισμό. Και μας λέει, Άγιοι γίγνεστε. Σας το λέω και σας το ξαναλέω, ότι εγώ Άγιος είμαι. Και μακάρι να ακούσουμε τη φωνή Του και να αρχίσουμε να κάνουμε αυτά που θέλει ο Θεός και όχι αυτά που θέλει ο διάβολος και μας παγιδεύει όλους και μας βάζει σε μία λανθασμένη πορεία. Αυτός δεν θέλει το καλό μας. Θέλει να μας καταστρέψει. Εμείς θα ακούσουμε Αυτόν ή θα ακούσουμε τον Χριστό? Λέω να ακούσουμε τον Χριστό. Τι λέτε εσείς, να τον ακούσουμε? Τι? Δόξα τω Θεώ, το είπαμε τουλάχιστον το ναι. Άντε και να το κάνουμε με τις ευχές της Παναγίας μας και όλων των Αγίων που γιορτάσαμε την εορτή των Αγίων πάντων. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί. Συν Θεώ, την άλλη Τρίτη, εδώ θα είμαστε.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ακούγοντας τη μουσική του Ψαραντώνη, καταλαβαίνει κανείς την λάβα της σκέψης και της έμπνευσής του. Ο Ψαραντώνης εγκλωβίζει χρώματα και αρώματα στα τραγούδια του και είναι ο μοναδικός που δίνει μουσικότητα ακόμα και μέσα από τη σιωπή του. Ο Νίκος Βλατάς, πάλι από την παιδική του ηλικία, γοητεύεται από τις μουσικές εκτελέσεις του Ψαραντώνη. Εκτιμά και μελετά το έργο του, όπως και άλλων καλλιτεχνών, και παράλληλα χτίζει τη δική του μουσική διαδρομή, ακολουθώντας τις δικές του αλήθειες.

Θα έχει ο άντρα την αντριά. Θα έχει

0: Κυρία Αντώνη, λέτε ότι οι Αντώνηδες είναι τα καλύτερα κοπέλια, αλλά ξέρω ότι ξεχωρίζετε και αγαπάτε πάρα πολύ τον Νίκο τον Βλατά. Και για σας είναι το καλύτερο κοπέλι.
1: Ναι, ο καλύτερο κοπέλι είναι ο Νίκος και μετά είναι η Αντώνηδες.
0: Πείτε μου γιατί είναι καλό κοπέλι ο Νίκος ο Βλατάς.
1: Έτσι είναι αυτός ο τύπος, ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Καλό γεννιέται.
0: Και γιατί είναι και καλός μουσικός.
1: Γιατί το έχει.
0: Εσείς τώρα μουσικά τι είναι αυτό που βλέπετε στον Νίκο και δεν το βλέπετε κάπου αλλού. Πού ξεχωρίζει ο Νίκος ο Βλατάς.
1: Ξεχωρίζει, έχει αυτό το χαρακτήρα του καλού, έχει συνέστημα. Και έτσι φαίνεται το πράγμα, πώς το εκφράζει ο καθένας. Δείχνει το χαρακτήρα του, πού φτάνει.

0: Το Μάραθες λοιπόν είναι το χωριό καταγωγής, μεγάλη σου αγάπη και η αλήθεια είναι ότι θέλω να το δω μέσα από τα δικά σου μάτια.
1: Το χωριό είναι αυτό που βλέπεις. Είναι αυτή η φύση, η αγριάδα, το βουνό, όλα αυτά. Και τόσο το χωριό μέσα και οι άνθρωποι τους βέβαια. Οι άνθρωποι που θυμάμαι εγώ, τους παλιούς ανθρώπους, σαν Αγίους τους θυμάμαι. Ήταν αυτές οι μορφές, οι παλιοί Κρητικοί, ο παππούς μου, όλη αυτή η σειρά που έχει φύγει αυτοί οι άνθρωποι. Τους θυμάμαι έτσι με ένα δέος τους έβλεπα. Αυτοί οι ορεσίβοι που τους θυμάμαι εγώ. Και έχουν έτσι μια ιδιαίτερη μορφή, σαν τους Αγίους τους θυμάμαι. Έτσι. Και η φύση βέβαια. Η φύση εδώ πια είναι φανταστική και πάντα και τώρα ακόμα έρχομαι στο χωριό και θα είμαι έξω στο χωριό, δεν παίρνω, ελάχιστο. Και θα έρθω έξω, θα γυρίσω τα περβόλια μας, θα γυρίσω εδώ αυτούς τους τόπους που βλέπεις, οι οποίοι από εδώ παίρνω δύναμη, εγώ πουλά. Από εδώ αντλώ τη δύναμη μου.

0: Πώς μεγάλωσες εδώ, τι εικόνες έχεις από τα παιδικά σου χρόνια, τι μουσικές άκουγες μεγαλώνοντας?
1: Εδώ είχαμε καλούς λιράριδες. Είχαμε, ο οποίος, ο ένας ήταν ο Πρινάρης ο Στέλιος, ο οποίος ήταν φοβερή λίρα, είχε κλαντήσει όλα τα χωριά εδώ γύρω τα χωριά μας. Πολύ δυνατή μουσική, φοβερή μουσική, οποίοι οι δυνατότητες της εποχής δεν τους δίνανε το... Και οι άνθρωποι ασχολούνταν και με άλλα πράγματα, δεν ήταν μόνο τη λίρα, αλλά ήταν η αυθεντικότητα 100%. Αυτός ο άνθρωπος είχε φοβερή δύναμη στη λίρα του. Δηλαδή, ποιος τον άκουγε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην του μιλά. Εδώ στην περιοχή τον ξέρουμε καλά. Υπήρχε ο Κοτσινάκης ο Γιώργης, ο Μπαντερής ο Χαρίλαος, που είναι και θείος μου. Πήρα και από αυτούς τους άνθρωπους πολλά. Πήρα και από αυτούς. Και τους μεγάλους που ακούγαμε τις εποχές, τους Κορδαλό, τον Μουντάκη, όλους αυτούς. Και βέβαια, το σταθμό για μένα που ήταν ο Ψαραντώνης σε μεγάλο βαθμό. Που, δηλαδή, όταν πρωτάκουσα, γιατί ήταν ο πατέρας μου που άκουγε πολύ. Ήταν ψαραντωνικός, από αυτούς που τότε που ο Ψαραντώνης ήταν στα ξεκινήματά του, ήταν από αυτούς που τον ακολουθούσαν και τους άρεσε. Και κοντά στον πατέρα μου άκουγα κι εγώ. Και είχα αποτιστεί με αυτό, δηλαδή το χρώμα της μουσικής του, ενώ άκουγα και άλλα πράγματα, άλλες μουσικές. Αυτό το δοξάρι, αυτή η αγριά, αυτό η ατζουμπαλοσύνη στη λύρα πάνω, είδα, μ' ακουμπούσε, δηλαδή μου έδινε αυτό το χρώμα που βλέπουμε, δηλαδή η λύρα του. Και με ακούμπησε πολύ, και, δηλαδή από τότε, από παιδάκι 8-9 χρονών, ήταν το βασικό μου ακούσμα ο Ψαραντώνης.
0: Θυμάσαι την πρώτη φορά που τον αντάμωσες, αφού τον θαύμαζες τόσο πολύ?
1: Πρώτη φορά ήταν, ήμουνα πιτσιρικάκι και πήγαμε με τον πατέρα μου, παρέα, έπαιζε τότε ο Ψαραντώνης στα Γρήμια, ένα μαγαζί εδώ στο Γάζι, στο Σαλικάκι. Και θυμάμαι ότι κάποιος από την παρέα, εγώ έπαιζα το λιράκι τότε, να βγει να παίξει και με βγάζει ο Ψαραντώνης. Και έπαιξα ό,τι έπαιξα, δεν θυμάμαι το τι. Και άμα κατέβηκα, μ' αγκαλιάζει, με φίλησε, μου λέει, είσαι δικός μου, μου λέει.

0: Πώς έφτασες στο CD, τι ήταν αυτό που σου έδωσε την όθηση να φτιάξεις?
1: Το CD ήταν το να το κάνω εγώ, βουλά δεν ήθελα, αλλά μπήκαν άλλοι άνθρωποι που θέλαν να το κάνουν και η δουλειά ήταν, δεν ήταν ας πούμε, το στο στούντιο το είχαμε γράψει. Ήταν γραμμένο έτσι, υπήρχε ένα ντεμάκι και το κάναμε, κομμάτια δικά μου δηλαδή που ήταν μέσα και είχαμε γράψει μόνο δικά μου, γιατί εγώ θεωρώ ότι για να γράψεις κάτι πρέπει να έχεις κάτι να πεις εσύ ο ίδιος. Πιστεύω στη δημιουργία, δηλαδή το να φτιάξεις πράγματα και να παίρνεις την ευθύνη για αυτό που κάνεις. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον τίτλο που έδωσε το CD και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για το Μαραθιανό που έχεις βάλει μέσα.
1: Κοίτα, εμένα είδες ότι αυτό που λέμε, αυτά που σε γεμίζουν εμένα ο τόπος μου, το πρώτο πράγμα που είχα, ας πούμε, ήταν αυτά τα πράγματα. Αυτά σκεφτόμαι. Αυτό, ας πούμε, το Στρούμπουλα που έχω δώσει στο CD, ήταν αυτό το βουνό που εμένα έχει μεγάλη ιστορία αυτό το βουνό, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Και αν αναγνωρίσεις την ιστορία του τόπου, τα ξέρεις όλα αυτά, σου δημιουργούν διάφορα συναισθήματα και πάντα το θαύμαζα αυτό το πράγμα. Και για μένα

βοηθήσει πολλά. Και το αφιερώνω γιατί τον αγαπώ σαν πατέρα μου τον αγαπώ. Και σαν άνθρωπο πρώτα, γιατί είναι υπέροχος άνθρωπος. Έχει μια ψυχή η οποία δεν τη συζητάμε. Έχει τον τρόπο του όμως, έχει τον τρόπο του σε όλα. Αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει το χιούμορ του, είναι πηγαίο. Δηλαδή αγαπάμε τον τρόπο του, αγαπάμε τον τρόπο του. Mm-hmm. Και εγώ το ίδιο τον αγαπώ.

0: Νίκος Σοκλατάς σας αποκαλεί ως μουσικό του πατέρα. Εσείς, ποιο θεωρείτε σαν μουσικό πατέρα δικό σας?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Αυτούς που φτάσαμε κι εμείς, τον Γκράδο, τον Λιονίδη, αυτό Νίκο τώρα αδερφός μου είναι στα χρόνια τα δικά μας, γιατί μαζί ακούγαμε τους παλιούς και μαθαίναμε με τον Νίκο. Ναι, ο Νίκος είναι τώρα τρισπομένη, εντάξει. Να μην λέμε πολλά, τρισπομένη. Παλικάρι του Κουρθού Σοκόνου, ήταν τέτοιο άνθρωπος. Από μικρά παιδιά που θέλαμε να βγούμε όχι στην πλατεία, όταν θέλαμε να βγει ο Νίκος, όπου πήγαινε, πηγαίναμε τα κοπέλια. Και λέγανε οι άλλοι, λέει, ο Νίκος σέρνει τα κοπέλια, λέει, σαν την κορούση μου. Τα πουλιά. Έτσι ήταν και μεγάλος, όπου θέλαμε να βγει, πήγαινε ο κόσμος μαζί του. Τέτοιο άνθρωπος. Η Λεβεδιά, τα βράει τα πάντα, η Λεβεδιά τα αυτού.
0: Θα θέλετε να μας ψιθυρίσετε ένα δικό του κομμάτι?
1: Αυτό που έγραψα, που είμαστε παιδί, παιδιά, 18, σκέφτηκα να σε αρνηθώ, γιατί δεν συνήθως σκουτίνι. Μας πήγε ο Νίκος στην Κολούμπια. Και πήγαμε και γράψαμε τα... Και σκέφτηκα να σε αρνηθώ το δισκάκι. Με τον Γιάννη, τον αδερφό. Και από εκεί τώρα συνεχίσαμε μετά. Κάναμε τραγούδι και γράφουμε.

0: Άλλα χάνονται, άλλα μένουν, δεν γίνεται να παίζονται όλα. Έχουν γραφτεί όμως πάρα πολλά του Αντώνη, τα οποία δεν παίζονται σήμερα και είναι φοβερά, φοβερά, θησαυρός, θησαυρός.
1: Αχ, η βασιλικάκι μου.
2: Εδώ υπήρχαν 40 εκκλησίες, οι οποίες φτάνανε μέχρι τα λινοπεράματα της τρεις εκκλησίες.
0: Χωρίς τρακάνι τα μαλλιά και πλέτσι τα κουλά.

λέγεται ότι κάψαν οι Τούρκοι την εκκλησία για τα μάτια μιας γυναίκας. Ανοικοδομήθηκε η εκκλησία το 1979 και ανακαινίστηκε το 1980. Όπως βλέπετε, είναι σε σπηλιά ο ιερός ναός, γιατί τα τότε χρόνια υπήρχαν και κρυπτοχριστιανοί και κρυβόντουσαν για να δοξάσουν τον Χριστό και την Παναγία. Εδώ υπήρχαν 40 εκκλησίες, οι οποίες φτάνανε μέχρι τα λινοπεράματα τις τρεις εκκλησίες. Μείναν οι τρεις εκκλησίες και ο Χριστός, μεταμόρφωση Σωτήρος που γιορτάζουμε εδώ πέρα. Οι άλλες καταστραφήκανε από τους Τούρκους, λατηθήκανε και μείνανε τότε σε μία εκκλησία, το Αγίου Σάββα, δύο μοναχοί. Για να μην τους σκοτώσουν όμως οι Τούρκοι, φύγαν οι μοναχοί και φτιάξανε το μοναστήρι τα Σαββαθιανά.

Εδώ είχαμε, είχε, παππούς μου είχε περιουσία, περβόλι και χαρουπιές τότε, τα μαζεύαν αυτά. Mm. Όλα τα, κυνηγούσαν και τα χαρούπια, τότε ανθρώπι, τα πάντα, όλα τα φτιάχνανε, όπως είναι σήμερα που τα είχανε. Και θυμάμαι τις ιστορίες μου, λέει ο πατέρας μου, που κατεβαίναν, τις χαραβδίζαν τις καρουπιές, που ερχόταν το γάιδαρο. Γιατί τότε δεν ήταν και οι δρόμοι όπως είναι τώρα, μόνο μονοπάτια. Και καμιά φορά θυμάμαι και στα περβόλια μας, στην άλλη μεριά του χωρίου, και ήταν ένα πολύ πιτσιρικά μικρός. Και πηγαίναμε τον πατέρα και κατεβαίναμε από το μονοπάτι. Είχε μονοπάτι και πηγαίναμε, ούτε δρόμο, τίποτα. Ναι, και είναι μια εκκλησία που είδε την ομορφιά της εδώ. Και έρχομαι κάθε χρόνο, κάνω το πανηγύριο εδώ του Χριστού, το χωριό. Και ερχόμαστε εδώ πολύ συχνά, γιατί μας αρέσει ο τόπος εδώ και κάνω εγώ τη βόλτα μου συχνά εδώ πέρα.

0: Έχει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία έχουν ταξιδέψει, έχουν αγαπηθεί. Υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν είναι και τόσο πολύ γνωστά.
1: Ότι είναι τόσο πολλά τα κομμάτια που έχει γράψει ο Αντώνης, είναι πάρα πολλά τα οποία δεν παίζονται συχνά, δεν ακούγονται. Και είναι, για μένα είναι αριστουργήματα.
0: Όπως ποια.
1: Δηλαδή, έχει ας πούμε το Αγκουτσακάκι που έπαιζε και είναι δηλαδή έτσι χαρακτηριστικό του. Πάρα πολλά κομμάτια. Ποιο να πρωτοθυμηθώ τώρα, έχει πολλά που παίζει, που έπαιζε σε όλο τη λίρα. Δηλαδή αυτά έχουν γραφτεί στιγμές ας πούμε που έχουν μείνει, αλλά γιατί ο Ψαντώνης δεν παίζει τίποτα ξανά το ίδιο. Δεν μπορεί να ξαναπαίξει ποτέ τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή θα το παίξει τώρα έτσι, θα το παίξει αλλιώς. Είναι στιγμές που έχουν τραβηχτεί κομμάτια όπως είδατε όταν είμαστε απάνω. Εκείνη τη στιγμή το έπαιξε το κομμάτι. Εκείνη τη στιγμή το έβγαλε. Και μου λέει το παίξω να το παίξω. Δηλαδή αυτό είναι το πηγαίο, αυτό είναι το. Και έχει πολλά πράγματα τέτοια ο Αντώνης. Άλλα χάνονται, άλλα μένουν, δεν γίνεται να παίζονται όλα. Έχουν γραφτεί όμως πάρα πολλά του Αντώνη, τα οποία δεν παίζονται σήμερα και είναι φοβερά. Θησαυρός.
0: Έτσι απλά, όπως είμαστε, θέλεις να πιάσουμε ένα από αυτούς τους θησαυρούς, να τον ξεγαργαλίσεις λίγο με τη λύρα.
1: Παίξε.

0: Απλά τα πράγματα. Τα απλά είναι τα δύσκολα.
1: Τα απλά είναι τα δύσκολα, όντως.
0: Τα απλά είναι τα δύσκολα.
1: Ξέρετε τι μου αρέσει, ότι σας ξέρουν παντού. Έχετε ταξιδέψει παντού και όμως είστε πολύ απλός και αθώος οποιοδήποτε βλέμμα σας παρακολουθεί. Λειτουργείτε σαν μικρό παιδί. Πρέπει τελικά ένας καλλιτέχνης να νιώθει σαν μικρό παιδί.
2: Ναι. Και πρέπει.
1: Πλουτίζει συνέστημα έτσι και του βγαίνει στη μουσική του.
2: Τα παιδιά. Μπράβο, καλό, ναι. Παιδίζει, ο καλλιτέχνης παιδίζει. Έτσι είναι η φύση. Είναι σαν ένα αθώο πράγμα, σαν παιδί. Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Ο καλλιτέχνης, ο καλός καλλιτέχνης. Γιατί ο μέτρος είναι... Φαφού, φαφού. Ας πούμε τα λέμε. Ο καλλιτέχνης αγαπά το καλό. Αγαπά τον άλλο καλλιτέχνη. Τον καλό. Τον ελατρεύει. Τους μίγους, μιλούν. Αλλά αυτή είναι ελάχιστη. Γιατί παίρνεις και δίνεις. Κατάλαβες, παιδί μου.
1: Το περιμένατε αυτό, ότι θα έφτανε κάποια στιγμή ο κόπος σας και ο υδρότας σας για τη μουσική της Κρήτης να ανταμείβεται με το συνέστημα του ανθρώπου που έχετε απέναντί σας. Ναι. Να βλέπετε δηλαδή να συγκινείται ακόμα και ένα μικρό παιδί και να κλαίει.
2: Μικρά παιδιά μπορούν πολύ. Και έρχονται και με κοιτάνε, μου χαιρετούν, μικρά αυτός. Και τον λέω κι εγώ εσάς θέλω τον νόμο. Τα παιδιά της παλιόγυρσης δεν θέλω καθόλου τον να λέω. Και γελούν γέλη.
1: Είστε μικρός με τους μικρούς.

0: Λένε ότι τα νιάτα φεύγουν γρήγορα. Αλλά εγώ τώρα από εσάς θέλω να μου πείτε τα ωραία που έρχονται στη ζωή ενός ανθρώπου με την ωριμότητα.
1: Αυτά τα καλά που έχει ζήσει και έχει περάσει, θυμάται και περνάει καλά. Αν τις καλές στιγμές που έχει περάσει μέσα στη ζωή, με τους καλούς ανθρώπους που φτάσαμε άρχοντες στο χωριό μου, από το χωριό μου πέραν. Και εδώ πας και δεν τις βλέπεις και στενοχωριέσαι, έχουν φύγει όλοι. Στενοχωριέσαι, αυτό τώρα. Σε θυμάσαι αυτά και ζεις καλά. Αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε περάσει και δύσκολα χρόνια μετά την κατοχή και την κατοχή. Αλλά συμπαραστέκονταν στον άλλο. Δεν γίνεται τώρα αυτά. Ένα τσιγάρο μαζί το είχαν. Ό,τι είχαν το είχαν μαζί. Να κτίσουν το σπιτάκι τους, να βάλουν τα κοπέλια του, ναι, την έγα. Που χαλάσαν το χωριό, κατάλαβες. Θα είναι δύσκολα τα χρόνια. Μα σηκώνανε οι γονείς μας να πήγε στην προσφυγιά. Να πάμε στο μονοφάτι που είμαι πια η γενή μας. Τα Αρκάδης που γράφει και το πούλησε ο θείος μου. Στο Μεγιδοχώρι, στο Χαράτσι, Καράτσι, που είναι η γιαγιά μου Καρατοπούλα. Και περάσαμε καλά, τσιά μας βοηθήσαμε. Και είμαστε τριόχρονο τους. Τα θυμόμαστε όλα.
0: Δεν ξεχνιόνται.
1: Τώρα ζευγόμαστε πάλι. Γιατί... πώς μας τα φέρουν έτσι, πώς μας τα κάνουν. Σκεφτείτε να μου πείτε γιατί εγώ το έλεγα.

0: Οι δημοσιογράφοι είμαστε πάρα πολύ. Και ο Ψαραντώνης είναι ένας. Φαντάζομαι λοιπόν ότι έχουν γίνει άπειρες ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρω αν ποτέ έχετε συζητήσει για την αγαπημένη της ζωής σας, για την Κατίνα. Πόσο καλά περάσατε.
1: Περάσαμε εδώ πρώτα, όμως πολύ καλά. Γνωστή Κατίνα στη γυμνάση και έτσι.
0: Δεν τη γνωρίσατε λοιπόν στο Ζαρό.
1: Όχι. Εδώ. Εντάξει. Ο καλός χαρακτήρας και ο καλός τρόπος ανθρώπου. Εντάξει. Τα σμίγει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Μικρή, ένα κομμάτι του ψαροτόνι που άκουγα εγώ και το αγαπώ πάρα πολύ είναι τα κουρλάκια. Να κάνω παραγγελιά.
1: Ας το παίξουμε.

0: στρακάνει τα μαλλιά και πλέτσι τα κρουλάκια. Σε πλέτσι τα κρουλάκια τσι στερα βγαίνει στο χωριό, τσερένει τα σοκάτια.
1: Ο Νίκος Βλατάς εκμαλωτίζει στη μουσική του τις επιρροές του τόπου και της ζωής του, βάζοντας αυθόρμητα και πηγαία την δική του σφραγίδα στο χάρτη της κριτικής παραδοσιακής μουσικής.
2: Ευχαριστώ.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου.
2: Ο λόγος του Κυρίου μας έχει δύο σημαντικά σημεία σήμερα. Το πρώτο λέγει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο Κυρίους. Δεν μπορούμε και τον Κύριον και τον Μαμονά. Και δεύτερο σημείο λέγει «Συνδείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Τι σημαίνει αυτό «δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο Κυρίους»? Σημαίνει «δεν μπορεί να είσαι από εδώ και από εκεί». Τότε δεν έχεις καμία επιλογή, είσαι μετέωρος και ζεις εσωτερικό διχασμό, εσωτερική σύγκρουση, ζεις σχιζοειδός. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο για το πρόσωπο του ανθρώπου. Ζούμε τέτοιες καταστάσεις μέσα μας, τέτοια παθογένεια, που εξαιτίας αυτής της πνευματικής τάσεως που είμαστε και στο Μαμώνα και στον Κύριο και στα πάθη και στον Χριστόν, μέσα μας αρρωσταίνουμε. Υπάρχει ένα σχίσιμο μέσα στην καρδιά μας. Γεννέται μια ταραχή, μια ανισορροπία στον άνθρωπο και αυτό του φέρνει ένα άγχος, μια ενοχή και έτσι αρρωσταίνει και ψυχολογικά ο άνθρωπος πέρα από πνευματικά. Άρα αυτό που είναι σημαντικό είναι να επιλέξουμε, να πάρουμε απόφαση. Δεν παίρνουμε απόφαση. Πού θα είμαστε και από εδώ και από εκεί, έτσι είμαστε οι περισσότεροι. Αυτή λοιπόν η εσωτερική σύγκρουση φέρνει τεράστιο πράγμα στον άνθρωπο και οφείλεται αυτό που, στο ότι έχει σκοτεινά σημεία μέσα του και δεν γνωρίζει πώς γίνεται. Δεν μπορεί να βάλει αρχή ο άνθρωπος, δεν μπορεί να βάλουμε αρχή. Βάζουμε αρχή και μετά πέφτουμε στα ίδια πάθη. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι μας, χρειάζεται διαρκώς να βάζουμε αρχή. Γιατί όπως είπαμε, έχουμε σκοτεινά σημεία μέσα μας που δεν τα κατανοούμε. Στο υποσυνείδητό μας, το ασυνείδητο, λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε. Χρειάζεται λοιπόν να ξεδιαλυνθεί αυτό μέσα μας. Και τι χρειάζεται? Μετάνοια. Απόφαση μετανοίας. Να βάζουμε κάθε στιγμή αρχή. Και όσο βάζουμε αρχή και μετανοούμε, τόσο αποκαλύπτονται και άλλα σκοτεινά σημεία μέσα μας. Και βάζουμε αρχή και σε αυτά τα σημεία. Και όσο βάζουμε μετάνοια και φωτίζονται και άλλα σκοτεινά σημεία. Γι' αυτό λέμε διαρκώς βάζουμε αρχή. Κάθε φορά που μετανοούμε και ένα άλλο σκοτάδι αναδύεται μέσα μας που αποκαλύπτεται και το αναφέρουμε στον Χριστό, μετανοούμε γι' αυτό. Και ποιος είναι ο Άγιος τελικά, αυτός που βάζει διαρκώς αρχή? Ποιος είναι ο Άγιος, αυτός που έπαψε να έχει υποσυνείδητο και ασυνείδητο και όλα ήρθαν στο συνειδητό? Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε πίστη πραγματική στον Θεό, δεν εμπιστευόμαστε στον Χριστό, δεν έχουμε σταθερότητα. Και αυτό γιατί δεν πήραμε απόφαση μέσα μας ότι θα είμαστε του Χριστού. Η απόφαση μας είναι ο λίγων λεπτών. Χρειάζεται λοιπόν μια σταθερή απόφαση μέσα μας. Να έχουμε αυτό το ρωμαλαίον συνέστημα, αυτήν την ρωμαλαίαν διάθεση, αυτό το θάρρος. Η δειλία μας ότι θα χάσουμε, η δειλία μας ότι θα στερηθούμε, η δειλία μας ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά, η δειλία μας ότι δεν ζούμε την χαρά την πραγματική, μας οδηγεί σαν το άνεμο, πότε από εδώ και πότε από εκεί. Αυτό λέει ο Κύριος, δεν μπορείς δυο Κυρίους να δουλεύεις, γιατί θα αρρωστήσεις άνθρωπε, θα τρελαθείς, θα είσαι ανισόρροπος, θα πας σε καταστάσεις νευρώσεων. Οι νευρώσεις, οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις είναι το αυτό το γεγονός ότι δεν είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε μέσα στο σκοτάδι μας, μέσα στην άγνοιά μας και ψευτοπιστεύουμε, ψευτομετανοούμε. Αυτό χρειάζεται λοιπόν να το πάρουμε απόφαση, να έρθουμε σε Αυτόν. Και όσο λοιπόν μετανοούμε πραγματικά, συνειδητοποιούμε την κατάσταση μας, στο βαθμό ότι συνειδητοποιούμε και την καταθέτουμε στο Χριστό και μετανοούμε, τότε όλο και αποκαλύπτονται καινούργια πράγματα και καινούργια αρχή και καινούργια αρχή, και μετά ο άνθρωπος ελευθερώνεται και ζει αυτήν την υγεία του να είναι ακέραιος, να μην έχει αυτή τη σχιζοειδή κατάσταση, να είναι ενωμένες οι δυνάμεις του, να ζει αυτή την ενότητα και να ακυρώνει του προσώπου του και να ζει προσωπικά ελεύθερος. Έτσι σχετίζεται αληθινά με τον Χριστό και με τους ανθρώπους. Αυτός ο λόγος του Κυρίου, ουδήνα σε δυσί Κυρίες δουλεύεις, είναι βαθιά πνευματικός και βαθιά ψυχαναλυτικός. Και στη συνέχεια, τι λέγει και πού καταλήγει, λέγοντας ότι μη με ρημνάτε, θα φροντίσει ο Κύριος, δηλαδή εμπιστευτείτε τον Χριστό. Μην έχετε εμέριμνα, μην έχετε αγωνία, όχι μόνο για τα καθημερινά. Μην έχεις αγωνία ότι δεν θα βρεις τη ζωή. Ζωή είναι ο Χριστός. Μην έχεις την έννοια ότι εσύ θα βρεις τη χαρά. Χαρά είναι ο Χριστός. Μην νομίζεις ότι εσύ θα λύσεις τα προβλήματα. Αφέσου στο Χριστό. Μια βαθιά πνευματική άσκηση είναι αυτό το άφημα στο Χριστό. Η εμπιστοσύνη στο Χριστό. Όχι ο δικός μας λογισμός, όχι ο δικός μας υπολογισμός, αλλά η πλήρης αφοσίωσή μας και το άφημά μας στο Χριστό. Και καταλήγει ο λόγος του Κυρίου μας: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημί. Τι σημαίνει τούτο? Αυτό που είπαμε και πριν, μην έχεις έννοια, αφέσου, αλλά σημαίνει και κάτι πολύ βαθύ, κάτι άλλο που δεν το αντιλαμβανόμαστε. Λέμε θέλουμε πράγματα, θέλουμε ειδονές, θέλουμε τούτο, θέλουμε το άλλο. Αυτό το διαρκές θέλω αποκαλύπτει το κενό μας. Είμαστε κενοί. Δεν έχουμε εσωτερική ζωή. Γι' αυτό γεμίζουμε από τα πάθη. Γι' αυτό δεν χορταίνουμε από τα πράγματα. Γι' αυτό δεν χορταίνουμε τις φιλοδοξίες μας. Θέλουμε τούτο, θέλουμε και το άλλο. Και όλα να τα έχουμε, χορτάτη δεν είμαστε. Γιατί δεν τα ζούμε εν Χριστώ. Γιατί τα πράγματα δεν έχουν Χριστώ. Δεν έχουν αναφορά στο Χριστώ και δεν εμβρύνονται από το Χριστώ. Τι σημαίνει λοιπόν ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και πάντα τα αυτά προστιθέσετε ημίν? Όχι μόνο μην έχεις έννοια, σου έχει λύσει το πρόβλημα ο Χριστός γιατί στο λύνει, αλλά και τα λίγα σε γεμίζουν γιατί είναι εν Χριστώ. Όλα θα μας προσθεθούν, όλα θα μας γεμίσουν και τα ελάχιστα πράγματα. Πώς γεμίζει η ζωή μας? Όχι από το πλήθος των πραγμάτων, αλλά από την ποιότητα των πραγμάτων, που σημαίνει αν έχουν Χριστό ή όχι. Πότε λοιπόν γεμίζουμε από τα πράγματα και από τους ανθρώπους? Όταν τα ζω ευχαριστιακά, όταν τα ζω δοξολογικά, αν αυτά είναι εν Χριστώ, τότε γεμίζει ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Αν έχω τη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή αν έχω τον Χριστό, είναι γεμάτη η ζωή μου, ό,τι και αν έχω, όσα και αν έχω. Είτε έχω είτε δεν έχω. Είτε με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, είτε με απορρίπτουν οι άνθρωποι. Είτε χαίρομαι στη ζωή, είτε έχω ανθρώπους στη ζωή μου, είτε δεν έχω ανθρώπους στη ζωή μου, όπως θα ήθελα και θα φανταζόμουν. Είναι βαθύς ο λόγος του Κυρίου μας, που σημαίνει τα πάντα τελικά καταλήγουν στο πρόσωπο του Χριστού. Αν δεν αφοσιωθούμε εκεί, αν δεν είναι δοσμένη μας η ζωή σε αυτόν, τότε ζούμε αυτή την τραγικότητα να μην χορταίνουμε από τίποτα και να ζούμε σχιζοειδώς μέσα στα πάθη μας. Αλλά πώς θα έρθει ο Χριστός? Έρχεται μαγικά. Χρειάζεται διαρκώς να αναγνωρίζουμε την πτώση μας, να αναγνωρίζουμε την κατάντια μας, να μετανοούμε και να μάθουμε να προσευχόμεθα. Να είναι η προσευχή κατάσταση της ζωής. Να είναι διαρκής εκζήτηση του Χριστού η ζωή μας. Καθημέρα και να μην ησυχάζουμε. Και να ησυχάζουμε όταν θα γεμίσει η ζωή μας. Όταν θα αισθανθούμε την παρουσία του Χριστού. Τότε όλα είναι Χριστός και τα πάντα είναι ένα πανηγύρι και μια πληρότητα της ζωής. Αυτό σημαίνει πληρώνεται η ζωή μου. Εμείς όμως, και αυτό είναι δείγμα της πτώσης μας. Ως χριστιανοί, η πτώση μας δεν είναι ότι αμφιβάλλουμε για την πρόνοια απλά του Θεού. Είναι ότι δεν χορταίνουμε από τη ζωή και τα πράγματα, γιατί δεν τα ζούμε εν Χριστό. Λέμε ότι είμαστε του Χριστού, αλλά δεν βιώνουμε τον Χριστό. Λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά ταλαιπωρεί τη ζωή μας και ζούμε όπως η κοσμική, με τις ίδιες αγωνίες, με τα ίδια πάθη, με τις ίδιες ανησυχίες, με τις ίδιες απαιτήσεις, με τα ίδια παράπονα, με την ίδια γκρίνια, με την ίδια μιζέρια. Πού είναι λοιπόν ο Χριστός? Πού είναι το πανηγύρι του Χριστού? Πού είναι η Ανάσταση στην καρδιά μας? Ζούμε τον Χριστό. Αν ζούσαμε την εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού, θα ήμασταν χορτάτη, έστω και αν ήμασταν νηστικοί κοσμικά. Άρα κάτι άλλο φταίει μέσα μας. Δεν έχουμε βρει την παρουσία του Χριστού και ζούμε μία θρησκευτικότητα ψεύτικη ως οχύρωση και μια μορφή αυτοδικαίωσης, γιατί δεν ζούμε πραγματικά το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορείς δύο κύριους να δουλεύεις. Χρειάζεται να πάρουμε απόφαση. Θα είμαστε τελικά του Χριστού? Θα ζούμε εν μετανοία? Θα ψάξουμε τον τρόπο να μας γεμίσει ο Χριστός και να μην είναι στερημένη η ζωή μας και να έχουμε ανάγκη των παθών και των εξαρτήσεων? Αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Αλλιώς θα ζούμε με μια τρέλα, μια σχιζοφρένεια και στην Εκκλησία και στον κόσμο. Και τούτο και το άλλο. Δεν μπόρεσε να πάθει, αμάρτησα. Γιατί υπάρχει ένα σκοτάδι μέσα μας που γεννάει τα πάθη. Αυτό το σκοτάδι ξεδιαλύνεται και βγαίνει από τα υπόγεια της υπάρξεως μας στην επιφάνεια και το αναγνωρίζουμε όταν υπάρχει μετάνοια. Όταν κάθε στιγμή βάζουμε συνειδητά αρχή, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια. Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες? 10% ζούμε συνειδητά. Το 90% είναι στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο. Οι Άγιοι τι κάνουν? Με τη μετάνοια βγάζουν από τα υπόγεια του ασυνείδητου την πραγματικότητά τους και θεραπεύεται. Και είναι άνθρωποι που έχουν επίγνωση του εαυτού τους και ζουν εν ελευθερία. Αυτό γίνεται με τη χάρη του Χριστού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία και σθένο στην οδηπορία της ζωής, βαίνοντας πλέον στο θέρος και ατενίζοντας και πάλι τη χάρη του Θεού μέσα από το φως του ήλιου, την ομορφιά της φύσης, τη χαρά και την προσδοκία των ανθρώπων να επισκεφθούν και να διαμείνουν κοντά στις θάλασσες. Σκεφτόμενοι όμως και με αφορμή αυτό που ίσως για πολλούς να φαίνεται τόσο απλό και κοινότυπο, ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένα κτίσμα του Θεού. Είναι η Παναγία μας που έκτισε τον κόσμο. Είναι στην πραγματικότητα η χάρις, ο καρπός των κτισμάτων, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όπου το είδα αυτό ως συμπλήρωμα στις όποιες σημειώσεις μπόρεσα να καταγράψω, αφού όπως γνωρίζετε σήμερα βαδίζουμε στα όρια της έσχατης εκπομπής του τωρινού θεματικού κύκλου, να μιλήσουμε ακόμη περισσότερο για αυτή την αποκάλυψη του κτίστη κόσμου, του χτισμένου κόσμου, από τον πάντων κτίστη Θεό, με την αόρατη ματιά, πάντα όμως ορατή και εγκύτατη της Θεοτόκου. Και εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο άνθρωπος θαυμάζει τα μεγαλουργήματα του Θεού όταν νιώθει μέσα του το τι σημαίνει η λέξη ειρήνη. Αυτό που η Εκκλησία μας ευστόχως προτάσει στις εκφωνήσεις, ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Ένα αντίστοιχο ποίημα που πιστεύω ότι ενέχει αυτή την θρησκευτική ευλάβεια είχε γράψει πριν πολλά χρόνια ένας από τους σπουδαίους νεοέλληνες ποιητές. Άλλωστε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε, να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε με συντομία την εικόνα αυτή της θειότητας, της Παναγίας, αυτής της Πανάγιας μορφής μέσα από την έξοχη ποιητική μας παραγωγή. Τώρα πώς συνδέεται η Παναγία με την ειρήνη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο θαυμασμός που είπα πριν για την ευταξία του κόσμου, για αυτή την ισορροπία των όντων, σίγουρα είναι υπό το βλέμμα, την αγρυπνία, αυτή την στοργή και τις αγκάλες της Παναγίας της Θεοτόκου. Περάσαμε εξάλλου και ζήσαμε το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προωρώμενη πλέον την γέννηση, καθώς ο κύκλος επανέρχεται, της γέννηση της Θεοτόκου στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ένα αντίστοιχο λοιπόν ποίημα που είχε γράψει ο ένας από τους μεγάλους, όπως είπα, ποιητές της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος, έχει τον τίτλο «Ειρήνη». Ουσιαστικά η ενότητα αυτή μας δείχνει πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή την, το αγαλίαμα της φύσης που μοιάζει ως ένα ψημιθευτό άγαλμα που φρόντισε ο καλλιτέχνης να του δώσει μια τέτοια προοπτική ώστε από όπου και να το δούμε να αντανακλά μαγεία και τέχνη. Διαβάζω το ποίημα. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τ' ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες στον άνθρωπο. Νομίζω ότι σε αυτούς τους λίγους στίχους που εξάλλου διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δημιουργούμε μια γέφυρα μετάβασης προς την εικόνα της Παναγίας που είναι παντού θεατή πλην όμως αθέατη. Αν θυμηθούμε λίγο ότι έρχεται ο 15 Αύγουστος, πριν δηλαδή τη γέννηση της Θεοτόκου, όπου έχουμε την κοίμηση και την μετάσταση, διαβάζουμε στον οίκο της ημέρας ένα ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άλλωστε θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σκέψη
ότι το περίφημο σύγγραμμα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μέγιστου υμνογράφου, έχει τον τίτλο «Περί της λατρείας των εικόνων». Και βέβαια αναφέρεται στον τρόπο προσκύνησης και λατρείας και αντίληψης αυτής της δύναμης, της εικονοδύναμης θα λέγαμε, που καταλαμβάνει ή δημιουργεί κατάνοιξη στο χριστιανό. Ο οίκος λοιπόν λέει το εξής: «Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ την άχραντον μητέραν σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με». Πρόκειται λοιπόν, γιατί και παρακάτω το ποίημα μας λέγει, ότι όλα υπόκεινται στην ανθρώπινη, σε αυτή την γλώσσα που προβάλλει την αξία της Παναγίας. Και είπα ανθρώπινη γιατί για μας μοιάζει με ανθρώπινη, την όμως είναι πράγματι ανεκτίμητη, αναλύωτη και ακατάγραφτη. Στο ίδιο ποίημα συνεχίζει: «Συ συνμιδόρισε γλώταν προφοράν και λογισμών ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρασού, καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον». Αυτό η περίφημη αυτή εποδός που επαναλαμβάνεται από τους ψάλτες. Λέει, δόρισε γλώσσα, προφορά και λογισμών ακατέσχυντον. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η οικοδομή του κόσμου είναι αυτή καθεαυτή η Παναγία. Και επειδή έκανα το σχόλιο πριν, η Παναγία είναι εκείνη που έκτισε τη φύση. Η Παναγία είναι εκείνη

γονιμοποίησε αυτό το μέγεθος της πίστης, αυτή τη λαχτάρα του ανθρώπου, να στεγάσει την πίστη του κάτω από τη χάρη του Θεού και να δώσει, όπως κι άλλοτε είπαμε, και να δώσει πραγματικά τη δύναμη η Παναγία στον άνθρωπο, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, να έχει δύναμη, να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Σε ένα από τα δημοτικά τραγούδια επίσης, άλλωστε γιατί προτάσουμε τα δημοτικά τραγούδια, γιατί όπως είχαμε πει σε παλαιότερο κύκλο εκπομπής, τα τραγούδια αυτά εντάσσονται, ενδυναμώνουν την προφορική μας παράδοση. Τα τραγούδια που έχουν χριστιανικό περιεχόμενο, έχουν μια αγιότητα, έχουν μια, αν θέλετε, αναφορά που εκφράζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα δημοτικό τραγούδι που καταχωρείται σε μια συλλογή της νήσου Λευκάδος. Το τραγούδι αυτό επικαλείται την Παναγία, ο ανώνυμος συνθέτης, δηλαδή ο ίδιος ο λαός. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα ότι το να μιλήσει κανείς τόσο απλά για την Παναγία στην ποίηση δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν επισκεφθεί πρώτα τα εκκλησιαστικά μότο τα οποία αξιοποιούνται στην ελληνική μας ποίηση. Άλλοτε είχαμε διαβάσει, αν θυμάστε, αποσπάσματα από έτερους νεοέλληνες ποιητές που αναφέρονται στους Αγίους, που αναφέρονται σε θρησκευτικά γεγονότα κτλ. Όμως δεν αρκεί η ανάγνωση, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά γονιμοποιήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και αυτό το οποίο πολύ συχνά λέμε είναι ότι η εικόνα της Παναγίας, όπως περιεφέρετο κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους αβάρους στα τείχη και τούτο συνετέλεσε στη σωτηρία της πόλης, το ίδιο περιφέρεται ανά την τάξη των εν τη φύση πραγμάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε αυτό, διότι αυτό μας γεννά μια παράκληση, μια ελπίδα, ένα μέγεθος ψυχικής γαλήνης. Λέγει το δημοτικό τραγούδι: «Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τσιναρένη, με τη δροσιά του ουρανού όλη την οικουμένη. Την Παναγιά παρακαλώ, βάλσαμο να σταλάζει, στου πονεμένου την καρδιά που βαριά να στενάζει. Την Παναγιά παρακαλώ και έτσι ζητώ τη χάρη, στου κάθενός τη σκοτεινιά να φέγγει σαν φεγγάρι». Αυτό είναι ένα από τα δημοτικά τραγούδια. Το αντίστοιχο σε παραλλαγή λέγει: «Κυρά φανερωμένη μου, του Λευκαδί τη σκέπη, χαράστονε που σε προσκυνά, χαράστον που σε βλέπει. Σε μνή παρθένε να κρατάς, στα πέρι το θρονί σου, το γιώκα σου τον ακριβό και τον μονογενή σου». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλα αυτά αίσθηση μας προκαλεί αυτή η εικονοποιία, αυτός ο λόγος δηλαδή, αυτό το σημείο που πραγματικά θα μας θύμιζε και το σημείο του Σταυρού, αντίστοιχα που το βρίσκουμε μέσα στην ποιητική δημιουργία. Στα δημοτικά τραγούδια οι παραλλαγές είναι πολλές. Έτυχε πριν από αρκετά χρόνια να διαβάσω ένα αντίστοιχο τραγούδι που είχε περιλάβει στη μελέτη του ο σπουδαίος συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. Λέγει το εξής, και το συνδέω με τα προηγούμενα για να μην υπάρξει θέμα διασύνδεσης θεματικής, ότι στην πραγματικότητα η αναφορά στην Παναγία μέσα στην ποιητική δημιουργία έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι της επίκλησης, της λαχτάρας, της ελπίδας, του οράματος μιας καλύτερης ζωής, αυτό που λέμε σήμερα Παναγία μου, αυτό που λέμε κάθε φορά που θα περάσουμε έξω από μια φερόνιμη εκκλησία, αυτό που λέμε όχι μόνο στις γιορτές, αυτό που λέμε σε κάθε
παράκλησή μας.

Όμως υπάρχει και ο άλλος δρόμος, όταν νοσταλγούμε και μάλιστα λέμε ότι σε δύσκολες περιστάσεις φαίνεται να μην είναι κοντά μας η Παναγία, γιατί εμείς φροντίσαμε να απομακρυνθούμε από τη χάρη της. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σχήμα λόγου, είτε το εγγύς είτε η απόσταση, και νομίζω στο μέσον αυτής της διάθεσης του ανθρώπου βρίσκεται και το μέτρο της πίστεώς μας. Στο ποίημα λοιπόν αυτό, που στην πραγματικότητα θυμίζει και πάλι δημοτικό τραγούδι, εκφράζεται μια δύσκολη κατάσταση και η θλίψη του ανθρώπου. Μάλιστα εδώ είναι η αποστροφή όχι μόνο της επίκλησης, αλλά γιατί τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει αναγκαία βοήθεια. Γιατί δηλαδή η Παναγία μου δεν με βοήθησες τώρα, ενώ τόσες φορές με έχεις βοηθήσει. Λέγει, πολλές φορές με βοήθησες, βοήθαμε και τώρα, και εγώ θα μπω στη χάρη σου με ένα μεγάλο τάμα, να φέρω αμάξι το κερί και με τα σκί το λάδι, και με τα αργυροκάνιστρο να φέρω το λιβάνι, να κάμω το έμπα σου χρυσό, το έβγα σου ασημένιο, και την Αγία Τράπεζα να την περιχρυσώσω. Ευτής τάκουσε ουρανός και ευτής γαλήνη εγίνη, εγίνη και ουρανός γυαλί και η θάλασσα καθρέπτης. Νομίζω ότι αυτές οι λέξεις ισχυρές, απλές, νεοελληνικές, χυμώδεις, δείχνουν αυτή την τάση του ανθρώπου να ευχαριστήσει την Παναγία με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια με το θέμα αυτό της ευχαριστίας. Είναι όμως καιρός να περάσουμε λίγο στην λόγια παράδοση και να σκεφτούμε ότι δεν γράφονται τόσο απλά ποιήματα που αναφέρονται στην Παναγία. Γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι που γράφουν να έχουν πίστη, να έχουν κατάνοιξη, αλλά να έχουν και λογιοσύνη. Έχουμε, πηγαίνοντας πίσω στη γραμματεία, σταματάμε στο 1708. Το 1708 τυπώνεται ένα πολύ σημαντικό ποίημα με τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Το ποίημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκδοση της Φλαγκινίου σχολής, και βέβαια μας θυμίζει αυτούς τους μεγάλους αγώνες των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος, που προετοίμαζαν τη μεγάλη ώρα, δηλαδή τη λευτεριά της πατρίδος τους. Το ποίημα αυτό, γραμμένο, έχει τον τίτλο μάλιστα, τον έκπλωτο, «Εις την μετάσταση της Πανάγνου», είναι γραμμένο από τον Φραγκίσκο Κολομπή, ιεροδιάκονο από την Κεφαλονιά. Θα παρατηρήσετε βέβαια ότι είναι επηρεασμένο από το σονέτο, ένα ιταλικά τετράστιχα ποίηματα, γνωστά μας είναι επίσης από έναν άλλο ποιητή, τον Λορέντζο Μαβίλι. Ο ποίημα λοιπόν ευλότος λέγει, «Σαν εις άρμα λαμπρών στα χρυσωμένα, των αγγέλων φτερά επέτα η Θεία, μητέρα του Θεού, εις την οποία ήταν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπους η γη με πικραμένα, μάτια με στεναγμούς είπε, Μαρία, πού μ' αφήνεις εδώ στην ερημία, ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα». Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής του νικημένους, όταν θριαμβική δόξα λαβαίνει. Και με και τους ιούς μου υποκειμένους έκαμες Μαρία, λοιπόν τυχαίνει να μασύρεις αυτού γλυκά δεμένους. Σπουδαία ποίηματα, σπουδαία δόξα αν θέλετε για τους ανθρώπους αυτούς που έγραψαν ή που δημοσίευσαν αυτό το ποίημα. Μάλιστα πολλές φορές με απασχολεί το γεγονός ότι εάν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον ποιητή μέσα από το ποίημα, είναι δεν είναι παρόν,
θα βρίσκαμε πραγματικά εκεί βαθιά, εκεί στα σκοτεινά, ένα μεγάλο μέγεθος πίστης. Πολύ συχνά αυτές οι ατέλειωτες κριτικές αναλύσεις, αν θέλετε, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη. Άλλωστε η ποίηση έχει πρώτα απ' όλα ακουστική διάσταση και η ακουστική διάσταση είναι ο ήχος της ψυχής και ο ήχος της ψυχής είναι το μέγεθος της πίστης. Θα έλεγα στο σημείο αυτό να διαβάσω ακόμη ένα μικρό σονέτο και βέβαια το σονέτο είναι ένα είδος ποίησης που καλλιεργήθηκε και στην νεοελληνική λογοτεχνία. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι αρκετά ποίηματα, όπως για παράδειγμα η πίστη που διακρίνει τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος δεν απομακρύνεται από τον δεκαπεντασύλλαβο του Δημοτικού Τραγουδιού. Όταν διαβάζουμε εκείνο τον αμίμητο στίχο, «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Δηλαδή, το άκουγα εδώ, λέγεται συνέστηση, το ότι δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, ακούω την καμπάνα, ουσιαστικά ακούω τον ήχο της καμπάνας. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ο Σολωμός, ζώντας σε μια περίοδο εξέγερσης, αλλά και καταστροφής του χριστιανικού κόσμου από τους Οθωμανούς, στα ποίηματά του, με όχημα αυτή την ισχυρή γλώσσα που ήκμασε και δόξασε ταυτόχρονα την επτανησιακή λογοτεχνία, μας έδωσε, αν θέλετε, αμίμητα δείγματα ποιητικής γραφής. Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη μας εκπομπή διαβάσαμε ένα απόσπασμα από την Φεγγαροντημένη. Ας διαβάσουμε και κάτι αντίστοιχο, να δούμε ότι αυτό το μοτίβο του φωτός γύρω από την Παναγία, όπως το βλέπουμε στην εικονογραφία, το βλέπουμε μέσα στην ποίηση, αυτό που λέμε σήμερα ασπροντημένη, η νύμφη του Χριστού. Λέγει λοιπόν στο ποίημα αυτό ο Διονύσιος Σολωμός, «Κι ο μπρος μου ειδού που βρέθηκε μια φεγγαροντημένη, έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το να διαβάσει κανείς θεματικά την ελληνική λογοτεχνία και μάλιστα μέσα από τα οράματα της θρησκευτικής μας γλώσσας και εικόνας, θα ανακαλύψει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μετέλαβαν σε μια, θα έλεγα, ποιητική μετάληψη μέσα από τον θρησκευτικό χώρο πολλά και πολλά και πολλά στοιχεία. Θα διαβάσω ένα ποίημα ακόμη και που είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε οριζόντια, αν θέλετε, πολλά ποίηματα, αλλά να βρούμε και αυτή τη νοηματική συστοιχία του μοτίβου της Παναγίας, γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Ασφαλώς, ξαναλέω, αγναντεύοντας την μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού δηλαδή, την κοίμηση της Θεοτόκου. Στο μεγάλο του ποίημα, ο σπουδαίος Κωστής Παλαμάς, έχει τον τίτλο «Η Παναγιά στην κόλαση», γράφει το εξής: «Το άρμα ξεκινά, το σέρνουν πνεύματα χερουβικά. Λάμπει η Παναγιά στην κόλαση, έλεος, λιώκαλη κυρά. Ω, η δαρμή των κολασμένων, μες στην αβυσόθρευτη φωτιά, και έξαφνα γρικέται ένα παράπονο, και περήφανα ξεσπά. Είμαι εγώ που λάτρεψα τον ήλιο, γι' αυτό με άρπαξε και η νύχτα. Πες μου, λιώκαλη κυρά, τη ζωή στο φως που βίζαξά μου γίνει αγκαλιά της κόλασης και φιλί του σατανά». Είναι από την συλλογή «Ασάλευτη ζωή», ένα από τα τραγικότερα ποίηματα
του σπουδαίου ποιητή Κωστή Παλαμά και που δείχνει την λυρική του διάθεση αλλά δείχνει και την υπέρβαση, δείχνει το χαρακτηριστικό αυτό, το λυρισμό του εγώ και εμείς, του ανθρώπου δηλαδή ο οποίος εδυνάζεται, εδοκιμάζεται ώσπου έφυγε από αυτή την ομορφιά του κόσμου και κατέβηκε στον κόσμο του σκότους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πολύ σπουδαία πράγματα που αναφέρονται στην παράδοση της Παναγίας μοιάζουν με όμορφες εικόνες. Δεν είναι μόνο η χριστιανική τέχνη. Είναι και η φλέβα του ποιητή, είναι και η περίσταση και ο χρόνος γραφής αυτής της ποιητικής τέχνης. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ένας άλλος πολύ σημαντικός και λυρικός ποιητής στο έργο του «Μήτυρ Θεού» και «Πάσχα των Ελλήνων», δημοσιευμένα το 1919 ή το 1920, έχει σημασία να σκεφτούμε σε ποια περίοδο κυκλοφόρησαν τα ποίηματα αυτά, όταν οι Έλληνες αγωνιζόταν στην Μικρά Ασία και όταν δυστυχώς ήταν επιθύρες η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού. Και πάλι όμως η Παναγία είναι παρούσα. Και είναι παρούσα και μάλιστα ο τίτλος του ποίηματος, παρμένος βέβαια από την εκκλησιαστική γλώσσα, είναι «Μήτυρ Θεού». «Μήτυρ Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Ψάλουμε τελειώνοντας την ακολουθία των χαιρετισμών. Λέγει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Κι αν κλείσω και τα βλέφαρα, τη βλέπω, ω πόσο πόσα, τριγύρω από το καντήλι της του σκοταδιού τα κρόσια και των μανθιών της η άβυσο και η ασάλευτη της όψη, σαν σπάθα που μπορεί και την καρδιά στα δυο να κόψει. Ως αν αιτία κάθεται μες στην αητοφωλιά της, από τη γένα εσκώθηκε και απάρθενη η κοιλιά της. Λεχόνα στέκει ασάλευτη μες στην υπομονή της, σφίγγοντας ως ανέο λιοντάρι τον μονογενή της». Αν αυτό δεν είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλεκτη, λέω εγώ, περιγραφή της γεννήσεως, επηρεασμένη βέβαια, μας θυμίζει ένα άλλο ποιητικό συναξάρι. Γιατί όπως λέω πολύ συχνά, η ποίηση είναι μια άλλη φλέβα που όταν έχει υπακοή, όταν έχει πειθαρχία στο δρόμο της προσευχής, τότε είναι αμίμητη σε παραγωγή. Είναι αμίμητη αυτό που διαβάσαμε ως τεκμήριο, μας δείχνει πραγματικά την πίστη του ανθρώπου. Αλλά πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό ποίημα με έξοχο το λυρικό στοιχείο να περιγράψει ολόκληρο το μέγα μυστήριο της γεννήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό φυσικά σημαίνει λύτρωση, και αυτό σημαίνει για τον ποιητή ότι η Παναγία είναι η πηγή των πάντων. Και όταν λέμε αυτό που ολοκληρώνει ο Σικελιανός, που έγραψε και εκείνο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, μέσα από τον λυρισμό εκφράζει το πάθος του ανθρώπου. Εκφράζει όμως και ένα τελευταίο που είπα στην αρχή της εκπομπής, αυτό τον αισθητικό μεταπλασμό, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και το επανεσαρκώνουμε στο λογισμό μας. Είναι και αυτό μια άλλη εστηριγμένη προσευχή.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την καταδίκη του μονοφυσιτισμού στην 5η Οικουμενική Σύνοδο, καθώς και την καταδίκη του Οργένη. Σήμερα θα δούμε τις αντιδράσεις στις αποφάσεις αυτές. Οι αποφάσεις της 5ης Οικουμενικής Συνόδου δεν έγιναν δεκτές στην Βόρεια Αφρική και ο Ιουστινιανός έλαβε πιεστικά μέτρα εναντίον μερικών επισκόπων εκεί. Και στο Ιλυρικό παρατηρήθηκε αντίδραση στην οποία ο Ιουστινιανός κατέστειλε. Ο διάκονος Πελάγιος, αποκρισάριος και σύμβολος του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, αντιδρούσε φανερά στην καταδίκη των τριών κεφαλαίων. Ο Ιουστινιανός τον έβαλε στη φυλακή, όπου έγραφε και κατηγορούσε την αδυναμία και την υποταγή Βιγιλίου. Σε ένα από αυτά τα κείμενα έδειχνε τάσεις να δεχθεί την 5η Οικουμενική Σύνοδο και να συμφιλειωθεί με τον Ιουστινιανό, ο οποίος τον έστειλε στην Ιταλία το 554 και εκεί ο Ναρσής τον πήρε στην προστασία του. Όταν πέθανε ο Βιγίλιος, τον εξέλεξαν Πάπα την 16η Απριλίου του 556. Επειδή τον κατηγορούσαν ότι πρόδωσε το Βιγίλιο και την 5η Οικουμενική Σύνοδο στην ανθρώνησή του, παραβρέθηκαν μόνο δύο επίσκοποι και λίγοι κληρικοί. Έτσι ο λαός και οι τίμιοι άνθρωποι έδειξαν ότι ξέρουν να περιφρονούν όσους αρνιούνται τις πεποιθήσεις τους για να κερδίσουν αξιώματα ή για ωφελήματα. Για να αποκατασταθεί ο Πελάγιος δημοσίευσε έγγραφο στο οποίο εξέδεται την πίστη του και έλεγε ότι δέχεται τις 4 Οικουμενικές Συνόδους παραλείποντας την 5η. Στη Ρώμη έγινε δεκτός, όμως οι επαρχίες της Βόρειας Ιταλίας και της Δαλματίας έχωσαν την κοινωνία με αυτόν. Ζήτησε από τον Αρσή να καλέσει στη Ρώμη τους Μητροπολίτες της Ακυηλίας και του Μιλάνου, όμως εκείνος δεν δέχθηκε την επέμβαση. Η κατάκτηση της Βόρειας Ιταλίας από τους Λομβαρδούς το 568 ενίσχυσε την αντίσταση των επισκόπων, η οποία λήγησε στο τέλος του 7ου αιώνα, οπότε επανέλαβαν την κοινωνία με τον Πάπα της Ρώμης. Αλλά και στην Ανατολή η καταδίκη των τριών κεφαλαίων δεν έφερε τη συμφιλίωση των μονοφυσιτών και των Ορθοδόξων. Μέχρι τέλος της ζωής του, ο Ιουστινιανός καταχόταν από την επιθυμία να ξαναφέρει πίσω στην Εκκλησία τους μονοφυσίτες. Η τελευταία του όμως πρωτοβουλία τον οδήγησε στην ίδια την αίρεση που ήθελε να εξαφανίσει. Ένας επίσκοπος της Σιώπης ανέπτυξε στον Ιουστινιανό τη διδασκαλία του Ιουλιανού Επισκόπου Αλικαρνασσού, η οποία είχε διαδοθεί στην Αίγυπτο με μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή, το σώμα του Χριστού ήταν απαλλαγμένο από τις ανάγκες και τη φθορά και στο Σταυρό οι πόνοι έγιναν πραγματικοί με θαύμα που οφειλόταν στη θέληση του Χριστού. Οι μετριοπαθείς μονοφυσίτες, αντιθέτως, ακολουθούσαν τον Σεβίριο Αντιοχίας, ο οποίος δίδασκε ότι το σώμα του Χριστού απαλλάχθηκε από τις φυσικές ανάγκες και τη φθορά μετά την Ανάσταση. Το ίδιο δέχονταν και οι Ορθόδοξοι. Άλλοι ακραίοι μονοφυσίτες ακολουθούσαν τον Αμμόνιο και πίστευαν ότι το σώμα του Χριστού ήταν όχι μόνο άφθαρτο αλλά και άκτιστο και ονομάστηκαν ακτιστίτες. Ο Ιουστινιανός πίστεψε ότι η διδασκαλία του αυθαρτοδοκητισμού του Ιουλιανού της Αλικαρνασσού μπορούσε να ερμηνευθεί με ορθόδοξο τρόπο σε συνδυασμό με την 4η Οικουμενική Σύνοδο και έτσι να προσελκυστούν οι μονοφυσίτες. Εξέδωσε ένα διάταγμα και επέβαλε τον αυθαρτοδοκητισμό και το οποίο ζήτησε να υπογράψουν όλοι οι επίσκοποι. Όμως συνάντησε αντίδραση από τον Πατριάρχη Ευτύχιο, τον οποίο εξόρισε στο μοναστήρι του Πόντου. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο Ιωάννης Σχολαστικός, σημαντικός κανονολόγος. Ο Αναστάσιος Αντιοχίας κάλεσε σύνοδο, όπου πήγαν 182 επίσκοποι, οι οποίοι αποδοκίμασαν το διάταγμα, έστειλαν γράμμα στον Αυτοκράτορα και πήγαν στα μοναστήρια της Συρίας για να τα προφυλάξουν από τη νέα αίρεση. Ο Αναστάσιος ήταν έτοιμος να φύγει και είχε προετοιμάσει και τον αποχωριστήριο λόγο του. Όμως ο Ιουστινιανός πέθανε στις 14 Νοεμβρίου του 565 σε ηλικία 82 χρονών και δεν πρόφτασε να λάβει μέτρα εναντίον του. Ο Ιουστινιανός βασίλεψε 38 χρόνια και σε αυτά κατόρθωσε τόσα όσα κανένας άλλος. Μερικά από τα έργα του αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με το ιεραποστολικό του ενδιαφέρον συνετέλεσε στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Όμως η θρησκευτική του πολιτική απέτυχε τελείως. Ενθουσιασμένος από τις θεολογικές του γνώσεις και επιθύμιος στις επιδράσεις ανθρώπων του κύκλου του, πρώτα της Θεοδόρας και κατόπι επιτιδίων κληρικών, πίστεψε ότι ήταν αρκετό να δημοσιεύσεις διατάγματα για να διαλύσεις τις παρανοήσεις που διαιρούσαν τις εκκλησίες και με τη μαντοδυναμία του και τη συνέστηση ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό
ειδοποιήθηκε το δικαίωμα και την αυθεντία να λύνει τα δογματικά ζητήματα, να κατευθύνει, να βιάζει τις προσπάθειες της Εκκλησίας, να υποκαθιστά τη δική της ενέργεια με τις δικές του και να θεωρεί επαναστάτες όλους αυτούς, όσο ψηλά και αν βρίσκονταν, που τολμούσαν να αντισταθούν στη θέλησή του. Αυτή η μεγάλη του δραστηριότητα, με ευνίδιες μεταπτώσεις, η διωγμή, οι εξορίες, οι καθαιρέσεις επισκόπων, συνετέλεσαν στο να επιδεινώνονται οι έρηδες και να μην έρχεται η ενότητα την οποία ονειρευόταν. Στο τέλος της ζωής του, οι μονοφυσίτες ήταν ισχυρότεροι και η Εκκλησία περισσότερο ταραγμένη από ότι τη βρήκε. Η πολιτική του είχε όλα τα χαρακτηριστικά του κεσαροπαπισμού, γιατί πίστευε ότι ο ίδιος πρέπει να διευθύνει την Εκκλησία. Η θρησκευτική πολιτική όμως δεν ήταν η μοναδική δραστηριότητα του Ιουστινιανού. Κατόρθωσε με τους μακροχρόνιους πολέμους να ανακτήσει την Ιταλία και την Βόρεια Αφρική από τους βαρβάρους και απέκρουσε τους εξωτερικούς εχθρούς του κράτους. Οργάνωσε το κράτος με νέα διοικητικά μέτρα. Τα γράμματα και οι τέχνες προόδευαν στην εποχή του και η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης μένει μέχρι σήμερα μνημείο σημαντικό στην ιστορία της τέχνης. Σημαντικότατη προσφορά είναι το νομοθετικό του έργο που είχε μεγάλη σημασία στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι πόλεμοι δεν επιβάρυναν τόσο πολύ οικονομικά το κράτος όπως υποστήριξε Αμερική. Μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, οι μονοφυσίτες κατόρθωσαν να αναδιοργανωθούν στη Συρία και στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο είχαν αποδιοργανωθεί από τον Πατριάρχη Απολινάριο. Ο μονοφυσίτης Πατριάρχης Θεοδόσιος ήταν εξόριστος στους δέρκους της Θράκης και επικοινωνούσε με τους ομοειδάτες του με επιστολές. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου το 556 έμειναν χωρίς Πατριάρχη. Στη Συρία ο Ιάκωβος Βαραδαίος ή Ζάνζαλος 541 έως 578, ο οποίος έγινε επίσκοπος Εδέσης, μπορούσε να δράσει μόνο στο Περσικό έδαφος. Οι μονοφυσίτες ζούσαν στη Συρία έξω από την Αντιόχεια και την Απάμια και στην Μικρά Ασία, όπου μπορούσε να τους προστατέψει ο Ιωάννης Εφέσου. Ο Ιάκωβος Βαραδαίος, αφού έγινε επίσκοπος, εργάστηκε με μεγάλη δραστηριότητα στη Συρία. Εκεί τον βοήθησαν επίσκοποι από την Αίγυπτο και χειροτώνησαν επισκόπους και μονοφυσίτη πατριάρχη Αντιοχίας στο Σέργιο, ο οποίος είχε την έδρα του κοντά στο Χαλέπι. Στην Αίγυπτο οι μονοφυσίτες επίσκοποι ήταν κρυμμένοι και δεν είχαν πατριάρχη 10 χρόνια μετά το θάνατο του Θεοδοσίου. Οι μονοφυσίτες ήταν χωρισμένοι σε μικρότερες παραφιάδες, όπως οι Ιουλιανιστές, οι Ακτιστίτες, οι Ακέφαλοι, οι Διοσκοριανοί. Ο Ιάκωβος πήγε στην Αίγυπτο, βοήθησε τον μονοφυσίτη Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρο και έτσι οι μονοφυσίτες οργάνωσαν δική τους εκκλησία και ιεραρχία. Οι μονοφυσίτες της Αιγύπτου ονομάζονταν Κόπτες, Αιγύπτιοι, ενώ οι μονοφυσίτες της Συρίας ονομάστηκαν Ιακωβίτες από τον Ιάκωβο Βαραδαίο, που τους οργάνωσε και χρησιμοποιούσαν στη λατρεία τους τη Συριακή γλώσσα. Οι Ορθόδοξοι στις χώρες αυτές ονομάστηκαν Μελχίτες, βασιλικοί, γιατί ακολουθούσαν την πίστη του αυτοκράτορα. Αυτοί δεν ανήκαν στον εντόπιο πληθυσμό. Οι Κόπτες και οι Ιακωβίτες ήταν ντόπιοι και αισθάνονταν αποστροφή προς το Βυζάνιο και τον αυτοκράτορα, γιατί τους καταδίωξαν. Όταν πέθανε ο Ιουστινιανός, αν και ήταν 82 χρονών, δεν είχε ορίσει διάδοχό του κανένα από τους τρεις ανεψιούς του. Μόλις όμως πέθανε, ο πιο δραστήριος από αυτούς, ο Ιουστίνος Κουροπαλάτης, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από τη Σύγκλιτο και πήγε στον υπόδρομο για να τον επευθυμίσει ο λαός. Αν και ο Ιουστινιανός απέτυχε, ο διάδοχός του δεν μπορούσε να ακολουθήσει άλλο δρόμο παρά να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ένωση των μονοφυσιτών. Είχε νυμφευθεί μια ανεψιά της Θεοδόρας, τη Σοφία, που είχε ανατραφεί με τις δοξασίες του Σεβίρου και έγινε Ορθόδοξη πολύ αργά. Ως δείγμα διαλλακτικότητας, ανακάλεσε όλους τους επισκόπους που εξόρισε ο Ιουστινιανός και δέχθηκε με τιμές σε ακρόαση τον έκτοτο Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεοδόσιο, και όταν πέθανε το 566 τον έθαψε με την αρμόζουσα τιμή. Με την προτροπή της Αυτοκρατήρας Σοφίας, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το 566 συνομιλίες με μονοφυσίτες, ανάμεσα στους οποίους ήρθε και ο Ιάκωβος Βαραδαίος. Οι συνομιλίες κράτησαν ένα χρόνο και δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα. Οι επίσκοποι γύρισαν πίσω στις έδρες τους και ο αυτοκράτορας έστειλε ένα αντιπρόσωπό του στην Ανατολή για να αρχίσει πάλι τις συνομιλίες. Στο μεταξύ ο αυτοκράτορας εξέδωκε ένα ενωτικό, στο οποίο απαγόρευσε κάθε φιλονικία σχετικά με πρόσωπα ή συλλαβές. Προχωρούσε όμως και περισσότερο, ανανέωνε το ενωτικό του Ζήνωνος,
καταδίκαζε τα τρία κεφάλαια, δεν μνημόνευε την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, δεχόταν το Σεβίρο Αντιοχίας και αμνίστευε όλους τους καταδικασμένους μονοφυσίτες. Και αυτές οι παραχωρήσεις δεν ικανοποιούσαν τους Σεβηριανούς που ζητούσαν σαφή δήλωση για την ενότητα των φύσεων στο Χριστό. Θα διακόψουμε για μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τις εξελίξεις.

Ένας πατρίκιος Ιωάννης που πήγε ως πρέσβης στην Περσία, γυρίζοντας συνάντησε τους Ιακωβίτες επισκόπους της Συρίας στο Καλίνικο, σύμφωνα με την αυτοκρατορική επιθυμία, και τους εδιάβασε το ενωτικό. Μερικοί από αυτούς και ο Ιάκωβος Βαραδαίος είχαν τη διάθεση να δεχθούν τις αυτοκρατορικές παραχωρήσεις, αφού όμως επίσκοποι που είχαν καταδιωχθεί από τον Ιουστινιανό δεν έδωσαν σημασία στον αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο μάλιστα ένας επίσκοπος το άρπαξε και το έσκησε. Ο Ιωάννης γύρισε στην Κωνσταντινούπολη αποκαρδιωμένος. Παρ' όλα αυτά, ο Ιουστίνος εξακολούθησε την πολιτική της συμφιλιώσεως. Προετοίμασε νέο διάταγμα το 571 και φώναξε τους μονοφυσίτες να το δουν πριν το δημοσιεύσει. Οι λαϊκοί μονοφυσίτες πίεσαν τους επισκόπους, οι οποίοι έτσι το υπέγραψαν. Το διάταγμα αυτό, γραμμένο με μετριοπάθεια, αναγνώριζε μία μόνο φύση σε σαρκωμένη, όμως αναγνώριζε τη διαφορά ανάμεσα στη θεότητα και την ανθρωπότητα και έκανε λιγότερες παραχωρήσεις στους μονοφυσίτες από το πρώτο. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος δεν αναφερόταν καθόλου, αλλά υπονοούσε την αναγνώρισή της και δεν άφηνε πια περιθώρια για την αναγνώριση του Σεβίρου. Έδωσε διαταγή σε όλους τους επισκόπους και τους κληρικούς να υπογράψουν το διάταγμα. Όσοι αρνήθηκαν τους έβαλαν στη φυλακή και στην Κωνσταντινούπολη έκλεισαν τους ναούς των μονοφυσιτών. Ο Πατριάρχης Ιωάννης Σχολαστικός το εφάρμοσε με μεγάλη αυστηρότητα και ανάγκασε όλους τους μοναχούς και τις μοναχές να το δεχθούν. Ύστερα από πολλές τέτοιες προσπάθειες που έκανε, φυλάκισε τους ηγέτες των μονοφυσιτών που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα, τον Παύλο Αντιοχίας και τον Ιωάννη Εφέσου. Ο Ιουστίνος στο τέλος του 573 άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα παραφροσύνης και η σύζυγός του Σοφία κατόρθωσε σε μια στιγμή να εξασφαλίσει τον τίτλο του Κέσσαρα και τη διαδοχή για τον ανώτερο αξιωματούχο Τιβέριο. Ο Ιουστίνος έζησε μέχρι το 578 χωρίς να ασκεί την εξουσία. Ο Τιβέριος ήταν πολύ λαοφιλής και σταμάτησε τους διωγμούς των μονοφυσιτών. Ελευθέρωσε τον Ιάκωβο Βαραδαίο και του επέτρεψε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα. Όταν πέθανε ο Πατριάρχης Ιωάννης Σχολαστικός, ανακάλεσε από την εξορία τον Ευτύχιο από την Αμάσια του Πόντου και τον επανέφερε στο θρόνο του. Ο λαός δέχτηκε τον Ευτύχιο θριαμβευτικά, όμως άρχισε πάλι διαμάχες με τους μονοφυσίτες και στεναχωρήθηκε γιατί ο αυτοκράτορας του έκανε επανειλημμένες παρατηρήσεις, λέγοντάς του ότι έχει πολλούς βάρβαρους να πολεμήσει. Ο Τιβέριος πέθανε το 582 αφού όρισε διάδοχό του το Μαυρίκιο, νυφευμένο με τη θυγατέρα του Κωνσταντίνα, ένα από τους καλύτερους στρατηγούς του. Ο νέος αυτοκράτορας έδειξε την ίδια μετριοπάθεια με τον προκάτοχό του στο ζήτημα των μονοφυσιτών. Την εποχή των διαδόχων του Ιουστινιανού, οι Λογκοβάρδοι που μπήκαν στην Ιταλία το 568 προχώρησαν προς τα νότια και έφτασαν μέχρι τον Βενεβέντο. Τη Ρώμη δεν την κυρίευσαν, όμως την απέκλεισαν από τρεις πλευρές. Ίδρυσαν ένα μεγάλο βασίλειο στην Ιταλία. Τη Ρώμη την υπερασπιζόταν ο Πάπας, που τότε έτυχε να είναι ο Γρηγόριος Πρώτος ο Μέγας. Τότε, για την καλύτερη διοίκηση της Ιταλίας, η κυβέρνηση του Βυζαντίου ενίσχυσε την εξουσία της στην Ιταλία και ανέθεσε και την πολιτική διοίκηση στα χέρια του στρατιωτικού διοικητή, του Εξάρχου, που είχε έδρα τη Ραβένα. Αυτή η μεταβολή έγινε την εποχή του Μαυρικίου. Ο Έξαρχος είχε απεριόριστες εξουσίες, απολάμβανε και αυτοκρατορικές τιμές. Το ανάκτορό του λεγόταν Ιερών Παλάτιων, όπως και το αυτοκρατορικό στη Κωνσταντινούπολη. Αυτή την εποχή επίσης έγιναν σημαντικές αβαροσλαβικές επιδρομές. Οι Σλάβοι και οι Άβαροι έφτασαν μπροστά στην πρωτεύουσα, προχώρησαν στη Μακεδονία και την Ελλάδα και έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο. Ο Ηράκλειος και οι απόγονοί του δημιούργησαν μια νέα δυναστεία στο Βυζάντιο. Υπήρξαν ιστορικοί που πίστευαν ότι ο Ηράκλειος είχε αρμενική καταγωγή, η γνώμη αυτή όμως δεν επικράτησε. Όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη η κατάσταση ήταν άθλια μετά την τυραννική βασιλεία του Φωκά και ήθελε να γυρίσει πίσω στη Βόρεια Αφρική από την οποία ήρθε. Τελικά όμως έμεινε και αναδείχθηκε πολύ ικανός και δραστήριος αυτοκράτορας. Ο μεγάλος κίνδυνος της αυτοκρατορίας προερχόταν από την Ανατολή, από όπου την απειλούσαν οι Πέρσες, και από τον Βορρά, από όπου έκαναν επιθέσεις οι Άβαροι και οι Σλάβοι. Το 611 οι Πέρσες έκαναν επιδρομή στη Συρία και κυρίεψαν την Αντιόχεια, τη μεγαλύτερη επαρχία της Ανατολής. Ύστερα από λίγο καιρό προχώρησαν στην Παλαιστίνη και το 614 κυρίεψαν την Ιερουσαλήμ, την οποία λαιλάτισαν με μεγάλη μανία.
μετέφεραν πολλούς θησαυρούς και τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία. Μετά από την καταστροφή αυτή, η Παλαιστίνη δεν μπόρεσε πια να ξαναβρει την παλιά της ευδαιμονία. Ζούσε στην παρακμή και ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός της άρχισε να φθήνει. Η ευκολία που πραγματοποιήθηκε η κατάκτηση αυτών των δύο μεγάλων επαρχιών μπορεί να εξηγηθεί και από τις θρησκευτικές διαιρέσεις, γιατί οι μονοφυσίτες βρίσκονταν σε αντίθεση με τη Βυζαντινή κυβέρνηση από τις διώξεις που επέβαλε εναντίον τους. Είναι γνωστό επίσης ότι οι Πέρσες στη χώρα τους ανέχονταν χωρίς να ενοχλούν τους Νεστοριανούς και τους μονοφυσίτες. Περσικός στρατός διάβηκε τη Μικρά Ασία και στρατοπέδευσε κοντά στη Χρυσόπολη, το σημερινό Σκούταρι, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Άλλο στρατός των Περσών βάδισε στην Αίγυπτο και κυρίεψε την Αλεξάνδρεια. Και εκεί οι μονοφυσίτες προτίμησαν την περσική κυριαρχία. Η κατάληψη της Αιγύπτου ήταν οδυνηρή για το Βυζάντιο, γιατί από εκεί προμηθευόταν το σιτάρι. Το γεγονός αυτό είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το κράτος. Ενώ όμως συνέβαιναν αυτά τα δυσάρεστα στα νότια, οι Άβαροι και Σλάβοι από τα βόρεια έκαναν επιδρομές που είχαν ληστρικό χαρακτήρα. Ο Ηράκλειος αποφάσισε να πολεμήσει τους Πέρσες και το 624 άρχισε τις εκστρατείες του, οι οποίες παρατάθηκαν επί 6 χρόνια. Ενώ όμως ο αυτοκράτορας έλειπε με το στρατό στην Ανατολή, η πρωτεύουσα αντιμετώπισε τρομερό κίνδυνο από τους Αβάρους και τους Σλάβους, οι οποίοι την πολιόργησαν το 626, ενώ ταυτόχρονα οι Πέρσες έφεραν στρατό στη Χαλκιδόνα. Όμως η φρουρά της πόλεως κατόρθωσε να αμυνθεί, η πολιορκία λύθηκε και ο περσικός στρατός μετά την αποτυχία αποσύρθηκε. Με την πολιαρκία αυτή σχετίζεται και ο ακάθιστος ύμνος. Ο Ηράκλειος εισέβαλε στην Περσία και εκεί νίκησε τον περσικό στρατό. Το 629 τελείωσε θριαμβευτικά η εκστρατεία και ο διάδοχος του Χορσόη, ο Σιρόης, έκανε ειρήνη με τον Ηράκλειο. Οι Πέρσες αποσύρθηκαν από τις επαρχίες που είχαν κυριέψει και επέστρεψαν τον Τίμιο Σταυρό. Ο Ηράκλειος πήγε στα Ιεροσόλυμα το 630 και ξανατοποθέτησε στη θέση του το Τίμιο Σταυρό. Κατόπιν τέλεσε θρίαμβο στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι το Βυζάντιο ελευθερώθηκε από τη μακροχρόνια απειλή των Περσών και ησύχασε από τις αβαροσλαβικές επιδρομές από το βορρά. Αφού ο Ηράκλειος ανακατάλαβε τις ανατολικές επαρχίες, ήθελε βέβαια και να τις διατηρήσει. Ήξερε το πρόβλημα του μονοφυσιτισμού και τις εκστρατείες και στις εκστρατείες του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μονοφυσίτες κληρικούς και λαϊκούς. Ήθελε λοιπόν να βρει μια διατύπωση που θα γινόταν δεκτή και από τα δύο μέρη και θα ένωνε τις δύο μερίδες, αφού μάλιστα πίστευε ότι ίσως χρειαζόταν να αρχίσει νέο πόλεμο με τους Πέρσες. Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ήταν ο Σέργιος, που καταγόταν από τη Συρία, και όταν ήταν νέος λένε ότι ήταν Ιακωβίτης, όμως κατόπιν δέχθηκε τη σύνοδο της Χαλκιδόνος και έμεινε πιστός αυτή. Ο Ηράκλειος τον είχε σύμβουλο και στη διάρκεια της απουσίας του για την εκστρατεία τον άφησε επίτροπό του μαζί με τον Βόνο στην πρωτεύουσα. Η σωτηρία της στην αβαροσλαβική επιδρομή που αναφέραμε οφείλεται και στην ενεργητικότητα του Σεργίου. Για το θρησκευτικό ζήτημα συμφωνούσε με τον αυτοκράτορα ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συμβιβασμού και ήταν τότε ευκαιρία γιατί οι μονοφυσίτες δεν είχαν πατριάρχες. Ο Σέργιος από το 619 άρχισε συνεννοήσεις με μονοφυσίτες επισκόπους της Αιγύπτου και ήθελε να τους πείσει να δεχθούν ότι ο Χριστός είχε μία μόνο ενέργεια, τη Θεία. Και έτσι θα δέχονταν την πρόταση δύο εν Χριστώ φύσεις, αλλά μία ενέργεια και θέλησης. Η ιδέα του μονοενεργητισμού δεν ήταν νέα, γιατί την είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως και ο Σεβίρος Αντιαχίας. Ο Σέργιος πίστευε ότι μπορούσε να κερδίσει στην άποψή του τους επισκόπους της Αιγύπτου. Ο αυτοκράτορας που βρισκόταν τότε στην Λαζική του Καυκάσου κάλεσε τον επίσκοπο Φάσιδος Κύρο και τον έπεισε ότι η άποψη αυτή είναι σωστή. Ο Κύρος κατόπι έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ο Ηράκλειος επίσης έπεισε και τον Αναστάσιο Ιεραπόλεος να δεχθεί τον μονοενεργητισμό. Ο Κύρος, όταν έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας, πήγε με το μέρος του τους μονοφυσίτες και έλεγε ότι δεν είμαστε εμείς που πηγαίνουμε στην Χαλκιδόνα, αλλά η Χαλκιδόνα έρχεται σε μας. Και η Αρμενική Εκκλησία δέχθηκε τη διδασκαλία αυτή. Όλα έδειχναν πια ότι η ένωση που τόσο ποθούσαν όλοι αποκαταστάθηκε στην Ανατολή. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τις αντιδράσεις εναντίον του μονοενεργητισμού και την σύγκληση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και τις αποφάσεις της. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε.

0: Η Κατίνα Παξινού διαβάζει τη φώνησα του Παπαδιαμάντη.
1: Αφού η Φραγκογιανού μάτιν παρεκάλεσεν όσα πλοία έβλεπεν, ετοιμαζόμενα να πλεύσωση προς τον Μαλιακόν κόλπον ή προς την Ιστιαίαν, να παραλάβωση τουλάχιστον την Πορταΐτεναν ως γεροντοτέραν και ασθενεστέραν, αυτή δια των εαυτών της είχε το σχεδιόν της. Όταν είδεν ότι διάφοροι κυβερνείτε απείτουν όχι μόνον των ναύλων, αλλά να έχει και τρόφιμα η επιβάτης, και αν την άφηναν στη σελίδα ή τους ωραίους, ας κάμει καλά να έβρει πλοίον δια την πατρίδα της, εξεμιστηρεύθη το σχεδιόν της εις την πόρτα Ήτεναν. Εγώ, είπεν, είμαι ικανή να πάω στεριά με τα ποδάρια μου από εδώ στην Αγία Νάνα, λένε πως είναι 2 μέρες δρόμος, και εκεί θα βρούμε το ταχύπλο, το δικό μας, που θα μας γνωρίσει ο καπετάν Πετσερέλος, ο ταχυδρόμος, και θα μας πάρει. Τα έξοδα μου στο δρόμο θα τα οικονομήσω μαζεύοντας βότανα, χορτάρια και αγριολάχανα, και όποια χριστιανή βρω και έχει το παιδί της άρρωστο ή τον άντρα της, θα της κάμω ψευτογιατρικά να βοηθήσω τον ανθρωπό της να την υποχρεώσω. Μπορείς εσύ, βαστούν τα κότσια σου. Τι θα κάνω, μπορώ δεν μπορώ, απήντησε η πόρτα Ήτανα. Καλύτερα να πάμε συντροφιά όπως ήρθαμε. Και ξεκίνησαν. Η Χαδούλα έκαμε, όπως είπε, μόνον πως αργοπόρησαν περισσότερον εις των δρόμων ένεκα της βραδυποδίας της πόρτα Ήτενας, και πέτυχε μάλιστα υπέρ τας ελπίδας της. Όταν μετά μίαν εβδομάδα έφτασαν στην πατρίδα, είχε και περίσευμα από την επιχείρηση. Έφεραν στην οικία της, εξ όσων της έδιδον διαμοιβήν των εκδουλεύσεών της, ένα σάκον μεσίτων, ως μίαν οκαντηρίου, 2 όρνηθας, ένα μάλινο χράμι, το οποίο της εχάρισαν, και ο λίγας δραχμάς μετρητά. Εκ τούτων επλήρωσε γενεοφρόνος και των ναύλων της πόρτα Ήτενας, για να υπάγει και αυτή στην εστίαν της. Όλα τα αυτά τα ενθυμεί το καλός η αμέρσα, επειδή η μάνα της δεν είχε παύσει να τα διηγείται έκτοτε. Τώρα είχαν παρέλθει 12 έτη. Ο αδελφός της ευρίσκεται ακόμη στα φυλακάς. Ο πατήρ της προπολού είχε να αποθάνει. Ο Στάθαρος και ο Γυαλής δεν επανήλθαν ποτέ από την Αμερική. Ο μικρός ο Γιωργάκης και εκείνος είχε πάρει μεγάλα πέλαγα. Η Κρινιό και αυτή είχε μεγαλώσει. Η Δελχαρό είχε γεννήσει και πάλιν κόριν. Και αυτή η Αμέρσα είχε μείνει γεροντοκόρη. Άκρα σιγή και ησυχία επεκράτησαν εντός του σκοτεινού θαλάμου μετά των τελευταίων βήχα και των κλαθμυρισμών του θυγατρίου, τα οποία τόσον αποτόμως διεκόπησαν. Η Φραγκογιανού είχε κύψει το προσωπόν της και είχε στηρίξει με τας 2 χείρα στο μέτωπον και είχε παύσει να σκέπτεται. Της εφαίνεται ότι δεν έζει πλέον, ούτε η πνοή της οικούεται. Πας θόρυβος είχε παύσει. Ούτε φλόξ έβρεμεν στην εστίαν, ούτε βόμβος οικούετο, και το ημίκαυστον φυτίλιον του λίχνου έφεγγε θλιβερός. Η μικρά κανδύλα προπολού είχε σβήσει στο οικονοστάσιον, και εμορφέ των Αγίων δεν εφαίνοντο πλέον. Έφνης η λεχόνα εξύπνησεν μετά την αγμού εν μέσω της άκρας ηρεμίας. «Τι είναι, μάνα?» είπε. Η μήτυρη της βλοσιρά και ως ένφρενα πάτη την εκείταξε εις το φως του λιχναρίου. «Τι είναι?» είπε. «Τίποτα. Ξύπνησες?» «Μου φάνηκε πως κάτι είπες, πως με φώναξες μες στον ύπνο». «Εγώ?» «Όχι. Τα αυτιά σου κάμανε». «Τι ώρα να είναι, μάνα?» «Τι ώρα, ξέρω εγώ. Τόσες φορές ελάλησε και ξαναλάλησε το ορνήθι. Και εσύ δεν εκοιμήθεις, μάνα?» «Εχόρτασα τον ύπνο καλά. Τρύπησε το πλευρό μου», είπε η Φραγκογιανού, ή της δεν είχε κλεισιώμα. «Όπου είναι θα φέξει». Η λεχόνα εχασμήθη και έκαμε το σημείο του σταυρού επί του στόματος. Συγχρόνως δε ύψωσε το βλέμμα προς το μικρόν εικονοστάσιον, το οποίο αντίκριζεν. «Έχει σβήσει το καντήλι, μάνα. Δεν το άναβες?» «Δεν το αγρίκησα, θυγατέρα», είπε η γραία. «Εκοιμόμουν βαθιά». Και το παιδί κοιμάται, βλέπω, ήσυχα. Πώς το έπαθε? Ησύχασε και αυτό τώρα πια, είπε η Γρέα. Και εμένα μου πονεί το βυζί μου, είπε η Λεχό. Άρχισε να κατεβάζει πολύ τώρα. Ήθελα να ήταν ξυπνητό να το βίζενα. Τι να γίνει, θα βρούμε κανένα παιδί, είπε η Γρέα. Τι λες, μάνα? Η Γρέα δεν απήντησε. Ήθελε κάτι να είπε, αλλά δεν ήξερε τι να είπε. Δεν κάνεις τον κόπο να ανάψεις το καντήλι, μάνα? Αν θέλεις, σηκώσου εσύ και ανάψε το, δεν έχω χέρια. Πώς? Πιάστηκε πια το χεράκι μου. Τι λες? Σε καλό σου, μάνα. Εγώ που δεν έχω πάρει ευχή, κάνει να ανάψω το καντήλι. Τη στιγμή εκείνη, καθώς είπε «πιάστηκε το χεράκι μου», επανήλθε πρώτη φορά στο νου της Γρέας το όνειρο της αμέρσας. Δεν ειδυνήθη να κρατηθεί και έπνιξε στα στήθη της βαθύν λιγμών. «Τι έχεις, μάνα?» Και η Λεχό επίδησε κάτω από την χαμηλή κλίνη. «Δεν είναι καλά το παιδί?» Φωνέ και σπαραγμός και κλάβματα ακούστησαν. Η μύτηρα έβρισκε το θυγατριόν της νεκρών εντός του λίκνου. Από τον θόρυβον εξύπνησε εις το διπλανόν χώρισμα ο Κωνσταντής, ως της είχε χορτάσει καλά τον ύπνον. «Τι είναι?» έκραξε τρίβον τους οφθαλμούς. Εχασμήθη, ετανίστη, ετινάχθη και έτραξε εις την θύρα του θαλάμου. «Βρε τι κάνετε εσείς? Θα σηκώσετε τον κόσμο στο ποδάρι. Μη γαρίς μας αφήνετε, μπάρα να πάρουμε έναν ύπνο από τις φωνές σας». Κανείς δεν απήντησε στα διαμαρτυρία του Κωνσταντή. Η σύζυγός του έκυπτε, πνίγουσα τους λιγμούς της επί του λίκνου. Η πενθερά του εκάθητο συνάπτουσα τα σχήρα σε ενιγματώδης σφίγγουσα τους οδόντας με απλανές το βλέμμα. Μετά το πρώτον ακούσιον λιγμών της δεν είχε εκβάλει πλέον άλλη φωνή. «Τι? Πέθανε το παιδί?» «Βρε!» έκαμε ο Κωνσταντής μήνας με ανοιχτόν το στόμα. Ήτα προσέθηκε. «Για τούτο έβλεπα κάτι ανάποδα όνειρα, ζάβαλε». Η Δελχαρό ανακύψασα προς στιγμήν από του λίκνου, συνέχουσα τους λιγμούς της, είπε. «Μάνα, δεν θα φέρεις τα ρουχάκια του να τα αλλάξουμε? Πού είναι η αμέρσα?» Η Φραγκογιανού δεν απήντησε. «Πού είναι η αμέρσα, μάνα?» επανέλαβε ψάφσασα τον αγκώνα της μητρός της η Δελχαρό. Η Φραγκογιανού ανετινάχθη ως να την έθιξαν άκανθα ή κέντρο νάρκης. «Η αμέρσα που είναι? Στο σπίτι μας», απήντησε. «Μα δεν είχε έρθει εδώ η αμέρσα? Μου φάνηκε πως άκουσα τη φωνή της μες στον ύπνο μου», είπε η Λεχώνα. «Ας πάει να την φωνάξει», είπε η Γρέα ανέβουσα με τον κανθόν του όματος προς τον γαβρόν της. «Κωνσταντή, πας να φωνάξεις την αμέρσα», είπε η Λεχό προς τον σύζυγόν της. «Πάω, ακούς?» λέει. «Ωχ, κρίμα, ζάβαλε, καλά που το βαφτίσαμε κιόλας». Ο Νταντής έκυψε στο πάτωμα του μικρού προδόμου εις το σκότος, ψηλαφό να έβρει τα παλιοπάπουτσά του να τα φορέσει. Έκαμνε μικρόν θόρυβον, κρούν διάφορα ζεύγη παλαιών τσοκάρων προσάλληλα και επί των σαρίδων του πατώματος. «Πού είναι τα παλιοτσοκάρια μου?» είπε. Τέλος εφόρεσε εν ζεύγος πατημένων γυναικείων εμβάδων, τας οποίες έβρε και έτεινε σε κάλυπτον μόνον τους δακτύλους των ποδών και μέρος του ταρσού, αφήνουσε έξω όλην την πτέρναν. Άλλον θόρυβον έκαμε δια να ανοίξει την θύραν, μη ευρίσκον εις το σκότος των σύρτην ούτε το μάνδαλον. Αφού ήνοιξε την θύραν, επανήλθεν εύνησο πίσω. «Ακούς, Δελχαρό», είπε, «της αμέρσας μόναχα να ποναρθεί ή να έρθει και το κρινιό μαζί? Τι λες εσύ, πεθερά?» Και η Φραγκογιανού ανυπόμονος, «Πήγαινε τώρα, τι φέρνεις γύρω», είπε, «ας έρθει όποιος έρθει». Η Δελχαρό εθρήνη ρέμα κύπτουσα επί του λίκνου. Ο Νταντής πριν εξέλθει έριψε βλέμμα εις το λίκνον και εις την σύζυγόν του. «Αχ, κρίμα, ζάβαλε», είπε, «και βλέπα κάτι όνειρα. Βρε παιδιά». και ξύλτε δρομαίος. Την εβδομάδα των Βαΐων, μίαν πρωίαν, απήλθεν η Φραγκογιανού ολομόναχη στην εξοχήν προς τις μαμούς το ρέμα. Ήθελε να επισκεφτεί τον μικρόν Ελαιώνα, τον οποίον ως ψυχομύρη είχε λάβει από μίαν εύπορον όπως τον κουμπάραν της, από θανούς ανάκληρον και στην οποίαν είχε προσφέρει εκδουλεύσεις. Το ίμιση του Ελαιώνος τούτου είχε δώσει ως πρίκα στην Δελχαρό, το άλλο ίμιση κατήχεν ακόμα Ιβραία. Ολίγοι εβδομάδες είχαν παρέλθει από τα γεγονότα τα οποία διηγήθημεν. Ουδείς δυσανάλογος θόρυβος είχε γίνει δια των μικρών θυγάτριων της Δελχαρός της Τραχύλαινας, το οποίον έθαψαν την αυτήν ημέρα. Η μήτυρα του βρέφους, αν και είδε μελανάτινα σημεία περί των λαιμών του μικρού παιδίου, δεν θα ετόλμα ποτέ να κάνει λόγον, ούτε άλλος θα επίστευε το έγκλημα της μητρός της. Προφανώς το παιδίον είχε αποθάνει από τον κοκκίτιν. Ο μόνος ιατρός, ως της υπήρχε από χρόνων εις το χωρίον, ο φιλάνθρωπος Βαβαρός Β' έτυχε απόν. Είχε ακουστεί και πάλιν χολέρα εις την Αίγυπτον και το Υπουργείο των Εσωτερικών συνήθιζε να αποστέλει κατ' εκλογήν των ιατρών τούτων εις την διεύθυνση του ενδύλω λιμοκαθαρτηρίου. Ανταυτού, η κυβέρνηση είχε στείλει προσωρινώς ως υγειονόμων γυρεόντινα ιατρών τον κύριο Μη, όσης δεν είχε φτάσει ακόμη. Εν τω μεταξύ υπήρχε εις απόφυτος της ιατρικής διατρίβων εντινήσω. Ούτως κληθείς υπό της δημοτικής αστυνομίας, όπως βεβαιώσει τον θάνατον, εκείταξεν επιπολέως το πρόσωπον του νεκρού βρέφους, παρεπονέθη γιατί να μην τον φωνάξουν ενώσο τούτο έτσι.

Ενίστευσεν άνεθελαίου, ξηροφαγούσα τας 5 ημέρα σε κάστης εβδομάδους και είχε βαστάξει τρίμερο την πρώτη εβδομάδα και το μισοσαράκοστον. Εντρέπετο να βλέπει την κόρη της την Τελχαρό και απέφευγε να αντικρίσει το βλέμμα της. Την ημέρα λοιπόν εκείνη της εβδομάδας των Βαΐων έφτασε η Φραγκογιαννούλη αν πρωί στην κορυφή του υψηλού πετρώδους λόφου του αντικρίζοντος εκδισμών την Πολύχνην και οπόθεν μελαγχολικών πίπτει το βλέμμα επί του μικρού κημητηρίου απλουμένου κάτω επί ψηλής θαλασσοπλήκτου λωρίδος γης με τα λευκά μνήματα και ευθύς φεύγει ζητούν φεδρότητα και ζωήν στα γαλανά κύματα εις τον ευρύν τριπλούν λιμένα και στα χλωερά χαρίεντα νησίδια τα φράτοντα του των εξαρατολών και μεσημβρίας. Επάνω της κορυφής εκείνης ίστατο ερημικών άποπτον ως φανός την ημέρων λάμπων το εξοκλήσιον του Αγίου Αντωνίου. Η Φραγκογιαννού διήλθεν έξωθεν ποιούσα το σημείο του Σταυρού και ενώ είχε σκοπό να εισέλθει την τελευταία στιγμή εδίστασε και εξυκολούθησε τον δρόμο της. «Δεν είμαι άξια», είπε μέσα της, «να μπω σε ένα ξοκλήσι που τόσο συχνά λειτουργέται. Ας πάω καλύτερα στον Αγιάννη τον Κρυφό». Μετά τούτο έφτασεν εις τον Ελαιώνα. Επεθεώρησεν εν προς εν όλα τα ελαιόδεντρα δια να ήδη ανήσαν φουσκωμένα ήδη. Ή το ήδη περί τα μέσα Απριλίου, το δε Πάσχα ήρχε το όψιμον. Παρεκάλλει μέσα της των Χριστών να δώσει λαδάκι για να αναπλέψει η φτώχεια. Από 2 ετών το όντι δεν είχαν καρπίσει ελιές. Είχε δε αναφανεί και μια ύπουλος ασθένεια, φθύρουσα των καρπών και μαυρίζουσα τους κλώνας των δέντρων. Αφού έμεινε πολύγονη στον Ελαιώνα, εσηκώθη στρέφουσα πολλάκι στην κεφαλήνο πίσω, ως δια να αποχαιρετήσει τα ελαιόδεντρα και απεμακρύνθη. Έφτασε κάτω στο ρεύμα και ήρχισε να το ανέρχεται, καθώς πολλάκι συνήθιζε. Φέρουσα το καλαθιόν της υπό τον αριστερόν αγκώνα, κρατούσα το μαχαιράκι της με την χείρα την δεξιάν, έκυπτε παντού εις όσα μέρη αυτή εγνώριζε και έψαχνε να έβρει καυκαλίθρες και ζωχάρια και μυρώνια και άνηθον δια να γεμίσει το καλαθάκι της να κάνει πίταν το Σάββατον του Λαζάρου. Να φάγει αυτή και οι θυγατέρες της, αλλά να προσφέρει και στις γειτόνισσες, από τας οποίας χάσιμον δεν είχε. Εκτός των αγριολαχάνων τούτων, τα οποία όλοι γνώριζαν να συλλέγουν, η Σαδούλα ήξευρε ένα άλλα βότανα, χρήσιμα ως φάρμακα δια τους ασθενείς, το τρίμερο και την τρακοντιά και την αγριοκρομίδα ανάμεσα στις κομάρους και στις πτέρυδας και παρά τας ρίζας των αγρίων δέντρων και τους μύκητας και τας ακάνθας και τας κνίδας, καθώς και το πολυτρίχι εις τους μικρούς καταράκτας του ρεύματος, το οποίο λέγουν ότι είναι φάρμακον για τας λεχούς τας πυρεσούσας. Αφού συνέλεξεν ικανά βότανα και εκ του είδους των ιαματικών τούτων, τα οποία τύλιξεν εις χωριστόν μαντήλι εντός του καλαθίου, και η ώρα έκλεινε ήδη προς το δειλινόν και ο ήλιος επλησίαζεν εις την κορυφή του βουνού εντός του ρεύματος βαθία ή το ισκιά, και ο θρούς των βημάτων της αντίχε ως δούπος σκληρός εις το βάθος της ψυχής της. Η γραία ανήρχε το ήδη υψηλότερα προς την απότομον κορυφή του ρεύματος. Κάτω εχαράται το βαθύ το ποτάμιον, τα χυλά το ρέμα και όλη την βαθύαν κοιλάδα με τα ηρέμου μορμυρισμού διέτρεχε το ρεύμα κατά το φαινόμενο να κινητούν, λιμνάζων, αλλά πράγματι αενάως κινούμενων υπό τας μακράς βαθικόμους πλατάνους. Ανάμεσα εις βρία και θάμνους και πτέρυδες εφλίσβιζε μυστικά εφίλη τους κορμούς των δέντρων έρπων, οφειοειδός κατά μήκος της κοιλάδος πρασινοπών από τα σανταυγεία της χλωεράς φυλούν και άμα δάκνων τους βράχους και τας ρίζας νάμα μορμύρων αθόλωτων βρύθων από μικρά καβουράκια τα οποία έτρεχον ακριβώς εις το θόλωμα της άμμου άμα κανέν βοσκόπουλον αφήνοντας ολίγας αμνάδας να βόσκουν εις την δροσεράν κλόιν ήρχε το να κύψει στο ρεύμα και ανησύκωνε πέτραν την άδεια να τα κυνηγήσει. Το λάλλον ασύγητον και λάδιμα των κοσίφων αντίχει αρμονικών εις το δάσος το περιστρέφων εις την κορυφή του Αναγύρου έως την αετοφολιάν επάνου όπου ελέγεται ότι εις θαλασσό

αυτός είχε κατοικήσει επί τρεις γενεάς ανθρώπων εκεί και τέλος εξέλιπε χωρίς να αφήσει αετόπουλα. Η συνερημωθήσαν φωλεάν του ευρέθη ολόκληρων μουσείων από τεράστια κόκαλα θαλασσιών όφεων, φωκών, καρχαριών και άλλων εναλίων θηρίων, τα οποία είχε ξεφαντώσει κατά καιρούς ο μέγας και κράτεος όρνης των θαλασσών, με το γρύπον ράμφος του το κιανοπών και με το τεφρόν μεγαλοπρεπές πτέρωμα. Επάνω στην κορυφή του ρεύματος, εις ένα ζυγόν σχηματιζόμενον μεταξύ δύο βουνών, ανάμεσα εις του Κονόμου τα Ρόνια και εις των Μικρών Ανάγερων, εκεί ευρίσκεται από παλαιών καιρών το αρχαίον έρημον μονίδριον, ο Αϊάννης ο Κρυφός. Ή το πράγματι Κρυφός, κείμενος όπισθεν του μικρού αφιένος, καλυπτόμενος από τα δύο βουνά και από την πυκνήν λόχμην. Είτε εκ του βορείου μέρους ήρχε τότης, όπως τώρα η Φραγκογιανού, από τα χυλά το ρέμα, είτε εκ του Μεσημβρινού, εκ της τοποθεσίας της καλουμένης του Κονόμου τα Ρόνια, και αν εγκύτατα διήρχε το πλησίον του παλαιού σεβάσματος, ή το αδύνατο να υποπτεύσει την ύπαρξή του, αν δεν εγνώριζε καλώς τα μέρη, όπως τα εγνώριζε η Φραγκογιανού. Ο περίβολος και τα ολίγα κελία ήσαν ρήπιον από πολλού. Ο Ναΐσκος ορθού το ακόμη, αλλά ήταν έρημος και αλειτούργητος. Το καθολικόν εστεγάζε το ακόμη, αλλά εις το Άγιον Βήμα η στέγη είχε καταρρεύσει προς το βόρειον. Εδέ πλάκες της σκεπής και τα συντρίμματα είχαν καλύψει το θυσιαστήριον. Υπήρχε ξύλινων τέμπλων, πάλε ποτέ γλυπτών και χρυσωμένων, εφθαρμένων και δυσγνώριστων, αλλά εικόνες έλειπων. Εολίγε τυχογραφίε είχαν φθαρεί από την υγρασία και τα πρόσωπα των Αγίων δεν διακρίνονται πλέον. Μόνον δεξιόθεν του χορού υπήρχε μια τυχογραφία παριστώσα των Άγιων Ιωάννην των Πρόδρομων, μαρτυρούντα των Χριστών. Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Το πρόσωπον και η χείρ του βαπτιστού, τεινωμένη και δεικνύουσα, διεκρίνοντο όπως ούν καλός. Το πρόσωπον του σωτήρος, λίαν αμυδρός, εφαίνετο επί του υγρού τείχου. Τον Αϊάννην των Κρυφών, επεκαλούντο των παλαιών καιρών, όλοι όσοι είχαν κρυφών πόνων ή κρυφήν αμαρτίαν. Η γραία χαδούλα εγνώριζε την δοξασίαν ή το έθιμον τούτο και δια τούτο ενθυμήθη να έλθει σήμερον εις των παλαιών έρημων να ίσκον όπως προσφέρει τα συγκεσίας της. Προέκρινε τον ναόν των αλειτούργητων αφού και στην ενοριακήν εκκλησίαν όπου εσύχναζεν όλην την σαρακοστήν ετόλμα μόνο να εισέρχεται μάλλον εις τον άρθητα όπισθεν του ενός φίλου της γυναικείας πύλης του κλεισμένου με τον σύρτην ως να αισθάνεται την ανάγκη να είναι έτοιμη προσφυγήν άμα την εδίω και της. Και δεν εφοβείτο τόσον μη την διώξει ο Παπανικόλας, ο αυστηρός και ασκητικός εφημέριος ή ο κύρ Δημητρός ο επίτροπος, ώστις πάντοτε εγόγγιζε και η το τραχής προς τας γραίας, έτινες επέμενον μη θέλουσε να έρχονται εις τον γυναικονίτην και οι απίτουν έχουν διαρκώς μικρών περίφρακτων με σειρά στα ιδίων, διαμέρισμα εις την βορειοδυτική γωνία του ναού, αλλά φοβείτο των αρχάγγελων, των αγριοπών, ώστις ή το ζωγραφισμένος μεγαλωστή επί της βορείας πύλης του ναού, με την ρομφέαν του την φλογίνην εις την χείρα. Εισήλθεν εις τον έρημον Ναΐσκον, άναψεν εν Κύριον, το οποίον είχεν εις το καλάθι της, μαζί με ολίγα πυρία, και έκαμε τρεις στρωτάς γονικλησίας εμπρός στην τοιχογραφίαν την ημιφθαρμένην. Ήτα ανακυλούσα εις τον νουν την έμμονον ιδέαν ή της είχε κολλήσει χωρίς να την εκφράζει μεγαλοφόνος, είπε με φωνήν την οποίαν θα η δύνατο να ακούσει της αν παρίστατο μάρτης της σκηνής εκείνης. Αν έκαμα καλά, Γιάννη μου, να μου δώσει σημείο σήμερα. Να κάνω μια καλή πράξη, ένα ψυχικό για να γαλινιάσει η ψυχή μου και η καρδούλα μου. Αφού είχε γεμίσει το καλάθι της και ο ήλιος έκλεινε πολύ χαμηλά, καθώς εξήλθε του ερήμου Ναΐσκου, η γραία χαδούλα εκκίνησε να επιστρέψει στην Πολύχνην. Κατήλθε πάλιν το ρέμα-ρέμα εις τα οπίσω, εστράφη δεξιά, άρχισε να νηφορίζει προς τον λόφον του Αγίου Αντωνίου, οπόθεν είχε έλθει.
Μόνον πριν φτάσει ακόμα στην κορυφή του λόφου, αφού ίστατο το παρεκκλήσιο και οπόθεν ανοίγεται μεγάλη θέα προς τον λιμένα και την πόλη, είδε εκεί δεξιά της χαμηλά εις το βάθος μικρά σκυλάδος ή της καλείται της μαμούς το ρέμα και τέμνει κατά αμβλίαν γωνίαν την άλλη βαθιά κοιλάδα του Αχυλά, τον ευρύν και καλώς καλλιεργημένων κήπων του Γιάννη του Περιβολά και είπε μέσα της: «Ας πάω στον μπαχτσέ του Γιάννη να του γερέψω κανένα μάτσο κρομίδια ή κανένα μαρούλι να με φιλέψει. Τι θα χάσω?» Συγχρόνως ανεπόλυσε τη στιγμή εκείνη ό,τι προημερών είχε να ακούσει, ότι η γυναίκα του Γιάννη του Περιβολά ήταν άρρωστη. Η γνώη αν αυτή βρίσκεται τώρα εις την καλύβην την εντός του κήπου παρά την είσοδον ή αν ενοσηλεύεται εις την πόλη. Αλλά επειδή ο κυπουρός ο ίδιος ευρίσκεται εξάπαντος εδώ, συνεπέρανεν επειδή έβλεπε μακρόθεν ανοιχτήν την θύραν του περιβόλου, εσυλλογίστη να του πουλήσει δούλευση με τα βότανα που είχε στο καλαθάκι της, υποσχομένη αυτό μαντζούνια προσίασιν της γυναικός του. Ήταν ευθύς πάλιν είπε καθεαυτήν: «Τι δούλεψη να κάνει κανείς στη φτώχεια? Η μεγαλύτερη καλοσύνη που μπορούσε να τους κάνει θα ήταν να είχε κανείς στερφοβότανο να τους δώσει. Θεμς χωρέσέ με. Ας ήταν και παλικαροβότανο», επέφερε, «γιατί κάνει όλο κοριτσάκια και αυτή η φτωχιά. Θα ρω πως έχει 5-6 ως τώρα. Δεν ξέρω αν της έχει πεθάνει κανένα από αυτά τα 7 ψυχα». Είχε να ερευνήσει το όντι επί χρόνους πολλούς στα βουνά και τα σφαράγγας, όπως έβρι παλικαροβότανο δια την κόρη της. Αλλά εκείνο το οποίο της είχε δώσει δεν επέτυχε. Εξεναντίας ενήργησε μάλλον ως κοριτσοβότανο. Κι όμως εις αυτήν άλλοτε, όταν της το έδωκε η ανδραδέλφη της, είχε τελεσφορήσει, διότι έκαμε 4 σιούς και μόνον 3 τη γατέρας. Όσον αφορά το στερφοβότανο, ο πνευματικός της είχε νυπεί προχρόνων ότι είναι μεγάλη αμαρτία. Πριν φτάσει στην θύραν του κήπου, καθώς κατήρχεται των δρομίσκων της κλητείος, είδεν ότι ο Γιάννης ο Περιβολάς δεν ευρίσκεται εντός του κήπου, αλλά ήταν την στιγμή εκείνη στον γειτονικών αγρών, τον οποίον είχε φαίνεται νοικιάσει ως κολίδας από τον γείτονα.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια εκπομπή που στόχο της έχει να μας ταξιδέψει με τις γεύσεις και τις συνταγές που προτείνει κάθε εβδομάδα. Σε αυτό το ταξίδι, κάθε φορά οδηγοί μας είναι οι κυρίες ή καλύτερα τα μέλη της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Αναλαμβάνουν και μας δείχνουν κάθε φορά λίγα από τα μυστικά τους για το ιδανικό κυριακάτικο και κατά συνέπεια γιορτινό οικογενειακό τραπέζι. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα απέναντί μου έχω την κυρία Καψίδου, η οποία με μεράκι και αγάπη οργανώνει τις δράσεις και τις εξορμήσεις της πολύ δραστήριας ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Χαίρετε, κυρία Καψίδου.
2: Χαίρετε.
1: Έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές για διάφορα ζητήματα όπως ο εθελοντισμός γενικά, οι δράσεις της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας ειδικότερα, και παρατηρώ ένα πράγμα. Παρατηρώ την όρεξη που έχετε για ζωή, για προσφορά και τη ζωντάνια σας. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά που είπατε. Σήμερα, ως καλεσμένοι, έτσι όπως συζητήσαμε και το θέμα μας, θέλω να πούμε κάποια πράγματα για την πορεία του ανθρώπου μέσα στο χρόνο. Δηλαδή, πώς να μεγαλώνουμε σωστά. Mm-hmm. Και κάποια πράγματα που ενδεχομένως θεωρούνται μυστικά, να τα αποκαλύψουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, λοιπόν.
2: Λοιπόν, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι βέβαιο ότι η βιολογική γύρανση δεν είναι συνώνυμη με την ανικανότητα. Δεν είναι συνώνυμα πλέον σήμερα αυτά. Mm-hmm. Μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει μέσα στο χρόνο, να ζήσει όλα τα στάδια της ζωής του και να παρατείνει όσο γίνεται περισσότερο τις δυσκολίες ό,τι αφορά τις σωματικές έτσι ικανότητες που έχει ένας νέος. Όμως θα πούμε και το εξής. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις, ας πούμε και τη λέξη να γερνάς, στη σημερινή εποχή, η οποία καλλιεργεί όλες τις αξίες να είναι συνδεδεμένες με την νεότητα. Δηλαδή, αυτά που ενδεχομένως προβάλλονται στην τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν είναι το καλύτερο πρότυπο για να νιώθει κανείς εντάξει με τις δικές του έτσι, τις ατέλειες ενδεχομένως που διαπιστώνει στο σώμα του, στο πρόσωπό του. Όμως, εμείς θα πούμε πώς να αντισταθούμε σήμερα σε αυτό.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πρώτος κανόνας. Είναι απαραίτητο να δεχθούμε να ζούμε όλα τα στάδια της ζωής συνειδητά.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, να ξεφύγουμε πρώτα απ' όλα από τη λατρεία της νεότητας. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα στάδιο ζωής, πολύ όμορφο, όλοι το αγαπάμε, όλοι το θαυμάσαμε, το θαυμάζουμε, όμως η ζωή προχωράει. Ο χρόνος προχωράει και εμείς θα πρέπει να νιώθουμε χαρά σε κάθε φάση της ηλικίας μας που βρισκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε τώρα ότι η γύρανση μπορεί να είναι μια γόνιμη εμπειρία. Κάποιοι ποιητές την έχουν συνδυάσει με τους γλυκούς χυμούς του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο είναι η γλυκύτερη χυμή των φρούτων. Παραοριμάζουν και είναι όλο το νέκταρ εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν είναι και η ηλικία του ανθρώπου όταν ξεφύγει από την νιώτη, από την μέση ηλικία και πάει προς την όριμη ηλικία. Έχουμε λοιπόν τώρα στη φάση αυτή της ζωής μας ανάγκη από μια καινούργια σχέση με τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη γαλήνη, περισσότερη ελευθερία. Και το καταφέρνει κανείς αυτό αν ζει συνειδητά. Επιτέλους λοιπόν έχουμε δικό μας ελεύθερο χρόνο που τον είχαμε στερηθεί στην καριέρα μας, αν ήμασταν εργαζόμενες. Εκεί ήταν ένα δόσιμο του εαυτού μας, ένα δυνατό παρόν στην οικογένεια, στο στίβο της ζωής, στην επιστήμη μας ενδεχομένως. Υπήρχαν στιγμές που λαχταρούσαμε ένα διάλειμμα και όμως η ζωή δεν μας το έδινε. Mm-hmm. Μα να το διάλειμμα είναι τώρα.
1: Ήρθε η στιγμή, ε.
2: Ήρθε η στιγμή λοιπόν, στην όρημη ηλικία και μετά με ένα ποιματάκι που μην ξεχάσουμε να το πούμε στο τέλος. Στην όρημη ηλικία μετά τα 50, δηλαδή τα 50 κλπ. Έρχεται το διάλειμμα σιγά σιγά μαζί με το πέρασμα του χρόνου. Τα κύματα κοπάζουν, το λιμάνι γαλινεύει, είναι καιρός να παραδώσουμε τη σκυτάλη και να αναπαυθούμε. Όχι, δεν θα πούμε ότι θα αναπαυθούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, όμως γίνεται ένας αγώνας πιο ήρεμος, περισσότερο εσωτερικός και χωρίς πολλές εξωτερικές πιέσεις. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα είναι ότι σταματάει η εξωστρέφεια και μπορούμε να στραφούμε προς τον εαυτό μας, να μελετήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι ενδεχομένως κάναμε στη ζωή μας χωρίς να το απολαύσουμε και μπορούμε να προλάβουμε να το απολαύσουμε. Είναι λοιπόν ο χρόνος να στραφούμε προς τα μέσα μας. Αυτή η κλίση προς τα μέσα είναι πολύ ευεργετική στον άνθρωπο, εφόσον ξέρει πώς να την επεξεργαστεί. Τότε λοιπόν εντάσσουμε τις διάφορες ηλικίες της ζωής μας χωρίς να εξιδανικεύουμε το παρόν, αλλά ούτε και να ωραιοποιούμε το παρελθόν. Είναι λέξεις με πολύ νόημα αυτές.
1: Βέβαια.
2: Και βοηθούν τον άνθρωπο πραγματικά να πορεύεται όσο γίνεται πιο σωστά, γιατί το θέμα μας από την αρχή ήταν πώς να μεγαλώνουμε σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Μέσα στο χρόνο. Και θα πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα ενδιαφέροντος για να μην καταρρεύσει ο άνθρωπος, να μην καταρρεύσουμε μπροστά στο φόβο των γυρατιών. Ένα βήμα μεγάλο είναι, και το προβάλλει πάρα πολύ η ψυχανάλυση αυτό, και λέει, για να έχεις όμορφα γυρατιά πρέπει να στραφείς προς τους άλλους. Είναι πολύ σπουδαίο να μεταφερθεί το ενδιαφέρον μας πλέον τώρα που έχουμε ελεύθερο χρόνο στο να γίνουμε χρήσιμοι, γιατί μπορούμε ακόμα να γίνουμε χρήσιμοι. Ένα παράδειγμα θα σου πω, Κατερίνα μου, τι γίνεται στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία πολύ συνειδητοποιημένα, στη φάση αυτή που οι άνθρωποι βρίσκονται στη σύνταξη και έχουν χρόνο ελεύθερο, δεν συσσωρεύονται στα καπί και εκεί πάνε. Όμως διαθέτουν πολύ χρόνο μέσα στην οικογένεια να γίνει μια αλυσίδα αλληλοβοήθειας. Οι μεγαλύτεροι πρόθυμα βοηθούν τους νεότερους με το να φροντίζουν να βοηθούν τα παιδάκια τους. Επίσης, στα νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς, θα δούμε συχνά ηλικιωμένους να απασχολούν τα παιδάκια με ιστορίες της ζωής τους, με παραμύθια κλπ. Ή επίσης παρευρίσκονται, πάνε και βοηθάνε ως babysitting.
1: Πολύ ενδιαφέρον,
2: ναι,
1: αυτό, ε.
2: Είναι διαπιστωμένο στην Ιαπωνία ότι γίνεται αυτό. Μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς να βιώσουμε καλύτερα την όρημη ηλικία. Και την όρημη ηλικία, τη βαθιά όρημη ηλικία. Όχι τα πρώτα 50 και τα δεύτερα 50, 50, 60, 70 και 80. Και θα συνεχίσω με το εξής. Κάτι πολύ όμορφο, και θα σταματήσω σε αυτό, που είπε κάποια μεγάλη γυναίκα στην κόρη της, η οποία ήταν και ειδικός ό,τι αφορά την φροντίδα του σώματος. Ήταν επιστήμονας, πλαστικός χειρουργός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είπε το πολύ όμορφο. Οι ρητίδες στα πλάγια της μύτης μου δεν με στεναχωρούν, γιατί είναι όλο το γέλιο που έχω απολαύσει στη ζωή μου. Οι ρητίδες στα βλέφαρά μου είναι τα δάκρυα που έχω χύσει. Όσο εσείς λείπατε στην ξενιτιά, και εγώ εδώ πάλευα για να σας στηρίζω. Οι ρητίδες στο μέτωπό μου και μέσα στα φρύδια μου είναι πολλές φορές η απόγνωση που κι εγώ ένιωσα ως άνθρωπος μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν μου χρειάζονται τα μπότοξ τα δικά σας. Είμαι πολύ συμβιβασμένη, πολύ ικανοποιημένη και γεμάτη με αυτό που είμαι. Είναι η ίδια μου η ζωή και αρνούμαι να σας επιτρέψω να μου τη σβήσετε. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό? Πολύ αυτή όμορφο. Η αποδοχή. Βέβαια. Η αποδοχή της κατάστασης στην φάση των 70 κλπ.
1: Και πολύ αισιόδοξο μου ακούγεται
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, είναι ακριβώς. Και ένα πολύ ωραίο που είπε στο τέλος είναι: φροντίστε σας παρακαλώ, μη σας κλείσουν οι ρητίδες μέσα και σας βουλιάξουνε. Εκεί πέφτει και η ψυχολογία του ανθρώπου.
1: Βέβαια, ναι.
2: Όταν οι ρητίδες γίνουν για αυτόν πρωταρχικό μέλημα για τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
2: Αν γίνουν, τότε ας επιλέξει τι θα κάνει. Να τη σβήσει, αν θέλει και αν μπορεί. Όμως είναι πολύ όμορφο να έχουμε, να τις αποδεχόμαστε και να πορευόμαστε.
1: Βέβαια, μου αρέσει πολύ που προσεγγίζετε όλα τα θέματα έτσι με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε έναν όρο για αυτήν, να μας πείτε μερικά
2: Βέβαια,
1: πράγματα.
2: Είναι πολύ όμορφο να πούμε και κάποια πράγματα για την αισιοδοξία, γιατί μεγαλώνω σωστά σημαίνει ότι γνωρίζω το μυστικό της αισιοδοξίας. Αυτό σημαίνει μεγαλώνω σωστά. Αισιοδοξία λοιπόν. Αισιοδοξία, κατά τους επιστήμονες, είναι η ευχάριστη διάθεση της ψυχής κατά την οποία ο άνθρωπος φτάνει διαισθητικά στη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι αισιοδοξία. Διαισθητικά ο άνθρωπος πιστεύει, έχει τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Θα με ρωτήσεις ίσως, από πού πηγάζει, από πού παίρνει ο αισιόδοξος αυτήν την δύναμη?
1: Μπράβο, ναι.
2: Λέγεται από τους επιστήμονες και πάλι ότι είναι φυσικό χάρισμα η αισιοδοξία και είναι πολύ ευεργετικό αντιστάθμισμα στις μπόρες και στα δεινά της ζωής. Όντως έτσι είναι η αισιοδοξία. Αδελφοί της αισιοδοξίας θα πούμε ότι είναι η πίστης, η πίστης στο Θεό. Είναι η αδελφή της αισιοδοξίας που βοηθάει τον άνθρωπο, αυτή η πίστη στην Εκκλησία, στα Άγια Μυστήρια, στον Κύριο Ιησού Χριστό που θυσιάσει για τον άνθρωπο, όλα αυτά βοηθάνε να αντλεί δύναμη ο άνθρωπος και να πολλαπλασιάζει μάλιστα τις δυνάμεις του.
1: Mm-hmm.
2: Αισιοδοξία επίσης είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για να προλάβουμε την αρνητική κατάσταση, την απεσιοδοξία. Και η απεσιοδοξία φέρνει δεινά, τόσο στην ψυχή μας όσο και στο σώμα μας. Αυτό που ακούμε συχνά από τους επιστήμονες, τα ψυχοσωματικά προβλήματα.
1: Mm.
2: Ναι, είναι συχνό φαινόμενο στους καιρούς μας και το βλέπουμε στους ανθρώπους που δεν καλλιεργούν πολύ πολύ την αισιοδοξία και την πίστη, να είναι συχνά απογοητευμένοι και να παραπονιούνται για προβλήματα, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.
1: Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν σχέση ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Αναφέρομαι σε σχέση πρακτική, έτσι, που να επηρεάζει τον οργανισμό μας αυτό το πράγμα.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει αποδειχθεί από μελέτες επιστημόνων ότι όταν πονάει η ψυχή, κατευθείαν πάσχει και το σώμα. Όταν πάσχει το σώμα, όταν υποφέρει από κάτι, επηρεάζεται αμέσως και η ψυχή. Η ψυχολογία επίσης του ανθρώπου. Λοιπόν, μπορούμε πρακτικά να πούμε αυτά που ακούμε γύρω μας. Τι λένε? Έχω ψυχολογικό πρόβλημα, έχω στρες πολύ και με πονάει φοβερά το στομάχι μου.
1: Mm.
2: Ναι, η επιστήμη το δέχεται ότι παθήσεις το ευερέθιστο έντερο που λένε. Επίσης οι γαστρίτιδες, οι κολίτιδες, όλες αυτές τις παθήσεις που ακούμε έχουν μεγάλη σχέση με το στρες, που το στρες είναι ψυχολογικό. Ποιες άλλες νόσεις, δυστυχώς πολύ. Νόση του καρδιαγγειακού, αριθμίες της καρδιάς. Ναι. Έχουν σχέση μεγάλη με το στρες. Νόση του δέρματος. Η επιστήμη το έχει αποδείξει ότι η ψωρίαση, πολλές δερματίτιδες, προβλήματα με το άσπρισμα των μαλλιών, το συνδέουν επίσης με το στρες. Το πρόωρο άσπρισμα. Γιατί συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Κάποιος λέει, κάποια μέρα που ήταν πάνω στο αεροπλάνο από φόβο έντονο, όταν κατέβηκε είδε να σπρίζουν τα μαλλιά του. Το στρες λοιπόν το έντονο. Επίσης να αναφερθούμε κι αλλού στο θυροειδή. Παθήσεις του θυροειδή, μεγάλη σχέση με το στρες. Μυοσκελετικού, αυχενικό σύνδρομο που λένε οι γιατροί. Η πόνη στον αυχένα. Ο ζαχαρώδης διαβήτης που είναι παθήσεις του ενδοκρονολογικού συστήματος. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε και πολλά και να ακούσουμε και πολλά που έχουν άμεση σχέση με το στρες. Να λοιπόν, πώς αποδεικνύεται ότι το στρες επηρεάζει πάρα πολύ και το σώμα. Το άγχος επηρεάζει πολύ και το σώμα. Ψυχολογικά προβλήματα ρίχνουν κάτω και το σώμα. Την υγεία του σώματος. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε ένα μήνυμα. Όχι απεσιοδοξία. Και θα την κερδίσουμε αυτήν με κάποιους τρόπους που είναι πολύ εύκολοι, πολύ βατοί. Να ενταχθούμε σε όμορφες ομάδες που κάνουν δραστηριότητες. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Επίσης, η άθληση, η ήπια για τη μεγάλη ηλικία. Ήπια άθληση. Λίγα μέτρα βάδισμα μέσα στην ημέρα. 3 φορές την εβδομάδα. Ένα μισάωρο όμορφο περπάτημα. Επίσης, το χαμόγελο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Λένε οι επιστήμονες ότι έχει αποδειχθεί ότι και στον καθρέφτη μας να πάμε να γελάσουμε εμείς οι ίδιοι μόνοι μέσα στο σπίτι επηρεάζει τον οργανισμό. Στον οποίο οργανισμό τι γίνεται. Χύνονται κάποιες ευεργετικές ορμόνες όπως είναι οι ενδορφίνες και βοηθάνε πάρα πολύ, λούζουνε, περιλούζουν όμορφα ψυχή και σώμα. Και αυτό βοηθάει πολύ το ανοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή την άμυνα του οργανισμού στις αρρώστιες. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο και στην πρόληψη ασθενειών. Οι μελέτες απέδειξαν ότι ένας αισιόδοξος άνθρωπος γίνεται πάρα πολύ πιο γρήγορα καλά, συνέρχεται μετά από μια αρρώστια από έναν άνθρωπο που δεν έχει αισιοδοξία, που έχει γκρίνια. Λοιπόν, και στην πρόληψη ασθενειών αλλά και στην αντιμετώπιση και στην γρήγορη ανάρρωση η αισιοδοξία είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Βέβαια, άμα λοιπόν θέλουμε να συνοψίσουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα, είπαμε ότι πώς μπορούμε να μεγαλώνουμε σωστά, αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα, και εσείς τι μας προτείνετε? Μας προτείνετε αισιοδοξία σίγουρα για πρώτο... σαν πρώτο μέλημα να είναι όλων των ανθρώπων και των νέων που θα μεγαλώσουν.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και των πιο μεγάλων σε ηλικία.
2: Πολλά πράγματα ισχύουν και για τους νέους από αυτά που είπαμε. Και ένα πολύ ωραίο που θα πρέπει να το πούμε, ότι αναφέρεται κάπου, διάβασα, το άγχος, ο πόνος και επώδυνες συγκινήσεις βρίσκουν διέξοδο στο σώμα με διάφορα ενοχλήματα. Άρα λοιπόν, ο χαρακτήρας μας, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η πηξίδα της ζωής του. Επηρεάζουμε πολύ εμείς οι ίδιοι από τη διάθεση που δημιουργούμε σε εμάς το πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Αν θα μας παρουσιαστούν προβλήματα οργανικά γρήγορα ή τα καθυστερήσουμε, τα πάμε πίσω. Ψυχολογικά προβλήματα. Αν μας παρουσιαστούν γρήγορα ή τα αφήσουμε για πιο μετά.
1: Άρα είναι επιλογή μας, θέλετε
2: είναι
1: να πείτε.
2: Είναι και επιλογή μας, ακριβώς. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει επιστήμονες αυτό. Πηξίδα της ζωής μας είναι ο χαρακτήρας μας.
1: Βέβαια, και από ό,τι βλέπω, όλες οι κυρίες που συμμετέχετε στην ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας έχετε όρεξη για ζωή και έτσι με το χαρακτήρα σας όλες προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο και για εσάς και για τους γύρω σας.
2: Και δεν είναι και τυχαίο η μεγάλη συμμετοχή πολλών ανθρώπων, βέβαια, πολλών κυριών, που οι περισσότερες είναι μοναχικές, που επιθυμούν πάρα πολύ να έρθει η Δευτέρα το πρωί 10 η ώρα και να έρθουν να συναντηθούν με άλλες κυρίες, να συγκεντρωθούμε. Ένας αριθμός 100 και οι κυρίες κάθε Δευτέρα πρωί εδώ μέσα στο Ανθύμιο, που όπως ομολογούν τους δίνει δύναμη.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι έχετε και ένα ποίημα το οποίο είναι το αγαπημένο σας από ό,τι μου είπατε και προηγουμένως. Το οποίο είναι, τι είναι, ο ύμνος σας, ο ύμνος της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας.
2: Ναι, λένε το μότο μας.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Λέξη. Εμείς όμως λέμε πραγματικά στην ομάδα μας ότι είναι ο ύμνος μας, παράλληλα με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέμε, το «Χαρά στα μάτια που δακρύζουν», που το λέμε κάθε φορά που συναντιέμαστε και σε όποιες επισκέψεις πάμε στα ιδρύματα. Εκείνο είναι καθ' αυτού ο ύμνος μας, αλλά και αυτό μας αρέσει πολύ, αν μας φτάνει ο χρόνος να το πούμε και να κλείσουμε με αυτό ίσως.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. «Η γοητεία της ωριμότητας. Τι όμορφη είναι η ζωή σαν φτάσει στα 60. Τα νιάτα κι αν επέρασαν και έφτασε στα 90. Ξέρεις τι θέλεις, τι ζητάς και δεν πισωγυρίζεις. Τον εαυτό σου κυβερνάς, τον χρόνο σου ορίζεις. Έχεις το χρόνο να σκεφτείς, το χρόνο να διαβάσεις, χρόνο για να ξεκουραστείς, χαρές να απολαύσεις. Μπορείς να δεις τους φίλους σου, τη φύση να θαυμάσεις και τους καρπούς των κόπων σου τώρα να απολαύσεις. Τα πόδια λίγο κι αν πονούν, μη δίνεις σημασία. Η ηρεμία της ψυχής, αυτή έχει αξία».
1: Πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καψίδου, για το θέμα μας σήμερα που αναπτύξατε τόσο ωραία και τόσο αισιόδοξα και με χαμόγελο. Νομίζω ότι ακούγεται και στο μικρόφωνο από αυτό ακόμα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει το Ράδιο Ελπίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά και στις συνταγές που έχουν να μας προτείνουν οι κυρίες της Αγίας Ολυμπιάδας.

0: Ήρθε η ώρα να δώσουμε λοιπόν τη συνταγή της ημέρας με την κυρία Κανίδου Αντιόπη εδώ πέρα, η οποία θα μας δώσει τη συνταγή γιατί.
1: Παραδοσιακό φαγητό του Πόντου με πληγούρι.
0: Σαν πόντια, κυρία Αντιόπη, θα μας δώσετε τα παραδοσιακά του Πόντου, λοιπόν. Βεβαίως. Για να ακούσουμε τη συνταγή σας.
1: Βεβαίως. Το πληγούρι το έφτιαχναν με σιτάρι. Το άλεθαν σε χειρόμηλο και το έβραζαν με νερό. Το καβούρτιζαν με βούτυρο και με αυτό αντικαθιστούσαν το ρύζι. Παρασκεύαζαν το πληγούρι από ξερό κουπανισμένο σιτάρι, όπως και τα κορκότα. Μαγειρευόταν εύκολα είτε σκέτο είτε με ντομάτα, αλλά και με κρέας ή κοτόπουλο. Πήρε την ονομασία του από την ελληνική λέξη πλήτο, που σημαίνει χτυπώ, επειδή το χτυπάμε για να απομακρύνουμε τη φλούδα. Τα δημητριακά και τα ζυμαρικά κατήχαν ιδιαίτερη θέση στη διατροφή των ποντίων, αλλά από σιτάρι, καλαμπόκι, πληγούρι, κορκότο, σιμιγδάλι, τραχανάς, μακαρόνια, φύλλα για πίτες και πολλά άλλα ζυμαρικά. Ήταν η εύκολη καθημερινή διατροφή, κυρίως για τους γεωργούς και για ποιμένες. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά.
0: Τα υλικά της συνταγής μας.
1: Ναι. 2 κιλά περίπου κρέας ζυγούρι, αν δεν υπάρχει ζυγούρι εκείνη την εποχή, μπορούμε να πάρουμε και κατσικάκι. Κομμένο σε μερίδες, 2 κιλά κρεμμύδια ξερά, μέτριο προς μικρό μέγεθος, 4-5 φύλλα δάφνης, 3 όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 10-15 κόκκους μπαχάρι, 10-15 κόκκους πιπέρι μαύρο, αλάτι, λίγο τριμμένο πιπέρι, 2 φλιτζάνια πληγούρι και 1 δεύτερο φλιτζάνι λάδι. Εκτέλεση. Ρίχνουμε το λάδι στην κατσαρόλα, αφού πλύνουμε το κρέας το ρίχνουμε μέσα και το σοτάρουμε. Προηγουμένως έχουμε ζυματίσει τα κρεμμύδια στο νερό, τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά, δάφνη, πιπέρι, μπαχάρι, την ντομάτα και το αλάτι. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα μισό λίτρο νερό και το σκεπάζουμε να βράσει 90 λεπτά. Αφού βράσει το κρέας, ρίχνουμε το πληγούρι και αφού το έχουμε καθαρίσει και πλένει, φυσικά, τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Προσθέτουμε το νερό ζεστό για να βράσει με το πληγούρι μέσα στο φούρνο όλα μαζί. Καλή επιτυχία.
0: Να πω ότι το ίδιο φαγητό φτιάχνει η πεθερά μου. Βέβαια, μας το κάνει στις γιορτές συνήθως στην κατσαρόλα όμως. Σαν πόντια, και εκείνη το κάνει στην κατσαρόλα. Λοιπόν, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής με την κυρία Κανίδου Αντιόπη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο γλυκό μας. Τι θα μας δώσετε?
1: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί της Κυριακής και θέλεις κάτι ωραίο με τον καφέ σου. Αυτό το μυρωδάτο κέικ που γίνεται σε 5 λεπτά και τρώγεται ζεστό. Πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Υλικά: 60 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 150 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό, 150 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 80 γραμμάρια γάλα φρέσκο, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Εκτέλεση: σε ένα μπολ ανάδευσης τοποθετούμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αυγό. Χτυπάμε για λίγα λεπτά με μίξερ χυρόσεως ότου κρεμώσει και αφρατέψει το μείγμα. Με ξύλινη κουτάλα να κατέβουμε το μείγμα, ρίχνοντας ένα λάξ το αλεύρι με το γάλα. Σε καλά βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα, 20 εκατοστών, αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 Κελσίους για 30 λεπτά. Αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά στη φόρμα. Το ξεφορμάρουμε και το αλείφουμε με το λιωμένο βούτυρο. Πασπαλίζουμε με κανέλα και ζάχαρη. Το σερβίρουμε ζεστό. Καλή μας όρεξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ωραία ακόμα συνταγή. Μια συνταγή του Πόντου σήμερα και μια γλυκιά συνταγή. Να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας, φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

21 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Κιλικία. 4ος αιώνας Κιλικία. Καταγόμενος από την Ανάζαρβο της Δευτέρας Κιλικίας, ο Άγιος Ιουλιανός ήταν γιος εθνικού συγκλητικού, αλλά είχε λάβει στέρεα χριστιανική μόρφωση από την ευσεβή μητέρα του Ασκληπιοδόρα και ήταν βαθιά καταρτισμένος στις θεόπνευστές γραφές. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού καταγγέλθηκε στον σκληρό διοικητή Μαρκιανό, ο οποίος βρισκόταν

να το βάλουν με την βία στο στόμα ειδωλόθητα, αλλά ο Άγιος απάντησε ότι αυτό που γίνεται με την βία δεν λογίζεται ως θυσία. Αφού τον μαστίγωσαν εκ νέου, ο Μαρκιανός τον οδήγησε στην Ανάζαρβο, ενώ οι άντρες του τον χτυπούσαν σε όλο το δρόμο. Όταν έφτασαν στην πόλη, ο γενναίος μάρτυρας εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου επέδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, παρά το γεγονός ότι τον εξανάγκασαν να πιει το κρασί της ακάθαρτης πονδύς και να κρατά θυμίαμα στα χέρια του. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στις Αιγές, στον Ισικό κόλπο, περίφημες για τον ναό του Ασκληπιού που υπήρχε εκεί, και δέχθηκε πιέσεις να υποταχθεί στις εντολές του Αυτοκράτορα επί ποινή θανατώσεως στην πυρά. Ο Ιουλιανός αποκρίθηκε στον δικαστή: «Και ποιος σε εμποδίζει να το πράξεις?» Έφεραν τότε την μητέρα του, η οποία τον είχε ακολουθήσει, ελπίζοντας ότι οι επίμονες παρακλήσεις της θα τον έκαναν να λυγίσει. Η Ασκληπιοδόρα εξασφάλισε την άδεια να μείνει 3 ημέρες με τον γιο της στην φυλακή του. Αντί όμως να τον εκλιπαρίσει, να λυπηθεί την ζωή του, εκείνη τον ενεθάρρυνε να παραμείνει στέρεος μέχρι θανάτου στην ομολογία της πίστεώς του στον Χριστό, τον νικητή του θανάτου. Του έλεγε: «Γνωρίζεις ποιο είναι το αληθινό συμφέρον σου, αφού εγώ σου το δίδαξα. Πράξε λοιπόν ώστε να δοξάσεις τον μόνο αληθινό Θεό». Όταν έληξε η προθεσμία και ο Μαρκιανός ανακάλυψε ότι τον ενέπαιξαν, διέταξε να κλείσουν τον Ιουλιανό σε έναν σάκο γεμάτον άμμο και να ρίξουν μέσα φίδια, σκορπιούς και κάθε είδους δηλητηριώδη ερπετά, και κατόπιν να τον πετάξουν στην θάλασσα. Έτσι, ενώ το σώμα του γενναίου μάρτυρος του Χριστού βυθιζόταν στην Άβυσσο, η ψυχή του φτερούγιζε προς τον υψηλότερο των ουρανών για να καθίσει στην σύναξη των πρωτοτόκων. Τα τίμια λείψανά του βρέθηκαν αργότερα και μεταφέρθηκαν κοντά στην Αντιόχεια, σε απόσταση 3 μιλίων από την πόλη, στον δρόμο προς την Δάφνη, όπου κτίστηκε προς τιμήν του ναός που γνώρισε μεγάλη τιμή εξαιτίας των αναρρύθμιτων ιάσεων που επιτελούνταν εκεί, ιδιαίτερα μεταξύ δαιμονισμένων και φρενοβλαβών. Ο Άγιος Χρυσόστομος εξεφώνησε προς τιμήν του θαυμάσιο λόγο: «Το ιερό εκείνο κάηκε κατά την περσική εισβολή του 537. Και αυτή η μέρα, 21 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Αιγυπτίου και των συναυτό Βασιλίσης Κέλσου Αναστασίου Μαρκιανίλας, των 20 στρατιωτών και των 7 αδελφών. 4ος αιώνας, Αίγυπτος». Ο συναξαριστής τους μνημονεύει επίσης στις 8 Ιανουαρίου. Η διήγηση αυτή γνώρισε μέσω διαφόρων εκδοχών και μεταφράσεών της τεράστια διάδοση, τόσο στην Ανατολή

όσο και στην Δύση κατά τον Μεσαίωνα. Συνοψίζουμε εδώ το αρχαίο μαρτύριο. Σε ορισμένες εκδοχές η βασίλισσα αναφέρεται ως μητέρα του Κέλσου. Ο Άγιος Ιουλιανός ήταν νέος χριστιανός από την Αντινόη της Θηβαΐδος, ο οποίος από νεαρωτάτης ηλικίας είχε απορρίψει την μάταιη κοσμική γνώση και τροθείς από έρωτα για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, μιμούνταν τις αρετές των Αγίων. Φθάνοντας σε ηλικία 18 ετών, δέχθηκε τις πιέσεις των γονέων του να νυμφευθεί. Διχασμένος ανάμεσα στον πόθο του να αφιερωθεί στον Κύριο και στο καθήκον της υπακοής, πήρε προθεσμία 7 ημερών, τις οποίες πέρασε ενιστία και προσευχή. Του εμφανίστηκε τέλος ο Χριστός και τον υποχρέωσε να υποταχθεί στο θέλημα των γονέων του, αλλά να διατηρηθεί αγνός στον γάμο, για να μην χάσει τον ατίμητο θησαυρό της Παρθενίας, και του υποσχέθηκε ότι θα τον στηρίξει στον αγώνα αυτό κατά της φύσεως, προκειμένου να αποκτήσει ήδη από την παρούσα ζωή τα αγαθά εκείνα που ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε, αλλά που ο Θεός προετοιμάζει για όσους τον ακολουθούν με όλην την καρδιά τους. Έτσι έγιναν με γλέντι και χαρές οι γάμοι με την βασίλισσα, την μοναχοκόρη μιας πλούσιας χριστιανικής οικογένειας. Μόλις όμως οι νεόνυφοι βρέθηκαν μόνοι στην νυφική παστάδα, η βασίλισσα εξεπλάγει με το εξαίσιο άρωμα από ανοιξάτικα άνθη που γέμιζε την ατμόσφαιρα, ενώ ήταν χειμώνας, οπότε ο Ιουλιανός της εξήγησε ότι ο Χριστός χορηγεί σε όσους διατηρούν την παρθενία των σωμάτων τους την χάρη να αναδίδουν κάθε στιγμή μία τέτοια ευωδία. Της πρότεινε λοιπόν να διατηρηθούν παρθένοι για να προγευθούν ήδη εδώ κάτω την αιώνια ζωή. Η νέα γυναίκα έδωσε την συγκατάθεσή της και στην στιγμή, μέσα σε ένα απερίγραπτο φως που πλημμύρισε τον θάλαμο, εμφανίστηκε ο Χριστός ένθρονος εν μέσω αναρρυθμίτου πλήθους ανθρώπων ντυμένων στα λευκά από τη μία πλευρά και μίας μεγάλης σύναξης παρθένων από την άλλη, που επικεφαλής τους έστεκε η Παναγία Θεοτόκος. Χαιρέτησαν με επεφημίες το ζευγάρι που είχε νικήσει την ειδηπάθεια του κόσμου και έγραψαν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής. Μόλις έσβησε το όραμα, ο Ιουλιανός και η βασίλισσα πέρασαν την υπόλοιπη νύχτα με ευχαριστηρίους ύμνους και προσευχές. Εν συνεχεία, έχοντας κληρονομήσει μεγάλη περιουσία μετά τον θάνατο των γονέων τους, μοίρασαν αφιδώς ελεημοσύνες και ίδρυσαν δύο μονές. Ο Ιουλιανός βρέθηκε σύντομα επικεφαλής μίας αδελφότητος 10.000 μοναχών, τους οποίους προετοίμασε για να βασιλεύσουν στους ουρανούς, ενώ η βασίλισσα απελευθέρωσε από τα δεσμά του κόσμου πλήθους γυναικών κάθε ηλικίας. Όταν ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού στην Αίγυπτο, οι δύο Άγιοι ικέτευσαν τον Θεό να φυλάξει ακλόνητους στην ομολογία της πίστεως
όλα τα πνευματικά τέκνα που τους είχε εμπιστευθεί. Εμφανίστηκε τότε ο Χριστός στην Βασίλισσα και της υποσχέθηκε ότι οι ψυχές όλων των μαθητριών της θα κέρδιζαν σύντομα την Βασιλεία και ότι η ίδια θα τις ακολουθούσε λίγο αργότερα. Της αποκάλυψε δε ότι ο Ιουλιανός θα έβγαινε νικητής σε έναν αγώνα για τον οποίο τον είχε προετοιμάσει με θαυμάσιο τρόπο η Αγνία. Βγαίνοντας από το όραμα αυτό με την όψη ολόλαμπρη ως ανατέλων ήλιος, η βασίλισσα πήγε να αναφέρει τα λόγια του Κυρίου στις παρθένες της και τις παρότρινε να προσφέρουν γενναιόδωρα την ζωή τους θυσία, έτσι ώστε ο Χριστός να τις βρει άσπηλες την ημέρα της επισκέψεώς του. Ο τόπος που έστεκε η Αγία εσύστη και μία στήλη φωτός φανερώθηκε πάνω στην οποία μπορούσε να διαβάσει κανείς την εξής επιγραφή με χρυσά γράμματα. Ο πρώτος και ο έσχατος είπε: «Δεύτε κληρονομήσατε την ετοιμασμένην ημίν βασιλείαν». Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την Θεία Επαγγελία, οι χίλιες μοναχές απεδίμησαν και εισήλθαν στην Βασιλεία των Ουρανών φέροντας τα νικηφόρα σημεία της Παρθενίας. Εμφανίστηκαν κατόπιν στην Βασίλισσα για να της πούν ότι περίμεναν αυτήν για να παρουσιαστούν ενώπιον του Χριστού. Η Βασίλισσα πήγε να πληροφορήσει τον Ιουλιανό και την στιγμή που ήταν μαζί προσευχόμενοι απεδίμησε προς Κύριον. Ο Ιουλιανός κατέθεσε το σκήνομά της σε έναν τάφο και αφού προσευχήθηκε για αυτήν επέστρεψε στην αδελφότητά του. Ο μακάριος βίος των μοναχών αυτών συνεχίστηκε απρόσκοπτα έως την ημέρα που ο διοικητής Μαρκιανός εισέβαλε στην Αντινόη με άγρια διοκτική μανία. Διέταξε να τοποθετηθεί ένα άγαλμα του Διός σε κάθε κατοικία και να μην μείνει χωρίς είδωλο ούτε ένα χωράφι, ούτε ένας χώρος δημόσιος ή ιδιωτικός. Όρισε επίσης να μην γίνεται καμία εμπορική συναλλαγή δίχως να επισφραγίζεται από μία θυσία στους θεούς. Όταν έμαθε ότι ο Ιουλιανός και οι μαθητές του, στους οποίους ήλθε να προσθεθεί μεγάλος αριθμός επισκόπων, ιερέων και κληρικών, αρνούνταν να υπακούσουν στις διαταγές του, πρόσταξε να συλληφθεί και να παρουσιαστεί στο δικαστήριο με όλο τον σεβασμό ωστόσο που οφειλόταν στην κοινωνική θέση του. Στις πιέσεις του δικαστή να υποταχθεί στα διατάγματα του αυτοκράτορα, ο Ιουλιανός αποκρίθηκε: «Εμείς έναν βασιλέα έχουμε, τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού, και είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τον θάνατο για να ζήσουμε αιώνια μαζί του». Ο δικαστής μετέφερε τα λόγια αυτά στον Μαρκιανό, ο οποίος έδωσε εντολή να κάψουν τους μοναχούς στην μονή τους και εν συνεχεία να οδηγήσουν ενώπιον του τον Ιουλιανό. Μετά το ολοκαύτωμα, ο τόπος του μαρτυρίου παρέμεινε τόσο εμποτισμένος με Θεία Χάρη, ώστε την 7η ώρα της ημέρας μπορούσε να ακούσει κανείς εκεί ιερούς ύμνους
ενός μεγάλου πλήθους, ενώ πολλοί άρρωστοι έβρισκαν εκεί θεραπεία. Την επομένη, ο Ιουλιανός εμφανίστηκε μπροστά στον διοικητή στην αγορά επί παρουσία όλης της πόλης, μικρών και μεγάλων. Με φοβερό τόνο ο Μαρκιανός τον κατηγόρησε ότι στασιάζει κατά του αυτοκράτορος και ότι χρησιμοποίησε μαγικά μέσα για να συγκεντρώσει τόσους μαθητές. Ο Ιουλιανός, αφού αρχικά παρέμεινε σιωπηλός, απέρριψε κατόπιν τις προτάσεις που του έγιναν να προσφέρει θυμία μας στους θεούς για να κερδίσει την εύνοια του διοικητή και δήλωσε ότι λάτρευε μόνον ένα θεό και πως η πίστη του δεν μπορούσε να έχει τίποτε κοινό με τις αυτοκρατορικές λατρείες, όπως ακριβώς το φως δεν μπορεί να αναμειχθεί με το σκοτάδι. Οργισμένος από την παρησία του Αγίου, ο Μαρκιανός τον παρέδωσε στους δημίους του, ένας όμως μεταξύ αυτών που είχε την εύνοια του διοικητή έχασε το μάτι του. Ο Ιουλιανός είπε να μαζευτούν όλοι οι ειδωλολάτρες ιερείς, προκαλώντας τους να θεραπεύσουν τον στρατιώτη. Καθώς όλες οι μαγικές εποδές τους αποδείχθηκαν άκαρπες, ο Άγιος γκρέμισε με την προσευχή του περισσότερα από 500 είδωλα και μόλις έκανε το σημείο του Σταυρού, επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού, ο στρατιώτης θεραπεύτηκε και φώναξε «Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο μόνος που πρέπει να λατρεύεται». Θέλοντας να πνίξει την υπόθεση, ο Μαρκιανός διέταξε να αποκεφαλιστεί πάραυτα ο στρατιώτης και παρέδωσε τον Ιουλιανό στα βασανιστήρια. Καθώς περιέφεραν αλυσοδεμένον τον Άγιο μέσα από την πόλη, η πομπή πέρασε μπροστά από ένα μέρος όπου έκανε μάθημα ο γιος του Μαρκιανού, Κέλσος. Το παιδί είδε τον μάρτυρα εν μέσω ενός πλήθους περίλαμπρων όντων που ήταν ντυμένα στα λευκά και έφεραν στο κεφάλι χρυσό στέφανο και δήλωσε ότι επιθυμώντας να αποκτήσει μία παρόμοια δόξα ήταν έτοιμο να μαρτυρήσει προκειμένου ο Θεός εκείνον να είναι και δικός του Θεός. Παρατώντας τα βιβλία και τα τετράδιά του και βγάζοντας τα φορέματά του, έσπευσε να συναντήσει τον Ιουλιανό στον τόπο όπου βασανιζόταν και πέφτοντας στα πόδια του φώναξε «Εσένα αναγνωρίζω μόνο ως πατέρα μου που θα μου χαρίσεις την δεύτερη γέννησή μου». Όταν οι γονείς του έμαθαν την μεταστροφή του Κέλσου, έλειωσαν από τον καημό τους όπως το κερί στην φωτιά και δόθηκε εντολή να αποσπάσουν με την βία το παιδί από την επιρροή του Αγίου. Μόλις όμως ο απεσταλμένος του Μαρκίωνα άγγιξε τον Κέλσο, τα χέρια του πέτρωσαν. Στα παρακάλια των γονέων του, ο Κέλσος αποκρίθηκε με σιγουριά ότι τους απαρνιόταν και ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον κάνει να προτιμήσει τους κατασάρκα δεσμούς από την αιώνια χάρη της Θείας Υιοθεσίας. Κλεισμένοι σε ένα μυαρό και σκοτεινό κελί, όπου τους πέταξαν για να σαπίσουν μέσα στα παράσιτα, ο Ιουλιανός και οι συναθλητές του μεταμόρφωσαν το μέρος αυτό με τους ύμνους και τις προσευχές τους σε τόπο φωτός που ανέδιδε ευωδία,
όχι του κόσμου τούτου. Μπροστά στο θαυμαστό αυτό θέαμα, οι δεσμοφύλακές τους, 20 τον αριθμό, μεταστράφηκαν. 7 αδελφοί, γη ενός αξιωματούχου χριστιανού με αυτοκρατορικό αίμα, οι οποίοι είχαν λάβει από τους άρχοντες το προνόμιο να διάγουν βίο χριστιανικό υπό την καθοδήγηση ενός ιερέα του Αντωνίου, ειδοποιήθηκαν σε ενύπνιο να μεταβούν στην δημόσια φυλακή και να προχωρήσουν στην βάπτιση του γιου του Μαρκιανού και των 20 στρατιωτών. Μόλις έμαθε γι' αυτό ο Μαρκιανός, διέταξε να συλλάβουν τους 7 αδελφούς, όπως και τον Αντώνιο, και τους ρώτησε για ποιον λόγο εξέθεταν τον εαυτό τους στον κίνδυνο της θανατικής ποινής, την στιγμή που θα μπορούσαν να ζουν σύμφωνα με την πίστη τους ανενόχλητοι. Ο μεγαλύτερος απάντησε ότι όπως δεν πρέπει οι πολύτιμοι λήθη να μένουν κρυμμένοι, αλλά οφείλουν να εκτίθενται στο αυτοκρατορικό διάδημα, έτσι και αυτοί όφυλαν να διακηρύξουν την πίστη τους στο φως της ημέρας, όπως ο Ιουλιανός, έτσι ώστε να κριθούν άξιοι να κοσμήσουν το στέμα του Βασιλέως Χριστού. Ο Μαρκιανός είχε κάνει την αναφορά του για τα γεγονότα που είχαν αναστατώσει την πόλη στους συναυτοκράτορες και αποφασίστηκε σε περίπτωση που ο Ιουλιανός και η σύναυτο επέμεναν να καούν ζωντανή επί παρουσία του λαού για παραδειγματισμό. Οι Άγιοι δέχθηκαν την καταδίκη τους και για να δείξουν πόσο γελία ήταν, ο Ιουλιανός ανέστησε ένα νεκρό, τον Αναστάσιο, ο οποίος διακήρυξε την δόξα του Χριστού. Οι ένδοξοι μάρτυρες οδηγήθηκαν σιδηροδέσμοι και ψάλλοντας ύμνους στον υπόδρομο, όπου είχαν έτοιμα 36 καζάνια γεμάτα θιάφη, άσφαλτο και πίσα. Μόλις τους έριξαν στην φωτιά, αναπέμποντας ύμνο στον ουρανό, τα σώματά τους έλαμψαν σαν χρυσός. Όλοι διαφυλάχθηκαν αυλαβείς και αφού τους οδήγησαν πίσω στην φυλακή, δόθηκε η άδεια στον Κέρσο να συναντήσει την μητέρα του. Μόλις η Μαρκιανίλα μπήκε στο κελί, είδε ένα φως υπερκόσμιο και ανάσανε μία ευωδία που ξεπερνούσε τα πιο σπάνια αρώματα. Λυσμόνησε τον πόνο της και αναγνώρισε ότι ο Θεός που λάτρευε ο γιος της ήταν ο μόνος αληθινός Θεός και χαρίζει την αυθαρσία. Παραδίδοντας λοιπόν με εμπιστοσύνη τον εαυτό της στον Ιουλιανό, έλαβε σύντομα το ιερό βάπτισμα. Όταν έμαθε το νέο, ο Μαρκιανός δεν μπορούσε πια να συγκρατήσει την οργή του και την επομένη, αφού παρέδωσε στο πυρ τους 20 στρατιώτες, κάλεσε τον Αντώνιο και τον Ιουλιανό, που έκαναν πως ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν θυσία στο ναό του Διός. Μπήκαν στο ναό σταυρώνοντας το μέτωπό τους και πέφτοντας στην γη ανέπεμψαν μία προσευχή στον μόνο αληθινό Θεό. Μόλις οι παρόντες χριστιανοί απάντησαν «Αμήν», όλα τα είδωλα συντρίφθηκαν και ο ναός κατέρευσε, συνθλίβοντας πλήθος ειδωλολατρών ιερέων. Την ίδια νύχτα, πλήθος Αγίων εμφανίστηκε στους αθλητές του Χριστού
μαζί με την Αγία Βασίλισσα, επικεφαλής χορού Παρθένων, που ανέκραζαν μεγαλοφόνος το Αλληλούια. Την επομένη, αφού υποβλήθηκαν σε τρομερά βασανιστήρια, οι Άγιοι Μάρτυρες παραδόθηκαν στα θηρία. Αυτά όμως πλησίασαν τον Ιουλιανό και έγλυφαν τρυφερά τα πόδια του. Ο Μαρκιανός τότε διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι μαζί με κοινούς εγκληματίες. Την στιγμή του αποκεφαλισμού η γη σύστηκε, τα είδωλα της πόλης γκρεμίστηκαν και ο Μαρκιανός το έβαλε στα πόδια για να πεθάνει λίγες μέρες αργότερα φαγωμένος από τα σκουλίκια. Όταν βράδιασε, οι χριστιανοί μετέβησαν στον τόπο του μαρτυρίου, όπου βρίσκονταν τα σώματα των Αγίων ανάκατα με εκείνα των εγκληματιών. Άρχισαν να προσεύχονται και είδαν τις ψυχές των μαρτύρων να στέκονται ως ωραίες παρθένες πάνω στα σώματά τους. Μπόρεσαν έτσι να τα συγκεντρώσουν και να τα ενταφιάσουν με τιμή. Μία θαυματουργός πηγή ανάβλησε από το μνήμα τους, κοντά στην οποία ανεγέρθηκε ένα βαπτιστήριο. Μία ημέρα, ανήμερα των Θεοφανίων, 10 λεπροί θεραπεύτηκαν από το νερό αυτό, λαμβάνοντας το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά και άλλες ιάσεις επιτελέστηκαν με την μεσητεία του Αγίου Ιουλιανού, όχι μόνο στην Αντινόη, αλλά και παντού όπου τον επικαλούνταν με πίστη. Ένας ναός αφιερώθηκε στην μνήμη του στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στον Φόρο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις. Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κρητών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και το συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία, να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια! Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους.

0: παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Όταν μπω σε μια διαδικασία να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, χρειάζεται να γίνει μια σωστή στάση, τοποθέτηση. Όταν προσεγγίζω το μυστήριο της εξομολογήσεως, τι πάω να κάνω? Πάω, για παράδειγμα, να πω τη στενοχώρια μου. Να την πεις. Και για ποιο λόγο να την πεις? Τι ζητάς? Πάω να πω τα διέξοδά μου. Να τα πω. Γιατί ήταν να τα πω? Τι ζητώ? Ψάχνω μια λύση. Τι είδους λύση θέλω? Ποιο είναι το περιεχόμενο της λύσης? Τι είναι λύση για μένα? Μα έχω πρόβλημα με τον άντρα μου, έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, έχω πρόβλημα με τα παιδιά μου, με τη δουλειά μου, με τους φίλους μου. Πολύ ωραία. Φυσικό είναι να έχουμε άνθρωποι, είμαστε και να τα πούμε. Αλλά για ποιο λόγο τα λέμε? Τι ζητούμε? Τι είναι μετάνοια? Να εκφράσω τη στενοχώρια μου? Να πω τα παράπονά μου? Πού είναι ανθρώπινα και αυτά? Θα υποθούν? Δεν είναι δυνατόν να υποθούν. Οι εξομολόγηση δεν είναι κάτι έτσι ουρανοκατέβατο και προσπαθώ να πιέσω τον εαυτό μου να σκεφτώ πιο όμορφα, πιο λογικά και να πω κάτι. Την καρδιά μου θα καταθέσω. Αλλά το λέω για ποιο λόγο? Το λέω για να μετανοήσω? Το λέω για να δικαιολογηθώ? Το λέω για να δικαιωθώ? Γιατί είμαι στενοχωρημένος καταρχήν? Νιώθω ότι έχω ένα σύντροφο ο οποίος είναι παράξενος. Ωραία. Και στενοχωριέμαι γιατί? Γιατί με προσβάλλει. Ανθρώπινο. Μέχρι εκεί πάει όμως η ιστορία? Ή πάει παραπέρα? Όχι, πάει παραπέρα. Θέλω να φτιάξω τη σχέση μου με τον σύντροφό μου. Για ποιο λόγο θα τη φτιάξω? Σε ποια βάση να τη φτιάξω? Με ποιο κριτήριο να τη φτιάξω? Η μετάνοια μου δηλαδή είναι εν σχέση με τον σύντροφό μου ότι δεν είμαστε καλά και πρέπει να γίνουμε καλά? Το να τα βρω με τον σύντροφό μου, δηλαδή να συνοηθώ, δεν είναι μετάνοια. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένας ψυχολόγος κάνοντας μια ψυχανάλυση, προσπαθώντας τους ανθρώπους να τους φέρει σε μια συνεννόηση. Τι θεωρώ ότι είναι καλά? Ήρθε κάποιος άνθρωπος και μου λέει: θέλω να εξομολογηθώ. Έχω τρία μέτωπα. Πώς θα εξομολογηθώ, μου λέει. Έχω ένα μέτωπο που αφορά τον εαυτό μου, ένα αφορά τον άντρα μου και ένα που αφορά τα παιδιά μου. Να εξομολογηθώ τι? Δεν νιώθω καλά για αυτό που μου έγινε. Μου έγινε εκείνο, μου έγινε το άλλο και στενοχωρέθηκα. Με το παιδί μου του μίλησα έτσι και πώς να αντιδράσω έτσι, γιατί και πώς θα γίνει να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και με τον εαυτό μου κουράστηκα και... Αυτό τι είναι? Είναι έκθεση της ψυχολογικής μας καταστάσεως. Σαφώς και μέσα από αυτό μπορεί να διακρίνει κανείς την αμαρτητική μας κατάσταση. Αλλά τα λέω όλα αυτά με ποια διάθεση? Με ποιο κριτήριο? Ποιος είναι κεντρικό σημείο, κεντρικό πρόσωπο σε όλα αυτά τα πράγματα? Μετάνοια τι είναι τελικά? Να ικανοποιηθούν οι ανάγκες.

θεσμού. Να βρω μία εξισορρόπηση στην ζωή μου. Να τα πάω καλά με τον Θεό που μαγικά να μου λύσει την ιστορία. Ποιο είναι το ζητούμενο τελικά? Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο άνθρωπος να πει τα παράπονα του. Θα τα πει και είναι φυσιολογικά. Το πρόβλημα, ας πούμε, δεν είναι ότι δεν πάει καλά με τον άντρα της η γυναίκα αυτή, αυτός ο άντρας με τη γυναίκα του ή με τα παιδιά. Αλλά δεν έχουμε κριτήρια ζωής, συμπεριφοράς και σχέσεως. Δηλαδή, ποιο είναι το κριτήριό μου σε μια σχέση? Ποιο είναι το ζητούμενο σε μια σχέση? Να περνάω καλά, λέει ο άλλος. Ασφάλως δεν είναι να περνάμε άσχημα. Αλλά τι σημαίνει περνάω καλά και πότε περνάω καλά? Να με σέβονται, να με προσέχουν, να μιλούμε, να συνεννοούμεθα. Δηλαδή τι γίνεται? Αυτό το ξεκαθάρισμα μιας επικοινωνίας δεν είναι η ουσία της μετανοίας και της εξομολόγησης. Η ουσία είναι να δω τα λάθη μου. Να δω τα λάθη μου. Έκανα εδώ το, έκανα αυτό το λάθος, έκανα το άλλο λάθος, έκανα το παράλληλο και τα εντοπίζω. Και ζητώ συγγνώμη για τα λάθη μου. Αυτό είναι μετάνοια? Ούτε αυτό είναι μετάνοια. Γιατί κάποιος έχει ένα πρότυπο ζωής, ένα πρότυπο καλής συμπεριφοράς, ένα πρότυπο εικόνας ενός καλού ανθρώπου που πρέπει να εκπληρώσει. Και νιώθει ότι δεν το εκπλήρωσε και νιώθει αυτή την φθορά και την πτώση. Και μετάνοια σημαίνει τι? Να ικανοποιήσει αυτή την εικόνα? Ούτε αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσουμε τελείως ποια είναι η υπαρξιακή μας θέση. Δηλαδή, ποια είναι η θέση μέσα στο μυστήριο της ζωής. Όλο αυτό το μπουρδούκλωμα που μας συμβαίνει, δέστε. Ας πούμε, μου συνέβη, δεν μπορώ να συνεχθώ με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τη ζωή μου, τον εαυτό μου, είμαι μπερδεμένος. Ζητώ εκείνο, ζητώ το άλλο. Ποια είναι η λύση, πώς θα τακτοποιήσω, ποια δουλειά να κάνω, πώς να διαχειριστώ τα χρήματά μου. Όλα αυτά είναι μπουρδούκλωμα που δεν λύνεται με το να αντιμετωπίζουμε το κάθε ένα ζήτημα ξεχωριστά. Ερώτηση, απάντηση, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά όλη η ζωή μας και όλα αυτά τα πράγματα βρίσκουν τη θέση τους από μόνα τους στη ζωή μας αν κάνουμε το υπαρξιακό μας ξεκαθάρισμα. Γι' αυτό η βάση της μετανοίας είναι αυτό. Αν δεν γίνει ένα υπαρξιακό ξεκαθάρισμα, δεν μπορούν αυτά να βρουν τη θέση τους. Είμαστε σαλεμένοι. Αυτό που μας κατέχει και δυσκολευόμαστε να μετανοήσουμε, αν θέλετε, είναι ένδειξη αμετανοησίας, είναι το σάλεμα, αυτή η σύγχυση που έχουμε μέσα μας. Αυτό το μπέρδεμα. Τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά, τακτοποιούνται. Βρίσκουν τη θέση του δηλαδή και ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξέρω πλέον τι σημαίνει για μένα ο σύντροφός μου, το παιδί μου, η δουλειά μου, ο εαυτός μου, όταν κάνω το υπαρξιακό μου ξεκαθάρισμα. Δηλαδή να αναζητήσω ποια είναι η θέση μου στο μυστήριο της ζωής. Ποια είναι η θέση μου έναντι του Χριστού? Ποιος είναι ο Χριστός για μένα? Γιατί πολύ απλά και τα παιδιά μου και ο άντρας μου και ο εαυτός μου είμαστε ένα κομμάτι του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματός του. Η αλήθεια μας εκεί είναι. Χρειάζεται λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν τα βρει με τον εαυτό του με αυτήν την έννοια, όχι με την ανάλυση των λογισμών του ή των συναισθημάτων του για να καταλάβει πόσο στραβός είναι. Δεν είναι πρόβλημα να καταλάβουμε. Η ουσία δεν είναι να καταλάβω πόσα λάθη έχω κάνει. Εάν προηγουμένως δεν τοποθετηθώ στην ζωή, στο μυστήριο της ζωής και στον Χριστό. Γιατί η αναγνώριση του λαθού μου θα είναι ένα ηθικιστικό γεγονός, το οποίο δεν με ελευθερώνει. Με εγκλωβίζει. Και μου γεννά αυτόν τον φόβο. Αν όμως έχω βρει την θέση μου, τότε η αμαρτία μου είναι μια κατάσταση που έχει να κάνει με την προσβολή μιας σχέσεως. Όχι με την έκπτωση από ένα ύψος και από μια κατάσταση. Έχει να κάνει με την προσβολή μιας σχέσεως. Δηλαδή, μετανό σημαίνει τι? Είμαι πλεονέκτης.
και αγαπώ τα υλικά αγαθά και θέλω συνεχώς να κερδίζω. Κοινωνικά μπορεί να είναι μια νόμιμος πράξη. Δεν αδικεί κανέναν ο άνθρωπος αυτός, πιθανόν. Και θέλει ότι κερδίζει, κερδίζει νόμιμα. Αλλά του γίνεται αιμονή. Και τον αρρωσταίνει. Η μετάνοια δεν είναι να πει, όπου τι στραβά, πόσο στραβά σκέφτηκα, αγχώθηκα και μου έκανε κακό. Η μετάνοια είναι εν σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ότι αντί του Χριστού βρήκε έναν άλλον Χριστό που δεν είναι Χριστός. Μετάνοια σημαίνει ότι έζησε έτσι τα υλικά αγαθά που τον χώρισαν από τον συνάνθρωπό του. Δηλαδή για 5 ευρώ τσακώθηκε. Δηλαδή τα υλικά αγαθά του έγιναν αφορμή όχι ενότητος αλλά διάσπασης, διάστασης. Αυτό τι σημαίνει? Όταν ο άνθρωπος εξαιτίας των υλικών αγαθών με τα μανία συγκρούεται με τον συνάνθρωπό του, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποια είναι η αμαρτία του? Όχι απλά ότι αγαπά τα υλικά αγαθά, αλλά ότι δεν αγαπά τον Χριστό. Αν ξεκαθάριζε ότι το παν για αυτό είναι ο Χριστός, ή αν εντόπιζε ότι η χαρά τέλος πάντων της ζωής είναι κάπου αλλού, είναι σε αυτό το γεγονός της αλήθειας και του Θεού, δεν θα πολιτοποιούσε αυτό το πράγμα, γεγονός που θα τον έφερε σε διάσταση και με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους. Αν όμως τακτοποιείται υπαρξιακά ο άνθρωπος και έχει αξιολογήσει το τι είναι ζωή για τον ίδιο, τι είναι αλήθεια για τον ίδιο, τότε θα παίρνει όλα τα πράγματα την πορεία τους και τη θέση τους. Αν για παράδειγμα συγκρούμε με κάποιον άνθρωπο, τον κοντινό μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, συγκρούμε, πολύ ωραία, έγινε ένα πρόβλημα, μία σύγκρουση, αισθάνθηκα ότι με αδίκησε, ότι με πρόσβαλε ή οτιδήποτε άλλο, ποια είναι η προσέγγιση μου? Η προσέγγιση μου σε αυτό το γεγονός μαρτυρεί το αν έχω Θεό ή όχι, ή αν θέλω τον Θεό ή όχι. Και η μετάνοια δεν έχει να κάνει με το πώς να βγάλω αυτή τη στενοχώρια από μέσα μου, αλλά τι θέλω να βρω πίσω από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έρχεται κάποιος και με αδικεί και είμαι στενοχωρημένος και πάω και λέω στον παπά που ξυμολογούμε, στενοχωρέθηκε γιατί ο Γιάννης με αδίκησε. Είναι μετάνοια αυτό? Εκθέτω και περιγράφω την ψυχή μου διάθεση για να ξελαφρώσω. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Μετάνοια έχει να κάνει αυτό που σκέφτηκα αν μου μείωσε την χάρη του Θεού. Αν αυτή η σκέψη μου και αυτή η σχέση μου έγινε αφορμή και μου φανέρωσε κάτι άλλο, ότι τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που πρόσβαλα τη σχέση μου με τον Θεό. Τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που τελικά αρνήθηκα τον Θεό. Τοποθετήθηκα με τέτοιον τρόπο που απόλεσα, έχασα την χαρά από την καρδιά μου. Και έρχομαι και λέω, έχασα τον Χριστό μου, έχασα την χαρά μου, γιατί πίστεψα ότι η ανάγκη μου για δικαίωση ήταν η χαρά μου. Πίστεψα πως αν νικήσω και υπερκεράσω τον συνάνθρωπό μου, τον σύντροφό μου, θα είμαι χαρούμενος. Και τον ανταγωνίστηκα και συγκρούστηκα μαζί του. Έτσι λοιπόν η μετάνοια έχει να κάνει με το που με παραπέμπουν τα συναισθήματά μου. Που με παραπέμπουν τα βιώματά μου. Μα κάποιος θα πει, δεν αντέχεται αυτός ο άνθρωπος. Σύμφωνοι. Και θα το πούμε και είναι ανθρώπινο. Μην ξεγελιόμαστε, μην τα εξειδανεκεύουμε όλα. Αλλά αυτός που με αδικεί, αυτός που αισθάνεται ότι είναι ανάποδος, για μένα τι είναι? Είναι ο εχθρός μου? Είναι ο αντίπαλός μου? Είναι αυτός που λέω μακάρα ψοφίζει μια ώρα αρχίτερα? Και λέω πω τι βάσανο και τι επιλογή έκανα, πω και μέσα μου το συχαίνομαι. Δεν θα γνωρίσω ότι πραγματικά βασανίζομαι, αλλά πονώ αυτόν τον άνθρωπο.
Το συμπονώ, το νοιάζομαι, είμαι διακριτικός, έχω ταπείνωση εναντί του. Προσεύχομαι γι' αυτόν. Παραδείγματος χάρη. Για έναν άλλον, για ένα ξένο παιδί, οποιοδήποτε πατέρας ή μάνα και μάλιστα εκκλησία, αν δουν κάτι στραβό, το κατακρίνουν. Τι λένε, πω ρε παιδί μου, χάλασε, πώς είναι τα παιδιά έτσι. Και έτσι με πολύ άνεση το κατακρίνομαι. Αν ήταν όμως το δικό μας παιδί, πάτερ σε παρακαλώ, ξέρεις τα παιδιά πώς είναι, βοήθησε το. Μην κάνεις στραβά μάτια λίγο έτσι, λίγο με τρόπο, εσύ ξέρεις τώρα με τους νέους. Προσπάθησε με αγάπη και όλα αυτά. Νοιαζόμαστε. Γιατί έχουμε αγάπη. Άρα δεν μας ενδιαφέρει τόσο τι έκανε, όσο το πώς θα σωθεί. Άρα υπάρχει αγάπη. Γιατί δεν το κάνουμε με τον σύντροφό μας. Ναι, είναι έτσι. Έχει τα χάλια του. Αλλά με πονάει που είναι, έχει τα χάλια του και είναι άρρωστος πνευματικά, ή με πονάει το γεγονός ότι υφίσταμε ταλαιπωρία με αυτόν τον άνθρωπο. Πού έχω επικεντρώσει την αναφορά μου. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος έχει στραφεί προς τον Χριστό, αρχίζει να βρίσκει αυτή την ισορροπία για να ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όσο προχωρούμε προς τον Χριστό, διαπιστώνουμε ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό που υφιστάμεθα, αλλά ότι ο άνθρωπος είναι μέσα στην πτώση του και λυπούμεθα γι' αυτό. Και αυτό είναι γιατί δεν έχουμε αγάπη μέσα μας. Αλλά πώς να έχουμε αν δεν τρεφόμαστε από τον Χριστό και είμαστε μακριά του. Γι' αυτό τον λόγο βλέπεις τη μάνα να συγχωρεί τα παιδιά, όχι τον άντρα της. Εύκολα. Γιατί. Και αντίστροφα. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα το θέλω η καρδιά μας δεν έχει δοθεί στον άλλον αγαπητικά. Και δεν έχουμε επίοικια. Και άρα η αμαρτία μας ποια είναι. Δεν είναι στον άνθρωπο, είναι στο σώμα, στο μέλος του σώματος, στον Χριστό. Είναι στο σώμα, μέλος του οποίου είναι ο σύντροφός μας, είναι προς τον Χριστό. Άρα η μετάνοια μου δεν είναι μια προσπάθεια να αναγνωρίσει ο άλλος τα δίκαιά μου, αλλά να διαπιστώσω εγώ την πτώση μου και να την αναφέρω. Πώς εξομολογούμεθα λοιπόν. Οι περισσότεροι άνθρωποι πάμε και λέμε τους καημούς μας. Και ο καημός μου είναι ότι έχω ένα δύσκολο άνθρωπο. Όχι η πτώση μου, δεν είναι ο καημός μου αυτός. Γιατί εγώ όλα καλά τα έκανα. Και αν έκανα κάτι στραβό σαν άνθρωπος, άνθρωπος είμαι. Αλλά ο άλλος είναι θηρίο. Δεν τον αντέχω. Αυτή λοιπόν η έλλειψη επιοίκειας δεν είναι απλώς μια έκφραση ενός ψυχισμού που έχει μάθει από το περιβάλλον να μην είναι σκληρός, να μην είναι επιοικής, αλλά οφείλεται και στην υπαρξιακή μας επιλογή που έχουμε στρέψει τον εαυτό μας. Έρχεται ο άλλος και σου λέει ένα κατεβατό γιατί δεν νιώθει καλά και προσπαθεί να του δείξει έναν τρόπο να νιώθει καλά και να περνάει ευχάριστα και να είναι ευτυχισμένος, αλλά χωρίς αυτό να είναι εν σχέση με τον Χριστό. Η μετάνοια λοιπόν είναι η αποκατάσταση της σχέσης με τον Χριστό, η συμφιλίωσή μας μαζί του. Και όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι οι αποδείξεις ότι χάσαμε αυτή τη σχέση. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν δεν είναι τα παραπονά μας. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι οι αποδείξεις ότι δεν είμαι θα συμφιλωμένοι μαζί του. Και μέσα από τον εαυτό μας, το τι μας συμβαίνει, και μέσα από τον σύντροφό μας, και μέσα από τον φίλο μας, και μέσα από τα παιδιά μας, και μέσα από τα φαγητά μας, και μέσα από τα κτήματά μας, και μέσα από τα σπίτια μας, και μέσα από τα αυτοκίνητά μας, τα πάντα. Μέσα από τη ζωή μας λοιπόν, όλα αυτά είναι αποδείξεις του αν είμαι θα συμφιλειωμένοι ή όχι με τον Θεό. Αν έχουμε μέσα μας τακτοποιήσει την καρδιά μας, αν η καρδιά μας βρήκε τον προσανατολισμό της. Έτσι, όταν η καρδιά του ανθρώπου βρει τον προσανατολισμό της, φωτίζεται η ζωή μας, απλοποιείται η ζωή μας. Ο άνθρωπος χάνει τη σύγχυσή του. Δεν είναι πολύ διάσπαστος. Βρίσκει μια ενότητα. Τακτοποιούνται, μπαίνουν σε μια ησυχία, αρμονία τα πράγματα. Με αυτό δεν θέλουμε να πούμε πως όντως δεν θα είμαστε αδικημένοι, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε αδικημένοι. Το πρόβλημα είναι να βρούμε πίσω από εκεί αυτό που χάσαμε ή αυτό που δεν βρήκαμε ποτέ. Έτσι λοιπόν,
Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρει ο άνθρωπος την πηξίδα του. Να βρει την κατεύθυνσή του. Χωρίς να βρούμε την κατεύθυνσή μας και να έχουμε πηξίδα ζωής, τότε είμαστε πελαγωμένοι.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αρχικά, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα, θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε πως το θαύμα του παραλίτου στην Καπερναούμ ανήκει και αυτό στην λίστα των θεραπευτικών θαυμάτων που έγιναν από τον Ιησού Χριστό και αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά.

Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του αρχαίου κειμένου της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και εισελθόν πάλιν εις Καφαρναούμ, διημερών οικούσθη, ότι ενίκο εστίν και συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέτη χωρίς, μηδέτα προς την θύραν, και ελάλη αυτής. Και έρχονται φέροντες προς αυτών παραλυτικών, ερώμενων υποτεσάρων, και μη δυνάμενοι προς ένε και αυτό δια των όλων, απεστέγασαν τη στέγη όπου είναι, και εξορίξαντες χαλώσει των κράβατων, όπου παραλυτικός κατέκειτο. Και ειδών ο Ιησούς την πίστη αυτών λέγει το παραλυτικό: «Τέκνον, αφήεντε σου η αμαρτία». Ήσαν δε τίνες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τις καρδίες αυτών. Τι ούτως ούτως λαλεί, βλασφημεί. Τι δύναται αφιένε αμαρτίες εις μη ο Θεός. Και ευθύς επιγνούσε ο Ιησούς το πνεύματι αυτό, ότι ούτως διαλογίζονται εν αυτής λέγει αυτής. Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τις καρδίες ημών. Τι έστι ευκοπότερον η πίν του παραλυτικού. Αφήεντε σου η αμαρτία, ή είπεν, έγειρε και άρον το κράβατό σου και περιπάτη. Είναι δε είδητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, αφιένει αμαρτίες επί της γης. Λέγει το παραλυτικό: «Συ λέγω, έγειρε άρον το κράβατόν σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και γέρθηκε ευθύς άρας των κράβατων, εξήλθεν έμπροσθεν πάντων. Ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζειν τον Θεόν λέγοντας ότι ούτως ουδέποτε είδομεν».

Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση της περικοπής του θαύματος του παραλίτου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς, μετά από διάφορες περιοδίες που έκανε στην περιοχή της Γαλιλαίας, βρίσκεται πάλι στην Καπερναούμ. Πλήθος κόσμου σειραίει στο σπίτι όπου μένει, προκειμένου να ακούσουν το λόγο του. Επειδή το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν τόσο μεγάλο, είχε κατακλείσει το σπίτι εξωτερικά και δεν υπήρχε χώρος ούτε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Ξαφνικά έρχονται μπροστά του 4 άνδρες, οι οποίοι μετέφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο άνθρωπο. Επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, δημιούργησαν ένα άνοιγμα και τον κατέβασαν κοντά στον Ιησού. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη που είχαν οι άνδρες αυτοί, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, ήταν και μερικοί γραμματείς, οι οποίοι, ακούγοντας τα λόγια του Ιησού προς τον παράλυτο, σκέφτηκαν πως τα λόγια του ανθρώπου αυτού ήταν προσβλητικά προς το Θεό. Αναρωτήθηκαν: «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων? Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει». Ο Ιησούς βέβαια αμέσως κατάλαβε τους συλλογισμούς και τις σκέψεις που είχαν οι γραμματείς στο νου τους και τους απάντησε: «Για ποιο λόγο κάνετε αυτές τις σκέψεις? Θεωρείτε ότι είναι προτιμότερο να συγχωρέσω τις αμαρτίες του παραλίτου ή να του πω να σηκωθεί στα πόδια του, να πάρει το κρεβάτι του και να περπατήσει?» Τότε κλείνει το λόγο του προς τους γραμματείς, λέγοντάς του ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων στη γη. Έπειτα απευθύνεται στον παράλυτο προσωπικά και τον προτρέπει να σηκωθεί, να πάρει στα χέρια του το κρεβάτι του και να αναχωρήσει για το σπίτι του. Εκείνος με τη σειρά του ευθύς αμέθως ακολουθεί τα λόγια του Ιησού και σηκώνεται όρθιος και όντως παίρνει το κρεβάτι μπροστά σε όλους και ξεκινά για να πάει στο σπίτι του. Τη στιγμή εκείνη, οι άνθρωποι που παρευρίσκονταν στο περιστατικό αυτό δόξασαν τον Ιησού και γεμάτοι θαυμασμό έλεγαν πως τέτοια πράγματα δεν είχαν ξαναδεί ποτέ ως εκείνη τη στιγμή.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της Ευαγγελικής Περικοπής. Οι δύο πρώτοι στίχοι του θαύματος μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο που βρίσκονταν ο Χριστός, καθώς και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί του. Το γεγονός ότι ο αριθμός του συγκεντρωμένου πλήθους ήταν μεγάλος, μας φανερώνει την έντονη απήχηση που είχε η περιοδία του Χριστού, καθώς και την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη σωτηρία τους και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι άνθρωποι ανυπομονούσαν και δεν περίμεναν να έρθει το Σάββατο για να πάνε στη συναγωγή και να ακούσουν τον Ιησού, αλλά τον ακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Βέβαια, να υπογραμμιστεί πως και ο ίδιος ο Ιησούς ανταποκρίνεται στο αίτημα και κηρύττει το λυτρωτικό του λόγο, αποκαλύπτοντας πως ο Θεός είναι πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί στην ανάγκη του ανθρώπου και να μιλήσει μέσα στην ψυχή του, αρκεί βέβαια να το ζητήσουμε. Στη συνέχεια, στους δύο επόμενους στίχους, όπου οι τέσσερις άνδρες καταφθάνουν μαζί με τον παράλυτο, μπορούμε να διακρίνουμε δύο αντιφατικές στάσεις. Αρχικά, είναι έκδηλη η πίστη τόσο του παραλύτου όσο και των ανδρών που τον μετέφεραν για να τον θεραπεύσει ο Χριστός, ο οποίος θαυματουργούσε βέβαια την περίοδο αυτή στην περιοχή. Άλλωστε, εάν δεν ήταν βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα θεράπευε τον άρρωστο, δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να τον μεταφέρουν με τόση δυσκολία στο σημείο εκείνο. Σε αντίθεση με την πίστη των ανδρών αυτών, βρίσκεται το συγκεντρωμένο πλήθος, δείχνοντας αδιαφορία, έλλειψη αγάπης και εγωιστική στάση προς τον παράλυτο και τους οικείους του, χωρίς να μπουν στη διαδικασία καν να τους προσφέρουν έστω και την ελάχιστη βοήθεια προκειμένου ο παράλυτος να φτάσει στο σημείο που επιθυμούσε. Ο Ιησούς αναγνωρίζει την ακλόνητη πίστη του αρρώστου, του συγχωρεί τις αμαρτίες του και τον αφήνει να δοκιμάσει την πίστη του, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι του για να εκπληρωθεί ο σκοπός του. Στη συνέχεια, ο Χριστός δίνει θάρρος στον παράλυτο, αναγνωρίζοντας την πίστη και συγχωρεί τις αμαρτίες του, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στην ασθένεια του σώματος. Αυτό συμβαίνει επειδή στους Ιουδαίους επικρατούσε η άποψη πως οι αρρώστιες ήταν τιμωρητικές συνέπειες των αμαρτιών που έφεραν οι άνθρωποι. Οπότε ο Χριστός τονίζει τη σπουδαιότητα της ψυχικής κάθαρσης, η οποία επέρχεται μέσω της μετάνοιας, μιας και είναι δυσκολότερο κανείς να αποτινάξει τις ψυχικές βλάβες από ότι τις σωματικές.

Μέσα στον ίδιο χώρο που διαδραματίστηκαν τα παραπάνω, παρευρίσκονται και ορισμένοι γραμματείς. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, οι γραμματείς για τους οποίους κάνουμε λόγο ήταν μορφωμένοι Ιουδαίοι, οι οποίοι ερμήνευαν τον Ιουδαϊκό νόμο και διαμόρφωναν τις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατήχαν μεγάλο κύρος και συμμετείχαν στο Μεγάλο Συνέδριο, έχοντας τα προσωνύμια ραβί, νομικοί, γνώστες και ερμηνευτές του νόμου και των προφητών, ακόμα και νομοδιδάσκαλοι. Αυτοί λοιπόν διαλογίστηκαν μέσα στην καρδιά τους, χωρίς όμως να βγει από το στόμα τους, πως τα λόγια του Ιησού ήταν βλασφημία για το Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Η αντίληψή τους βέβαια αυτή δικαιολογείται από την άγνοιά τους, ότι ο Κύριος ήταν Θεός, ήταν το ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Ο Χριστός ωστόσο, μιας και ξέρει τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, δεν επιτρέπει τις πονηρές σκέψεις των γραμματέων και τους ελέγχει, ρωτώντας τους για το λόγο που τους όθησε να κάνουν τις σκέψεις αυτές. Με τη στάση αυτή, ο Χριστός του αποκαλύπτει ότι ο Υιός του Θεού και ο Θεός δεν γνωρίζει μόνο όσα φαίνονται και ακούγονται, αλλά και όσα σκέφτονται οι άνθρωποι. Έτσι και γι' αυτό το λόγο είναι δυσκολότερη η συγχώρεση μιας αμαρτωλής αλλά μετανοημένης ψυχής που δεν είναι ορατή μπροστά μας, παρά ενός άρρωστου σώματος που είναι φανερό. Παρ' όλα αυτά, με την εξουσία που έχει ο Χριστός, συγχωρεί και θεραπεύει, αφού είναι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή είναι ίσος με τον Πατέρα και έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων. Στη συνέχεια επέρχεται και η θεραπεία του σώματος, λέγοντας ο Χριστός τον παράλυτο να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Έτσι ακριβώς όπως και έγινε. Το συγκεντρωμένο πλήθος δόξασε το Θεό και άνοιξε δρόμο στον παράλυτο για να περάσει. Κλείνοντας την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής, πρέπει να αναφέρουμε πως έκπληκτοι ήταν ακόμα και οι γραμματείς, οι οποίοι όμως δεν τόλμησαν να εκδηλώσουν άλλο συναίσθημα στο λαό.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, αξίζει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα ακριβή συμπέρασμα. Το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου δεν αποτελεί απλώς εκδήλωση της συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά κυρίως αποτελεί κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της μεσιανικής εξουσίας, με την οποία εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Εποχή κατά την οποία η δύναμη του κακού υποχωρεί και ο άνθρωπος απελευθερώνεται για να μπορέσει να ζήσει με τα αγαθά και τις δωρεές του Θεού προς τον κόσμο. Η εισβολή της αμαρτίας μέσα στον κόσμο είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής έναντι στο Δημιουργό και επιφέρει τη φθορά και το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν αποτελεί έκφραση μιας μη φυσιολογικής κατάστασης μέσα στον κόσμο, δηλαδή μιας παραφύσιν κατάστασης. Εδώ δεν πρέπει να γίνει παρανόηση πως η κάθε ασθένεια αποτελεί αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου προσωπικού αμαρτήματος, αλλά πρέπει να ληφθεί ότι η ασθένεια συμβολίζει τη φθορά της ανθρώπινης φύσης ύστερα από την υποταγή του ανθρώπου στη δύναμη του κακού και της απομάκρυνσής του από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, επιλογικά, το θαύμα του παραλίτου δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά αποτελεί και κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της εξουσίας του Σωτήρα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ελευθερίας για τον άνθρωπο, μακριά από την κακία και την αμαρτία. Καλό θα ήταν για όλους να φέρουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη και σταθερή πίστη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κουβαλούσαν τον παράλυτο στους ώμους τους, χωρίς να υπολογίσουν τον κόπο και την κούραση. Ας διδαχτούμε από το θαύμα αυτό και να μην ξεχνάμε τέσσερα σημαντικά σημεία που διαφαίνονται μέσα από την ιστορία. Αρχικά, μόνο ο Θεός παρέχει ουσιαστική ελπίδα και δύναμη στη ζωή του ανθρώπου. Επιπλέον, οι αμαρτίες και τα πάθη των ανθρώπων έχουν πολλές φορές επιπτώσει στον οργανισμό και στο σώμα μας, το οποίο με τη σειρά του ασθενεί. Μέσω ειλικρινούς μετάνοιας εξαλείφονται οι ενοχές της ψυχής και εξαγνίζεται ο άνθρωπος. Επίσης, η ψυχοσωματική μας λύτρωση και ευημερία είναι το νόημα της παρούσας ζωής που αρχίζει ναι μεν από τη γη, αλλά τελειώνει στον ουρανό. Και τέλος, μόνο ο ενσαρκωθής Θεός, αφού συγχωρέσει τις αμαρτίες του παραλυτικού, μπορεί να συγχωρήσει στη συνέχεια και τις δικές μας. Τα λόγια αυτά αποτελούν λόγο αφύπνισης για όλους μας. Ας κάνουμε από εδώ και έπειτα σκοπό της ζωής μας την προσευχή και τη μετάνοια. Και ο Θεός δεν θα διστάσει να μας ανταμείψει με μια θέση στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή «Η Θαυμαστά Ακούσματα» έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: διαβάζουμε μαρτυρίες μικρασιατών. Ονομάζομαι Αρμαβέλ, σύζυγος Αγκόπ, ετών 36, εξ Σμύρνης. Μέναμε στο Μπασμαχάνε, όπου ήλθαν 10 τσέτες και αφουλίστευσαν τον άνδρα μου Αγκόπ Δαρδεβενιάν, ετών 30, τον ανδραδελφό μου Μαρίκ, 40 ετών, τον γείτονά μας Βαχουάμ, ετών 25, και το γιο του Μαρίκ, 12 ετών, καθώς και τον σπιτονοικοκύρη μας Εφράτ, ετών 40, τους εσκότωσαν όλους. Ονομάζομαι Σισμά, σύζυγος Λεβά Ταρουσιάν, ετών 15 εκ Δωρηλαίου. Ο σύζυγός μου υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό στο Αφιόν. Οι Κεμαλικοί τον συνέλαβαν και έκτοτε χάθηκε. Κατά την υποχώρηση είδα με τα μάτια μου να σκοτώνουν την Ναρτιβή, ετών 30, σύζυγο του Αρσέν, οπλαρχηγού στην υπηρεσία του ελληνικού στρατού και το παιδί της. Η μητέρα μου από τα γυρατιά και τις ταλαιπωρίες έμεινε στους δρόμους. Ονομάζομαι Νουθρίτσα Μπερμπεριάν, ετών 57, εκ Δωρηλαίου. Στο χωριό Ριάβλα της Προύσας, ο σύζυγός μου, Χωσέ Μπερμπεριάν, ετών 60, ήταν μουχτάρης. Οι δε Κεμαλικοί τον συνέλαβαν μαζί με το γιο μου Δαβίδ, 27 ετών, και όλους τους άνδρες του χωριού, όλους Αρμενίους, από 10 ετών και πάνω, και τους απήγαγαν άγνωστον που. Επειδή εβλέπαμε να επιτίθενται συχνά κατά γυναικών και παρθένων και να τις βιάζουν, καταφύγαμε στα δάση από εκεί δε γυμνοί, πιναλαίοι και συντετριμένοι, φτάσαμε εις την Προύσα και τα Μουδανιά, οπόθεν και επιβιβαστήκαμε. Μαρτυρία Ελισάβετ Θεοχαρίδου. Ονομάζομαι Ελισάβετ, σύζυγος Ανδρέου Θεοχαρίδου, εξ Σμύρνης, ετών 28. Οι Κεμαλικοί πήραν εχμάλωτο τον αδελφό μου ετών 28. Είδα με τα μάτια μου που εσκότωσαν πολλούς χριστιανούς. Στην προκυμαία περιμέναμε τα πλοία έξω από το ιταλικό προξενείο. Είδα Τούρκους να σύρουν κορίτσια. Και άλλες μαρτυρίες. Μάριαμ, σύζυγος Αγκοπιάν, ετών 52, εκ του χωρίου Μπεϊαλίλα, του Εσκισεχήρ. Οι Τούρκοι ελίστευσαν τον άνδρα μου. Πήραν σε εχμαλό τους τον αδελφό μου Ναρσές Βαρντανιάν, ετών 35. Ρούσα Πέρ, σύζυγος Μαγειρητή Κασπαριάν, ετών 48, εκ Μπεϊαλά του Εσκισεχήρ. Οι Τούρκοι απήγαγαν το γιο μου Νουρετζάν, ετών 24, τον γαμπρό μου, τον αδελφό μου και τον άλλο αδελφό μου, μαζί με τα 4 παιδιά μου. Μαριάμ, σύζυγος Σπορός Καραμπιτιάν, ετών 55, εκ Μπεϊαλά του Εσκισεχήρ. Οι Κεμαλικοί απήγαγαν τους δύο γιους μου. Εμένα με λίστευσαν. Ο δε σύζυγός μου πέθανε καθοδόν από τις ταλαιπωρίες. Η Ελίζα, σύζυγος Σαμουήλ Μπαχσαριάν εκ Γιαϊλά του Δωρηλαίου, ετών 16. Και η Σπέουρα, σύζυγος Οσέπ, ετών 30, διηγούνται ότι οι Τούρκοι απήγαγαν τους σύζυγους τους και ότι έβλεπαν και στρατιώτες Έλληνες να ρίχνονται στη θάλασσα για να σωθούν από τους Κεμαλικούς. Έκθεσης Αντωνίου Γεωργιάδη εκ Συντηρκή Μικράς Ασίας. Στις 28 Αυγούστου έφυγε ξαφνικά ο ελληνικός στρατός. Όλοι οι Τούρκοι, ιδιαίτερα οι προύχοντες, έκαναν κάθε τι για να μας καθησυχάσουν, διαβεβαίωνοντας ότι δεν κινδυνεύουμε. Αλλά την επομένη μπήκαν στην Κωμοπολή μας οι τσέτες και αμέσως άρχισαν τη σφαγή. Εμένα με συνέλαβαν, μου πήραν 1000 λίρες και με έδεσαν σε ένα δέντρο. Και μπροστά στα μάτια μου πήραν την αδελφή μου Πινελόπη και την κόρη του Αντωνιάδη, Ελένη. Και αφού τις ντρόπιασαν κατά διαφορετικούς τρόπους, τους έκοψαν τους μαστούς. Η σφαγή συνεχιζόταν όταν γύρω στα μεσάνυχτα ακούγεται ένας πυροβολισμός. Έρχονταν ο ελληνικός στρατός. Οι τσέτες αντιστάθηκαν 1-2 ώρες, αλλά αναγκάστηκαν τελικά να υποχωρήσουν στα βουνά. Είχαν έλθει από την κρεμαστή Κυρσακιώτ με αρχηγό τον Δαούτ Εφέντη. Όταν μέλησαν από το δέντρο, η αδελφή μου και η Ελένη είχαν πεθάνει. Την επομένη ακολουθήσαμε τον Δαούτ Εφέντη στην Αρτάκη, από όπου σωθήκαμε. Έκθεσης Δημητρίου Χατζή, Διαμαντή, έκμος χωνησίων της περιφέρειας Κηδωνιών. Οι προύχοντες του τόπου μας είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα διατρέχαμε κανέναν κίνδυνο. Οι τσέτες δεν θα μας πείραζαν. Μετά από 8 μέρες μπήκε ο τακτικός στρατός που μας πήρε όλους εν γέννη και μας οδηγούσε στο εσωτερικό. Φτάνοντας στο Κιομέρτς, μας επιτέθηκαν οι χωρικοί οι οποίοι άρπαζαν τις γυναίκες και τα κορίτσια μας και τις ατίμαζαν με ακατανόμαστες πράξεις. Αυτό το μαρτύριο συνεχίστηκε για 2 μέρες. Μετά μας οδήγησαν στο Χάζ Τσακίλ, μας έδεσαν 5-5 μαζί και μας λόχιζαν γκαμίζοντάς μας στο μεγάλο γκρεμό. Το Τσακίλ. Εγώ είχα δεχθεί 2 λογχισμούς, αλλά ζούσα. Και πέφτοντας, σκεπάστηκα από πτώματα. Δεν ξέρω πόσο έμεινα ανέστητος. Κάποτε όμως συνήλθα και μετά 4 μέρες κατόρθωσα να φτάσω στην πατρίδα μου, το Μοσχονίσι. Εκεί υπάρχει ένα μεταλλείο που ονομάζεται Πύργος. Ευτυχώς βρήκα μια βάρκα και κατόρθωσα να περάσω απέναντι στη Μυτιλίνη. Για τα άλλα 4 μέλη της οικογένειάς μου δεν ξέρω αν τους σκότωσαν, αν ζουν εχμάλωτα ή αν έχουν σωθεί. Κατάθεσης Αλέκου Αλτίνογλου, γεννηθέντος εν Χιόρισκοη Μαγνησίας και κατεκούντος εν Βερία ετών 47 Ινοπόλου. Την 23η Αυγούστου πληροφορηθήκαμε ότι στη Σμύρνη είχαν καταπλέψει πλοία για να μας παραλάβουν. Φύγαμε σιδηροδρομικός και μετά 2 μέρες ήμασταν στη Σμύρνη. Μετά 2 μέρες κατέφθασε ο Κεμαλικός στρατός. Επειδή η πυρκαγιά επεκτείνεται, ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην παραλία ζητώντας προστασία στα πλοία. Αλλά προτεραιότητα είχαν οι υπήκοοι ξένων χωρών, ενώ εμείς μέναμε στο έλεος των Κεμαλικών. Πολλοί έπεφταν στη θάλασσα και επειδή δεν τους άφηναν να ανέβουν στα πλοία, έμεναν εκεί και πνιγόντουσαν. Το βράδυ μας πήραν τους μισούς περίπου στο Μαλτζόβα, όπου ανενόχλητοι πια οι Κεμαλικοί στρατιώτες διάλεγαν τις πιο ωραίες κοπέλες και αφού χόρτεναν όλη τη νύχτα τις ασέλγιες και τις ορμές τους, τις επέστρεφαν το πρωί εμόφυρτες τους γονείς τους. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Καλώς ήρθατε στα Νόγια. Η τηλεοπτική μας βόλτα συνεχίζεται στο χωριό των Ανογίων, μιας και έχουμε τόσα πολλά να σας δείξουμε ακόμη. Παρέα με τους ανθρώπους του χωριού, να μας μιλάνε για τον τόπο, την ιστορία και τη ζωή τους. Πρώτη μας τάση, το σπίτι του κύριου Σμπόκου, ένας ακούραστος ερευνητής ιστορίας και πολιτισμού, συγγραφέας και δάσκαλος της παράδοσης των Ανογίων. Ένα διαμάντι για το χωριό, θα έλεγα εγώ. Πρώην δήμαρχος που έχει αφήσει αξιόλογο έργο στον τόπο που υπηρέτησε με τόση αγάπη. Σήμερα, με ένα πλατή χαμόγελο μας υποδέχεται στο σπιτικό του και μας μιλά για τα Νόγια του.
1: Εγώ γεννήθηκα το 1934, με συντομία. Τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής μου ήταν τα πιο χαρούμενα, τα πιο ευτυχισμένα, μ' άφησαν τις ωραιότερες εικόνες που κρατώ ακόμη στη μνήμη μου πάρα πολύ. Όταν όμως άρχισε ο Βαλκανικός πόλεμος, για μένα το λέω, άλλαξαν τα πάντα. Και ήρθαν στη συνέχεια η μάχη της Κρήτης και η πτώση των αλεξιπτωτιστών και στη συνέχεια η αντίσταση, τότε άρχισαν όλα να είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε στέρηση στα πάντα. Τι εννοώ, βασικά ήδη όπως το ψωμί, άρχισαν να λείπει. Δεν θα ξεχάσω ότι εγώ πιτσιρικάς πήγαινα από το καφενείο και αγόραζα τη φρατζόλα, μια φρατζόλα μαύρη σαν την πίσα. Και ξινή, ήταν και ξυδιασμένη. Αλλά δεν είχαμε ψωμί. Και όταν πηγαίναμε στη Μεσαρά από εδώ να δώσουμε το τυρί και να πάρουμε δημητριακά, κυρίως κριτάρι, γιατί όλα τα πήραν οι κατακτητές, εδίναμε 3 και 1. Δηλαδή, εκρατούσε η μάνα μου που πήγαινε συνήθως, γιατί ο πατέρας μου ήταν αντάρτης και δεν κυκλοφορούσε και ήταν και επικηρυγμένος, και επήγαινε με 100 κιλά ας πούμε τυρί και γύριζε με 30 κιλά κριθάρι. Όσο για φαίνεται εξωφρενικό, αυτό ήτανε. Δεν θα ξεχάσω όταν γύρισε από τη Μεσαρά, πηγαίνουν από εδώ από τον Ψιλορίτη και από εδώ ερχόταν πάλι. Όταν ήρθε και είδαμε τα τσουβάλια στην κάτω μεριά του αυτό και μας έπιασε τρομάρα. Λέει, να μην λέτε πράγμα, 3 και 1 έπηγε το τυρί. Το ανογιανό, το καλό τυρί της τρύπας. Γιατί τότε τα τυριά τα ορίμαζαν σε τρύπες.

Οι ανωγενεί είναι μια ιδιόρυθμη ράτσα, μια ξεχωριστή ράτσα και με βασικά προσόντα τέτοια που είχαν τη δύναμη. Πρώτα-πρώτα είχαν μια τρομερή ομόνοια. Ο ένας ήταν για όλους και όλοι για ένα. Σε κάθε δύσκολη περίπτωση γινόταν μια μάζα και γι' αυτό τα έβγαζαν πέρα και με τη φύση που ήταν δύσκολη να την παλέψουν, όσο και με τους εχθρούς που κατά καιρούς ερχόταν εδώ και έγινε. Δεν θα ξεχάσω. Εγώ το 1944 ήμουν ανάμεσα στα παιδιά που μάζεψαν από όλα τα χωριά και πήγαμε στο Ηράκλειο, στο Γενή Τζαμί, εκεί που ήταν το πρώτο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου και έγινε οικοτροφείο. Εκείνο μας έσωσε βέβαια και κάθισα 3 χρόνια. 2 χρόνια γιατί έκαμε εκεί την 5η και την 6η τάξη και μπήκα μετά στο γυμνάσιο, έκανα φροντιστήριο στο Λύκειο Νοκοραής, κατάφερα να περάσω και έκανα και τον πρώτο χρόνο του γυμνασίου μέσα στο οικοτροφείο. Μετά άρχισαν να γυρίζουν όλοι οι ανωγενοί εδώ, να φτιάχνουν κάτι τρόγλες στα χαλάσματα μέσα, βάζοντας τα μισοδόκια, βάζοντας ό,τι μπορούσαν και μαζευτήκαμε εδώ και άρχισε ο αγώνας της ανασυγκρότησης. Το κράτος δεν είχε να δώσει τίποτα. Αργότερα έκτισε αυτά τα σπίτια που βλέπετε όταν μπαίνετε στο χωριό, κάτι λιτόκτιστα σπίτια, αυτά έκτισαν μετά και ευτυχώς ετάκτισαν γιατί βρήκαν δουλειά όλοι οι ανωγιανοί, γυναίκες, άντρες, παιδιά και βγάνανε ένα μεροκάματο που τότε το χρήμα ήταν είδος άγνωστο για μας. Δεν ήταν. Έτσι που λες και άρχισε μια δύσκολη ζωή από το 1944 μέχρι και το 1965. Που ήταν ο χρόνος ανασυγκρότησης. Τον έζησα και ως μαθητής και ως σπουδαστής και ως δάσκαλος όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλω, έχω τις ωραιότερες αναμνήσεις. Όλα τα σπίτια κτίστηκαν με κοινή εργασία. Μαζευόταν οι γείτονες, οι συγγενείς, να χύσουμε την ταράτσα, να κάνουμε το αυτό και το μόνο που έκανε ο ιδιοκτήτης να μας κάνει στο τέλος ένα καλό τραπέζι το οποίο έφερνε και το λιράρι και τραγουδούσαμε 2-3 μέρες και έτσι ξεχνούσαμε και τη δυσκολία της ζωής. Αυτά τα 3 χρόνια, τα 20 χρόνια που λες, μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω καλά τον τόπο μου. Είχα βγει δε και το 55 δάσκαλος και ήρθα εδώ και υπηρέτησα και μερικά χρόνια ως δημοτικός και όλα αυτά. Και τότε διαπίστωσα ότι δεν έβρισκα πουθενά κάτι για την ιστορία και τη ζωή των ανωγείων. Από άλλα βιβλία όμως, πιο επίσημα και όλα, είχα πάρει γεύση ότι εδώ υπάρχει πολύ υλικό.

Και εδώ στην περιοχή βρήκα εγώ και επεσήμαναν και ήρθαν και οι αρχαιολόγοι και μου το επιβεβαίωσαν 12 οικισμούς. Αυτή λεγόταν ανόγεια χωρία. Όμως οι οικισμοί αυτοί σιγά σιγά, επειδή αντιμετώπιζαν και πολλά προβλήματα και όλα αυτά, επήγαιναν στο πιο οχυρό μέρος και στο πιο ισχυρό από όλους τους οικισμούς. Από εκεί ξεκίνησε και τα νόγια, επειδή ήταν σε οχυρό μέρος, σε μέρος που δεν το βλέπαν, διότι το πρώτο χωριό δημιουργήθηκε σε αυτή τη λεκάνη που είναι εδώ από κάτω. Και από όπου διαπερνούσατε και τώρα να προβάλλετε από εκεί, θα δείτε τα δέντρα, ήταν αδιαπέραστο μέρος. Και έτσι οι υπόλοιποι οικισμοί εντάχθηκαν στα ανόγια, το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται και κατά την περίοδο της Αραβοκρατίας βρίσκεται στη μεγάλη έκταση του πληθυσμού τους. Δηλαδή μιλούμε για 3,5, 4, 4,5, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε γιατί δεν έχουμε και στοιχεία από το αυτό. Και από τα ανόγια χωρία έμεινε ο όρος ανόγια.

Ανεπεθάνω, λέει, κι ακουστεί. Φτερούγισμα κοντά μου. Τι είναι η ψυχή που λαχταρά να μπει στην αγκαλιά σου.

Η Ζαφυρένια Σκουλά Γιάνγκου είναι παιδί τόσο του πολέμου όσο και της Χούντας. Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες της αφήγησής της. Μια ζωντανή μαρτυρία γυναίκας που έχει χάσει τα πάντα μέσα στον πέρασμα των χρόνων και που με το γλυκό χαμογελό της μας δίνει ελπίδα για το μέλλον. Μια καταγραφή μιας καθημερινής ηρωίδας που αξίζει να βιώσεις αμέσως τώρα παρέα μας. Έλα κοντά.

0: Μιλιά Ζαφυρένια.
1: Μιλιάζω, παιδιά. Καλώς ορίσετε στο σπίτι μου. Καλώς εκοπιάσετε το σκοντικό μου. Και πάντα να είστε καλά, με υγεία και χαρά.
0: Θεία Ζαφυρένια, είσαι παιδί της κατοχής, αλλά παιδί και της Χούντας.
1: Έζησα την κατοχή, έζησα και τη Χούντα. Η Χούντα, παιδί μου, μου έκοψε την καρδιά μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα αρχινήξω πρώτα από την κατοχή και μετά θα πάω στη Χούντα.
0: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Ήμουν 8 χρόνων στην κατοχή. Και πήγε ο πατέρας μου, ήταν μπακάλις. Και πήγε στο Ηράκλειο να ψωνίσει με τις φαμέγιους του που λέγαμε, λέμε τότε, τις λέγαμε φαμέγιους, τις παραγιούς. Και πήρε τα χτήματα, γιατί τα αμάξα δεν υπήρχαν, και πήγε στο Ηράκλειο να ψωνίσει και του λέει ένας συγγενή μας, ο καπετά Μιχάλης ο Ξηρούρης, που είναι στο άγαλμα εκεί πέρα. Ωραία, Γιάννη, έχω μια πληροφορία ότι θα πέσουν οι αλεξοπτιστές αυτές τις ημέρες, ή σήμερα ή αύριο. Μόνο να πάρεις ανθρώπους σου και τα χτήματα να φύγετε, να πάτε στο χωριό. Λέω, όχι, εγώ θα διώξω τους ανθρώπους, αλλά εγώ δεν φεύγω, θα κάτσω να πολεμήσω. Πήγαινε, Χριστιανέ μου, έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, πήγαινε γιατί θα καεί, πάει το Ηράκλειο, πήγαινε στο σπίτι σου. Δεν πάω, έμεινε ο πατέρας μου, την επαύριο πέσανε η Γερμανία. Και πήγανε μαζί με τον Ξηρούρη, τον Μιχάλη, στο Μπεντενάκι, στο Φανιό την πόρτα. Και πολεμήσανε, ήταν μια αποθήκη δίπλα και πήγα και σπάσανε την αποθήκη και πήρανε τις σφαίρες και πήγα και πολεμούσανε στο Μπεντενάκι της Αθήνα από πάνω πάντα της Χανιόπορτας και έπεσε. Και σκοτώθηκε ο πατέρας με την πρώτη σφαίρα των αλεξοπτιστών. Και έφυγε 5 παιδιά. Η μάνα μου έγινε στο τελευταίο. Υπομείναμε στο έλεος του Θεού. Αλλά ευτυχώς που είχαμε τη θεία και το θείο του πατέρα μου, τα αδέρφια, και σταθήκανε δίπλα μας που να βγάλουν τα κόκαρά των ελαιμοναθούς, λέω, κάθε τόσο. Γιατί σταθήκανε και μας αναθρέψανε και δεν μας έλειψε τίποτα. Μόνο το χάδι του μπαμπά.

0: Στην ημέρα που έκαψα το χωριό, μας εμαζέψανε όλο το γυναικείο. Δηλαδή μόνο γυναίκες ήσαν και παιδιά στο χωριό και μερικοί γέροι. Και μας επάνε πάνω στο σχολείο. Και λέει ένας που έκανε το κουμάντο, δηλαδή κουμαντατούρι τον έλεγανε, λέει. Το Γερμανός. Και μας λέει, παιδιά, άμα μας πείτε που είναι οι Εγγλέζοι και οι αντάρτες, εμείς θα σας αφήσουμε ήσυχους να πάτε στα σπίτια σας. Ποιος να πει.
1: Βέβαια.
0: Αλήμον. Μια γυναίκα από Γιατζολένη τη λέγανε από το πάνω χωριό, δραστηρία γυναίκα, τορμερή. Και πάει και του λέει, καπετάνιο, εμείς δεν έχουμε ούτε Εγγλέζους ούτε αντάρτες. Οι άντρες μας σκοτωθήκαν στην Αλβανία. Και αυτοί που εμείνανε είναι στη Μεσαρά να δουλέψουν ένα κομμάτι ψωμί να το φέρουν στα παιδιά. Δεν έχουμε αντάρτες. Και έτσι παίζει μια σπροχτιά, διτού 500 πίκουρα, όλα ανοίξει μπαμπάδες. Ψεύτρα είσαι. Είσαι και στα μπίτες. Και παίζει την εμποθιά και φεύγει η γυναίκα, έρχεται και μας εβάνε στη γραμμή.
1: Για εκτέλεση.
0: Για εκτέλεση. Αλλά είπε, είναι λίγο όμως ο μεγάλος, πού θα, τόσα πτώματα, τι θα γίνει. Και εμείς θα αρρωστήσουμε από τα
1: πτώματα.
0: Μου να μην ζηχτελέσετε, μοναξικά με τη διανομή σε όλα τα χωριά τη Μυροποτάμου.
1: Βλέπω έξω στο σαλόνι σας ότι έχετε ένα ευχαριστήριο, απονέμετε στο σύζυγό σας από την Ελληνική Δημοκρατία, ένα βραβείο. Τι ακριβώς είναι αυτό?
0: Αυτός ήταν η παιδί μου στην ομάδα. Στην ομάδα του Ξυλούρη ήταν. Από εκεί του δώκαν το βραβείο. Οι αντάρτες. Με τις αντάρτες ήταν ο σύζυγός μου. Άρα και εγώ μου πέψανε μετάλλιο. Γιατί? Έρχεται πάει ένας χωριανό μας και μου λέει, Ζαφυρένια, εδώ τελειώνει η σεζό μας, λιγαίνομαι, η τσικατοχή στα παιδιά, λιγαίνομαι. Και θέλω, μου λέει, να μου πεις, αν ξέρεις τίποτα. Εγώ του λέω, ήμουν παιδί, αλλά όλα τα θυμούμαι, σαν να είναι αυτή η ώρα. Και θυμάσαι να πρόσφερες εσύ τίποτα, δουλειά, εργασία. Τίποτα, παιδί ήμουν, δεν θα προσφέρω. Λέει, εγώ κάτι μου ψιθυρίσανε, γι' αυτό σε ρωτώ. Δεν θυμάμαι, και να έκανα ένα πράγμα, δεν θυμάμαι. Λέει, έκαμες. Ή τι έκανα, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι, μου λέει, τους Εγγλέζους.
1: Και τι κάνατε?
0: Αυτό το θυμάμαι.
1: Τι κάνατε με τους Εγγλέζους?
0: Παίζω με τα παιδιά, εγώ Ζαφυρένια και του παπά η κόρη. Και μας λέει η παπαδιά, Ζαφυρένια, σας θέλω να μου κάνετε μια παραγγελιά. Πού θα με σε στείλεις? Κάπου ραδέ, γιάε, τίποτα. Και μας εβάλλει, φέρνει δυο καραθάκια. Και μας εβάλλει μέσα τυρί, ψωμί, ελιές, νερό, ό,τι είχαινε. Και μας λέει, θα πάτε στο κίτρο τον κούμε, εδώ από πάνω. Ακόμα είναι εκεί πέρα. Λίγο φαίνεται, αλλά φαίνεται. Θα πάτε στο κίτρο τον κούμο, να κοιτάξετε γύρω-γύρω και αν είναι κανείς, να μην σημώσετε στον κούμο, να θα γυρίσει το πίσω. Πάμε εμείς, ψάχναμε χόρτα με το μαχαιράκι, με το καλαθάκι.
1: Μπράβο σας.
0: Και σημώνουμε στον πόρτα του κούμου και είχαν αυτοί ένα καλαδί, δυο Εγγλέζοι μέσα. Και είχαν λέει, τρεις μέρες να φάνε και να πιούνε νερό. Και αφήνουμε ό,τι είχε μέσα το καραθάκι και φεύγουμε.
1: Και στη Χούντα, τι θυμάστε από τη Χούντα?
0: Στη Χούντα, εδώ μέσα, ναι. Ήταν ο Αθανάσης ο Σκουράς, τον έχετε ακούσει εδώ στον Οντά. Έκανα τις συνεδριάσεις. Ο Αθανάσης ο Σκουράς ήρθε και έβριξε τον άντρα μου και του λέει, Γιάνγκο, θέλω στήριξη. Θα με στηρίξεις ή να φύγω να πάω σε έναν άλλο χωριό? Όχι, εκεί που θα είσαι εσύ θα είμαι κι εγώ. Και οργανωθήκανε και κάμανε μια ομάδα. Ο Αθανάσης ο Σκουράς, ο Φίβος ο Ιωαννίδης, ο Ξηριτάκης, ο Τσίπρας, ο Ουρανός, ο Βαλιράκης, ο Σάρας, ο Γαβαλάς, ο παπάς από το... μέσα από τον Άγιο Θωμά. Και κάμανε μια οργάνωση εναντίον τη Χούντας. Και φέρνει ο Αθανάσιος Σκουράς στο πιεστήριό του, πώς το λένε, τις εφημερίδες. Και το στελιώνουν στον Οντά και βγάνανε προκηρύξεις και κάνανε μια οργάνωση πάνω μέσα. Άρα εγώ φοβούμουν οι κακομοίρες για τον άντρα μου, για τα κοπέλια μου. Πάθουν να μας πιάσουν, να μας αυτό. Και μια μέρα πήγα στο φούρνο να πάρω το ψωμί και ακούω ο Παναγίου μου και βάρνε μπροστά το τυπογραφείο. Και έρχομαι και το λεβάνω φασαρία, παιδιά, από εκεί πέρα ακούστηκε η φασαρία. Θα το βγάλετε από εδώ. Για θα μου κάψετε το σπίτι και θα μου σκοπάρτε τα κοπέλια μου. Και μου λέει ο Αθανάσης, άπα Ζαφυρένια, μην φανιάζεις, μην μανίζεις, εγώ σε κάνω μπουμπουλίνα. Μωρέ, άστα αυτά του λέω και διαρμήσου. Να βγάλετε πού πάει το πιεστήριο, γιατί θα έρθουν να μας εδέσουν οι ΠΑΕ. Και τα κοπέλια και εμένα. Και πιάνω τον άντρα μου από μέσα από την οργάνωση, ήταν και ο προδότης. Και έρχονται και πιάνουν το φίβο στο γασίθι και πιάνουν τον άντρα μου εδώ και τσιπάνε στην ασφάλεια. Εκεί αμαρτυρήσανε. Από ένα γρόμπο που κάτω είχε τον άντρα μου 60 ώρες και έστεκε σούζος. Και σπάσανε τα παπούτσα, τα βαστάγια των παπουτσών του από το πρίξιμο των ποδιών του. Και εκεί μέσα έκοψε το αίμα του και γίνει και νερό. Και έσπασε τις χειροπέδες. Ήταν ένα θηρίο βέβαια. Και έκανε έτσι και σπάσε τις χειροπέδες. Αυτή ο φύλακας από την Αιδή να σπάσει τις χειροπέδες, τα χάσανε. Και λέει στον αξιωματικό, κύριε διοικητά, έχω μέσα ένα κουταλιανό. Θυμάστε το κουταλιανό που ίσπαντα σίδερα τότε την εποχή είναι εκείνη. Έχω μέσα ένα κουταλιανό. Και ποιος είναι αυτός ο κουταλιανός? Έσπασε τις χειροπέδες ο Σκουράς. Μάνα μου, και πώς τον... τι θα κάνουμε τώρα? Και πάει στην πόρτα και του λέει, γουρούνι, δεν θα σημώσει, θα σε φάω, έτσι θα σε φάω. Και λέει ο άντρας, τι θες κύριε Σκουρά, ό,τι θες θα στο φέρω με. Ένα ποτήρι νερό θέλω. Ένα τσιγάρο και ένα καφέ. Με τα πόδια του ήταν πρισμένα και του είχαν και αρπάξει τα μαλλιά και μια ντούφα μαλλιά χάνει. Τα μαρτύρια από το κάμπο. Εκεί μέσα παιδί μου έκοψε το αίμα του και γίνει και νερό. Και σε λίγο καιρό απόθανε Γιώργο και μου έφτιανε 7 παιδιά. Η Χούντα με έκαψε.

Τι να πει κανείς για τον Αρχάγγελο της Κρήτης μας. Τα λόγια είναι περιτά για αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη που γέννησε το νησί μας. Εκεί, στο Λιβάδι, στη γραφική πλατεία του Περαχωρίου, επισκεπτόμαστε το πατρικό σπίτι του Νίκου Ξυλούρη. Νιώσαμε δέος, θαυμασμό και καρδιοχτύπη όταν ακούσαμε τις εξιστορήσεις του αδερφού του. Ο Ψαρογιάννης μας μίλησε για τη ζωή τους, τα παιδικά τους χρόνια, την οικογένεια, τα γλέντια τους. Ανατριχίλα αισθανθήκαμε όταν ακούσαμε την κόρη του Ψαρογιάννη, την Ελευθερία Ξυλούρη, σε μια σπάνια εμφάνιση της να τραγουδά για το χατήρι του πατέρα της. Για εκείνον, η Ελευθερία είναι το αηδόνι του ή αλλιώς ο θηλυκός Ξυλούρης, όπως μας την αποκάλεσε. Ήταν μεγάλη χαρά μας να τους έχουμε κοντά μας και να μιλάμε για το θρύλο Νίκο Ξυλούρη.

0: Σαρογιάννη μου, έχετε πάρει το ταλέντο του μπαμπά σας. Ο μπαμπάς σας έπαιζε μουσική, ασχολιόταν με την κριτική παραδοσιακή μουσική.
1: Ναι, ήταν αμανετζής, ήταν πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και ήξερε πολλά.
0: Γι' αυτό και όλη η οικογένειά του τελικά, όλα τα παιδιά ασχολήθηκαν με το τραγούδι, με τη μουσική.
1: Ναι,
0: κατά
1: ναι,
0: τη γνώμη
1: ναι.
0: Σας.
1: Βέβαια. Ο παππούς μου, της μάνας μου, ο πατέρας, ήταν ο καλύτερος λιράρης στην την εποχή.
0: Εδώ λοιπόν ήταν το παραδοσιακό στέκι, το παραδοσιακό καφενείο του μπαμπά σας που είμαστε σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Εδώ γινόντουσαν πολλές γιορτές, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ πρωτοπαίξατε μαζί με τον αδελφό σας, τον Νίκο το Ξυλούρι.
1: Βέβαια, είχαμε όλα
0: Πόσο
1: τα
0: χρονών?
1: Όργανα. Είχαμε όλα τα όργανα.
0: Ναι.
1: Η μαμά μου θέλα πλέτσι, θέλα κλώθη και μας έλεγε «Κοιτάρε μαζινά να μωρέ», έλεγε ο παππούς σου. «Επήρα πάλι το Μαριό, πέντε έξω κουβαρνάδες και πάλι να γλεντήσουν σκάτων μαχαλάδες». Μας έλεγε τις μαντινάδες που έλεγε ο παππούς μου. Σας λέω μια τώρα.
0: Από τις πολλές, ε.
1: Από τις
0: Πόσο
1: πολλές.
0: Χρονών ήσασταν εσείς τότε που παίζατε μουσική εδώ και...
1: Από κοπέλια παίζαμε, ναι. Που 5 χρονών ξεκίνησα.
0: Μόνοι σας μάθατε, μόνοι σας ή σας έμαθα ο μπαμπάς σας?
1: Όχι, μόνοι μας μάθαμε.
0: Πώς αισθάνεσαι που έχεις μια τέτοια βαριά κληρονομιά πίσω στις πλάτες σου? Αλήθεια.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι φυσικό, δηλαδή δεν είναι κάτι που εμάς μας είναι super wow, δηλαδή μας εκπλήσει, γιατί έχουμε ζήσει μέσα σε αυτό, το θεωρούμε φυσιολογικό, δηλαδή νομίζουμε ότι όλοι έχουν κάτι. Εντάξει, είναι τεράστιο το βάρος, δεν μπορώ να πω, γιατί δεν βγήκε ένας, δύο, τρεις, βγήκαν...
0: Πάρα
2: πολύ, δηλαδή και τα παιδιά των γονιών μας, δηλαδή τα ξαδέλφια μου. Εγώ είμαι μικρότερη από τα ξαδέλφια. Ο μπάς μου είναι ο μικρότερος από τα αδέλφια και εγώ είμαι η μικρότερη από τα ξαδέλφια, 15 ξαδέλφια που είμαστε. Και όλοι κάτι έχουμε πάρει, δηλαδή όλοι έχουμε από το γονίδιό μας και τα παιδιά μας. Επίσης και αυτά τα περισσότερα παίζουν. Δηλαδή και από τη μεριά του ψαραντώνει τα παιδιά των παιδιών τους. Οι ξαδέρφες μου που έχουν και αυτές παιδιά παίζουν τα παιδιά τους. Του Ψαρογιώργη τα παιδιά επίσης παίζουν. Τα δικά μου επίσης τους αρέσει, ασχολούνται, παίζουν. Εντάξει, όχι για επάγγελμα, παίζουν όμως. Δηλαδή,
0: και παίζουν και καλά.
2: Το γονίδιο, ναι, υπάρχει. Το βλέπεις ότι υπάρχει. Γιατί δεν μπορείς να πιεστείς για να σου βγει κάτι τέτοιο. Αν δεν το έχεις μέσα σου, δεν βγαίνει.
0: Για σένα έχω ακούσει ότι είσαι το αϊδόνι της οικογένειας και ότι είσαι ο θηλυκός Ξυλούρης. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά.
2: Αυτά είναι υπερβολές.
0: Είναι υπερβολές. Ποιο τραγούδι είναι το αγαπημένο σου και ποιο θα ήθελες να μας αφιερώσεις?
2: Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Έχω πολλά αγαπημένα. Αλλά έχω πάρα πολλά, πάρα πολλά αγαπημένα. Είναι τόσα πολλά τα βιώματα. Εγώ όταν γεννήθηκα ήταν φτασμένη. Ο πατέρας μου με το θείο μου τον Νίκο που παίζαν στην Αθήνα ήταν φτασμένη μουσική και έχω μεγαλώσει μέσα στη μουσική, μέσα στα τραγούδια. Δηλαδή ποιο να πρωτοπώ, ποιο να σου πρωτο...
0: Κάποιο που το τραγουδάς καλά κατά τη γνώμη σου, έτσι να μας το τραγουδήσεις και εμάς για να σ' ακούσουμε. Θέλουμε να σ' ακούσουμε.
2: Θες να μ' ακούσεις, ε.

0: όταν πήγαμε στην Κολούμπια,
1: ναι,
0: ήταν απίστευτο ότι η Κολούμπια σου κάνει πρόταση. Και πάμε στην Κολούμπια και δεν το πιστεύαμε.
1: Ήταν κατόρθωμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πάμε και λέει, πάμε και καθόμαστε έξω στο μπάγκο και βγαίνει ένας με περιατίνη, ήταν στη μόδα του περιατίνη με χωρίστρα και μας λέει, Μιλιόπουλος λεγότανε, και μας λέει, περάστε μέσα. Και πήγαμε στο Λαμπρόπουλο να μας μιλήσει και μας λέει ότι επιλέξαμε εσάς για τα κριτικά, για την Κρήτη. Και γράφουμε τρεις δίσκους μετά, ήρθε ο Λαμπρόπουλος εδώ πέρα, έκανε μια κουμπαριά με τη γυναίκα του μαζί και έκανε μια στεφάνωση ο Λαμπρόπουλος και η γυναίκα του βάφτισε ένα παιδί. Και έκουστα ριζίτικα τότε που τα τραγουδούσε ο Νίκος και τα έγραψε σε δίσκο τα ριζίτικα. Αυτά που ξέρουμε. Και τα τραγούδισε μετά σε δίσκο.
2: Πες ναι μου που είναι το πισάς.
3: Τα ριζίτικα είναι τραγούδια της τάβλας, του δρόμου, της χαράς, της λύπης. Τα τραγουδούσε ο κρητικός λαός στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς. Και έχουν και αλληγορική σημασία. Δηλαδή, το αγρίμια και αγριμάτια μου δεν λέει τα κρίμια και τα ελάφια. Λέει για τους αντάρτες που ζούσαν τότε στα σπηλιαράκια του βουνού, στους γκρεμούς. Και ο πολεμός είναι για τα

0: Ο Αρχάγγελος, πραγματικά ήταν ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Η Γκαρέζη τον έβγαλε Αρχάγγελο. Κάνανε πιάτσα.
1: Ναι.
0: Οι μεγαλύτεροι θέτες,
1: ναι,
0: του ελληνικού τραγουδιού και οι μεγαλύτεροι στο χωριό, στο Φλόκα, στην Πανεπιστημίου, στο Φλόκα, και περιμένανε πότε θα πάει ο Ξυλούρης και του πέσανε παλαμάτια. Μόλις έλα μπει μέσα, κάνει το ταντάκι στη μόδα τότε και του πέσανε χειροκροτήματα. Και έλεγε ο Χατζηδάκης και όλοι αυτοί συνθέτες μεγάλοι και στιχουργοί μεγάλοι.
2: Ρίτσος,
0: πολύ, πολύ.
2: Σεφέρης,
1: όλοι. Τι λέγανε αυτοί όλοι.
0: Ο Ρίτσος, Σεφέρης.
2: Ναι. Τον περιμένανε για να κάνουν πιο ωραία παρέα.
0: Ναι.
2: Γιατί είχε
0: ναι,
2: πολύ
0: για
2: χιούμορ.
0: Παρέα μαζί.
1: Τι άνθρωπος ήταν ο αδερφός σας. Τι άνθρωπος ήταν ο αδερφός σας.
0: Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και ήταν και είχε χιούμορ. Ήταν και φανίσιμος. Μας έφυγε. Τι να πεις. Τι να πεις για τον Νίκο. Ορφανέψαμε όλοι.
1: Έχει ένα πόνο ο μπαμπάς σου. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μία θλίψη και υποθέτω όλης της οικογένειας. Εσύ που έζησες.
2: Αυτό το κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Δηλαδή είναι, έφυγε αλλά δεν έχει φύγει. Στην ουσία δεν έχει φύγει. Τον έχουμε πάντα μαζί μας. Στις συζητήσεις. Γιατί δύο αδέλφια που τόσο πολύ έζησαν μαζί και έχουν τόσο πολλά βιώματα. Εγώ δεν έχω περάσει σε συζητήσεις που να μην ακούσω το όνομα του θείου μου. Και μάλιστα εγώ τον θυμάμαι εντονότερα, τον θυμάμαι όταν ήταν άρρωστος. Γιατί ήμουν μικρούλα, περισσότερες αναμνήσεις έχω τότε.
1: Όταν έρχεστε στο χωριό σας εδώ, τι αισθάνεστε σήμερα που ήρθατε για μας, πώς νιώσατε, σαν μικρό παιδί υποθέτω.
0: Νιώθω υπερήφανος για το χωριό μου, γιατί έχει πολλούς μερακλείδες και μαντιναδολόγους, πάρα πολύ μεγάλους μαντιναδολόγους και από εδώ επήραμε κι εμείς και γίναμε καλλιτέχνες.

Αυτό το χωριό έχει γεννήσει εξαιρετικούς μαντιναδολόγους. Έχει αναφισβήτητα ιστορία στις μαντινάδες. Θέλεις γιατί οι άνθρωποι έζησαν σε εποχές θερήσεων. Είδαν το χωριό τους να καίγεται και να χτίζεται ξανά και ξανά. Είναι το κλίμα. Είναι ο ψιλορίτης. Είναι οι μερακλείδες άνθρωποι. Είναι όλα αυτά μαζί. Ο Αριστίδης Χαιρέτης ή αλλιώς Γιαλάφτης θα μας λύσει όλες τις απορίες, μιας και είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μαντιναδολόγους της Κρήτης μας. Πώς είναι τελικά να μιλάς με μαντινάδες? Ένα έμφυτο ταλέντο. Ένας αυθεντικός παραδοσιακός άνθρωπος που γράφει μαντινάδες με ήθος και αξιοπρέπεια μας μιλά για το μεγάλο του έρωτα, τη μαντινάδα.

0: Έτυχε να είμαι βιαστικός. Και θα σου πω δύο λόγια. Οι Ανογιανοί και οι Ανογιανές τα χτίσανε τα Νόγια. Τώρα ποιος έφερε τη λάσπη, ποιος έφερε το νερό, ποιος έφερε τις μεγάλες πέτρες, ποιος έφερε τα καλύτσια, αυτό για μένα είναι αδιάφορο. Την ιστορία του χωριού θα πω με λίγα λόγια ότι τα κάψα τρεις φορές και πάλι είναι Νόγια. Τα Νόγια είναι μια πηγή γέλιου, τα Νόγια είναι μια πηγή και το πιστεύω κιόλα γέλιου και πίνω και ξεχνώ τα βάσανά μου όλα.
1: Μα είστε υπέροχος. Και έχετε γράψει και πολύ ωραίες μαντινάδες για την αγάπη, για το σεβδά. Άλλωστε και το τελευταίο σας βιβλίο μιλάει για την αγάπη. Εσείς τελικά εμπνέεστε από την αγάπη. Τι είναι αγάπη για σας?
0: Μα όταν μάθαμε τι είναι η αγάπη, χάσει το νόημά της. Ήταν αγάπη τελικά τη σκέψη μου κουράζω. Εσύ να πίνεις το νερό και εγώ να ξεδιψάω. Είχα ένα ηφαίστειο μαντινάδο μέσα μου. Ξέσπασε, δεν όξω. Είμαι πολύ τυχερός. Από ξέσπασε, δεν όξω, το μάθα κι εγώ. Ποτέ δεν μένω μοναχό γιατί έχω τις μαντινάδες μου.
1: Στη γυναίκα σας έχετε γράψει πολλές μαντινάδες?
0: Αν ζήγραφα πολλές, πιστεύω πως θα την αδικούσα. Μία. Γιατί η πρώτη είναι πιο σημαντική από τη δεύτερη. Η τύχη δεν μ' αδίκησε που με έφερε κοντά σου, μ' αδίκησε που πέρασα τόσο καιρό μακριά σου.
1: Την πρώτη σας μαντινάδα, την πρώτη-πρώτη που γράψατε, τη θυμάστε?
0: Ποια μα να ξεχνά το πρώτο της παιδί, να ξεχάσω κι εγώ την πρώτη μου μαντινάδα. Εξέφτυσε η αγάπη μας σαν τον παλιό ασβέστη και από τον τοίχο της καρδιάς εντάκαρε και πέφτει. Ή έβαλε αρχή και πέφτει. Το εντάκαρε είναι Ανογιανό.
1: Γράφουν τα παιδιά σας?
0: Θα έλεγα όχι. Έχουν κλείσει πρόστιμη μουσική. Ο πρώτος είναι δάσκαλος μουσικής και είναι διορισμένος στο Μουσείο του Ηρακλείου. Εδιορίστηκε, σπούδαξε στην Άρτα. Είναι πολύ τυχερός που από μικρός ανακάλυψε τι ήθελε να γίνει. Και όταν έφυγε για την Άρτα, 17 χρονών ένα παιδί που με στώνουν ακόμη τα κόκαλά του, τι μου βγήκε. Ευρωκώσαμε φυσιολογικό, ευρωκώσουν τα παιδιά και εγώ, η μαμά. Το μόνο που μπορώ να σου πω, γέ μου καλοσταρθιά σου και να μυρίζω που για μπάση κάθε πατιά σου. Στο δεύτερο, σου να πάμε στο δεύτερο. Καθόμουν εδώ στην ίδια θέση. Μου παίρνει η γυναίκα μου τηλέφωνο, πήρε ο γιος στο βιβλίο. Τη ματινάδα γεννάται, δεν παρακαίνεται. Αν έλεγα και τη στιγμή, δεν χρειάζεται τη ματινάδα, δεν θα έβγαινα σου. Το άφηκα. Η χαρά μέσα μου. Μια στιγμή γέννησα μια ματινάδα. Στην κάθε μέρα που περνά και ένα σκαλί πιο πάνω και να πετώ τη χέρα μου, γέ μου να μη σε φτάνω. Η ματινάδα είναι συναισθήματα, είναι μια στιγμή αλήθεια. Είτε κλαις είτε γελάς. Είναι. Αν δεν έβγαινα μαντινάδες, δεν θα ήθελα να γεννηθώ.
1: Θέλω λοιπόν για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας τώρα να μου πείτε μία μαντινάδα που είναι για λάφτης. 100%. Πού είστε εσείς, πού σας χαρακτηρίζει και είναι ο εαυτός σας. Είναι η καρδιά σας, είναι το σώμα σας, είναι το μυαλό σας.
0: Κουράστηκα, μα έχτισα, λέει, τον κόσμο, το δικό μου. Γιατί αν ζούσα σε τον, θα χάνα τον καιρό μου.

Εγώ έχω την ευλογία, παρόλο που δεν είμαι από τα Ανόγια, να είμαι εδώ από το 19 και να δραστηριοποιούμε. Εμείς ως χοροδία έχουμε ένα σλόγγαν που λέει ότι δεν θέλουμε καλές φωνές, θέλουμε πολλές φωνές. Η χοροδία λοιπόν μπορεί να ενώσει όλα τα ηχοχρώματα, όλες τις χρειές, τους καλούς, τους κακούς, τους μέτριους και να τους κάνει όλους μια παρέα και να λειτουργούν όλοι το ίδιο καλά. Γιατί τελικά αυτό που βγαίνει και ελπίζουμε ότι θα δείτε και στις οθόνες σας είναι το σύνολο, η συνολική απόδοση. Επομένως είναι για όλους, από 5 έως 85 ετών, έως 105 να πω. Και νομίζω ότι είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι σε ένα τέτοιο τόπο που όποια πέτρα και να σηκώσεις έχει από κάτω μουσική. Μέχρι τώρα δεν είχε ομαδική μουσική. Και από το 2019 την έχει, είναι τιμή μας και μας αρέσει πολύ και το κάνουμε ασταμάτητα από τότε. Η χοροδία έχει φτάσει εσίως και τα 40 άτομα, αλλά τώρα έχουμε βάλει το προσωπικό στοίχημα σαν ομάδα, οι 40 να γίνουν 80. Οπότε είμαστε ανοιχτοί για όλους.

ο χώρος ξεκίνησε ήταν μια ιδέα της προπροηγούμενης δημοτικής αρχής, για να κάνουμε ένα χώρο που θα είναι αφιερωμένος στην κτηνοτροφία. Ουσιαστικά δηλαδή θα είναι αφιερωμένος στο βοσκό, στην ποιμενική ζωή και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν όλα τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα της κτηνοτροφίας. Θα γίνει με χρηματοδότηση της περιφέρειας Κρήτης. Ολοκληρώθηκε το 2015 σαν υποδομή. Φτιάξαμε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, κάποιοι νέοι από τα Νόγια, και μας το έχει παραχωρήσει επίσημα ο Δήμος για 5 χρόνια για να το λειτουργήσουμε. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος που περιλαμβάνει 4 μητάτα, τα οποία μητάτα είναι το καθένα αφιερωμένο σε ξεχωριστές δραστηριότητες. Το ένα μητάτο είναι το μητάτο του βοσκού, είναι το μητάτο που έμενε, το πώς έμενε, το πώς τυροκομούσε, το πώς έψινε το φαγητό του και όλα αυτά. Το δεύτερο μητάτο, το μεσαίο εδώ, είναι το μητάτο που είναι αφιερωμένο στη γυναίκα και στα υποπροϊόντα της κτηνοτροφίας, με την υφαντική. Αυτό το μητάτο εδώ είναι ένα μητάτο που θα το έχουμε σαν για χρήση εναλλακτικά. Η μια σκέψη είναι να το κάνουμε χρήση για χώρο διαμονής, αν θέλει κάποιος βιωματικά να ζήσει την εμπειρία της διαμονής σε ένα τέτοιο χώρο. Υπάρχουν σκέψεις και να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος που θα γίνονται διάφορες εγγραφές, θα γίνονται μουσικές εκδηλώσεις, εσωτερικά δηλαδή. Και υπάρχει και το τέταρτο μητάτο που είναι το πιο μικρό από όλα, που είναι το τυροκέλι. Ουσιαστικά είναι το μητάτο που συντηρούσαν και διατηρούσαν και οριμάζανε τα τυριά. Συνήθως αυτό το μητάτο ήταν σε πιο χαμηλά στο έδαφος για να διατηρεί θερμοκρασία, είχε πολύ πιο χαμηλή πόρτα και δεν άνοιγε συχνά η πόρτα για να μην χάνει, γιατί είχε λειτουργία ψυγείου κατά επί της ουσίας. Και γι' αυτό το λόγο. Τώρα ο χώρος, ναι μεν είναι ένα θεματικό πάρκο αφιερωμένο στην κτηνοτροφία, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να γίνει έτσι μια πολιτιστική κοιτίδα κατά κάποιο τρόπο. Διαθέτει ουσιαστικά το θεατράκι, στο οποίο έχουμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις. Επίσης υπάρχει ένα μικρό αναψυκτήριο και ένα άλλο μητάτο, το οποίο είναι λίγο πιο σύγχρονης αντίληψης. Ο χώρος αυτός, όλος, που είναι το αναψυκτήριο και το δεύτερο μητάτο, που είναι ουσιαστικά έτσι ένας δίδυμος χώρος, επικοινωνεί μεταξύ τους, είναι χτισμένος στα πρότυπα του ενετικού τυροκομείου του Ζωμίνθου. Οπότε ο ίδιος ο χώρος από μόνος του, ναι μεν έχει να κάνει με το κομμάτι της κτηνοτροφίας, αλλά συνδέεται άμεσα και με την υπόλοιπη πολιτιστική δραστηριότητα του χωριού. Είναι λίγο δύσκολος χώρος, γιατί το χειμώνα κάνει πάρα πολύ κρύο, έχει πάρα πολύ αέρα πάντα και έχει και πολύ χιόνι όταν θα χιονίσει. Αλλά προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο που να είναι φιλόξενο, που να είναι ζεστό και που να μπορεί να δέχεται και οποιασδήποτε εκδηλώσεις. Ουσιαστικά τα μητάτα είναι ξυρολιθικές κατασκευές, είναι πέτρα μόνο, είναι χτισμένα μόνο με πέτρα, δεν υπάρχει συνδετικό υλικό ανάμεσα στην πέτρα. Γι' αυτό και είναι και αυτή η ιδιαιτερότητα που έχουν. Η τυπολογία των μητάτων γενικά στον ψιλορίτη είναι να είναι στρογγυλά, γιατί σε άλλες περιοχές βρίσκομαι μητάτα και παραλληλόγραμμα, αλλά η τυπολογία γενικά των μητάτων εδώ είναι η στρογγυλή που έχει απάνω το θόλο. Ο θόλος απάνω έχει ένα άνοιγμα, το οποίο το χρησιμοποιούσαν είτε για να φεύγει ο καπνός από τη φωτιά, αλλά και για να μπαίνει το φως της ημέρας και να απορροφάει, για να μπορούν να βλέπουν αυτοί που κάθονται μέσα. Αντισεισμικές κατασκευές. Παράξενο ακούγεται, αλλά είναι αντισεισμικές κατασκευές, γιατί ξεκινάει από μια βάση γύρω στο 1,20, από ό,τι και εγώ έχω διαβάσει, και κλείνει σιγά σιγά πάνω. Είναι κατασκευές που και εμάς μας έχουν εντυπωσιάσει και μας έχουν ενθουσιάσει, γιατί όποιος μπει μέσα, κάποιοι βέβαια φοβούνται γιατί μας λένε είμαι λίγο κλειστοφοβικός, δεν μπορώ να μείνω σε αυτό το χώρο, αλλά οι περισσότεροι και τα κανόνα θα μπορούσα να το πω, γιατί εξαιρέσεις είναι αυτοί που δεν θέλουν. Είναι ένας εμβληματικός χώρος. Για μένα είναι όλος ο χώρος εδώ. Είναι ένας εμβληματικός χώρος.

Από μικρός, μόλις τελείωσα το δημοτικό, μην έχοντας τίποτα άλλο να κάνω γιατί δεν προχωρήσαμε στα γράμματα, πήγαμε στα πρόβατα. Από τον πατέρα μας και συνεχίσαμε και εμείς την παραδοσιακή κτηνοτροφία. Εμείς, σαν πιο νέοι βοσκοί, εγώ είμαι μεγάλο τώρα, τότε ήμουν νέος, εφτάσαμε άκρη αυτή την εποχή. Φτάξαμε τα μητάτα που μέναμε στο Ψιλορίδι ένα μήνα, δύο μήνες, τυροκομούσαμε, βάλαμε τα τυριά στα τυρόσπιτα μέσα. Με τα ζώα ανεβοκατεβαίναμε στο Ψιλορίτη χωρίς αυτοκίνητα. Τη φτάξαμε λίγο αυτή την εποχή. Εγώ δηλαδή την έφταξα λίγο. Μετά τη δεκαετία του 80 που ήρθε στη ζωή μας το αυτοκίνητο, άλλαξε ριζικά η ζωή του βοσκού. Ευελτιώθηκε κατά πολύ. Στο Ψιλορίτη μετά από 5-6 χρόνια μετά που ήρθε το αυτοκίνητο και ανοιχτήκαν οι δρόμοι, δεν έμενε κανένας βοσκός στα μητάτα. Τα μητάτα δεν σταματήσαν να λειτουργούν. Μόνο να πάνε να αρμέξεις τα πρόβατα, να πάρεις το γάλα, να το κατεβάσεις στο τυροκομείο ή οπουδήποτε το πήγαινε. Όλοι οι βοσκοί από τα ανόγια του χειμώνα φεύγουν λόγω καιρικών συνθηκών. Γιατί εδώ χιονίζει. Το χιόνι στο χωριό μέσα φτάνει το ένα μέτρο. Αναγκάζομαστε λοιπόν όλοι να φύγουμε να πάμε στα χυμαδιά. Πέραν λοιπόν τα πρόβατα παλαιότερα που μπήκα και εγώ στα πρόβατα, με τα πόγια τα πηγαίνει ο καθένας, άλλο στη Μεσαρά, άλλο στο Ηράκλειο, άλλο στη Σιτή, άλλο στο Λασίδι. Όπου ήταν γυαλός και όπου είχε περιοχή να χυμαδιό. Οι γυναίκες μένανε μόνες τους στα ανόγια με δύσκολες συνθήκες και γι' αυτό σας λέω ότι η γυναίκα, η ανογιανή, έχει στηρίξει το σπίτι. Έχει αποτελέσει ένα μεγάλο επίτευγμα από τα παλαιότερα χρόνια, στήριζε την οικογένεια και το σπίτι. Και αυτό το αναγνωρίζουμε εμείς στις γυναίκες και το εκτιμούμε. Η ανογιανή γυναίκα έχει στηρίξει το σπίτι του ανογιανού. Γιατί την άφηνε με παιδιά, με δύσκολες συνθήκες, με μωρά. Ξέρω περιπτώσεις και δικαία μας, του πατέρα μου, 2-3 μηνών να γεννεί το παιδί, να το δει ο πατέρας. Δεν υπήρχε καμιά επαφή, καμιά επικοινωνία. Ο Ψιλορίτης έχει πλούσια χλωρίδα. Και δεν ξέρω πόσων ειδών φυτά μου διαφεύγει. Αρωματικά, στα κλαδιά υπάρχουν που αυτά δίνουν τη δύναμη στο γάλα, την ποιότητα και το άρωμα στο γάλα και όταν κάνεις τυρί βγαίνει πραγματικά το καλύτερο τυρί. Ο μεσίτης είναι λειτουργήμα, είναι κοινωνικό έργο. Όλος ο κόσμος μπορεί να είναι μεσίτης. Δεν είμαι εγώ μεσίτης. Δεν είναι επάγγελμα μεσίτης. Όλος ο κόσμος μπορεί να γεννεί μεσίτης. Να φτάνει να έχει αποδοχή από τον κόσμο, να είναι αποδεχτός, να είναι σεβαστός, να έχει και ένα δυναμισμό, να μπορεί να επιβληθεί και να του κάνουν και το χατήρι κάπου εκεί που ο άλλος θεωρεί ότι είναι πονεμένος. Να μπορέσει και πρέπει να έχει και πολύ υπομονή. Θα ακούσει πολλά, θα τον στενοχωρήσουν, δεν πρέπει να λέει ό,τι ακούει, δεν πρέπει να μιλάει τίποτα, μυστικό, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Γιατί άμα δεν τα έχεις αυτά, θα πας μια φορά, δεν σε ξαναδέχονται μετά. Η μεν ή η δε. Και είναι ένα λειτουργήμα και πρέπει να, όποιος είναι μεσίτης, πρέπει να προσπαθεί για το καλό.

0: λοιπόν, Αναστασία, να παίξουμε.
1: Εννοείται. Μανώλης Νταγιαντάς, πρόεδρος, χαμένη από χέρι είμαι, αλλά θα προσπαθήσω. Θα μου δώσετε τα μυστικά του σκακιού?
0: Ό,τι μπορώ. Γιατί δεν τα ξέρω εγώ όλα.
1: Αποκλείεται. Με 10.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Νίκες, εθνικές.
0: Η μαγεία του παιχνιδιού είναι ότι δεν το μαθαίνεις ποτέ πλήρως. Ακόμη και παγκόσμιος πρωταθλητής, υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρει. Και γι' αυτό όσοι το αγαπάνε ασχολούνται μαζί του μια ζωή, διότι δεν τελειώνει. Πάντα έχεις κάτι καινούργιο να μάθεις.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να βάλουμε το χρόνο μας. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος.
0: Στους επίσημους αγώνες είναι μια μισή ώρα για τις πρώτες 40 κινήσεις, μετά παίρνεις άλλη μισή ώρα για το υπόλοιπο της παρτίδας και σε κάθε κίνηση που παίζεις το ρολόι προσθέτει 30 δευτερόλεπτα. Οπότε μπορούμε να φτάσουμε κοντά σε 7 ώρες.
1: Πρόεδρε, όταν ξεκινήσατε και φτιάχνατε...
0: Εμείς δεν θα φτάσουμε γιατί δεν θα φτάσουμε
1: γιατί έχουμε τηλεοπτικό έτσι και αλλιώς γύρισμα. Αλλά πείτε μου, όταν ξεκινήσατε να δημιουργείτε το σκακιστικό όπλο, πραγματικά περιμένατε τόσες επιτυχίες και τόσα κύπελα?
0: Ούτε εγώ, ούτε οι υπόλοιποι άνθρωποι, γιατί δεν ξεκίνησα μόνος μου. Όταν ξεκινήσαμε, το μεγάλο στοίχημα ήταν να έχουμε συμμετοχή. Και για να σου πω την αλήθεια, μας αυτό συνεχίζει να μας ενδιαφέρει ακόμη. Παρότι ήρθαν επιτυχίες και ατομικές και ομαδικές, πολλές, μπορούμε να πούμε για αυτές μετά. Πάντα εμείς στο μυαλό μας το έχουμε στη συμμετοχή. Είμαστε σε μια περιοχή γεωγραφικά σχετικά απομονωμένη, με όχι πολλές ευκαιρίες για τα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι συλλογικό ομαδικό. Οπότε η διαδικασία του συλλόγου, ο πρώτος στόχος είναι να φέρει τα παιδιά σε μια επαφή. Προφανώς με το σκάκι, αφού αυτό είναι το αντικείμενό μας, αλλά και γενικά σε μια επαφή μεταξύ τους, να δημιουργήσουν μια ομάδα, να νιώσουν ότι είναι μέλη αυτής της ομάδας και να πάμε να παίξουμε, να συμμετέχουμε.
1: Θα παίξουμε.
0: Βεβαίως.
1: Θα ξεκινήσουμε.
0: Δέλτα 4, Αναστασία, η αγαπημένη κίνηση. Καλή απάντηση. Οπότε τώρα είναι δεδομένο ότι θα παίξουμε τον καμπί της Βασίλισσας.
1: Δικό μου είναι, πρόεδρε.
0: Το πήρες. Είσαι τολμηρή. Το έκανες αποδεχτό.

0: Τι δημιουργεί τελικά το σκάκι στο μυαλό μας, στη ζωή μας, σαν χόμπι, στην καθημερινότητά μας, κατά τη γνώμη σας?
1: Πρώτα-πρώτα, να μπορεί να συγκεντρώνεται. Επίσης, εγώ θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι, πριν πάμε καν στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή πώς θα παίξει καλύτερα, είναι ότι μαθαίνει να διαχειρίζεται την ήττα. Γιατί στο σκάκι είσαι μόνος σου. Είναι πολύ λίγα τα αθλήματα, υπάρχουν κι άλλα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα που είσαι τελείως μόνος τη στιγμή που παίζεις. Δηλαδή, ο ρόλος του προπονητή σου σταματάει πριν την παρτίδα. Απαγορεύεται να σου μιλήσει. Απαγορεύεται να σου μιλήσει οποιοδήποτε την ώρα που παίζεις. Είναι λόγος για μηδενισμό. Δεν μπορώ εγώ, όταν παίζει ένας παίχτης που προπονώ, να πάω και να του πω παίξει αυτή την κίνηση. Προφανώς θα μηδενιστεί, έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι μόνος του. Εντελώς. Και πρέπει να πάρει αποφάσεις. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ένας λήπτης αποφάσεων. Αλλάζει κατάσταση σκακέρα. Αλλάζει η συνθήκη, πρέπει να πάρεις νέα απόφαση. Και νέα απόφαση.
0: Πολύ σημαντικό για τη ζωή του αυτό.
1: Μαθαίνει λοιπόν το λάθος είναι εδώ, γιατί το παιχνίδι είναι περίπλοκο όπως είναι και η ζωή μας. Οπότε το λάθος είναι ανθρώπινο και θα συμβεί. Μαθαίνει να το διαχειρίζεται. Μαθαίνει δεν είναι κακό να κάνεις λάθος. Είναι ίσως κακό εντός εισαγωγικών ή τέλος πάντων δεν βοηθάει στη βελτίωσή σου να κάνεις τα ίδια λάθη συνέχεια. Δηλαδή, αν και τη δεύτερη φορά που παίξουμε ξανακουνήσεις το πιο νιζίτα, πάει να πει ότι το πρώτο μάθημα δεν πήρες τίποτα.
0: Πόσα παιδιά έχει τώρα ο ομιλός σας και απασχολεί
1: είναι
0: κάθε
1: πάνω από 50 παιδιά που παίζουν ενεργά σκάκι, δηλαδή συμμετέχουν σε αγώνες, συμμετέχουν με τις ομάδες ή και ατομικά. Είναι πάνω από 50 παιδιά. Τα παιδιά αγαπάνε τόσο όχι μόνο το ίδιο το παιχνίδι, αλλά και τη διαδικασία του μαζευόμαστε, κάνουμε προπόνηση, ταξιδεύουμε μαζί με την ομάδα, είμαστε μέλη μιας ομάδας, που παρά το κενό αυτό, εδώ ήταν και όταν ξαναξεκινήσαμε και μάλιστα για τους συλλόγους μας να πω κάτι πριν να το διευκρινίσω. Δεν είμαστε πια ένα σύλλογος, είμαστε δύο. Ακριβώς λόγω της συμμετοχής. Ενώ όταν ξεκινάγαμε δεν ξέραμε πραγματικά αν θα προχωρήσει καν αυτό το εγχείρημα. Όλο και περισσότερα παιδιά των ανογείων ερχόταν. Να πω βέβαια ότι δεν έχουμε συνδρομή. Παρέχονται δωρεάν οι προπονήσεις από το σύλλογο. Δεν χρειάζεται ένα παιδί να κάνει ούτε εγγραφή. Δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο για την εγγραφή. Η πόρτα του συλλόγου είναι ανοιχτή.
0: Ανοίγεις
1: και μπαίνεις.
0: Καταπληκτικό.
1: Αυτό δημιούργησε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δεύτερο σωματείο. Ο Σκακιστικός Όμιλος Αναγκαίων ιδρύθηκε το 2012 και το 2017 ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΙΔΕΗ, που συστεγάζεται εδώ, θα δείτε και όλα στο χώρο ότι από τη μια έχουμε τον πράσινο τοίχο του Σκακιστικού Ομίλου Αναγκαίων και από την άλλη είναι ο μπλε του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΙΔΕΗ, είναι η δεύτερη ομάδα μας. Ομάδες οι οποίες προπονούνται μαζί, συνεργάζονται, αλλά έχουν βρεθεί και αντίπαλες. Γιατί η πρόοδος της δεύτερης ομάδας την έφερε κάποια στιγμή να παίξει στην ίδια κατηγορία με την πρώτη. Και έχουμε παίξει και αντίπαλοι λοιπόν. Και τι είχαμε? Είχαμε τη δεύτερη ομάδα, τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο ΙΔΕΗ, να παίζει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και να το κερδίζει μόνο νίκες και να ανεβαίνει στη Β', όπου εκεί συναντήθηκε με την άλλη μας ομάδα, το Σκακιστικό Όμιλο Αναγκαίων.
0: Που ανέβηκε στην πρώτη.
1: Ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα μόνο νίκες και ανέβηκε στο προκριματικό όμιλο της Α. Και ταυτόχρονα στο θεσμό του κυπέλου, οι ΙΔΕΗ, αποκλείοντας αρκετές ισχυρότερες ομάδες, μια από αυτές και το Σκακιστικό Όμιλο Αναγκαίων, έφτασαν μέχρι το Final Four και πήραν την τρίτη θέση.
0: Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε τη σημασία του σκακιστικού ομίλου στα Νόγια και ποιος είναι ο στόχος του ομίλου για τα Νόγια.
1: Θεωρώ ότι ήδη μετά από 10 χρόνια λειτουργίας ο σύλλογος είναι και οι δύο σύλλογοι είναι κομμάτι του χωριού αναπόσπαστο. Οπότε το να υπάρχει εδώ μια πόρτα ανοιχτή λειτουργεί πολύ περισσότερο από το σκάκι. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι τα δύο σωματεία είναι κάτι περισσότερο από το σκάκι, δεν είναι μόνο το ίδιο το σκάκι. Λειτουργεί σαν χώρο συνάντηση των παιδιών, γιατί τα παιδιά έχουν κλειδί του συλλόγου. Δηλαδή μετά τα 13-14 χρόνια, αν συμπληρώσει το παιδί, εμείς θα του δώσουμε ένα κλειδί. Τα μισά λοιπόν παιδιά του συλλόγου έχουν κλειδί, μπαίνουν ό,τι ώρα θέλουν. Βάζουν ταινίες να δουν στον προτζέκτορα, διαβάζουν εδώ πολλές φορές, παίζουν σκάκι, κάθονται για να συζητήσουν. Δηλαδή λειτουργεί ο χώρος, είναι δικός τους. Δεν είναι κάτι που το ανοίγω εγώ ή ο Γιώργης ή η Τζούλια ή ο Μπάμπης όποτε μπορούμε και είμαστε κλειδοκράτορες, να το πω, του χώρου. Είναι ανοιχτός ο χώρος.
0: φοβερό.
1: Πολλές φορές περνάω βόλτα και βλέπω αναμένα τα φώτα και είναι μέσα 15 παιδιά. Και παίζουν σκάκι, βλέπουν ταινία.
0: Πώς αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή?
1: Εγώ αισθάνομαι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο για αυτό, γιατί ουσιαστικά εμείς αυτό θέλω. Να δημιουργηθεί ένα ζωντανό χώρο συνάντηση, σμιξήματο. Και ένα χώρο που σα είπα από την αρχή μα δείχνει ότι είμαστε άνθρωποι, ότι δεν είμαστε τέλειοι, δεν μπορούμε να είμαστε. Το σκάκι σου το υπενθυμίζει αυτό συνέχεια. Όπως λέει ο Κάρποφ, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που εμφανίστηκαν ποτέ, δεν υπάρχει τέλεια παρτίδα γιατί είμαστε άνθρωποι. Ευτυχώς.

0: στο πιο όμορφο σημείο. Αγγελική μου, μου αρέσει να σε λέω Αγγελική. Ήρθαμε για να κάνουμε μία μίνι συνέντευξη, γιατί θεωρώ ότι είσαι πρωτοπόρα. Ξεκίνησες αυτό που όλες τα θέλαμε, να κάνεις ένα κανάλι στο YouTube και τώρα έχεις φτάσει 50.000
1: φορές. 50.000 συνδρομητές.
0: Όπου, ούτε
1: 13 χρόνια.
0: Ούτε και εσύ το περίμενες.
1: Όχι.
0: Πώς ξεκίνησε η ιδέα?
1: Πώς ξεκίνησε αυτό? Καταρχάς, μαθήτρια γυμνασίου. 15 χρονών, 16, που το ξεκίνησε αυτό και μπήκα μόλις είχε δημιουργηθεί για εμάς στην Ελλάδα, είχε έρθει πρώτη φορά το YouTube, να ακούσει παραδοσιακή μουσική. Παρατήρησα ότι δεν είχε τα δικά μας. Εγώ ήθελα Νίκο Ξυλούρη, οπωσδήποτε. Δεν γινόταν να μην βρω κάτι τον Νίκο του Ξυλούρη. Και παίρνει τότε η ιδέα, ήξερα, χωρίς να έχω κάποιο ταλέντο, ήξερα πώς να ξεκινήσω μια δημιουργία βίντεο, ένα απλό βίντεο. Και ανέβασα τα πρώτα σιρτά. Στην ουσία, δεν είχα βάλει το όνομά μου, ήμουνα το γνωστό Περαχώρη. Είχα ένα ψευδόνυμο κι εγώ, ένα παρατσούκλι που λέμε κι εμείς εδώ στα Νόγια, σαν Περαχώρη. Και ξεκίνησε το πρώτο μου βίντεο. Μετά από λίγο ανακαλύψαν ότι έπρεπε να εμφανιστώ. Εκεί λίγο χαζέψανε εισαγωγικά, γιατί νομίζαν ότι ήμουν άντρας, 40 χρονών, και ανέβασα ποιος είσαι που ανεβάζεις τέτοια βίντεο. Και ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι 15 χρονών, που κανείς δεν το περίμενε, ότι ξεκινούσα και ανέβαζα συνέχεια κάθε μέρα και ένα βίντεο.
0: Ωστόσο όμως εσύ εξελίχθηκες, δεν έμεινες μόνος τότε να ανεβάζεις κάποια βίντεο. Εσύ τώρα τραβάς κιόλας ολόκληρες εκδηλώσεις. Αλήθεια, μέχρι πόσες ώρες έχεις πάει καταγραφή?
1: Η μεγαλύτερη μου καταγραφή είναι 15 ώρες συνεχόμενα. Τι να σου πω, ούτε νερό. Δεν μπορούσα να πιω και ήμουνα και σε φάση της ζωής μου που ήμουνα και σε εγκυμοσύνη και κατέγραφα εκεί πιστά μέχρι από την αρχή, από το μεσημέρι μέχρι το ξημέρωμα το τέλος. Και ήχο εσωτερικό, εσωτερική εγγραφή και κάμερα, βίντεο, βιντεοσκόπηση.
0: Πού τα μάθες όλα αυτά και το μοντάζ μετά μόνη
1: το
0: σου.
1: Μοντάζ μετά.
0: Ουσιαστικά είσαι αυτοδημιούργητη.
1: Με βοηθήσανε και συνάδελφοι, αλλά πιο πολύ στην κουβέντα να μου δώσουν τον αέρα ότι μπορείς. Εσύ, Αγγέλα, έχεις αντοχές και υπομονή και μπορείς. Αγαπώ και την παράδοση και ήταν λογικό, αλλά περισσότερο από ίντερνετ. Διάβασα ψηφιακά βιβλία από το YouTube και έβλεπα.
0: Η έδρα σου είναι εδώ στα Νόγια. Ξεκίνησες με γιορτές, ναι, να καταγράφεις εδώ στα Νόγια και τώρα σε βλέπουμε σε όλη την Κρήτη. Είσαι μέσα, Αγγέλα.
1: Είμαι παντού. Η βάση μου είναι στα Νόγια και θα συνεχίσει να είναι η βάση μου στα Νόγια, γιατί είμαι εδώ πέρα 15 χρόνια. Και εννοείται πάω σε όλη την Κρήτη και καταγράφω. Στην ουσία η ζωή μου είναι και η δουλειά μου μια γιορτή πλέον. Αναλαμβάνω τώρα και τους γάμους, βαφτίσεις, τα πάντα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό που λέω. Νομίζω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να καταγραφεί πλήρως ένας παραδοσιακός γάμος στην Κρήτη. Ανεξαρτήτως της νοοτροπίας. Γιατί ξέρεις, ο κάθε νομός, το κάθε χωριό έχει τα δικά του έθιμα και τις δικές του παραδόσεις.
0: Εδώ στα Νόγια, τι άνθρωποι είστε? Θέλω να μου πεις την καθημερινότητα, τη ζωή, πώς περνάτε, πώς διασκεδάζετε. Εσύ τους έχεις ζήσει και από την καλή και από την ανάποδη.
1: Ναι, εγώ είμαι πολύ κοντά στην πιο μεγάλη ηλικία, αλλά είμαι και στην πιο μικρή, γιατί είμαι και νέα. Να ξέρεις, εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα αραβωνιασμένη, με δεχτήκανε πάρα πολύ, γιατί ήμουν ανοιχτός άνθρωπος. Δηλαδή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που γνώρισα ανθρώπους της ηλικίας μου, ξέρεις, σοβαρούς, μετρημένους. Χαίρομαι που πρόλαβα τους τελευταίους μερακλείδες του χωριού εδώ στο Περαχώρι, γιατί εδώ πέρα μένω κι εγώ στο Περαχώρι. Και να ξέρεις, μ' αγκάλισαν πάρα πολύ και με αποδέχτηκαν. Γιατί όσο να είμαι γυναίκα, δεν είναι εύκολο. Είναι η κοινωνία μας και ξέρεις, λίγο δύσκολη, αλλά να ξέρεις, είναι ιδιαίτερη. Μ' αγαπάνε πάρα πολύ και τους αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Και να σου πω, μόνο στα Νόγια νιώθω ασφάλεια όταν γερνάω πίσω. Να ξέρεις, καταγράφω και τις περισσότερες φορές που καταγράφω κάπου στην Κρήτη, γερνάω πάντα πίσω στα Νόγια. Μπορώ να οδηγάω 2 και 3 ώρες και είμαι πάντα πίσω στα Νόγια.
0: Οι άνθρωποι των Ανογείων, τι άνθρωποι είναι, που τους γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, πώς διασκεδάζουν, τι τους αρέσει περισσότερο?
1: Τους αρέσει, κάνουν. Εντάξει, η ζωή τους είναι η κτηνοτροφία. Καταλαβαίνεις, οι περισσότεροι είναι κτηνοτρόφοι. Εντάξει, εμείς έχουμε μάθει την παράδοση. Αναπνέουν παράδοση εδώ. Αναπνέουν παράδοση και μουσική. Έτσι μεγάλωσα κι εγώ. Βγαίνω από το σπίτι μου και άκουγα πάντα στο μεγάφωνο να παίζει ο Νίκος Ξυλούρης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ποιο είναι το ωραιότερο τραγούδι έτσι του Νίκου που σου αρέσει πολύ? Και όταν τον ακούς, ανατριχιάζεις.
1: Νιώθω ότι είμαι όπου και πάω, να ξέρεις, σε οποιοδήποτε σημείο της Κρήτης και στην Ελλάδα όταν πάω κάπου και δουλεύω και καταγράφω, να ξέρεις, θέλω να φέρω το πνεύμα και τον αέρα των Ανογείων. Θα βάλω πάντα, το κάνε μια βόλτα στο χωριό και παίζουμε ποιο αρέσει. Του Νίκο το Ξυλούρη είναι τα αγαπημένα μου. Και το πρώτο κομμάτι, να ξέρεις, που έβγαλε διαδικτυακά στο YouTube ήταν αυτό.
0: Θα μας το τραγουδήσεις, θα μας πεις το ρεφρέν εδώ να σε ακούσουμε?
1: Θα το τραγουδήσω, όχι, δεν μπορώ. Θα σου πω με στη Μαντινάδα που μπορώ. Κάνε μια βόλτα στο χωριό και πες μου ποιος αρέσει. Καημένη, δεν παντρεύγεσαι, γιατί είμαι εγώ στη μέση.
0: Τι είναι τα Νόγια για σένα?
1: Τα Νόγια για μένα είναι η ζωή μου. Εδώ μεγάλωσα. Παρόλο που οι γονείς μου κάτω στη Ηράκλειο δεν μπορούσα να συμβαδίσω με το κλίμα του Ηρακλείου, γιατί δεν ξέρω, είμαστε 4 αδέλφια, αλλά εγώ ήμουν πάντα διαφορετική. Ήμουν εδώ συνέχεια με τη γιαγιά μου, που η οποία ήταν και σε άλλη νωρία στο Μετόχι, μεγάλωσε εδώ. Για μένα, χειμώνα καλοκαίρι, ήμουν στα Νόγια. Ήθελα αέρα. Δεν μπορούσα, στο Ηράκλειο κουρβόμουν. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Εννοείται πως πάω, εργάζομαι, δουλεύω και γυρνάω. Δεν μπορώ. Και ο πατέρας μου λέει: Κάτσε εδώ, Ηράκλειο. Όχι, δεν. Θέλω Νόγια, μόνο Νόγια.

0: επίσκεψή μας στα Νόγια ήταν ευχάριστη. Είχε τόσα πολλά να δεις, αλλά και να γευτείς. Παραδοσιακά καφενεδάκια για καφέ ή ρακί. Ταβέρνες με εξαιρετικό φαγητό. Όμορφες πλατείες από το Μετόχι έως το Περαχώρι. Τα Νόγια είναι γνωστά για τα υφαντά στον αργαλιό και τα διάφορα είδη πρικός. Υπάρχουν καταστήματα στο χωριό που μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία της ύφανσης. Και εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τη γιαγιά Ερμιόνη, που ξεκίνησε από μικρή ηλικία να υφαίνει και συνεχίζει μέχρι σήμερα στα γεράματά της, μιας και ο αργαλιός είναι η ανάσα της. Το εργαστήρι σου είναι εδώ και είναι όλα χειροποίητα κομμάτια από τα χεράκια σου. Ναι. Θα έλεγα έργα ζωής είναι όλα αυτά
1: παλιά,
0: εδώ που βλέπουμε.
1: Είναι τα σπίτια μας, εμείς οι μεγάλες είναι τα μπαούλα γεμάτα. Δεν κάναμε άλλη δουλειά. Να κουρέψει ο βοσκός τα πρόβατα, να πάρουμε το μαλλί, χαρά. Χαρά είχαμε.
0: Αγαπάς πάρα πολύ την υφαντική τέχνη.
1: Πολύ.
0: Αγαπάς πολύ τα υφαντά
1: σου. Πολύ. Άμα μου πεις κάθε μέρα να μην πάω με τα μαλλιά, να μην ρωτώ, δεν μ' αρέσει.
0: Και τι φτιάχνεις τώρα?
1: Τώρα φτιάχνω το τιβούρια, το χαλί, πετσέτες.
0: Παίρνουνε βούργες οι βοσκοί, ποια παίρνουνε?
1: Οι βοσκοί παλιά ήταν αυτό το τάπερ. Έβαζε μέσα,
0: της.
1: Αν είχε κάτι ο βοσκός, να το πάρει και ένα στρογγυρό κουνέτο, πιθαράκι ήταν μικρό. Άμα πολλές φορές εξωμένανε μέρες ολόκληρες στο βουνό. Και θα του βάλει εδώ η γυναίκα ό,τι είχε, η βούρια. Τώρα είναι τα αυτοκίνητα, δεν παίρνουν βούρια, εγκαταλείφθηκε.
0: Όμως ξαναγυρνάει η βούρια, βλέπεις κόσμο.
1: Η βούρια έχει προτίμηση τώρα 2 χρόνια, ναι. Επειδή τώρα πάει στην πλάτη, είναι πιο ξεκούραστο, δεν ξέρω. Πάντως την προτιμούνε.
0: Και έρχονται και την παίρνουν από το εργαστήρι σας. Έχει ζήτηση η βούρια. Γιαγιά, αυτό εδώ το σχέδιο, το επινοήσατε εσείς?
1: Όχι. Το βγάλαμε από κουβέρτες παλιές. Αν μέσα τώρα το κάνεις πιο μικρό, πιο μεγάλο.
0: Και είναι... τι συμβολίζει αυτό το
1: λουλούδι? Λένε τώρα ότι είναι, λέει, το κρητικός ήλιος, άλλος λέει αστέρι. Ενώ αυτό... του έχουμε το όνομα του έρωτα τη Στράτα.
0: Γιατί του έχουμε αυτό το όνομα, γιαγιά?
1: Επειδή λέει δεν έχει αδιέξοδο έρωτας ο παντέρμος.
0: Και κλείνει, σε κάθε σημείο. Πάει να φύγει και κλείνει. Ναι. Πραγματικά,
1: σε
0: είναι ωραίος συμβολισμός.
1: Σε πιάνει.
0: Εδώ αυτά τα σχέδια τι συμβολίζουν?
1: Αυτό το σχέδιο λένε ότι ο Τούρκος έχει φάει τα δαχτύλια του παιδιού, το τραυμάτισε και στέκουν τώρα τα ζώα και το προστατεύουν.

0: Για να φτιάξουμε ένα τέτοιο χαλί είναι αυτό, χαλάκι, ε.
1: Αυτό είναι χαλί. Πόσες
0: ώρες σας παίρνει, όλη μέρα στον αργαλιό?
1: Όλη μέρα, τώρα που μεγάλωσα δεν μπορώ, αλλά παλιά ναι, τα πρωί τις 8 όλες, όχι μόνο εγώ. Όσα κορίτσα είχε το σπίτι, τόσα αργαλιά ήταν.
0: Εδώ στα Νόγια αγαπάνε γυναίκες την υφαντική τέχνη.
1: Ναι, πολύ. Όποια ήταν καλή φάντρα είχε ένα πτυχίο καλύτερο από τον άλλο, από την άλλη.
0: Τα δικά σας παιδιά έμαθαν την τέχνη, τα εγγόνια σας?
1: Όχι, όχι, όχι. Ποτσινέως κανείς. Εδώ περνούν το σχολείο που περνούν και τον λέω, ελάτε να δει, ου, καημένη, αυτά το κινητό, ου, καημένη θεία, το μυαλό σου, μου λέει.
0: Θα θέλατε να τη μάθουν τα παιδιά για να συνεχίσουν?
1: Δηλαδή, ναι.
0: Που σημαίνει ότι είναι προς εξαφάνιση, αν συνεχίσουμε έτσι και δεν...
1: Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αν δεν βρεθεί καμιά φουρνιά, να το πω έτσι, κάποια ηλικία, κάποια σχολή, κάποιοι... Θα εξαφανιστεί, ναι.
0: Όταν έρχονται οι ξένοι από τα άλλα μέρη της γης, ναι, τι συνήθως παίρνουν από εσάς?
1: Αυτό.
0: Το χαλάκι, ναι.
1: Άμα ξέρει, δεν το παίρνει αυτό, το δώσει τζάμπα. Αυτό θα το πάρει.
0: Με τα σαρίκια, πείτε μου εδώ, στο γάμο, τι γίνεται? Ξέρω ότι ο γαμπρός φοράει ένα λευκό σαρίκι κατά τη διάρκεια του γάμου πίσω.
1: Πίσω.
0: Πίσω.
1: Όχι, παλιά το βάναμε στην κεφαλή.
0: Α, στην κεφαλή.
1: Ναι. Τώρα,
0: και πώς το δένατε στο κεφάλι? Να μου δείξετε και εμένα, είναι εύκολο?
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο. Το τρίγωνο μπροστά?
1: Το τρίγωνο μπροστά, με τυχάντρες γύρω-γύρω, ορίστε.
0: Έτσι ακριβώς το βάζει ο άντρας.
1: Παλιά ο γαμπρός έτσι, τώρα, ναι, το βάζει στον νόμο.
0: Στον νόμο.
1: Τώρα ο κοινός βοσκός, που του αρέσει η παράδοση, βάζει το μαύρο.
0: Ναι, ναι. Βάζει το μαύρο πίσω.
1: Όχι, στην κεφαλή.
0: Στο κεφάλι. Οι γυναίκες πίσω... βάζουν πίσω το μαύρο. Ναι, ναι. Έτσι.
1: Και το βάζω κι αλλιώς να σου δείξω.
0: Ναι. Α, η γυναίκα το βάζει και έτσι.
1: Σε όλα τα χρώματα μετά, ό,τι χρώμα της αρέσει.
0: Σε όλα τα χρώματα. Και η γυναίκα δεν βάζει στο κεφάλι της σαρίκι?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν βάζει.
1: Εκτός τώρα έτσι να κάνει μια εκδρομή να περάσει, της αρέσει να το φορεί, να κάνει τη βόλτα.

0: Τα ανόγια για μας είναι, το λέει και η λέξη, ανόγια, κορυφή.
1: Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό μου είναι η ζωή μας.
0: Η ψυχή. Ένα ιερό. Απαραβίαστο και αγαπημένο.
2: Τα ανόγια είναι ηφαίστειο και δεν μπορεί να τα εξερευνήσεις σήμερα. Είναι το αλλιώς. Όταν λέμε ανόγια, αγάπησα το α και είναι τα ανόγια αφορμή. Τόσο πολύ τα αγαπώ. Είναι μια κοπέλα όμορφη και την αγαπώ.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κρητών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και το συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους Σεπτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης

στεγάζεται στο ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: Το 1527 πεθαίνει στη Φλωρεντία ο Νικολό Μακιαβέλλη, Ιταλός διπλωμάτης, συγγραφέας, φιλόσοφος και ιστορικός που έζησε κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Από το έργο του «Ο ηγεμόνας», στο οποίο περιγράφει ότι ο ηγεμόνας μιας χώρας μεταχειρίζεται οποιοδήποτε μέσο ηθικά ορθό ή μη, προκειμένου να προστατεύσει το κράτος του, δημιουργήθηκε ο όρος «Μακιαβελισμός». Το 1633 ο Γαλιλαίος εξαναγκάζεται από την Ιερά Εξέταση να απαρνηθεί την ηλιοκεντρική θεωρία του. Το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Κατά την κατάληψη του νησιού από τα Οθωμανικά στρατεύματα έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 20.000 Έλληνες, ψαριανοί και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και διάφορα μέρη της Ελλάδας που είχαν βρει καταφύγιο στα ψαρά. Το 1826 οι Έλληνες αποκρούν με μεγάλη επιτυχία όλες τις επιθέσεις του Ιμπραήμ και υπερασπίζονται αποτελεσματικά τη Μάνη, η οποία αποτελούσε βασικό προπύργιο της Επανάστασης, σημειώνοντας μεγάλες νίκες στις μάχες της Βέργας, του Δυρού και του Πολυαράβου. Η επιτυχία αυτή των Ελλήνων συνεισέφερε καθοριστικά στην επιβίωση της Επανάστασης, καθώς κερδίθηκε πολύτιμος χρόνος εν ώψη της πολιτικής επίλυσης του ελληνικού ζητήματος με την αναγνώριση της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους.
1: Το 1913 οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Η έκβαση της μάχης αυτής υπέρ των ελληνικών όπλων άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και σηματοδότησε την κατάρρευση των βουλγαρικών φιλοδοξιών για την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης.
0: Το 1954 πραγματοποιείται στην Ελλάδα η πρώτη τεχνητή γονιμοποίηση.
1: Το 1963 νέος Πάπας ανακηρύσσεται ο Αρχιεπίσκοπος του Μιλάνου Τζιοβάνι Μπατίστα Μοντίνι. Ο φιλελεύθερον απόψεων Πάπας Παύλος VI, όπως ονομάστηκε, σφυριλάτησε την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τους Ορθόδοξους, γεγονός που κατέληξε σε έναν αριθμό από ιστορικές συναντήσεις και συμφωνίες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα.
0: Το 1997 την έκθεση κοιμηλίων του Αγίου Όρους εγκαινιάζει στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάντες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στον πρώτο τόμο που τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά» και αποτελεί συλλογή από μαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Για όσους ρωτάτε, πρόκειται για μία έκδοση από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Εγώ πρέπει να έχω την πρώτη έκδοση εδώ και σε δύο συγγράμματα αναφέρεται πολλές φορές ο πατήρ Σημεών όταν αναπτύσσει τις ομιλίες του σε δύο συγγράμματα που μας έρχονται από το δυτικό χώρο. Το πρώτο σύγγραμμα είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Και το δεύτερο είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965, το οποίο είναι μια συλλογή άρθρων με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Βρισκόμαστε στο θέμα εμβάθυνση στο μυστήριο της πτώσεως του ανθρώπου και αναλύουμε την παράγραφο «Οι τιμωρίες, φυσική συνέπεια των πράξεων του παιδιού». Μέσα λοιπόν σε αυτή την αλήθεια, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, πρέπει να δούμε πρώτα εμάς τους ίδιους, αλλά και το παιδί που έρχεται στον κόσμο αυτό, και είμαστε υποχρεωμένοι να το αναθρέψουμε και να το διαπαιδαγωγήσουμε κατ' ενώπιον Θεού, όπως θέλει ο Θεός. Μέσα σε αυτή την αλήθεια πρέπει να δούμε τα πράγματα και να ενεργήσουμε όσο γίνεται σωστότερα. Δεν μπορεί το παιδί να είναι ασίδωτο. Δεν μπορεί το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί το παιδί όπως του έρθει από μέσα του να ενεργεί έτσι ή αλλιώς, διότι είναι απόγονος του Αδάμ. Μπορεί να έχει και καλά πράγματα μέσα του. Όχι μπορεί, έχει οπωσδήποτε. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει και άλλα τα οποία δεν είναι καθόλου καλά και όταν αυτά αφαιθούν ελεύθερα να εκδηλωθούν, να καλλιεργηθούν, να αναπτυχθούν και να φουντώσουν, οδηγείται το παιδί στην καταστροφή. Όταν ένας γονέας, ένας κηδεμόνας γενικότερα, θέλει να αναθρέψει το παιδί του κατ' ενώπιον Θεού, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος, τότε πρέπει να το διαπαιδαγωγήσει, να το αναθρέψει μέσα ακριβώς σε αυτή την αλήθεια που είπαμε πιο μπροστά. Από το ένα μέρος όλα εκείνα τα οποία βλέπει στο παιδί, που είναι μια κληρονομία που φέρει από τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, είναι συνέπειες της πτώσεως και συγχρόνως τα χέρια του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού και επομένως τα χέρια του Πατέρα με τη χάρη του Θεού είναι μέσα με τα οποία μπορεί να οδηγήσει το παιδί στη σωτηρία, στη χάρη του Θεού να οδηγήσει το παιδί στην αναγέννηση και την τελειότητα. Από το άλλο μέρος πρέπει οι τιμωρίες να είναι τέτοιες ώστε να μην φαίνονται τιμωρίες και να μην είναι κατ' ουσίαν τιμωρίες, αλλά να είναι, όπως είπαμε, η φυσική συνέπεια των πράξεων του παιδιού. Εφόσον το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ως απόγονος του Αδάμ, θα έχει ορισμένες εκδηλώσεις, θα έχει ορισμένες από αυτές, ορισμένες πράξεις μάλλον, και ορισμένες από αυτές θα είναι αυτής της καταστάσεως, της πτώσεως. Αλλά οι γονείς όμως, ενώ πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους και κάτι να κάνουν, δεν πρέπει να αντιδράσουν κατά έναν τρόπο που να φαίνεται ότι είναι τιμωρία, αλλά ο τρόπος που θα αντιδράσουν να είναι κατ' ουσίαν στην πραγματικότητα η συνέπεια αυτού που έκανε το παιδί. Έκανες αυτό, σε περιμένει εκείνο. Καταλογική ακολουθία δηλαδή. Είδαν η μέρα φάγεται από αυτού, θανάτου αποθανείστε. Μόλις θα φάτε από τον απαγορευμένο καρπό, σας περιμένει ο θάνατος. Ο θάνατος και όλες οι άλλες συνέπειες δεν έρχονται σαν μια τιμωρία, ένα κατ' του θυμού και της οργής του Θεού στον άνθρωπο, αλλά έρχονται σαν φυσική τροποντινά συνέπεια της πτώσεως. Έπεσες, θα ακολουθήσουν αυτά. Θάνατος, τριβόλια και αγκάθια θα βγάζει γη. Θα ακολουθήσει ο θάνατος, αλλά και η γη θα βγάζει τριβόλια και αγκάθια. Εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγεί των άρτων σου, το οποίο έχει μέσα τη φθορά, την ασθένεια, τον πόνο, τα βάσανα, τις θλίψεις, τους πολέμους, τα πάντα. Το παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ως απόγονος του Αδάμ και πρόκειται να ζήσει όχι ως ένας ξεχωριστός άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να ζήσει ως ένα μέλος της κοινωνίας. Είναι μέσα στην κοινωνία. Και αν ακόμη δηλαδή είναι σε ερημικό τόπο κανείς, και τότε είναι ένα μέλος, ένα πρόσωπο της μιας ανθρωπότητος και οφείλει να ζήσει μέσα στους κανόνες και μέσα στους νόμους που διέπουν αυτή την ανθρωπότητα. Και μάλιστα για μας, μέσα στους νόμους και τους κανόνες που διέπουν την αναγεννημένη ανθρωπότητα, δηλαδή την Εκκλησία.

Δεν επιτρέπεται να τιμωρήσει κανείς το παιδί αυθαίρετα. Δεν επιτρέπεται να τιμωρήσει κανείς το παιδί επειδή θύμωσε αυτός ο ίδιος. Δεν επιτρέπεται να τιμωρήσει κανείς το παιδί επειδή, όπως είπαμε και άλλη φορά, χαλάει η δική του ησυχία με αυτό που κάνει το παιδί, επειδή κάτι κακό γίνεται σε αυτόν, στον πατέρα, στη μητέρα, στο δάσκαλο ή όποιον άλλο. Η τιμωρία που θα επιβληθεί στο παιδί να είναι σαν μια φυσική συνέπεια αυτού που έχει κάνει. Είναι ανάγκη να ζήσει αυτή την πραγματικότητα το παιδί. Αλίμονο δηλαδή αν το παιδί αυθαδιάζει, παραδείγματος χάριν, και δεν θα συναντήσει τη φυσική αντίδραση από τον κηδεμόνα του και δεν δοκιμάσει αυτή την εμπειρία. Έκανες αυτό, σε περιμένει αυτό. Το περιμένει δηλαδή ένας περιορισμός, μια στέρηση, ένα μάλωμα, ένας λόγος αυστηρός. Το παιδί χρειάζεται από τα πρώτα του βήματα να αρχίσει να ζει αυτές τις εμπειρίες, ότι δηλαδή υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το κάνει, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το πει, υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να το δει, και ότι σε περίπτωση που θα κάνει αντίθετα από τους νόμους αυτούς και από τους κανόνες αυτούς, είναι υποχρεωμένο να υποστεί μια τιμωρία με την έννοια που είπαμε. Όταν ο γονέας έτσι αντιδρά σε αυτό που λέει ή κάνει το παιδί του, όταν έτσι λαμβάνει τα μέτρα του για το καλό του παιδιού, τότε δεν τιμωρεί αυθαίρετα, δεν τιμωρεί διότι έχει θυμώσει και επίσης δεν τιμωρεί διότι έτσι του έρχεται. Μάλιστα, να εφαρμόσετε αυτό που θα πούμε και θα δείτε ότι και στον τιμωρούντα είναι πάρα πολύ ευεργετικό και καλό, και στο παιδί το οποίο τιμωρείται είναι πάρα πολύ καλό. Να πάσχει κανείς την ώρα που τιμωρεί. Να δείχνει δηλαδή ότι λυπάται που βρίσκεται στην ανάγκη να στερήσει το γλυκό από το παιδί του, να στερήσει έναν περίπατο από το παιδί του, να μην του δώσει όλο το απόγευμα να φάει και θα περιμένει να έλθει η ώρα του βραδινού φαγητού για να του δώσει να φάει, όταν ένα μεσημέρι δεν θέλει να φάει από ιδιοτροπία. Να δείχνει η μητέρα ότι αυτό που κάνει δεν έχει την έννοια «θα σου δείξω εγώ», αλλά να δείχνει ότι λυπάται που το κάνει. Λυπούμε πάρα πολύ, παιδί μου, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Και πιστεύω ότι το καταλαβαίνεις και εσύ. Αν δεν το καταλαβαίνεις σήμερα, θα το καταλάβεις αύριο. Δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω αυτό που κάνω, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς αλλιώς. Δεν μπορούν λοιπόν οι γονείς να τιμωρούν αυθαίρετα τα παιδιά, ή επειδή οι ίδιοι εξυπηρετούνται από αυτή τη τιμωρία, διότι εξυπηρετεί το θυμός τους, διότι ξεσπούν. Επίσης, πρέπει το παιδί την ώρα που τιμωρείται από το γονέα, από το δάσκαλο, να ξέρει γιατί τιμωρείται. Να ξέρει ότι τιμωρείται για κάτι συγκεκριμένο και να το καταλαβαίνει καλά. Να του δημιουργείται αυτή η εμπειρία που είπαμε. Να καταλαβαίνει καλά, να καταλαβαίνει κατά βάθος ότι όσο και αν πονάει, όσο και αν κλαίει, του χρειαζόταν αυτό. Ένα παιδί, όταν θα το πάνε στο γιατρό να το εξετάσει, στον οδοντίατρο για τα δόντια του, ή όταν θα πάνε στο χειρουργείο το παιδί για να γίνει κάποια επέμβαση, για να γίνει μια ραφή επειδή έκοψε το δαχτυλάκι του, ή όταν θα του κάνουν μια ειδική ένεση για κάτι άλλο που έπαθε, φυσικό είναι να αντιδράσει με κλάματα, με φωνές, με τσιρίδες και να πει «Δεν με λυπάσαι, μαμά». Όσο και να αντιδράσει έτσι το παιδί, όταν θα συνέλθει, όταν θα περάσει αυτή η ώρα, όταν θα περάσει ο πόνος, και θα έχει Γιάννη πληγή του και θα επανέλθει στην πρώτη του ομαλή ζωή, είναι εντελώς αδύνατον, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, το παιδί αυτό, όσο μικρό κι αν είναι, όσο κι αν ακόμη λίγο καταλαβαίνει, να κρατήσει κακία έναντι του πατέρα του, έναντι της μητέρας του, έναντι αυτού που το πήγε εκεί, διότι έγινε αφορμή να κλάψει, να πονέσει. Όσο λίγο μυαλουδάκι κι αν έχει, ξέρει ότι ναι μεν πόνεσε, έκλαψε και δεν θα ήθελε να το βασανίσουν, όμως τελικά έγινε για κάποιον σκοπό. Και ο σκοπός αυτός καλύπτει όλα τα άλλα και δεν μένει ίχνος κακίας στο παιδί, ίχνος εχθρότητος εναντίον του πατέρα και της μητέρας ότι το υπέβαλαν σε αυτά τα βασανιστήρια, διότι ξέσπασαν αυτοί, διότι θύμωσαν, διότι ενήργησαν αυθαίρετα, διότι. Είναι εντελώς αδύνατος σε μια τέτοια περίπτωση να κρατήσει κακία. Μπορεί αυτό να συμβαίνει κάθε φορά? Τιμωρήστε όσο θέλετε το παιδί. Όσο δηλαδή νομίζετε ότι χρειάζεται να το τιμωρήσετε. Αλλά όταν περάσει αυτή η ώρα, καθόλου να μην νιώθει το παιδί ότι ο πατέρας ή η μητέρα ή ο δάσκαλος ενήργησαν όπως ενήργησαν για να εκδηλώσουν την κακία τους, για να ξεσπάσουν, για να κάνουν το δικό τους, από καπρίτσιο. Να μην μένει κάτι τέτοιο στο παιδί. Στο προηγούμενο παράδειγμα που ανέφερα, εάν την ώρα που το πάνε στο χειρουργείο νευριάσει ο πατέρας επειδή το παιδί κλαίει, φωνάζει και αρχίσει να το χτυπάει,
ή αν κάποιος γιατρός δεν του συμπεριφερθεί καλά, γιατί υπάρχουν και γιατροί που παιδεύουν, ας με συγχωρήσουν, εγώ έχω και ιδίαν πείραν. Λέτε και μερικές φορές ο γιατρός επίτηδες θέλει να πονέσει τον άρρωστο, ενώ είναι άλλος γιατρός που κάνει την ίδια εργασία με όλη του την ανθρωπιά και λαμβάνει όλα τα μέτρα για να μην τον πονέσει τον άρρωστο ή να τον πονέσει όσο το δυνατόν λιγότερο. Εάν λοιπόν έτσι ενεργήσει ο πατέρας ή κάποιος άλλος, δεν μπορεί παρά σε αυτή την περίπτωση το παιδί να πει από μέσα του «Με πόνεσαν γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να με πάνε εκεί να μου ράψουν την πληγή. Αλλά γιατί με χτυπούσε έτσι ο πατέρας? Δεν μπορούσε μόνο να με πιάσει? Ή ο γιατρός γιατί τόσο πολύ με τυραννούσε? Δεν μπορούσε διαφορετικά?» Ένα έργο μπορεί να γίνει χωρίς να αφήσει ίχνη εχθρότητος μέσα στην ψυχούλα του παιδιού, και το ίδιο έργο μπορεί να γίνει από έναν άλλον αφήνοντας αυτά τα ίχνη της εχθρότητος μέσα στην ψυχούλα του. Χρειάζεται λοιπόν η τιμωρία να γίνεται χωρίς εχθρότητα, να γίνεται όχι αυθαίρετα, χωρίς θυμούς, αλλά και για συγκεκριμένη παράβαση, για συγκεκριμένη κακή εκδήλωση του παιδιού, ώστε να μην αφήνει αυτά τα ίχνη. Παραδείγματος χάρη, ενώ έδωσε ο πατέρας ή η μητέρα εντολή στο παιδί να γυρίσει γρήγορα, να γυρίσει ορισμένη ώρα στο σπίτι, το παιδί άργησε να γυρίσει. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι με το ρολόι στο χέρι το παιδί. Μπορεί να αργήσει 5-10 λεπτά. Αλλά όταν αργήσει να επιστρέψει πολύ πέρα από την ώρα που είχε καθοριστεί να επιστρέψει, τότε σημαίνει πως το παιδί έκανε μια παράβαση. Βέβαια, μπορεί να είναι δικαιολογημένο για την παράβασή του αυτή. Έπεσε στο δρόμο ή κάτι έχασε και έψαχνα να το βρει ή κάτι άλλο του συνέβη. Όταν λοιπόν θα δώσει εξηγήσεις στο παιδί και θα καταλάβει ο γονέας ότι δεν δικαιολογεί την καθυστέρησή του και ότι έγινε μια παράβαση, πρέπει αυτή να έχει τη συνέπειά της. Το παιδί θα ξέρει ότι κάνοντας μια παράβαση θα υποστεί μια λογική τιμωρία, αν θέλετε να την ονομάσουμε έτσι. Θα υπάρχει η φυσική συνέπεια. Δηλαδή, άργησες, εντάξει, δεν θα βγούμε το απόγευμα έξω. Όχι από κακία, όχι από θυμό, όχι από πείσμα, σαν να λέει θα σου δείξω εγώ που κάνεις έτσι και δεν με ακούς. Αλλά σαν να λέει, παιδί μου, σου είπαμε ότι έπρεπε να έλθεις την ώρα σου. Δεν δικαιολογείσαι. Αφού νομίζεις ότι έτσι έπρεπε να κάνεις, εγώ ως πατέρα σου, ως μητέρα σου, ως μεγαλύτερό σου, σου λέω, παιδί μου, ότι αυτό δεν ήταν σωστό και επομένως τώρα πρέπει να μην χάσουμε την ώρα μας. Έχασες που έχασες μια ώρα γυρίζοντας έξω χωρίς λόγο, τώρα το απόγευμα δεν θα βγούμε. Ή, όπως είπαμε πιο μπροστά, ένα παιδί δεν τρώει το μεσημέρι το φαγητό του και περιμένει μόνο να αρπάξει το γλυκό στο τέλος. Είναι φανερό εδώ ότι το παιδί δεν φέρεται καλά και μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να λάβουν κάποιο μέτρο. Να μην του δώσουν να φάει εκείνο το απόγευμα, όχι διότι θέλουν σόνι και ντε να το στερήσουν, αλλά διότι πρέπει να ληφθεί ένα μέτρο για το καλό του παιδιού, για να μπορέσει το παιδί να φάει το βράδυ το φαγητό του μαζί με τους άλλους. Τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά μπορεί κανείς να αναφέρει. Εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από τα παιδιά σας και τα οποία μπορεί κανείς να έχει υπόψη του και ανάλογα κάθε φορά να φέρεται και να αντιδρά.

Εκείνο που πρέπει εμείς ακόμη μια φορά να τονίσουμε αυτή την ώρα είναι ότι εφόσον το παιδί που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι απόγονος του Αδάμ, θα έχει τέτοια πράγματα. Μια τάση να αργήσει, μια τάση να μην φάει, μια τάση να μην υπακούσει ή να κάνει ένα κακό. Δεν πρέπει να παραξενεύεται ο γονέας, αλλά ούτε και να κάθεται με το όπλο στο χέρι σαν εχθρός του παιδιού του. Θα ξέρει ότι υπάρχουν όλα αυτά και θα λάβει τα μέτρα του για να βοηθήσει το παιδί. Μέτρα που είναι παιδαγωγικά, μέτρα μέσα στη χάρη του Θεού και επομένως και στα χέρια του γονέα εν τη χάρη του Χριστού. Θα λάβει όλα αυτά τα παιδαγωγικά μέτρα και θα χρησιμοποιήσει τα παιδαγωγικά μέσα για να βοηθήσει το παιδί να πεθάνει ως προς αυτές τις αμαρτωλές κλίσεις, ως προς αυτές τις κακές κλίσεις, ως προς αυτές τις τάσεις που το οδηγούν μακράν της Βασιλείας του Θεού, μακράν της αληθινής καταστάσεως. Να βοηθήσει το παιδί να πεθάνει ως προς αυτά και να ζήσει εν Χριστώ. Και ο θάνατος δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο στοιχίζει. Γενικότερα, για να ζήσει κανείς εν Χριστώ, για να αναγεννηθεί, για να έχει μέσα του τον Χριστώ, πρέπει να βιάζει τον εαυτό του, περιορίζοντάς τον από εδώ, περιορίζοντάς τον από εκεί, στερώντας τον τούτο, στερώντας τον εκείνο, και σαν να τον βάζει έτσι μέσα σε έναν κορσέ, αν επιτρέπεται να πω έτσι, και να αποθνίσκει. Σε έναν άρθικα, έτσι όπως βάζουμε ένα χέρι σπασμένο σε έναν άρθικα. Και τι αντιδράσει και τι φαγούρα στην αρχή. Εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Καθημερινά λοιπόν και συνεχώς να αποθνίσχει κανείς ως προς αυτά για να ζήσει εν Χριστώ. Αλλά αυτό το να αποθνίσκει έχει μέσα κάτι το δύσκολο. Έχει μέσα κάτι το οποίο στοιχίζει. Τι στοιχίζει? Ο εγωισμός μας. Το εγώ μας αντιδρά δηλαδή. Έτσι και στο παιδί. Ένας περιορισμός, μια απαγόρευση από εδώ, ένας κανόνας από εκεί, ένας άλλος νόμος από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά θα το θέσουν σε μια δυσκολία. Θα το κάνουν ώρες-ώρες να θλίβεται. Θα το κάνουν ίσως και να κλάψει, ίσως και να πονέσει. Αλλά τελικά όμως αυτά να είναι τα μέτρα. Να είναι μέτρα μάλλον εν τη χάρητη του Χριστού και μέσα αναγεννήσεως. Όχι μέτρα και μέσα δια των οποίων εκδηλώνεται η δική σου κακία, ο δικός σου θυμός, γονέα, το δικό σου ξέσπασμα, η δική σου αμαρτία εν τέλει. Έτσι πολλές φορές επιμένει εδώ ο πατήρ Σημεών ότι πολλές τιμωρίες που γίνονται στα παιδιά, έτσι γίνονται ένεκα παθιασμένη συμπεριφορά των γονέων. Δεν έχουν σκοπό δηλαδή να συνετίσουν το παιδί, να το ηρεμήσουν, να καταλάβει το λάθος του, να κλάψει εν τη αυτή περιπτώσει θεάριστα και να συνέλθει. Γίνονται επειδή οι γονείς δεν αισθάνονται καλά μέσα τους για χύψη λόγους, ανεξάρτητους λόγους, με αυτό που έκανε το παιδί. Και γίνεται αυτό που έκανε το παιδί αφορμή για να βγάλουν έτσι τα αποθυμένα τους και να τα ξεσπάσουν στο παιδί. Οπότε εδώ γίνεται διπλή παραμόρφωση. Και οι γονείς χειροτερεύουν και το παιδί καταστρέφεται. Αυτά καθεαυτά βέβαια είναι κακία. Είναι κακά. Εφόσον βρεθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, όλα αυτά που λέμε είναι της πτώσεως. Εν πάση περιπτώσει όμως, εν τη χάρη του Χριστού οδηγούν τελικά στην αναγέννηση του ανθρώπου.

Η ζωή του χριστιανού είναι μια ζωή συνεχούς σταυρώσεως. Είπαμε προηγουμένως να υπάρχουν ορισμένα όρια μέσα στα οποία τα παιδιά οφείλουν να ζουν και να κινούνται. Εάν δηλαδή από το ένα μέρος οι γονείς, όταν φτάνουν στην ανάγκη να τιμωρήσουν τα παιδιά, πρέπει πάρα πολύ να προσέχουν με ποιον τρόπο θα τιμωρήσουν, με ποιον τρόπο θα αντιδράσουν, ώστε να μην κάνουν κακό στα παιδιά, από την άλλη πλευρά πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν αυτά τα μέτρα και να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Είπαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε να ζήσει μέσα σε μια αλφα κατάσταση, σε μια αλφα ζωή, στην οποία τον έχει βάλει ο Θεός, και όταν βγει από αυτή τη ζωή, όταν βγει από αυτή την κατάσταση, κατά έναν αντάρτικο τρόπο, όπως έκαναν οι πρωτόπλαστοι, τότε η φυσική συνέπεια είναι να υποφέρει ο άνθρωπος, να πάσχει, να γίνεται δυστυχής. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η δυστυχία, όλη αυτή η κακοδαιμονία, όλα αυτά τα βάσανα που δημιουργούνται στα χέρια του Θεού και στην προκειμένη περίπτωση στα χέρια των γονέων, είναι μέσα με τα οποία πάλι μπορεί ο άνθρωπος, με τη χάρη βέβαια του Θεού, να ξεφύγει από την κακοδαιμονία, να ξεφύγει από την πτώση και να εξαγιαστεί. Γι' αυτό η ζωή του χριστιανού, μιλάμε σε χριστιανούς τώρα, η ζωή ενός ανθρώπου που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ζωή σταυρού, είναι ζωή συνεχού σταυρώσεως. Δεν μπορεί να απαλλαγεί κανείς από όλη την κακοδαιμονία που δημιουργεί η πτώση παρά δια του σταυρού. Ο σταυρός είναι, θα λέγαμε, από κάποια πλευρά αποτέλεσμα της πτώσεως. Αλλά ο σταυρός όμως είναι επίσης η λύτρωση από την πτώση, η λύτρωση από τη φθορά, η λύτρωση από την κακοδαιμονία που δημιουργεί η πτώση. Ο σταυρός όμως, του Χριστού ο σταυρός. Ο σταυρός δεν έχει καμιά άλλη έννοια παρά το ότι είναι η έκφραση και η εκδήλωση της αγάπης του Θεού, και δεν θα είχε νόημα εάν ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Αυτό που λέει ο πατήρ Σημαίων εδώ, ο σταυρός του Χριστού. Πρέπει να επιμένουμε στο σταυρό του Χριστού. Σταυρός και ο επ' αυτού σταυρωθείς ταυτίζονται στην πίστη μας. Όπως έχει το σταυρό, έχει και το Χριστό μαζί. Αλλά μόνο ο σταυρός του Χριστού σώζει. Έλεγε κάποιος κάποτε, και αν δεν μπορείς, σου φαίνεται πολύ βαρύς ο σταυρός του Χριστού, να τον σέρνεις. Αν δεν μπορείς να τον σηκώνεις. Και αν δεν μπορείς ούτε να τον σέρνεις, φορτώσου το σταυρό του δεξιού ληστού. Υπάρχουν και σταυροί που δεν σώζουν. Ο σταυρός του αριστερού ληστή δεν τον έσωσε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, ο σταυρός μας, οι σταυροί που κουβαλάμε, να είναι σταυροί του Χριστού, να είναι ο τίμιος σταυρός του Χριστού που του κουβαλάμε, όσο και αν μας στοιχίζει αυτό. Επειδή πέφτει ο άνθρωπος, δεν θα είχε νόημα ο σταυρός ενώ ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Επειδή πέφτει και επειδή η πτώση αυτή, καθώς τον απομακρύνει από τον Θεό, δημιουργεί όλη εκείνη την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, έρχεται ο σταυρός με όλους τους πόνους, με όλη την οδύνη, σαν φάρμακο σωτήριο. Τα φάρμακα πολλές φορές πονάνε, είναι και δύσπεπτα, είναι και άσχημα στη γεύση, και λυτρώνει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση. Έτσι, όλα αυτά τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα υποστούμε σε αυτή τη ζωή, ακριβώς διότι είμαστε άνθρωποι και ακριβώς διότι κληρονομούμε την ασθένεια αμαρτία, όλα αυτά μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στα χέρια του Θεού, μέσα στην πρόνοια του Θεού, είναι ο σταυρός μας, δια του οποίου αναστενόμαστε.

Είναι λυτρωτικός ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα παιδαγωγικά μέσα ο γονέας, σας ρωτάω. Όταν τα μέτρα που λαμβάνει ο γονέας, ο κηδεμόνας γενικά ή ο δάσκαλος, για να περιορίσει το παιδί, για να βάλει σε ένα δρόμο το παιδί, για να εμποδίσει το παιδί από κάτι, για να προλάβει το παιδί από κάτι, για να ανακαλέσει το παιδί στην τάξη, το μεταχειρίζεται όπως πρέπει, τότε αυτά τα μέσα είναι ακριβώς αυτός ο σταυρός, διαμέσου του οποίου το παιδί θα οδηγηθεί στην κανονική του ανάπτυξη, στην κανονική του εξέλιξη. Θα οδηγηθεί στην ανάστασή του. Επειδή αυτά στοιχίζουν, επειδή αυτά πονούν, επειδή αυτά δημιουργούν κάποια δυσκολία, κάποια δυσφορία, ακριβώς γι' αυτό είναι ο σταυρός. Και ακριβώς γι' αυτό, μέσα στη χάρη του Θεού και κατά κάποιο τρόπο λυτρωτικά και αναγεννητικά, λειτουργούν σαν σταυρός. Αν λοιπόν μεταχειρίζεται κανείς, επαναλαμβάνω, τα διάφορα μέτρα και μέσα που χρησιμοποιεί κατά τέτοιον τρόπο, μπορεί να τα μεταχειρίζεται όσο θέλει. Εάν όμως τα μεταχειρίζεται διότι στενοχωρήθηκε ο ίδιος, διότι θέλει να ικανοποιηθεί ο ίδιος, διότι προσβλήθηκε, διότι στράφηκε η στάση του παιδιού εναντίον του εγωισμού του, εναντίον της καλοπέρασής του, εάν τα χρησιμοποιήσει για αυτούς τους λόγους, τότε προσθέτει, αν επιτρέπεται να πούμε, κόλαση στην κόλαση, σταυρό στο σταυρό, αθλειότητα στην αθλειότητα, εν πάση περιπτώσει σε μια ανώμαλη κατάσταση που υπάρχει στο παιδί, προσθέτει μια ακόμη ανώμαλη κατάσταση. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Τιμωρεί και ο ένας, τιμωρεί και ο άλλος. Άλλο αποτέλεσμα φέρνει η τιμωρία του ενός, άλλο αποτέλεσμα φέρνει η τιμωρία του άλλου. Και ο ένας στενοχωρεί και ο άλλος στενοχωρεί, όμως άλλο αποτέλεσμα φέρνει η στενοχώρια που προκαλεί στο παιδί ο ένας και άλλο αποτέλεσμα φέρνει η στενοχώρια που προκαλεί ο άλλος. Έχει σημασία ποιος είναι αυτός που μεταχειρίζεται τον τρόπο που μεταχειρίζεται, το μέσο που μεταχειρίζεται, και επίσης έχει σημασία με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί το μέσο αυτό, με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί τον γενικό κανόνα που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να βάλει σε ένα κανάλι το παιδί του, για να βάλει σε έναν τρόπο αληθινό και πραγματικό τη ζωή του παιδιού. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να προσεχθούν αυτά τα οποία είπαμε την άλλη φορά και κάπως διαφορετικά, τώρα θα επαναλαμβάνουμε σήμερα, και τα οποία θεμελιώνονται πάνω στις αρχές του Ευαγγελίου, στην ορθόδοξη πίστη μας, πάνω στην αποκάλυψη του Θεού, επάνω στην αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όλα τα άλλα που είναι απλώς ανθρώπινα μέσα, που είναι απλώς ανθρώπινες προσπάθειες, που είναι απλώς κάτι, αλλά δεν έχουν μέσα τους τη θεία χάρη, δεν έχουν μέσα τους τη θεία βοήθεια. Δεν έχουν μέσα τους κάτι που έρχεται έξω από τον κόσμο αυτό, δηλαδή από τον Θεό. Όλα λοιπόν αυτά, όσο και αν φαίνονται προς στιγμήν ότι έχουν μια επιτυχία, όσο και αν φαίνονται ότι κάπως βελτιώνουν τον άνθρωπο, τελικά και αυτά αποτυγχάνουν και ο άνθρωπος για τον οποίο γίνονται οδηγείται σε μια αποτυχία στη ζωή του.

Η μεγάλη πραγματικότητα μέσα σε κάθε άνθρωπο είναι να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Και τώρα να μου επιτρέψετε να θυμίσω κάτι ακόμη που έχει λεχθεί σε αυτή την αίθουσα και στο οποίο είναι ανάγκη ακόμη περισσότερο απόψε να επιμείνουμε. Κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, από τη στιγμή που θα υπάρχει ως οντότητα, πρέπει από όλους να γίνει σεβαστός ως μια νέα οντότητα, ως μια νέα ύπαρξη. Ο Θεός πρώτα είναι αυτός ο οποίος σέβεται, θα λέγαμε, κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και που έρχεται με τη θέληση και τη δύναμη του Θεού. Με τη δημιουργική εκείνη δύναμη του Θεού που συνεχίζει να ενεργεί. Πρώτος λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος σέβεται κάθε ύπαρξη που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και από την ώρα που θα υπάρχει αυτή η ύπαρξη, από την ώρα που θα έρθει και για πάντα αιωνίως ο Θεός, όποια κι αν είναι αυτή η ύπαρξη, θα καταδέχεται να μιλάει με ολομόναχη, θα λέμε, τι λέγαμε μάλλον την ύπαρξη αυτή, θα καταδέχεται να μιλούν οι δυο τους. Όπως μιλάει ο Θεός με τον πιο σοφό άνθρωπο, όπως μιλάει με την πιο μεγάλη προσωπικότητα, όπως μιλάει με τον πιο μεγάλο Άγιο, έτσι ο Θεός για των ενεργειών του, δια της χάριτός του, μιλάει προσωπικά και όχι αόριστα, με κάθε μια ύπαρξη, ανθρώπινη ύπαρξη που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Και λέει ο Θεός, εγώ και εσύ και στο τελευταίο παιδάκι. Και στον πιο άχρηστο για μας άνθρωπο, για μας άχρηστο, σε αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι άχρηστος, ο αμαρτωλότερος των αμαρτωλών, ο Θεός απευθυνόμενος λέει, εγώ και εσύ, και συνομιλεί μαζί του, όχι κατά αόριστο τρόπο, αλλά κατά έναν τρόπο προσωπικό. Κάθε άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, και σε όποια ηλικία θα έλεγα κι αν είναι, έχει μέσα του, μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στη σύστασή του, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Κάθε άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε να μην μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, να μην μπορεί να πάυσει να είναι, αλλά να θέλει να είναι, να θέλει να υπάρχει και να αγωνίζεται με κάθε τρόπο να υπάρχει. Βρίσκεται, τι σημαίνει υπάρχω? Ο Θεός υπάρχει? Μία ερώτηση τώρα. Ο Θεός υπάρχει? Δεν υπάρχει ο Θεός. Ο άνθρωπος υπάρχει. Είναι υποαρχή και αυτή η αρχή είναι ο Θεός. Αυτό το τόσο βασικό, αυτή η τόσο βασική αλήθεια υπάρχει όχι μόνο σε έναν μεγάλο, όχι μόνο σε ένα μορφωμένο, όχι μόνο σε ένα που ξέρει πολλά, αλλά και σε εκείνο που ξέρει λίγα, ακόμη και στο παιδί που μόλις γεννήθηκε. Και κάθε φορά που το περιβάλλον, ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέρφια, κυρίως όμως ο πατέρας και η μητέρα, αλλά αργότερα και το άλλο περιβάλλον, το σχολείο, η γειτονιά, συγγενείς, φίλοι, κάθε φορά που το περιβάλλον με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εν γνώση, εν αγνία, θα θελήσει να στραγγαλίσει αυτή τη βασική αλήθεια μέσα στο παιδί, μέσα σε αυτή την καινούργια ύπαρξη, το παιδί, όσο αδύναμο κι αν είναι, θα θελήσει να αντιδράσει για να πει τροποντινά: υπάρχω κι εγώ. Εσύ θέλεις να με στραγγαλίσεις, εσύ θέλεις να με υποδουλώσεις, εσύ θέλεις να με διαλύσεις, να με εξαφανίσεις, να με ποδοπατήσεις, αλλά εγώ υπάρχω. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με ένα κλάμα. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με ένα ψέμα που θα σου πει. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με μία δειλή στάση ή αντίθετα με μία επιθετικότητα, με ένα πείσμα, μια κακία, μια αταξία. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, μπορούμε να το εννοήσουμε ή δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, το θέλουμε, δεν το θέλουμε, το παιδί οπωσδήποτε κάθε φορά που η στάση των άλλων, η στάση του περιβάλλοντος θα είναι τέτοια που θα θέλει να στραγγαλίσει τροποντινά την ύπαρξή του, ότι είναι ένα εγώ που μπορεί να έχει τον Θεό ως εσύ, ότι είναι ένα εγώ που μπορεί να έχει τον κάθε συνάνθρωπό του ως εσύ. Κάθε φορά λοιπόν που πάει κανείς να στραγγαλίσει αυτή την πραγματικότητα, αυτό το βασικό στοιχείο μέσα στη νέα ύπαρξη, αυτή η νέα ύπαρξη θα αντιδράσει ανάλογα με τις δυνάμεις που διαθέτει. Ένα δειλό παιδί θα παριστάσει ακόμη πιο δειλή, για να τραβήξει έτσι την προσοχή, για να πει με αυτόν τον τρόπο: υπάρχω κι εγώ και θέλεις δεν θέλεις θα με νοιαστείς, θα με σκεφτείς, θα με φροντίσεις, θα κουραστείς για μένα.

Δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Άλλο τώρα ότι αυτή η προσπάθεια της νέας υπάρξεως και καθεμιάς υπάρξεως, κάθε δηλαδή ανθρώπου να πει «είμαι κι εγώ», αυτή η προσπάθεια να βεβαιώσει το εγώ, το οποίο θα μπορεί να διαλέγεται με το εσύ των άλλων ανθρώπων ή με το εσύ του Θεού, μπορεί να εκδηλώνεται μέσα σε μια κατάσταση πτώσεως που σε τελευταία ανάλυση είναι ένας μεγάλος εγωισμός. Αλλά δεν πάβει όμως τη βάση της αυτή η αλήθεια να είναι μια αλήθεια βασική, έστω και αν δεν εκδηλώνεται κατά το σωστό τρόπο, αλλά εκδηλώνεται κατά έναν λαθασμένο και αμαρτωλό τρόπο ως πεσμένος που είναι ο άνθρωπος. Σε αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει το παιδί. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε πέρα για πέρα για τον εγωισμό που έχουμε, για τα άλλα πάθη που έχουμε, για όλα αυτά που έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πέρα για πέρα φταίμε εμείς. Και σε έναν λαβύρινθο, όταν έτσι τα παίρνει κανείς τα πράγματα, μέσα σε αυτό το λαβύρινθο μπαίνει, μέσα σε μια ανομαλία και δεν μπορεί να βρει άκρη. Την ώρα που πάει να πει στον εαυτό του ότι φταίει, βλέπει από την άλλη πλευρά ότι δεν φταίει. Τι γίνεται, φταίω ή δεν φταίω τώρα? Θέλει δεν θέλει ο άνθρωπος γεννιέται άρρωστος. Και με τον εγωισμό και με τα πάθη και με τούτο και με εκείνο και με όλα. Το φταίξιμο του ανθρώπου έγκυται σε αυτό που τονίζουν οι πατέρες. Αν κολλαστούμε, δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Το ξέρει ο Θεός ότι κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Αν κολλαστούμε, θα κολλαστούμε επειδή δεν πήγαμε στο Χριστό που έγινε άνθρωπος για να απαλλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Δηλαδή ο Χριστός θα σε δει και θα σου πει «Είσαι αμαρτωλός, ωραία. Εγώ για αμαρτωλούς ήρθα στη γη». Όχι για αυτούς που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, το λέει και το Ευαγγέλιο αυτό για τους Φαρισαίους και τους αδικαίους που αυτοί πιστεύαν ότι είναι δίκαιοι από μόνοι τους. Λοιπόν, αμαρτωλοί είναι όλοι οι άνθρωποι, εγώ για αμαρτωλούς ήρθα. Λοιπόν, γιατί δεν με φώναζες, θα μας ρωτήσει ο Χριστός. Γιατί δεν ήρθες εμένα, έμεινες μακριά μου και τώρα μένεις αιώνια μακριά μου. Το φταίξιμό μας λοιπόν έγκυται στο ότι δεν δοθήκαμε ακόμη στο Χριστό όσο πρέπει να δοθούμε, όσο παίρνει περισσότερο να δοθούμε, ή δεν αφήσαμε, αν θέλετε να πω έτσι, τον Χριστό να μας πάρει εξ ολοκλήρου και να μας μεταβάλει και να μας κάνει, αν θέλετε να πω, Χριστούς, ώστε η σύγκρασή μας, το να γίνουμε ένα με τον Χριστό, να εξοβελήσει από μέσα μας, να απομακρύνει από μέσα μας τον εγωισμό, τα πάθη, τη φθορά, την κακία. Δεν δημιουργήσαμε τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι από τη ρίζα μας. Άλλο τώρα ότι τον καλλιεργούμε αν δεν προσέχουμε. Αλλά στη ρίζα του και στη βάση του υπάρχει μέσα μας ως αρρώστια. Αλλά όμως το ότι δεν πηγαίνουμε στο Χριστό να μας θεραπεύσει, αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα μας. Το παιδί λοιπόν που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο έχει μέσα του τον εγωισμό και την τάση να βεβαιώσει τον εαυτό του, να βεβαιώσει την ύπαρξή του και να μπορεί να πει «Είμαι κι εγώ και μπορώ να βρω τον Θεό». Μπορώ να απευθυνθώ προς τον Θεό ως προς εσύ, ο Θεός εσύ, και προς τους άλλους ανθρώπους ως προς εσύ με έψιλον μικρό. Έχει λοιπόν το παιδί αυτή την τάση που είναι βαλμένη στον άνθρωπο από το Θεό. Αλλιώς, αν αυτό το πράγμα δεν υπήρχε, θα ήταν αδιανόητη η ύπαρξη του ανθρώπου. Γιατί να υπάρχουμε τότε, αν δεν υπάρχει το εσύ, το οποιοδήποτε εσύ δίπλα μας και το εσύ με έπιλον κεφαλαίο, δηλαδή που είναι ο δημιουργός μας και πλάστης μας. Και παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό, γιατί γίνεται φοβερή παρανόηση στο θέμα της ταπεινώσεως, για το οποίο θα πω λίγο πιο κάτω. Στην προσπάθειά του το παιδί να βεβαιώσει την ύπαρξή του, καθώς από τη ρίζα του, από τη γέννησή του είναι προσβεβλημένο από την ασθένεια της πτώσεως, της αμαρτίας, του εγωισμού, εκδηλώνει αυτή την τάση του κατά λανθασμένο τρόπο, κατά εγωιστικό τρόπο. Όταν εμείς από την άλλη πλευρά δεν τα γνωρίζουμε αυτά και έχουμε επιπλέον τον δικό μας εγωισμό και τα δικά μας πάθη, φαντάζεται κανείς τι γίνεται, πώς λέμε, είστε συγκρουόμενα μεταξύ σας. Συγκρουόμενα δεν είναι τα παιδιά μεταξύ τους, οι γονείς μεταξύ τους είναι και οι γονείς με τα παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να τα φανταστούμε, το βλέπουμε αυτό το δράμα που δημιουργείται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε κοινωνία, μικρή ή μεγάλη, και μερικές φορές δεν βρίσκουμε άκρη. Δεν ξέρει κανείς τι φταίει και τι δεν φταίει.
Φταίνε τα παιδιά ή φταίνε οι γονείς? Ποιο παιδί φταίει πιο πολύ? Ποιος γονέας φταίει πιο πολύ? Πότε φταίει ο ένας και πότε φταίει ο άλλος? Πόσο φταίει και πόσο δεν φταίει? Δημιουργείται ένας λαβύρινθος και δεν βρίσκεται άκρη. Τελικά, ευρισκόμενος κανείς σε ένα αδιέξοδο, προσπαθώντας και αυτός να περισσώσει τον εγωισμό του και μη θέλοντας να νικηθεί από το παιδί, λέει ή σαν να λέει: «Μα αυτό το μικρούλικο θα με κυριεύσει και θα διαλύσει την προσωπικότητά μου?» Και του δίνει μερικές ξυλιές. Φυσικά ο διάβολος που τα ξέρει όλα αυτά τα τερτύπια γελάει. Τα ξέρει όχι βέβαια υπό το φως του Θεού, αλλά διότι μέσα του είναι προσωποποιημένα όλα αυτά, διότι μέσα του έχουν λάβει υπόσταση όλα αυτά. Ο εγωισμός και τα πάθη και η κακία και η αμαρτία και τα πάντα έχουν λάβει υπόσταση μέσα στο διάβολο. Ο διάβολος έχει γίνει τρόπον τεινά ένα με αυτά και γι' αυτό τα ξέρει πολύ καλά. Και μερικές φορές τα γελάει, όχι μόνο γιατί οι άνθρωποι τόσο πολύ μπερδεύονται μέσα στις πτώσεις τους, αλλά και γιατί μπερδεύονται έτσι που να δείχνουν ότι δεν σκέπτονται λογικά, δεν σκέπτονται ορθά, σαν να πρόκειται περί όντων ανοήτων.

Ένα σοβαρότατο λάθος των γονέων και οι συνέπειες του. Μερικοί χριστιανοί γονείς, οι άλλοι ίσως να μην το πάρουν τόσο στα σοβαρά, βλέποντας το παιδί όταν είναι μικρό ακόμη στην κούνια του και ύστερα όταν μεγαλώσει λίγο και αρχίσει να περπατάει και όταν θα βγει στην αυλή να παίξει, να εκδηλώνει πείσματα, αντιδράσεις, αντιστάσεις, επιθετικότητες, επισημαίνουν φοβερό εγωισμό και ορμούν κατ' επάνω του. Κάνουν σοβαρότατο λάθος. Βεβαίως, οι εκδηλώσεις αυτές του παιδιού είναι ανακατεμένες με εγωισμό, είναι ανακατεμένες με πάθη, αλλά αυτή κατά μέτωπον επίθεση που κάνουν εναντίον του παιδιού δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά να φουντώσει τον εγωισμό. Είναι σαν να ρίχνει κανείς λάδι στη φωτιά την οποία θέλει να σβήσει. Σβήνει η φωτιά με λάδι? Νερό αν ρίξει κανείς, υπάρχουν ελπίδες να ζήσει. Αλλά με το λάδι δεν σβήνει η φωτιά. Ορμούν λοιπόν, κατ'

0: ρώτητος, μια φοβερή κατάσταση μειονεξίας. Μπορεί καμιά φορά μάλιστα να του λένε: «Έτσι, για να πέσει ο εγωισμός σου, για να χτυπηθεί ο εγωισμός σου, το τουπέ σου, για να είσαι ταπεινός, για να είσαι ταπεινή». Μεγαλώνει το παιδί μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Γίνεται έφηβος, γίνεται μεγάλος, κάνει και οικογένεια, έχει πλέον αυτός παιδιά, και όταν είτε ως έφηβος κανείς, είτε λίγο μεγαλύτερος, είτε και ως γονέας πάει στο πνευματικό και εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και συν της άλλης πει ότι βρίσκεται τρόπον την σε ένα αδιέξοδο και δεν ξέρει τι του γίνεται και ακούσει από τον πνευματικό τη σύσταση: «Πρέπει παιδί μου να ταπεινωθείς, πρέπει να καλλιεργήσεις την ταπείνωση», απαντά: «Πάτερ, και άλλο να ταπεινωθώ και άλλη ταπείνωση να έχω». Νομίζω ότι αυτά που του είπαν οι γονείς του και του κάνανε και του διάξανε, ότι τον έχουν φτάσει στην ταπείνωση. Νομίζει τώρα ο γονιός, το πρώην παιδί. Έχει συνείδηση, έχει συνέστηση ότι έχει τόση ταπείνωση που δεν παίρνει περισσότερο. Ενώ δεν υπάρχει ίχνος αληθινής ταπεινώσεως μέσα σε αυτή την κατάσταση. Απλώς είναι ένας κατά μέτωπον βομβαρδισμένος εγωισμός, έτσι, του παιδιού από τους γονείς του, ο οποίος εκδηλώνεται τώρα κατά έναν τρόπο πολύ πιο διαφορετικό. Εκδηλώνεται κατά δουλικό τρόπο, ως αίσθημα κατωτερότητος, μειονεκτικότητος, και προσπαθεί ο άνθρωπος με τον τρόπο αυτό να επιστήσει την προσοχή των άλλων, να προσελκύσει τη συμπόνια και την ευσπλαχνία των άλλων. Σε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει ίχνος αληθινής ταπεινώσεως. Μπορεί να το καταλάβει? Μπορεί? Δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί διδάχθηκε από τα παιδικά του χρόνια ότι έτσι συντρίβεται ο εγωισμός και ότι όταν κανείς συμμαζευτεί, όταν κλειστεί στον εαυτό του, όταν εκμηδενιστεί, τότε αυτό το πράγμα θεωρείται ταπείνωση. Κτυπήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, έζησε και μεγάλωσε κατά αυτόν τον τρόπο και τώρα ζει έχοντας στην ψυχή όχι αληθινή ταπείνωση, αλλά το εντελώς αντίθετο της ταπεινώσεως, που είναι ο εγωισμός. Σε άλλον, ο εγωισμός αυτός εκδηλώνεται με αισθήματα κατωτερότητος, με αισθήματα δειλίας, με αισθήματα κακομοιριάς και με εκδηλώσεις απροσεξίας και κακομοιριάς μέσα στη ζωή. Σε άλλον εκδηλώνεται με επιθετικότητα, λες και όλοι οι άνθρωποι είναι εναντίον του, λες και όλοι οι άνθρωποι παραμονεύουν να του κάνουν κακό. Βέβαια, επιθετικότητα δέχεται από τους γονείς, επιθετικότητα εκπέμπει στους άλλους. Ότι είσαι δίνεις και ότι έλαβες. Λες και όλοι οι άνθρωποι άλλη δουλειά δεν έχουν παρά να τα βάζουν μαζί του. Και βλέπετε, είναι έτοιμος. Μην του πείτε μια λέξη, μην τυχόν συλλάβει ένα βλέμμα σας. Είναι έτοιμος να σας επιτεθεί, νομίζοντας ότι είστε οι εχθροί του και θέλετε να του κάνετε κακό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο 11. Ο Ιησούς τους δίδαξε ποια προσευχή να κάνουν.

σε ένα τόπο ο Ιησούς κάποτε προσευχόταν. Ένας από τους μαθητές, σαν τέλειωσε, του είπε: «Το πώς να προσευχόμαστε, Κύριε, δίδαξέ μας», ως και ο Ιωάννης δίδαξε κι αυτός τους μαθητές του. Και ο Ιησούς απάντησε και λέει στους μαθητές του: «Όταν λοιπόν προσεύχεστε, τα λόγια αυτά να λέτε: Πατέρα μας που βρίσκεσαι εις τα ψηλά κι ουράνια, το όνομά σου ας δοξαστεί και να είναι αγιασμένο. Να έρθει η βασιλεία σου, το θέλημά σου ας γίνει και από τους ανθρώπους εις τη γη, όπως και στα ουράνια. Δίνε μας καθημερινά τον επιούσιο άρτο. Λάθη και αμαρτίες μας όλα συγχωρησέ τα, όπως και εμείς τα σφάλματα των άλλων συγχωρούμε. Σε πειρασμό να πέσουμε, ποτέ μη μας αφήσεις, μα από τον παμπώνυρο εχθρό σώσε και γλίτωσέ μας». Και έπειτα συνέχισε και λέει: «Φανταστείτε πως πάει κάποιος από εσάς στου φίλου του το σπίτι μεσάνυχτα να του ζητά, λέγοντας σε εκείνον: Δώσε μου, φίλε μου, αν θες, τρία ψωμιά που θέλω. Φίλος μου που ταξίδευε στο σπίτι μου ευρέθη, μα να προσφέρω τίποτε δεν έχω για να φάει». Τότε εκείνος τα απαντά μέσα από το σπίτι: «Μη με ενοχλείς, την πόρτα μου την έχω κλειδωμένη και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε ξαπλωμένοι και δεν μπορώ να σηκωθώ να έρθω να σου δώσω. Σας βεβαιώ πως κι αν αυτός δεν εξυπηρετήσει, διότι είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και ας είναι αργά να δώσει αυτά που θέλει. Ζητάτε και θα σας δοθεί, και εγώ λοιπόν σας λέω, ψάχνετε αυτό που θέλετε, σίγουρα θα το βρείτε. Και πάλι επίμονα θα πω, την πόρτα να χτυπάτε και η πόρτα θα ανοιχτεί για σας, με σιγουριά σας λέω. Παίρνει εκείνος που ζητά και βρίσκει όποιος ζητήσει, και η πόρτα του ανοίγεται αυτού που θα χτυπήσει. Και ποιος πατέρας από εσάς, σαν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, αυτός αντί ψωμιού μια πέτρα θα του δώσει? Και πάλι, ποιος από εσάς, αν του ζητήσει ψάρι, φίδι αυτός αντί ψαριού θα δώσει στο παιδί του? Και πάλι, ποιος από εσάς, αυγό αν του ζητήσει, σκορπιό αυτός αντί ταυγού θα δώσει στο παιδί του? Παρόλο που γνωρίζετε, αμαρτωλοί πως είστε, ξέρετε τι να δώσετε καλά εις τα παιδιά σας. Πολύ δε περισσότερο ο ουράνιος πατέρας θα δώσει πνεύμα Άγιο σ' όσους του το ζητούνε».

Ιησούς θεράπευσε ένα βουβό μια μέρα που είχε πνεύμα πονηρό, ήταν δαιμονισμένος. Σαν βγήκε το δαιμόνιο μέσα από εκείνον, ο πρώην βουβός κανονικά άρχισε να μιλάει. Οι άνθρωποι που βλέπανε ότι έγινε θαυμάζαν. Είπανε όμως μερικοί που ήταν ανάμεσά τους πως τον δαιμόνων ο άρχοντας τη δύναμη του δίνει και βγάζει τα δαιμόνια και κάνει αυτά που κάνει. Κάποιοι σε θέση δύσκολη θέλαν να τον εφέρουν και ζήταγαν θαυματουργό σημάδι να τους δείξει για να αποδείξει θεϊκή πως είναι η αποστολή του. Μα ο Ιησούς που ήξερε τις σκέψεις τους, τους είπε «Κάθε βασίλειο που σπά σε αντίθετες ομάδες γίνεται έρημο μαζί και κάθε οικογένεια που μεταξύ τους μέλη της έχουν φιλονικία. Σεις λέτε του Βεελζεβούλ τη δύναμη πως έχω και βγάζω τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους. Μα ο Σατανάς αν πολεμά τον ίδιο τον εαυτό του, πως θα μπορέσει να σταθεί η εξουσία που έχει? Και αν με του Βεελζεβούλ τη δύναμη εκβάλλω δαιμόνια, με ποια δύναμη τα βγάζουν οι δικοί σας? Πως έχετε άδικο εσείς, αυτοί τα αποδεικνύουν. Με του Θεού τη δύναμη αν όμως τα εκβάλλω, σημαίνει έφτασε σε σας Θεού η βασιλεία. Ο δυνατός σαν οπλιστή γερά για να φυλάξει το σπίτι του, τα υπάρχοντα θα είναι ασφαλισμένα. Αν όμως του επιτεθεί και κάποιος που θα είναι από αυτόν πιο δυνατός ώστε να τον νικήσει, τον οπλισμό θα πάρει αυτός που εκείνος στηριζόταν και θα μοιράζει εδώ και εκεί όλα τα λαφυρά του. Αυτός που δεν συντάσσεται μαζί μου είναι εναντίον, και όποιος πάλι θα σας πω μαζί μου δεν μαζεύει, αυτό σημαίνει ότι αυτός σκορπά και δεν δουλεύει.

πνεύμα το δαιμονικό, αν κάποτε επιστρέψει. Από τον άνθρωπο σαν βγή του δαίμονα το πνεύμα, περνά από ξερότοπους, ψάχνοντας κάπου να βρει χώρο για να ξεκουραστεί, μα πουθενά δεν βρίσκει. Και τότε λέει, θα πάω ξανά πίσω εκεί που ήμουν. Όταν θα έρθει το χώρο αυτό, τον βρίσκει σκουπισμένο, φτιαγμένο να είναι όμορφα και καλοστολισμένο. Τότε πηγαίνει παίρνοντας άλλα 7 δαιμόνια, που είναι από αυτόν πιο πονηρά, εκεί να κατοικήσουν. Κι έτσι λοιπόν η έσχατη κατάσταση του ανθρώπου από την προηγούμενη χειρότερη θα γίνει.

χαρά σε εκείνους του Θεού το λόγο που τηρούνε. Και ενώ ετούτα έλεγε ο Ιησούς στον κόσμο, κάποια γυναίκα που ήτανε ανάμεσα στο πλήθος, φωνή μεγάλη έβγαλε και στον Ιησού φωνάζει: «Χαρά να έχει η μάνα σου που σε έχει γεννημένο και οι μαστοί που σε έχουνε σαν βρέφος βυζαγμένο». Και εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά να έχουν εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και πράξη θε να γίνει».

Για του προφήτη Ιωνά μίλησε το σημάδι. Το πλήθος γύρω από αυτόν άρχισε να πυκνώνει. Και ξεκινά ο Ιησούς τότε σε αυτούς να λέει: «Η σημερινή η γενεά ετούτων των ανθρώπων είναι πανούργα, δόλια και έχει πονηρία. Ζητάει θαυματουργικό να της δοθεί σημάδι. Σημάδι όμως δεν θα δοθεί παρά μονάχα εκείνο του Ιωνά που δόθηκε τότε στους Νινεβίτες. Όπως σημείο ο Ιωνάς ήταν στους Νινεβίτες, τέτοιο σημείο αποτελεί και ο Υιός του ανθρώπου για τη σημερινή γενιά ετούτων των ανθρώπων. Του νότου η βασίλισσα θα αναστηθεί, σας λέω, στην κρίση αυτή την τελική μαζί με τους ανθρώπους της σημερινής της γενεάς, και θα κατηγορήσει αυτούς που βρίσκονται εδώ, γιατί εκείνη ήρθε από τα πέρατα της γης, του κόσμου αυτού την άκρη, του Σολομώντα του σοφού, λόγια σοφά να ακούσει. Μα δω υπάρχει ανώτερος από τον Σολομώντα. Οι κάτοικοι της Νινεβή μέλη να αναστηθούνε. Με τη σημερινή γενιά στην τελική την κρίση, και θα κατηγορήσουνε αυτήν, διότι εκείνοι μετάνιωσαν σαν άκουσαν του Ιωνά τα λόγια. Όμως εδώ ανώτερος του Ιωνά υπάρχει».

Οι οφθαλμοί αποτελούν του σώματος το λίχνο. Κανένας το λιχνάρι του που ανάβει δεν το βάζει σε κάποιο μέρος μυστικό κάτω από το δοχείο που έχουνε του σιταριού καρπούς για να μετρούνε. Το λίχνο τον τοποθετούν πάνω στο λιχνοστάτι, έτσι ώστε όσοι μπαίνουνε στο σπίτι να μπορούνε να βλέπουνε που βρίσκονται, να βλέπουν που πατούνε. Οι οφθαλμοί αποτελούν του σώματος το λίχνο. Εάν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά και βλέπουν, τότε θα είναι φωτεινό και ολόκληρο το σώμα. Αν όμως έχουν πρόβλημα και έχουν κάποια βλάβη, τότε κι όλο το σώμα σου θα ζει μέσα στο σκοτάδι. Γι' αυτό σου λέω πρόσεχε, το φως μη γίνει σκότος. Γιατί αν όλο το σώμα σου είναι με φως γεμάτο, δίχως να έχει πουθενά μέρος που σκοτεινιάζει, τότε στα αλήθεια γύρω του τα πάντα θα φωτίζει, σαν το λιχνάρι που παντού τη λάμψη του χαρίζει.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς, πήγε ένας Φαρισαίος και τον καλεί στο σπίτι του μαζί να γευματίσουν. Μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι του και έκατσε στο τραπέζι. Στον Φαρισαίο φάνηκε παράξενο που είδε τον Ιησού να μην πληθεί για φαγητό πριν κάτσει, σύμφωνα με το έθιμο που είχαν οι Ιουδαίοι. Ο Κύριος όμως ήξερε τι σκέφτονταν και είπε: «Οι Φαρισαίοι καθαρά φροντίζεται να είναι απ' την απέξω την πλευρά το πιάτο, το ποτήρι, αλλά από μέσα βρίσκεται ως την κορφή επάνω, γεμάτο με την πονηριά και την πλεονεξία. Ανόητη, δεν το έφτιαξε ο ίδιος μέσα κι έξω? Ελεημοσύνη δώσετε λοιπόν και μόνο τότε του πιάτου και του ποτηριού αυτά που περιέχουν, όλα θα είναι καθαρά και μέσα και απ' έξω. Αλίμονό σας πονηροί και δόλοι οι Φαρισαίοι, που στο ναό χαρίζετε το 1/10 του δυόσμου, πήγανο και λαχανικά, αλλά παραμελείτε το δίκαιο και το σωστό και του Θεού αγάπη. Έπρεπε αυτά να κάνετε, μία μελώντας τ' άλλα. Αλίμονό σας πονηροί και δόλοι οι Φαρισαίοι, που αγαπάτε να έχετε εσείς την πρώτη θέση μέσα στις συναγωγές, διότι σας αρέσει, και να ανταλλάζετε ασπασμούς στην αγορά, στον κόσμο. Αλίμονό σας γραμματείς και σας τους Φαρισαίους, διότι είστε υποκριτές και μοιάζετε με τάφους που απ' έξω δεν είναι εμφανείς, μα όσοι άνθρωποι περνάνε πάνω από αυτούς μολύνονται δίχως να το γνωρίζουν. Κάποιος νομοδιδάσκαλος τότε στον Κύριο λέει: «Διδάσκαλε, με αυτά που λες όλους εμάς προσβάλλεις». Και ο Ιησούς απάντησε και είπε σε εκείνον: «Αλίμονό σας και εσάς διδάσκαλοι του νόμου, φορτώνετε δυσβάσταχτα φορτία τους ανθρώπους και διόλου δεν αγγίζετε σε αυτά το δάχτυλό σας, για να τους βοηθήσετε ώστε να τα αντέξουν. Αλίμονό σας κτίζετε των προφητών μνημεία που οι πρόγονοί σας σκότωσαν, και εσείς κάνετε μνήμα και το αποδεικνύετε συνένοχοι πως είστε στα έργα αυτά που έκαναν τότε οι πρόγονοί σας. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός με τη σοφία του είπε: «Προφήτες και Απόστολους θα στείλω σε εκείνους, και μερικούς από αυτούς μέλη να τους σκοτώσουν, και όσους δεν σκοτώσουνε θα τους καταδιώξουν. Έτσι λοιπόν η γενεά ετούτων των ανθρώπων θα δώσει λόγο για αυτά τα φωνικά που γίναν όλων αυτών των προφητών από την αρχή του κόσμου. Από το πρώτο φωνικό που έγινε του Άβελ μέχρι και αυτό το φωνικό του δίκαιου Ζαχαρία, που ανάμεσα εις το βωμό και το ναό σκοτώσαν. Σας βεβαιώ για όλα αυτά, ώστε να έχετε γνώση πως μέλει η σημερινή γενιά λόγο να δώσει. Αλίμονό σας και εσάς διδάσκαλοι του νόμου, γιατί της γνώσης το κλειδί βγάλατε από την πόρτα και εσείς μέσα δεν μπήκατε, κι όσοι είχανε θελήσει να μπουν τους εμποδίσατε, τους είχατε αποκλείσει». Ενώ τους έλεγε ο Ιησούς τούτα εδώ τα λόγια, οι γραμματείς αρχίσανε μαζί και οι Φαρισαίοι να δείχνουνε εχθρότητα και να τον προκαλούνε με ερωτήσεις πάμπολες, και έστειναν παγίδες και κάνανε προσπάθειες κάτι να βρουν να αρπάξουν από τα λόγια που είχε πει, να τον κατηγορήσουν.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 15. Προετοιμασίες για τη μεταφορά της Κιβωτού. Ο Δαβίδ έχτισε για τον εαυτό του διάφορες κατοικίες στην πόλη Δαβίδ. Ετοίμασε και έναν τόπο που έστησε μια σκηνή για να στεγάσει την Κιβωτό του Θεού. Τότε είπε, «Κανείς δεν πρέπει να μεταφέρει την Κιβωτό του Θεού εκτός από τους Λεβίτες. Αυτούς διάλεξε ο Κύριος για να μεταφέρουν την Κιβωτό του και να τον υπηρετούν για πάντα». Έτσι ο Δαβίδ συγκέντρωσε όλους τους Ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ για να μεταφέρουν την Κιβωτό του Κυρίου στον τόπο που είχε ετοιμάσει για αυτή. Έπειτα συγκέντρωσε τους ιερείς, τους απογόνους του Αρών και τους Λεβίτες. Από τους απογόνους του Καάθ ήρθε ο Ουριήλ επικεφαλής 120 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Μεραρή ήρθε ο Ασαΐας επικεφαλής 220 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Γυρσών ο Ιωήλ επικεφαλής 130 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Ελισαφάν ο Σεμαΐας επικεφαλής 200 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Χεβρών ο Ελιήλ επικεφαλής 80 Λεβιτών. Από τους απογόνους του Ουζιήλ ήρθε ο Αμιναδάβ επικεφαλής 112 Λεβιτών. Έπειτα ο Δαβίδ κάλεσε τους ιερείς Σαδόκ και Αβιάθαρ μαζί με τους Λεβίτες Ουριήλ, Ασαΐα, Ιωήλ, Σεμαΐα, Ελιήλ και Αμιναδάβ και τους είπε, «Όλοι εσείς που είστε αρχηγοί λεβιτικών οικογενειών, πρέπει να καθαριστείτε τελετουργικά, καθώς και οι Λεβίτες που ήρθαν μαζί σας, και μετά να πάτε να μεταφέρετε την Κιβωτό του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ, στον τόπο που έχω ετοιμάσει για αυτήν. Την πρώτη φορά δεν τη μεταφέρατε εσείς, και γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός μας έφερε εναντίον μας θανατηφόρο πλήγμα. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε φροντίσει για αυτήν σύμφωνα με τις γραπτές εντολές. Έτσι οι ιερείς και οι Λεβίτες καθαρίστηκαν, προκειμένου να μεταφέρουν την Κιβωτό του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ. Εισήκωσαν οι Λεβίτες τους ώμους τους με τις δοκούς της, όπως είχε διατάξει ο Μωυσής σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Ο Δαβίδ διέταξε τους αρχηγούς των Λεβιτών να διορίσουν από τις συγγένειές τους τους ψαλμωδούς για να ψάλουν και να τους συνοδεύουν μουσικά όργανα, άρπες, κιθάρες και κύμβαλα, έτσι που οι χαρούμενες ψαλμωδίες να ακούγονται ως πέρα στα βουνά. Διόρισαν λοιπόν τον Εμάν, γιο του Ιωήλ, τον Ασάφ, γιο του Βερεχία και τον Εθάν, γιο του Κιουσαΐα, απογόνους του Μεραρή. Μαζί με αυτούς διόρισαν σε δεύτερη θέση ως τυρωρούς του ναού τους επίσης Λεβίτες Ζαχαρία, Ουζιήλ, Σεμιραμόθ, Ιεχιήλ, Ουνί, Ελιάβ, Βεναΐα, Μαασία, Ματαθία, Ελιφελεού, Νεκνεία, Οβίδεδόμ και Ιήλ. Έτσι οι ψαλμωδοί Εμάν, Ασάφ και Εθάν ορίστηκαν να παίζουν τα χάλκινα κύμβαλα με τον οξύηχο. Ο Ζαχαρίας, Ιαζιήλ, Σεμιραμόθ, Ιεήλ, Ουνί, Ελιάβ, Μαασίας και Βεναΐας ορίστηκαν να παίζουν τις άρπες σε υψηλούς τόνους. Οι Ματαθίας, Ελιφελεού, Μιεχνεΐας, Οβίδ, Εδών, Ιεήλ και Αζαζίας ορίστηκαν να παίζουν τις κιθάρες στους χαμηλούς ήχους και κρατούσαν τον τόνο στο τραγούδι. Ο Κενανίας λόγω της μουσικής πείρας του ήταν προϊστάμενος των Λεβιτών που μετέφεραν την Κιβωτό. Ο Βερεχίας και ο Ελκανά βάδιζαν εμπροστοφυλακή πριν από την Κιβωτό. Οι ιερείς Σεβανίας, Ιωσαφάτ, Ναθαναήλ, Αμασαΐ, Ζαχαρίας, Βεναΐας και Ελιέζερ βάδιζαν και αυτοί μπροστά από την Κιβωτό του Θεού σαλπίζοντας με τις σάλπιγγες. Ο Βίδε Δόμ και ο Ιχιά ήταν οι οπισθοφύλακες της Κιβωτού. Ο Δαβίδ μεταφέρει την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ. Ο Δαβίδ, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και οι χιλιέρχοι πήγαν με χαρά να πάρουν την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από το σπίτι του Οβίδ Εδόμ. Ο Θεός προστάτευε τους Λεβίτες που μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και γι' αυτό του πρόσφεραν θυσία 7 τάβρους και 7 κρυάρια. Ο Δαβίδ φορούσε στολή από λεπτό λινό ύφασμα όπως και όλοι οι Λεβίτες που σήκωναν την Κιβωτό, οι ψάλτες και ο Κενανίας, ο υπεύθυνος για τη μεταφορά. Ο Δαβίδ φορούσε και το εφόδ που ήταν και αυτό από λινό ύφασμα. Έτσι όλοι οι Ισραηλίτες μετέφεραν στην Ιερουσαλήμ την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου με αλλαλαγμούς, με ήχους κεράτινων και χάλκινων σαλπίγκων, με κύμβαλα, με άρπες και κιθάρες. Ενώ η Κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου έμπαινε στην πόλη Δαβίδ, η γυναίκα του, η Μιχάλ, κόρη του Σαούλ, έσκυψε από το παράθυρο και είδε τον βασιλιά Δαβίδ να χοροπηδάει από τη χαρά του και ένιωσε βαθιά περιφρόνηση γι' αυτόν. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 16. Την Κιβωτό του Θεού την έφεραν και την τοποθέτησαν στη μέση της σκηνής που είχε στήσει ο Δαβίδ για αυτήν. Τότε πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας ενώπιον του Θεού. Αφού τέλειωσε ο Δαβίδ με τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες, ευλόγησε το λαό στο όνομα του Κυρίου. Επίσης διέταξε και μοίρασαν σε κάθε Ισραηλίτη άντρα και γυναίκα ένα καρβέλι ψωμί, μια χουρμαδόπιτα και μια σταφιδόπιτα. Ο Δαβίδ όρισε μερικούς Λεβίτες να λειτουργούν μπροστά στην Κιβωτό του Κυρίου, να δοξάζουν, να ευχαριστούν και να υμνολογούν τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ.
Επικεφαλής τους διόρισε τον Ασάφ με βοηθό του τον Ζαχαρία. Επίσης διορίστηκαν Ιουζίλ, Σεμιραμόθ, Ιεχίλ, Ματαθίας, Ελιάβ, Βεναΐας και Οβίδεδόμ, οι οποίοι έπαιζαν άρπα και κιθάρα. Ο Ασάφ έπαιζε τα κύμβαλα. Οι ιερείς Βεναΐας και Ιουζίλ έπαιζαν αδιάκοπα σάλπιγγα μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Θεού. Ευχαριστήριος ψαλμός του Δαβίδ. Εκείνη την ημέρα ο Δαβίδ για πρώτη φορά παρέδωσε στον Ασάφ και στους συναδέλφους του τον ακόλουθο ψαλμό για να εμνήσει τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο. Το όνομά του επικαλείστε. Γνωρίστε στους λαούς τα έργα του. Ψάλτε σε αυτόν και τραγουδίστε του πεάνες, όλα αναφέροντας τα θαυμαστά του έργα. Να είστε περήφανοι για το όνομά του το Άγιο. Όσοι τον Κύριο αναζητούν, ασχαίρεται η καρδιά τους. Τον Κύριο ζητήστε και τη δύναμή του. Γυρεύετε κατάπαυστα την παρουσία του. Φέρτε στο νου σας τα έργα του τα θαυμαστά, τα θαύματά του και τις αποφάσεις του, εσείς η γη του Ισραήλ του δούλου του, απόγονοι του Ιακώβ, η εκλεκτή του. Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις του για ολόκληρη τη γη. Θυμάται στους αιώνες τη διαθήκη του, τις υποσχέσεις του σε χίλιες γενιές. Ό,τι συμφώνησε με τον Αβραάμ και το υποσχέθηκε με όρκο στον Ισαάκ. Το νόμο που έκανε για τον Ιακώβ, για τον Ισραήλ αιώνια διαθήκη, όταν του είπε: «Τη χώρα σου χαρίζω της Χαναάν, μερίδιο για ιδιοκτησία σας. Εσείς ήσασταν τότε μετρημένοι, ελάχιστοι και ξένοι στη χώρα αυτή. Πηγαίνατε από έθνος σ' άλλο έθνος, από βασίλειο σ' άλλον λαό. Μα ο Κύριος δεν άφησε κανένα να τους καταπιέσει. Και βασιλιάδες προειδοποίησε για χάρη τους, λέγοντας: «Μην αγγίξετε τους εκλεκτούς μου και τους προφήτες μου, μην τους βλάψετε. Ψάλτε στον Κύριο ολόκληρη η γη. Κηρύξτε κάθε μέρα τη σωτηρία του. Διακηρύξτε τη δόξα του στους ειδωλολάτρες, στους λαούς όλους τα έργα του τα θαυμαστά. Μέγας είναι ο Κύριος, κύμνος μέγας του πρέπει. Από όλους τους θεούς ο τρομερότερος. Όλοι οι θεοί των λαών είναι είδωλα, αλλά μονάχα ο Κύριος ποιήσε τα ουράνια. Τον περιβάλλουν δόξα και μεγαλοπρέπεια. Δύναμη και χαρά γεμάτος ο τόπος όπου βρίσκεται. Προσφέρεται στον Κύριο λαοί όλων των χωρών. Προσφέρεται στον Κύριο τη δόξα και τη δύναμη. Προσφέρετε δόξα στον Κύριο. Πάρτε τις προσφορές σας και φέρτε τις μπροστά του. Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλόπρεπο αγιαστήριό του. Συγκλονιστείτε όλη η γη μπροστά του. Η οικουμένεια μετακίνητη θα μένει και δεν θα σαλευτεί. Οι ουρανοί ασχαίρονται και η γη ασαγαλιάζει. Ας λένε ανάμεσα στα έθνη: «Ο Κύριος βασιλεύει». Η θάλασσα σταράζεται και ό,τι τη γεμίζει. Ας αλαλάζουν οι αγροί και όσα φυτρώνουν σε αυτούς. Τότε είναι που θα χαίρονται τα δέντρα όλα του δάσους μπροστά στον Κύριο. Γιατί έρχεται να κρίνει τη γη. Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Φωνάξτε του: «Σώσε μας, Θεέ, σωτήρα μας, και σύναξέ μας. Λευτέρωσέ μας από τα έθνη για να δοξολογούμε το Άγιο Σου το όνομα και καύχημά μας να έχουμε πως σε υμνούμε. Ευλογητός σας είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από πάντα και για παντοτινά». Τότε όλος ο λαός φώναξε: «Αμήν», και ύμνησαν τον Κύριο. Η οργάνωση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ και στη Γαβαών. Στη συνέχεια ο Δαβίδ έβαλε μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου τον Ασάφ και τους συναδέλφους του, για να υπηρετούν εκεί αδιάκοπα σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου της κάθε μέρας. Τον Οβίδεδόμ με 68 συγγενείς του τους τοποθέτησε θηρουρούς. Επίσης και τον Οβίδεδόμ γιο του Ιωδουθούν και τον Οσά. Στον ιερέα Σαδόκ όμως και στους ιερείς της οικογένειάς του, ανέθεσε την υπηρεσία του αγιαστηρίου του Κυρίου, το οποίο βρισκόταν στον ιερό τόπο της Γαβαών. Εκεί θα έπρεπε να προσφέρουν συνεχώς ολοκαυτώματα στον Κύριο, πάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων πρωί και βράδυ, σύμφωνα με τα γραμμένα στον νόμο του Κυρίου που δόθηκε στο λαό του Ισραήλ. Μαζί με αυτούς ο Δαβίδ διόρισε τον Εμάν, τον Ιεδουθούν και όσους άλλους είχε διαλέξει ονομαστικά για να υμνούν τον Κύριο που αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Ο Εμάν και ο Ιεδουθούν έπαιζαν τις σάλπιγγες, τα κύμβαλα και τα διάφορα άλλα όργανα και συνόδευαν τους ύμνους που ψάλλοντας στο Θεό. Η γη του Ιεδουθούν ήταν θυρωρή. Έπειτα έφυγε ο λαός, καθένας για το σπίτι του. Ο Δαβίδ γύρισε και αυτό σπίτι του να χαιρετήσει τους δικούς του. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 17. Ο Θεός υπόσχεται στον Δαβίδ αιώνια βασιλεία. Ο Δαβίδ είχε πια εγκατασταθεί στο ανάκτορό του. Μια μέρα είπε στον προφήτη Νάθαν: «Εγώ κατοικώ σε παλάτι καμωμένο από κέδρους, ενώ η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου βρίσκεται μέσα σε σκηνή». Ο Νάθαν του απάντησε: «Κάνε αυτό που επιθυμείς, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου». Αλλά εκείνη τη νύχτα ο Θεός μίλησε στον Νάθαν και του είπε:
Πήγαινε και πες εκ μέρους μου στο δούλο μου το Δαβίδ. Δεν θα μου χτίσεις εσύ ναό για να κατοικήσω. Εγώ δεν κατοίκησα ποτέ σε ναό από την ημέρα που έβγαλα τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Πήγαινα από σκηνή σε σκηνή και από κατάλημα σε κατάλημα. Από όπου κι αν πέρασα με τους Ισραηλίτες, ποτέ μου δεν παραπονέθηκα σε κανέναν από τους κριτές τους.

Όταν τελειώσουν οι μέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από σένα έναν γιο σου, κατευθείαν από γονό σου, και θα του δώσω μια σταθερή βασιλεία. Αυτός θα μου χτίσει ναό, και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι για αυτόν πατέρας, και εκείνος θα μου είναι γιος. Δεν θα αποσύρω από αυτόν την ευνοιά μου, όπως την απέσυρα από τον προκάτοχό σου. Αλλά θα τον τοποθετήσω βασιλιά, επικεφαλής του λαού μου για πάντα, και ο θρόνος του θα παραμένει ακλόνητος παντοτινά. Ο Νάθαν ανάγγειλε στο Δαβίδ όλους αυτούς τους λόγους και το όραμα. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε μέσα στη σκηνή, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε: «Ποιος είμαι εγώ, Κύριέ μου και Θεέ, και ποια η οικογένειά μου, ώστε να με δοξάσεις τόσο πολύ? Και σαν να το θεώρησες μικρό αυτό, Θεέ μου, μίλησες ακόμα και για το μακρινό μέλλον της οικογένειας του δούλου σου. Μου φέρθηκες, Κύριέ μου και Θεέ, σαν να ήμουν κάποιο σπουδαίο πρόσωπο. Τι περισσότερο θα μπορούσα να σου πω εγώ, δούλο σου, ο Δαβίδ, για την τιμή που μου έκανες? Εσύ βέβαια γνωρίζεις το δούλο σου. Κύριε, όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα πραγματοποίησες για χάρη μου, για μένα το δούλο σου, όπως ακριβώς το ήθελες, για να φανερώσεις την απέραντη μεγαλοσύνη σου. Κύριε, κανείς δεν είναι όπως εσύ, και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από σένα, όπως ακριβώς το ακούγαμε πάντα να λέγεται. Ποιο άλλο έθνος πάνω στη γη είναι σαν το λαό σου, τον Ισραήλ, τον οποίον ένας Θεός ήρθε και τον ελευθέρωσε από την Αίγυπτο για να τον κάνει δικό του λαό? Εσύ με αυτή τη δυναμική σου ενέργεια έκανες το όνομά σου μεγάλο και φοβερό, καθώς εξαφάνιζες τα έθνη στο πέρασμα του λαού σου. Έκανες, Κύριε, το λαό σου Ισραήλ δικό σου για πάντα, και εσύ έγινες Θεός τους. Και τώρα, Κύριε, ο λόγος που είπες για το δούλο σου και για την οικογένειά του, ας ισχύσει παντοτινά, και κάνε όπως είπες. Ας επικρατεί και ας είναι δοξασμένο το όνομά σου αιώνια, για να λένε ότι ο Κύριος του σύμπαντος, αυτός είναι ο Θεός του Ισραήλ. Και αυτοί που θα διαδεχτούν το δούλο σου, τον Δαβίδ, στο θρόνο, ας είναι ακλόνητοι ενώπιόν σου. Εσύ ο ίδιος, Θεέ μου, φανέρωσε σε μένα το δούλο σου ότι θα το οικοδομήσεις οίκο. Γι' αυτό και ο δούλος σου πήρα το θάρρος να προσευχηθώ εδώ μπροστά σου. Και τώρα, Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός, και όλες αυτές τις ευλογίες τις υποσχέθηκες στο δούλο σου. Ευδόκησες να ευλογήσεις την οικογένεια του δούλου σου, ώστε οι απογονοί μου να βασιλεύουν για πάντα ενώπιόν σου. Γιατί εκείνος που εσύ, Κύριε, τον ευλόγησες, θα είναι για πάντα ευλογημένος. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 18. Ο Δαβίδ υποτάσσει τα γειτονικά έθνη. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Δαβίδ νίκησε τους Φιλιστέους, τους υποδούλωσε και πήρε από την κατοχή τους τη Γάθ και τα περιχωρά της. Επίσης νίκησε τους Μωαβίτες, οι οποίοι έγιναν φόρου υποτελείς στο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ακόμα νίκησε τον Αδαδέζερ, βασιλιά της Σοβά, η οποία εκτινόταν ως τη Χαμάθ, όταν ο τελευταίος πήγαινε να επιβάλλει την κυριαρχία του στην περιοχή του ποταμού Εφράτη. Ο Δαβίδ εχμαλώτησε από αυτόν 1000 άμαξες, 7000 υπείς και 20000 πεζούς. Κράτησε 100 ζευγάρια άλογα για τις άμαξες, και στα υπόλοιπα έκοψε τους στένοντες κάτω από τα γόνατά τους. Οι Σύριοι της Δαμασκού ήρθαν να βοηθήσουν τον Αδαδέζερ, βασιλιά της Σοβά, αλλά ο Δαβίδ τους νίκησε και σκότωσε από αυτούς 22.000 άνδρες. Διόρισε δικούς του κυβερνήτες στους Συρίους της Δαμασκού και έγιναν φόρου υποτελείς αυτών. Ο Κύριος βοηθούσε τον Δαβίδ σε όλες τις εκστρατείες του. Πήρε τις χρυσές ασπίδες που κρατούσαν οι αξιωματικοί του Αδαδέζερ και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ. Επίσης από τις πόλεις του βασιλείου του Αδαδέζερ, τη Βάθ και Χούν, πήρε μεγάλες ποσότητες χαλκού, με τον οποίο ο Σολομών κατασκεύασε τη λεγόμενη χάλκινη θάλασσα, τους στήλους και όλα τα χάλκινα σκεύη του ναού. Όταν ο Τόχου, βασιλιάς της Χαμάθ, έμαθε ότι ο Δαβίδ νίκησε κατά κράτος τον Αδαδέζερ, βασιλιά της Σοβά, έστειλε σε αυτόν το γιο του, τον Αδωράμ, για να τον χαιρετήσει και να τον συγχαρεί για αυτή τη νίκη του, γιατί ο Αδαδέζερ ήταν αντίπαλος του Τόχου. Ακόμα ο Τόχου έστειλε στο Δαβίδ χρυσά, ασημένια και χάλκινα σκεύη κάθε λογής. Αυτά ο βασιλιάς Δαβίδ τα αφιέρωσε στον Κύριο, μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι που είχε πάρει από όλα τα άλλα έθνη, από τους Εδωμίτες, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Φιλιστέους και τους Αμαλικίτες. Ο Αβισάη, γιος της Σερουίας, νίκησε τους Εδωμίτες στην κοιλάδα του Άλατος και σκότωσε από αυτούς 18.000. Τοποθέτησε στρατιωτικούς διοικητές στην Εδώμ, και όλοι οι Εδωμίτες έγιναν υποτελείς στο Δαβίδ. Έτσι ο Κύριος βοηθούσε το Δαβίδ σε όλες τις εκστρατείες. Οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Δαβίδ. Ο Δαβίδ βασίλευσε σε όλο το λαό του Ισραήλ. Δίκαζε και απέδιδε το δίκαιο σε όλους αμερόληπτα. Ο Ιωάβ, γιος της Σερουίας, ήταν αρχηγός

0: στρατού και ο Ιωσαφάτ γιος του Αχιλούδ ήταν υπονοηματογράφος. Ο Σαδόκ γιος του Αχιτόβ και ο Αχιμέλεχ γιος του Αβιάθαρ ήταν ιερείς και ο Σουσά ήταν γραμματέας του κράτους. Ο Βεναΐας γιος του Ιωιαδά ήταν αρχηγός των Χερεθέων και των Φελεθέων και οι γη του Δαβίδ είχαν τα πρώτα αξιώματα στην υπηρεσία του βασιλιά. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 19. Ο βασιλιάς των Αμμονιτών προσβάλλει τους αγγελιοφόρους του Δαβίδ. Μετά από αρκετόν καιρό πέθανε ο Ναχάς, βασιλιάς των Αμμονιτών, και τον διαδέχτηκε ο γιος του. Τότε είπε ο Δαβίδ: «Θα δείξω καλοσύνη στο Χανούν γιο του Ναχάς, όπως είχε δείξει και σε μένα καλοσύνη ο πατέρας του». Έτσι έστειλε αξιωματούχους να τον λυπηθούν εκ μέρους του για το θάνατο του πατέρα του. Πράγματι, οι αξιωματούχοι του Δαβίδ πήγαν στη χώρα των Αμμονιτών, στο Χανούν, για να τον συλληπιθούν. Οι άρχοντες όμως των Αμμονιτών είπαν στο Χανούν: «Εσύ πιστεύεις πως ο Δαβίδ ήθελε να τιμήσει τον πατέρα σου και γι' αυτό σου έστειλε τους ανθρώπους του να σε συλληπιθεί? Μάλλον τους έστειλε για να εξερευνήσουν τον τόπο, να τον κατασκοπεύσουν ώστε να μπορέσουν μια μέρα να τον κατακτήσει». Έτσι συνέλαβε ο Χανούν τους αξιωματούχους του Δαβίδ, τους ξύρισε τα γένια, έκοψε από τη μέση και κάτω τα ρούχα τους ως τους μυρούς και τους έδιωξε πίσω. Πήγαν όμως και πληροφόρησαν τον Δαβίδ τι συνέβη και στους απεσταλμένους του. Τότε αυτός κατάλαβε πως είχε καταρακωθεί η τιμή των ανθρώπων του και τους παράγγειλε με αγγελιοφόρους να μείνουν στην Ιεριχώ, ώσπου να μεγαλώσουν τα γένια τους και μετά να επιστρέψουν. Νίκη του Δαβίδ ενάντια στη συμμαχία Αμμονιτών και Συρίων. Ο Χανούν και οι Αμμονίτες κατάλαβαν ότι πια είχαν γίνει μισητοί στο Δαβίδ. Έστειλαν λοιπόν 1000 ταλαντά σήμι για να μισθώσουν άμαξες και υπείς από τη Συρία της Άνω Μεσοποταμίας, από τη Μααχά της Συρίας και από τη Σοβά. Μίσθωσαν 32.000 άμαξες και το βασιλιά της Μααχά μαζί με το στρατό του, οι οποίοι ήρθαν και στρατοπέδευσαν μπροστά από τη Μεδεβά. Οι Αμμονίτες συγκεντρώθηκαν και αυτοί από τις πόλεις τους και ήρθαν να πολεμήσουν. Μόλις το έμαθε ο Δαβίδ, έστειλε εναντίον τους τον αρχιστράτηγο Ιωάβ με όλο το στράτευμα των εκπαιδευμένων πολεμιστών. Οι Αμμονίτες βγήκαν και παρατάχθηκαν για πόλεμο στην πύλη της πρωτεύουσάς τους. Οι βασιλιάδες που είχαν έρθει για να τους βοηθήσουν παρατάχθηκαν ξέχωρα έξω στους αγρούς. Όταν είδε ο Ιωάβ ότι επρόκειτο να αντιμετωπίσει επίθεση από μπροστά και από πίσω, παρέταξε τους επίλεκτες άντρες του Ισραηλιτικού στρατού απέναντι από τους Συρίους. Το υπόλοιπο του στρατού το έθεσε στις διαταγές του Αβισάη, του αδερφού του. Αυτοί παρατάχθηκαν απέναντι από τους Αμμονίτες. Ο Ιωάβ είπε στον αδερφό του: «Αν δεις ότι οι Σύριοι με νικούν, θα έρθεις να με βοηθήσεις. Και αν εγώ δω ότι οι Αμμονίτες σε νικούν, θα έρθω να σε βοηθήσω. Δείξε θάρρος και ας φανούμε ισχυροί για χάρη του λαού μας και για τις πόλεις του Θεού μας. Και ο Κύριος σας κάνει ό,τι του φαίνεται καλό». Όταν ο Ιωάβ και ο στρατός του προέλασαν για να επιτεθούν στους Συρίους, εκείνοι τράπηκαν σε φυγή. Μόλις είδαν οι Αμμονίτες ότι οι Σύριοι τράπηκαν σε φυγή, έφυγαν και αυτοί κυνηγημένοι από τον Αβισάη, τον αδερφό του Ιωάβ, και μπήκαν στην πόλη. Τότε ο Ιωάβ επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Όταν οι Σύριοι είδαν ότι είχαν νικηθεί από τους Ισραηλίτες, έστειλαν αγγελιοφόρους να κινητοποιήσουν τους Συρίους που κατοικούσαν πέρα από τον ποταμό Εφράτη. Αρχηγός τους ήταν ο Σοβάχ, αρχιστράτηγος του Αδαδέζερ. Όταν το έμαθε ο Δαβίδ, συγκέντρωσε όλο το στρατό των Ισραηλιτών, πέρασε τον Ιορδάνη, τους πρόφτασε και πήρε θέσεις απέναντί τους. Στη μάχη που ακολούθησε, οι Σύριοι κατατροπώθηκαν από τους Ισραηλίτες και ο Δαβίδ σκότωσε από αυτούς 7.000 οδηγούς αμαξών και 40.000 πεζούς. Επίσης σκότωσε και τον Σοβάχ, τον αρχιστράτηγό τους. Όταν είδαν οι άντρες του Αδαδέζερ ότι νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες, συνθηκολόγησαν με τον Δαβίδ και έγινε. Από τότε οι Σύριοι δεν επιδίωξαν πια να βοηθήσουν τους Αμμονίτες. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 20. Η υποδούλωση των Αμμονιτών. Τον επόμενο χρόνο, την εποχή που οι βασιλιάδες συνηθίζουν να κάνουν τις εκστρατείες τους, ο Ιωάβ, επικεφαλής του στρατού του, πήγε και ερήμωσε τη χώρα των Αμμονιτών. Έπειτα πήγε και πολιόρκησε τη Ραβά, ενώ ο Δαβίδ έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωάβ κατέλαβε τη Ραβά και την κατέστρεψε. Τότε ο Δαβίδ πήρε το στέμα από το κεφάλι του Μιλκόμ, θεού των Αμμονιτών, και βρήκε ότι το βάρος του ήταν ένα τάλαντο χρυσό και πάνω του είχε ένα πολύτιμο πετράδι. Το στέμα το έβαλαν στο κεφάλι του Δαβίδ, ο οποίος πήρε από την πόλη πάρα πολλά λάφυρα. Έβγαλε από την πόλη τους κατοίκους της και τους έβαλε σε καταναγκαστικές εργασίες να δουλεύουν με πριόνια, με σιδερένιες κοφτερές αξίνες και με τσεκούρια. Το ίδιο έκανε ο Δαβίδ σε όλες τις πόλεις των Αμμονιτών. Μετά γύρισε στην Ιερουσαλήμ μαζί με το στρατό του. Μάχες ενάντια στους Φιλιστέους. Μετά από αυτά έγινε πόλεμος στη Γεζέρ με τους Φιλιστέους. Τότε ο Σιβεχαΐ από τη Χουσά σκότωσε τον γίγαντα Σιφαΐ. Έτσι ταπεινώθηκαν οι Φιλιστέοι. Σε έναν άλλο πόλεμο με τους Φιλιστέους, ο Ελχανάν, γιος του Ιαΐρ, σκότωσε τον Λαχμή, αδερφό του Γολιάθ του Γαθίτη, που το ξύλο της λόγχης του ήταν σαν αντί αργαλείου. Έγινε όμως και πάλι πόλεμο στη Γάθ. Εκεί ήταν ένας γίγαντας τεραστίου αναστήματος που είχε 24 δάχτυλα από 6 σε κάθε χέρι και σε κάθε πόδι. Αυτός πρόσβαλε συνέχεια τους Ισραηλίτες, αλλά ο Ιωνάθαν, γιος του Σαμά, αδερφού του Δαβίδ, τον σκότωσε. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Ραφά στη Γάθ και σκοτώθηκαν από τον Δαβίδ και τους στρατιώτες του. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 21. Το αμάρτημα του Δαβίδ. Μια μέρα ο Σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στους Ισραηλίτες και παρακίνησε τον Δαβίδ να απογράψει όλο το λαό. Ο Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και στους άλλους αξιωματικούς του στρατού: «Πηγαίνετε να απογράψετε τους Ισραηλίτες από Δάν έως Βερσεβά και δώστε μου αναφορά για να μάθω πώς είναι». Ο Ιωάβ απάντησε: «Μακάρι ο Κύριος να κάνει το λαό του 100 φορές μεγαλύτερον από ότι είναι. Μήπως, κυρία μου βασιλιά, δεν είναι όλοι στην υπηρεσία σου? Γιατί λοιπόν ζητάς κάτι τέτοιο, κυρία μου? Γιατί να γίνεις εσύ αιτία παρακοής για τους Ισραηλίτες?» Η διαταγή όμως του βασιλιά επιβλήθηκε στον Ιωάβ. Έτσι έφυγε και διάβηκε μέσα από όλον τον Ισραήλ. Μετά γύρισε στην Ιερουσαλήμ και έδωσε στον Δαβίδ τον αριθμό της απογραφής του λαού. Όλοι οι αξιόμαχοι άντρες του Ισραήλ ήταν 1.100.000. Οι αξιόμαχοι άντρες του Ιούδα ήταν 470.000. Τους Λεβίτες και τους Βενιαμινίτες δεν τους αρρύθμισε μαζί με αυτούς, γιατί η διαταγή του βασιλιά ήταν αποκρουστική για τον Ιωάβ. Ο Θεός τιμωρεί το λαό. Ο Θεός όμως δυσαρεστήθηκε με αυτή την ενέργεια και τιμώρησε τους Ισραηλίτες. Ο Δαβίδ είπε στο Θεό: «Αμάρτησα βαριά με αυτό που έκανα. Αναγνωρίζω πόσο ανόητα φέρθηκα. Συγχώρεσέ μου, σε παρακαλώ, αυτή την ανομία». Τότε ο Κύριος μίλησε στον Γάθ, τον βλέποντα του Δαβίδ, και του είπε: «Πήγαινε και πες στο Δαβίδ εκ μέρους μου τα εξής. Σου προτείνω τρεις ποινές. Διάλεξε μια από αυτές και εγώ θα την εκτελέσω πάνω σου». Ήρθε λοιπόν ο Γάθ στο Δαβίδ και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος. Διάλεξε τι θέλεις. 3 χρόνια πείνα. 3 μήνες ήτες από τους εχθρούς σου και να μην προλαβαίνεις να γλιτώσεις από το ξύφος τους, ή για 3 μέρες το ξύφος του Κυρίου να χτυπάει τη χώρα και ο εξολοθρευτής άγγελός του να σκορπίζει θανατικός όλη την έκταση του Ισραήλ. Σκέψου τώρα και αποφάσισε τι απάντηση θα δώσω σε εκείνον που με έστειλε». Ο Δαβίδ απάντησε στον Γάδ: «Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Ας πέσω στα χέρια του Κυρίου, γιατί είναι πολύ εύσπλαχνος. Ας μην πέσω σε ανθρώπινα χέρια». Έτσι ο Κύριος έστειλε μια θανατηφόρα επιβημία στους Ισραηλίτες και πέθαναν 70.000 άνθρωποι. Ο Θεός έστειλε στην Ιερουσαλήμ έναν εξολοθρευτή άγγελο για να την καταστρέψει. Και όταν είδε τον άγγελο να την καταστρέφει, μετάνιωσε για το κακό και τον πρόσταξε: «Φτάνει, τράβα το χέρι σου». Ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε κοντά στο αλώνι του Ορνάτου Ιεβουσαίου. Ο Δαβίδ σήκωσε τα μάτια του και είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, με γυμνό ξύφο στο χέρι του στραμμένο προς την Ιερουσαλήμ. Τότε ο Δαβίδ και οι πρεσβύτεροι, ντυμένοι στα πένθυμα, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Και ο Δαβίδ είπε στο Θεό: «Εγώ διέταξα να απαριθμίσουν τον λαό. Εκείνος που αμάρτησε και ανόμησε λοιπόν είμαι εγώ. Αυτά τα πρόβατα τι έκανα? Χτύπα λοιπόν εμένα και την οικογένειά μου, Κύριε Θεέ μου, και όχι να φέρεις αρρώστια στο λαό σου». Τότε ο άγγελος του Κυρίου πρόσταξε το Γάδ: «Πες στο Δαβίδ να ανεβεί στο αλώνι του Ορνάτου Ιεβουσαίου και να χτίσει εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο». Πράγματι ο Δαβίδ πήγε σύμφωνα με τη διαταγή που του έδωσε ο Κύριος μέσω του Γάδ. Ο Ορνά αλώνιζε σιτάρι όταν γύρισε και είδε τον άγγελο. Οι 4 γη του που ήταν μαζί του κρύφτηκαν. Ο Δαβίδ πήγε στον Ορνά και αυτός όταν τον είδε βγήκε από το αλώνι και τον προσκύνησε με το πρόσωπο του στη γη. Ο Δαβίδ είπε στον άγγελο: «Δώσε μου τον τόπο του αλωνιού σου για να χτίσω εδώ θυσιαστήριο στον Κύριο. Δώσε το όμως την πραγματική του αξία, για να σταματήσει η πλήγη που έχει ξεσπάσει στο λαό». Ο Ορνά του απάντησε: «Πάρ το δικό σου, κυρία μου βασιλιά, και κάνε το ό,τι θέλεις. Ορίστε, σου δίνω τα βόδια για τα λοκαυτώματα, τα αλωνιστικά εργαλεία για τα ξύλα της φωτιάς και το σιτάρι για την ανέμακτη προσφορά. Τα δίνω όλα». Αλλά ο βασιλιάς είπε στον Ορνά: «Όχι, θέλω να το αγοράσω στην πραγματική του αξία. Δεν θα πάρω για τον Κύριο κάτι που είναι δικό σου, ούτε θα του προσφέρω ολοκαυτώματα που δεν μου στήχησαν τίποτα». Έτσι πλήρωσε ο Δαβίδ στον Ορνά για τον τόπο χρυσάφι, το οποίο ζύγιζε 600 σύκλους. Εκεί έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Επικαλέστηκε τον Κύριο και ο Κύριος τον ανταποκρίθηκε στάνοντας φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Τότε ο Κύριος πρόσταξε τον άγγελο να ξαναβάλει το ξύφο στη θήκη του. Ο Δαβίδ κατάλαβε ότι ο Κύριος τον είχε ακούσει, που προσευχήθηκε στο αλώνι του ορνάτου Ιεβουσαίου. Έτσι από τότε πρόσφερε εκεί θυσίες. Βέβαια, η σκηνή του Κυρίου που είχε κάνει ο Μωυσής στην έρημο και το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων εκείνο τον καιρό βρίσκονταν στον ιερό τόπο στη Γαβαών. Αλλά ο Δαβίδ δεν μπορούσε να πάει εκεί για να συμβουλευτεί τον Κύριο, γιατί τον κατήχε δέος από το ξύφος του άγγελου του Κυρίου. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 22. Γι' αυτό είπε, εδώ θα είναι ο οίκος του Κυρίου του Θεού και εδώ θα είναι το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων για τους Ισραηλίτες. Προετοιμασίες του Δαβίδ για την ανοικοδόμηση του ναού. Ο Δαβίδ διέταξε να συγκεντρωθούν οι ξένοι που κατοικούσαν στη χώρα του Ισραήλ και όρισε από αυτούς λιθοτόμους να πελεκίσουν πέτρες για το χτίσιμο του ναού του Θεού. Ετοίμασε ακόμα σίδερο πολύ για να κατασκευάσει τα καρφιά που χρειάζονταν για τα θυρόφυλλα των πυλών και για τις συνδέσεις και χαλκό τόσων που δεν μπορούσε να ζυγιστεί. Επίσης ετοίμασε ξύλα κέδρων άφθων. Οι Σιδόνιοι και οι Τύριοι του τα έφεραν άφθων. Ο γιος μου ο Σολομών έλεγε, είναι νέος και άπειρος. Και ο ναός που πρόκειται να χτιστεί για τον Κύριο πρέπει να είναι εξακουστός όλες τις χώρες για το μεγαλείο του και τη λαμπρότητά του. Εγώ λοιπόν θα κάνω τις προετοιμασίες γι' αυτό. Έτσι ο Δαβίδ έκανε πολλές προετοιμασίες πριν από το θάνατό του. Κάλεσε το γιο του τον Σολομώντα και τον διέταξε να χτίσει ναό για τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. «Γιέ μου», του είπε, «εγώ είχα την επιθυμία να χτίσω ναό προς τιμήν του Κυρίου του Θεού μου, αλλά ο Κύριος μου είπε, εσύ έχεις κάνει να χυθεί πολύ αίμα στη διάρκεια των μεγάλων πολέμων που διεξήγαγες. Εξαιτίας λοιπόν όλου αυτού του αίματος που έκανες να χυθεί στη γη ενώπιόν μου, δεν θα χτίσεις εσύ ναό στο όνομά μου. Θα αποκτήσεις όμως γιο. Αυτός θα είναι άνθρωπος της ειρήνης και θα τον αφήσω ήσυχο από όλους τους γύρω εχθρούς του. Το όνομά του θα είναι Σολομών και στις μέρες του θα εξασφαλίσω ειρήνη και ησυχία στο λαό του Ισραήλ. Αυτός θα χτίσει ναό στο όνομά μου. Θα είναι γιος μου και εγώ θα είμαι πατέρας του. Και θα κάνω το θρόνο της βασιλείας του στο Ισραήλ ακλόνητον για πάντα. Και τώρα γιέ μου, ο Κύριος ο Θεός σου ας είναι μαζί σου, ώστε να κατορθώσεις να χτίσεις το ναό του όπως ο ίδιος το είπε για σένα. Μόνον εύχομαι ο Κύριος ο Θεός σου να σου δίνει διάκριση και φρόνηση, ώστε όταν σε το ξανά, ώστε όταν σε τοποθετήσει βασιλιάς τον Ισραήλ να υπακούς τον νόμο του. Τότε μόνο θα προκόψεις, αν προσέχεις να εφαρμόζεις τους νόμους και τα προστάγματα που έδωσε ο Κύριος το Μωυσή για τους Ισραηλίτες. Να είσαι θαραλέος και δυνατός, μη φοβάσαι, μη δηλιάζεις. Και πρόσεξε, εγώ με τη φτώχεια μου συνάθρισα για τον ναό του Κυρίου 100.000 τάλαντα χρυσά και 1.000.000 τάλαντα ασίμι και επίσης χαλκό και σίδερο ανεπολόγιστο. Ετοίμασα ακόμα ξύλα και πέτρες. Εσύ θα προσθέσεις τα υπόλοιπα. Έχεις πάρα πολλούς εργάτες, λιθοτόμους, χτίστες και μαραγκούς και κάθε είδους ειδικούς τεχνίτες για κάθε εργασία. Το χρυσάφι, το ασίμι, ο χαλκός και το σίδερο είναι αμέτρητα. Εμπρός λοιπόν, ξεκίνα το έργο και ο Κύριος ας είναι μαζί σου. Ο Δαβίδ διέταξε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ να βοηθήσουν το γιο του τον Σολομώντα. «Μήπως δεν είναι μαζί σας ο Κύριος ο Θεός σας», τους έλεγε. «Δεν σας εξασφάλισε ησυχία από παντού? Παρέδωσε στα χέρια μου τους αρχικούς κατοίκους της χώρας και τώρα όλη η χώρα είναι υποταγμένη στον Κύριο και στο λαό του. Εμπρός λοιπόν, βάλτε όλοι σας την καρδιά και την ψυχή σας στην αναζήτηση του Κυρίου του Θεού σας. Χτίστε το αγιαστήριο του Κυρίου και Θεού για να φέρουμε την κύβωτο της Διαθήκης του και τα ιερά σκεύη του στο ναό που θα χτιστεί στο όνομά του».
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπής ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτυρ μου. Ιδούγαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζμε και πεθιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίζμε η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσύν σου. Ό,τι η θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν και ο σύν αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ντραπεί του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτεί και εσυνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάσουσαν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώτους ετι δε εισήν μεν τη ηλθία σου εισάξον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε τε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εισήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Δύο πέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιήσουν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύχον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατεύχον δίδαξόν με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψη, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Ανθρωπώνων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντε εσεβόων προ τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκαιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνου απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομιθοποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τύχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασα σε ποιητή σάχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμόσου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, τη σύβοσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, τη εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ, οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε ευολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκμήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα. Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θύτα το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητή έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάν συν μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμεν από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτη και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της
1: Κύριε
0: γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις. Την 3η 23 Ιουνίου, μνήμη των Κρητών Νεομαρτύρων Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης μετά των επισκόπων, ιερέων, διακόνων και των συναυτής σφαγιαστέντων εν το παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, την 23η Ιουνίου 1821, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου

0: μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10

του Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάββα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Λέγομαι Πασχάλη Στέφανος και κατάγομαι από την Κάλυμνο. Είμαι 37 ετών, πατέρας δύο παιδιών. Περίπου στις 15 Φεβρουαρίου 1998, πριν δύο μήνες περίπου, πήγαμε στην ΚΟ για κάποια δουλειά που είχα και καθίσαμε σε ένα εστιατόριο κάποιες εξαδέλφεις μου. Η γυναίκα μου ήταν 7 μήνων έγκυος και μου έλεγε τι παιδί θα κάνουμε. Αν είναι κόρη, θα το βγάλουμε Σαβίνα. Χωρίς να το καταλάβουμε, εκείνη τη στιγμή η μικρή μας κόρη 2,5 ετών έφυγε από τα χέρια μας και κατέβαινε σιγά σιγά την αυλή. Λέω του γιού μου που είναι 9 ετών, βλέπε την αδελφή σου, μήπως χτυπήσει πουθενά. Εκείνη άνοιξε την τζαμαρία, πετάχτηκε και βγήκε στον δρόμο που είχε πολλή κίνηση από αυτοκίνητα και νταλίκες. Δεν πρόλαβε το παιδί να πάει στα μισά του δρόμου και πέρασε μια μεγάλη νταλίκα από τα μεγαλύτερα φορτηγά που υπάρχουν στην ΚΟ, τη χτύπησε και την πέταξε 3-4 μέτρα μακριά. Η γυναίκα μου τραβούσε τα μαλλιά της και έκλαιγε. Εγώ δεν πρόλαβα να το δω το χτύπημα. Έλεγα, δεν το ξαναβλέπω το παιδί. Θα είναι λάσπη. Ο φορτηγατζής άφησε στη μέση του δρόμου το φορτηγό, ήρθε, έκλαιγε και ζητούσε συγγνώμη. Καθόμουν και σκεφτόμουν πώς θα πάω το νεκρό παιδί πίσω στην Κάλυμνο. «Άγιε μου Σάβα», προσευχόμουν, «να είναι καλά, να έρθω να σου ανάψω ένα κερί». Το βαστούσε η γυναίκα μου στην αγκαλιά της και έκλαιγε. Της λέω, «δώσ' μου το παιδί και εμένα να το δω». Το πήρα από τη γυναίκα μου, το βάζω κάτω να δω τι είχε σπασμένο και αυτό άρχισε να γελά. Καθόταν όρθιο και περπατούσε. Λέει, «βγάλε μου τον μπουφάν». Το μπουφάν ήταν από τη μια μεριά όλο κόκκινο, από το χρώμα του φορτηγού και γεμάτο λάσπες. Του βγάζω τον μπουφάν και δεν είχε τίποτα. Ούτε μια γρατζουνιά. Θαύμα, 1000%. Κλαίγοντας, την πήραμε στην αγκαλιά μας και σε όλη τη διαδρομή στο καράβι σκεφτόμουν τον Άγιο Σάβα. Να μην ξεχάσω να έρθω στο μοναστήρι του. Ήρθαμε πάνω. Είχαν εσπερινό οι καλόγριες και με κλάματα είπαμε το θαύμα που μας συνέβη. Εύχομαι όλοι να πιστέψουν στα θαύματα και όσα γράφονται στο βιβλίο του Αγίου Σάβα. Να το πάρετε να το διαβάζετε, γιατί έχουν όλα γίνει, αληθινά. Και αυτοί που βγήκαν τότε στην τηλεόραση με το κεφάλι της κοπέλας που είχε τον όγκο, οι γιατροί που βγήκαν ψεύτες, ο Θεός θα τους διορθώσει όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ονομάζομαι Σακελάρης Μάρκος, κάτοικος Αμερικής. Πριν από 4 χρόνια, το 1994, στις 12 Ιανουαρίου, με είχε πάρει η κόρη μου με ένα μικρό φορτηγάκι που είχαμε για να με πάει στο γιατρό, εδώ στην Αμερική. Είχα χτυπήσει πριν από 2 εβδομάδες. Στο δρόμο, όπως οδηγούσε η κόρη μου, ήταν μέρα Παρασκευή και την Κυριακή θα κατέβαινε για να έρθει να μείνει εδώ στην Κάλυμνο για 1 χρόνο. Αφού ήταν για να κατεβεί η κόρη μου εδώ κάτω, την συμβούλευα και της έλεγα τι είναι καλό να κάνει στην Κάλυμνο. Της μιλούσα για τον Άγιο Σάβα, που εδώ μεγάλωσα κοντά του. Έμενα στο Μαράσι και της έλεγα να έρχεται, να βοηθάει τις καλογριές, να ανάβει ένα κεράκι, να προσκυνάει, να ανάβει κανένα καντιλάκι και να είναι στο δρόμο του Θεού. Μετά μερικά δευτερόλεπτα, όπως ταξίδευε το φορτηγάκι, με 130 ή 140 χιλιόμετρα, με μεγάλη ταχύτητα δηλαδή, ήρθε ένα άλλο μεγάλο φορτηγό και μας τράκαρε. Αλλά πριν από λίγα λεπτά, είχα μιλήσει στην κόρη μου για την εκταφή του Αγίου, γιατί ήμουν εκεί. Αμέσως εκείνη τη στιγμή της τράκας, τη στιγμή που το φορτηγό σηκώθηκε όρθιο, ήξερα ότι δεν υπήρχε ζωή. Ήταν το τέλος μας. Αμέσως ζήτησα γρήγορα τη βοήθεια του Αγίου Σάβα και του είπα «Άγιέ μου, σώσε μου την κόρη». Αυτομάτως είδα τη φωτογραφία της πλάκας όταν την ανοίξαμε και είδα το λείψανο του Αγίου Σάβα, όπως επίσης και το πρόσωπό του. Έκλεισα τα μάτια μου. Έχασα τις αισθήσεις μου. Το φορτηγό πήρε 3 τούμπες, μπατάρισε για 60-70 μέτρα μακριά και μετά έπεσε από τη μεριά του οδηγού και σερνότανε. Κόντεψε να πάει στην άλλη πλευρά του δρόμου. Όταν σταμάτησε, εγώ ήμουν κοιμισμένος και η κόρη μου προσπάθησε να με ξυπνήσει. Όταν ξύπνησα και γύρισα και κοίταξα την κόρη μου, είδα το κεφάλι της έξω από το τζάμι στο χώμα. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν τρελός, ότι κάτι έγινε. Δεν ήξερα και την ρώτησα. «Είσαι ζωντανή?» «Είμαι ζωντανή, πατέρα». Εκείνη τη στιγμή προσπάθησα, έβγαλα τη ζώνη μου και έβγαλα το χέρι μου έξω από το τζάμι στο χώμα που ήταν το κεφάλι της. Ήταν ακριβώς ο λάκκος σκαμμένος όσο είναι το κεφάλι της, ούτε χιλιοστό παραπάνω. Έβαλα το χέρι μου σιγά σιγά, την τράβηξα μέσα από το τζάμι που ήταν σπασμένο. Στο μεταξύ ήρθε και η αστυνομία και των πρώτων βοηθειών και μας βοήθησαν. Έτσι βγήκε η κόρη μου μετά από πολλές προσπάθειες. Όταν πήγανε στο νοσοκομείο, της βγάλανε ακτίνες, την κοιτάξανε, την παρακολουθούσανε μέχρι 1 χρόνο και δεν είχε χάσει ούτε μία τρίχα της κεφαλής της. Από εκείνη τη στιγμή είπα στην κόρη μου, «Είδες, αν δεν μιλούσαμε για τον Άγιο Σάβα εκείνη τη στιγμή, θα ήμασταν πεθαμένοι και οι δυο. Επομένως, το χρωστάμε στον Άγιο. Και όταν θα πας κάτω, να μην ξεχάσεις να το έχεις σε όλη σου τη ζωή μπροστά σου». Η κόρη μου, πριν από λίγο καιρό, 18 χρονών έφηβη, ήταν πολύ ατίθαση και είχαμε συνέχεια μεγάλες φασαρίες. Από τότε που έγινε το ατύχημα και ήρθε εδώ στην Κάλυμνο, γύρισε πίσω άλλος άνθρωπος και είναι στο δρόμο του Θεού. Δοξάζω το Θεό και τον Άγιο Σάβα. Ποτέ δεν φεύγει η φωτογραφία του Αγίου Σάβα από μπροστά μου. Ούτε μία μέρα σε όλη μου τη ζωή. Δόξα σοι ο Θεός. Ξέχασα να πω, όταν μας μετέφεραν στο νοσοκομείο, εκεί στις πρώτες βοήθειες, δούλευε η γυναίκα μου στο χειρουργείο, γιατί είναι νοσοκόμα. Εκείνη τη στιγμή της είπα να φύγει από το χειρουργείο και να πάει στις πρώτες βοήθειες, γιατί φέραν 2 πολύ σοβαρά περιστατικά, σχεδόν πεθαμένους. Όταν την είδα τη γυναίκα μου από το ασθενοφόρο να περιμένει, είπα στον οδηγό να σταματήσει. Βγήκα έξω, έτρεξα, πήγα στη γυναίκα μου και της είπα, «Μη φοβάσαι, δεν έγινε τίποτα. Ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του και είμαστε και οι δύο καλά».

Θεραπεία οφθαλμών. Λέγομαι Σοφία Βαρύτιμου και είμαι κάτοικος Αυστραλίας στο Brisbane. Έπρεπε επειγόντως να χειρουργηθώ γιατί θα έχανα το φως μου. Εισήχθεν στο χειρουργείο, επικαλέστηκα τον Άγιο Σάβα Καλύμνου, διάβασα τα θαύματα που γίνονται δια πρεσβειών του και αφού έβαλα το λαδάκι του και πήρα μαζί μου και την εικόνα του, με δάκρυα τον επικαλέστηκα. Έγινε η εγχείρηση και με χαρά μου ανήγγυλαν οι γιατροί ότι δεν βρίσκουν αυτό που είχαν ανακαλύψει. Γι' αυτό ήρθα στις 16 Ιανουαρίου του 1998 να τον ευχαριστήσω για την ταχεία θεραπεία μου. Ευχαριστώ Αγιέ μου για τη μεσητεία σου.

Θεραπεία νεφρικής ανεπάρκειας. Είμαστε από τη Ρόδο. Ονομάζομαι Ειρήνη Τσαγκάρη. Το δυσέγγονό μου ετών 3 έπαθε νεφρική ανεπάρκεια. Το είχαμε στο νοσοκομείο Αγία Σοφία Πέδων. Εγώ η γιαγιά του το έταξα στον Άγιο Σάβα Καλύμνου. Σε 3 μέρες που έγιναν οι δεύτερες εξετάσεις, βγήκαν τελείως καθαρές. Ο γιατρός κύριος Στεφανίδης απόρησε και δέχθηκε ότι έγινε θαύμα. Μας είπε να το πάρουμε και να φύγουμε. Από τη Ρόδο είχαμε ξεκινήσει για την Αθήνα με σοβαρή κατάσταση του παιδιού και με συνοδεία την κυρία Παπανικήτα, παιδίατρο. Μετά το θαύμα του Αγίου, γυρίσαμε υγιείς και ελεύθεροι μόνοι μας.

Αποφυγή αποβολής. Ονομάζομαι Μαρία Ζουρούδη Γούμενου, ετών 25 και κατοικώ στην Κρήτη. Ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τον Άγιο Σάββα, που με τη βοήθειά του έφερα στον κόσμο ένα υγιέστατο αγόρι, μετά από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είχα στην εγκυμοσύνη μου. Ένα μικρόβιο, το τοξόπλασμα, ήταν αιτία να πρέπει να κάνω αποβολή. Οι εξετάσεις είχαν βγει θετικές. Πήγα στην Αθήνα να ξανακάνω τις εξετάσεις στο μητέρα. Συγχρόνως η μητέρα μου ήρθε και προσκύνησε στη χάρη σου, Άγιε Σάββα μου, και με τη δύναμή σου οι εξετάσεις μου βγήκαν αρνητικές. Παρακαλώ ο Όσιος Σάββας να έχει όλη την οικογένειά μας υπό τη σκέπη του. Τώρα το αγοράκι μας είναι 10 μηνών και τον έφερα μαζί με τον άντρα μου να προσκυνήσουμε την χάρη του. Ευχαριστούμε με ευλάβεια, οικογένεια Θεοφάνη Γούμενου.

Θαύμα θεραπείας στομάχου. Ονομάζομαι Καλλιόπη Τσαγκάρη. Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Ο άντρας μου Παντελής Τσαγκάρης υπέφερε από το στομάχι του εδώ και 10 χρόνια. Είχε έλκος 12 δακτύλου και στένωση. Υπέφερε πολύ. Ανέβηκε στην Αθήνα στο νοσοκομείο Αρετέιο. Οι γιατροί μας είπαν ότι οπωσδήποτε πρέπει να κάνει χειρουργείο. Ο άντρας μου δεν δέχθηκε, διότι φοβάται πολύ. Οπότε φύγαμε. Ήλθαμε στην Κάλυμνο. Υπέφερε όμως πάρα πολύ. Εγώ παρακάλεσα θερμά με δάκρυα τον μεγάλο Αγιό μας, τον Άγιο Σάβα, να κάνει το θαύμα του. Να κάνει τον άνδρα μου καλά. Ανέβηκα στο μοναστήρι, ασπάστηκα τη Λάρνακα που είναι το ιερό λειψανό του και τον παρακάλεσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Πήρα λαδάκια από την ακίμητη καντήλα του, άλυψα με αυτό τον άνδρα μου και ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του. Έπαψαν οι τρομεροί πόνοι που είχε. Μπορεί και τρώει. Άφησε τελείως τα φάρμακα και σε διάστημα 3 μηνών περίπου πήρε και 3 κιλά βάρος. Έφερα το τάξιμό μου στον Άγιο και δεν θα πάψω να τον ευγνωμονώ κι εγώ και ο άντρας μου για το θαύμα που μας έκανε. Μεγάλο το όνομά σου, Άγιέ μου Σάβα.

Λέγομαι Χαράλαμπος Μαγκούλιας από την Κάλυμνο. Υπέφερα από Συρίγγιο βαριάς μορφής. Έκανα εγχείρηση στην Κάλυμνο στις 10 Ενδεκάτου του 1979. Δυστυχώς απέτυχε και πονούσα φοβερά. Μέχρι που κατέληξα στην Αθήνα. Ο γιατρός Κυριάκος Κυριακού μου είπε ότι το Συρίγγιο ήταν προχωρημένο. Μου τρύπησε το έντερο όσο ένα τάλιρο. Ο γιατρός θα έκανε 2 εγχειρήσεις. Μία για το Συρίγγιο και μία για το έντερο. Πριν φύγουμε με τη σύζυγό μου για την Αθήνα, πήγαμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Σάβα. Τον παρακαλέσαμε με δάκρυα να μας βοηθήσει. Πήραμε σε ένα βαμβάκι λάδι του Αγίου και φύγαμε για την Αθήνα. Στο χειρουργείο, η σύζυγός μου σταύρωσε με το λαδάκι του Αγίου το μέρος που θα γινόταν η εγχείρηση. Κατά την εγχείρηση, έβλεπα ένα κοντό γέροντα με το σκουφάκι του που έφυγε όταν με πήγανε στο κρεβάτι μου. Μετά από 3 μέρες από την εγχείρηση, ο γιατρός που ήρθε για αλλαγή μου είπε «Κύριε Μαγκούλια, βλέπω κάτι και αυτό είναι θαύμα. Το έντερο που ήταν τρυπημένο και δεν έκανα τη δεύτερη εγχείρηση είναι τελείως κλειστό. Ευχαριστώ το Θεό και τον Όσιο Σάβα που με βοήθησαν και έγινα τελείως καλά. Η εγχείρηση έγινε στις 7 Δεκάτου του 1979 στην κλινική Άγιος Παντελεήμων Ασκληπίου».

Είμαι η αδελφή Θέκλα της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Το 1990 πήγα στη Ρόδο για να ρίξω μια πλάκα σε ένα μικρό σπιτάκι, μετόχη της μονής μας. Εζήτησα από την ηγουμένη να μου δώσει 200.000 δραχμές. Η ηγουμένη αμφέβαλε αν με 200.000 θα έριχνα την πλάκα. Τη ζήτησα την ευχή της και της είπα ότι θα βοηθήσει ο Άγιος. Στη Ρόδο βρήκα μάστορα και τον ρώτησα πόσα θέλει για την πλάκα. Εκείνος μου είπε 200.000. Το πρωί πήραμε τα υλικά και ρίξαμε την πλάκα. Κάναμε έρανο και με τη χάρη του Αγίου μας μαζέψαμε 800.000. Στο χοντροσοβά είχαμε 4 σακιά τσιμέντο πλακωμένα από τις καλωσιές. Θέλησα να τα βάλω μέσα στο σπίτι, φοβούμενοι μήπως βρέξει και χαλάσουν. Πώς όμως να τα μεταφέρω μόνη μου? Δεν έβρισκα κανένα να με βοηθήσει. Κάνω το σταυρό μου και λέω: «Έλα, Άγιε μου Σάβα, πιάσε από τη μια μπάντα εσύ και από την άλλη εγώ». Και αμέσως σήκωσε και τα 4 σακιά τσιμέντο σαν να ήταν μισό κιλό βάρος. Έκανα το σταυρό μου και ευχαρίστησα τον Άγιο Σάβα. Επέστρεψα στο μοναστήρι και μέσα σε ένα μήνα πήγα πάλι στη Ρόδο για να κάνω το χοντροσοβά. Ήθελα 100.000. Δεν είχα ούτε δραχμή. Το βράδυ έκανε την προσευχή μου και έλεγα: «Πού θα βρω τις 100.000 να δώσω στο μάστορα?» Το πρωί βγήκα στην αυλή, βρήκα μια γριούλα και μου λέει: «Θέκλα, έλα στο σπίτι μου που σε θέλω». Πήγα, μου έδωσε 100.000 και μου είπε: «Όπου θέλεις βάλετες». Έδωσα τις 90.000 στον άνθρωπο και κράτησα τις 10.000 που δεν είχα δραχμή. Με κλάματα μπήκα στο σπίτι και ευχαρίστησα τον Άγιό μας, διότι ό,τι έκανα στο σπίτι είναι όλα με δωρεές.

Η κυρία Αναστασία Καρδούλια διηγείται. Ο γιος μου ήταν 30 χρόνια παντρεμένος με πολιτικό γάμο. Εγώ του πήγα μια εικόνα του Αγίου Σάβα και παρακαλούσα συνεχώς τον Άγιο να κάνει το θαύμα του. Πραγματικά το θαύμα έγινε. Βάπτισε τη γυναίκα του και την έκανε χριστιανή. Παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, ενώ νηστεύουν και κοινωνούν τακτικά. Ευχαριστώ και προσκυνώ τον Άγιο Σάβα και εύχομαι να θεραπεύει όλους όσοι τον επικαλούνται.

Λέγομαι Μαρία Βιολέντη. Είμαι από την Πάτμο. Υπέφερα από τρομερό άγχος. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Όλο έκλαιγα. Δεν μπορούσα να αντικρίσω κόσμο. Ζαλιζόμουν. Είχα και δύο μικρά παιδιά για να φροντίζω. Ήμουν σε απελπιστική κατάσταση όταν έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο με τα θαύματα του Αγίου Σάβα. Το διάβασα με κλάματα και τον παρακαλούσα να με βοηθήσει. Και πράγματι, από εκείνη τη στιγμή ξαλάφρωσα και σιγά σιγά μου πέρασαν όλα. Τον ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή. Έχω έρθει δύο φορές στο μοναστήρι και τον προσκύνησα. Εύχομαι να με αξιώσει να ξαναέρθω.

Το όνομά μου είναι Κόμπου Μαρία. Το παιδί μου λέγεται Χρυσοβαλάντο. Ένα βράδυ του Μαΐου του 1997 ήταν άρρωστο με υψηλό πυρετό. Επικαλέστηκα τον Άγιο Σάβα και την Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο να βοηθήσουν το παιδί μου και να του φύγει ο πυρετός. Μετά από λίγο που με πήρε ο ύπνος, είδα τον Άγιο Σάβα να μπαίνει στο δωμάτιό μου. Ήρθε και κάθισε στο κομωδίνο δίπλα μου. Μόλις τον είδα, τον γνώρισα. Του είπα: «Άγιε μου Σάβα, γιατί ήρθες?» «Ήρθα να βοηθήσω το παιδί σου που έχει πυρετό». Και εγώ του είπα: «Μπορείς να το κάνεις καλά?» Και εκείνος μου απάντησε: «Όταν θέλεις να σε βοηθήσω, δεν θα λες «μπορείς», θα μου λες «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με» και εγώ θα σε βοηθήσω. Γιατί αν λες «μπορείς», είναι σαν να μην μου έχεις εμπιστοσύνη». Και μου έβαλε πριν φύγει πάνω στο κομωδίνο το βιβλίο με το θαύματά του για να το διαβάσω, γιατί είχα αρχίσει να το διαβάζω και δεν το είχα τελειώσει. Πάνω στο βιβλίο του ήταν μαζί και η εικόνα της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου που είχα παρακαλέσει και εκείνη. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Άγιο Σάβα για το θαύμα που έκανε στο παιδί μου και του έπεσε ο πυρετός.

Είμαι μια γυναίκα από το Βαθύ. Είναι η Κιχούλη, 67 χρονών. Έχω 4 παιδιά. 2 αγοράκια και 2 κοριτσάκια. Πριν 2 χρόνια αρρώστησα με ουρολίμωξη. Κάθε 3 μήνες πήγαινα στο γιατρό στην Αθήνα. Μου κάνανε τις εξετάσεις, αλλά δεν μου βρίσκαν τίποτα. Συνέχεια κάθε 3 μήνες έδινα το παρόν στο νοσοκομείο για να δουν αν έχω ουρολίμωξη. Μου κάνανε υπέρηχο και μου βρήκαν ένα θύλωμα. Πηγαίνοντας, θέλω να πω ότι δεν είχα τόσο μεγάλη πίστη στον Άγιο Σάβα. Παρότι ήξερα πραγματικά, γιατί ήμουν 16 ετών όταν ήταν ο Άγιος Σάβας καλόγυρος. Είχα πιο μεγάλη εκτίμηση στον Άγιο Παντελεήμονα. Μια βραδιά, πριν να φύγω στην Αθήνα, παρουσιάζεται ο Άγιος Σάβας στο όνειρό μου με ένα άλλο καλόγυρο και μου κάνανε τομή στο ίδιο σημείο που βρίσκεται η κίστη, βρίσκοντας κάτι. Εγώ την ώρα εκείνη, μόλις αντιλήφθηκα ότι ήταν ο Άγιος Σάβας, ντροπιάστηκα. Ξύπνησα από το φόβο μου. Πηγαίνοντας λοιπόν στην Αθήνα στο νοσοκομείο, μου βρήκανε το θύλωμα, παραμονή του Αγίου Σάβα. Και ανήμερα του Αγίου Σάβα, μου είπαν ότι ήταν καλοήθης. Ενώ ο καθηγητής μου είχε πει ότι ήταν κακοήθης και σε λίγο καιρό θα πέθαινα. Αυτό οφείλεται στον Άγιο Σάβα. Τον προσκυνώ, τον ευλογώ και τον δοξάζω που με έκανε καλά. Γιατί έχω μια μητέρα αόματη και δεν έχω κανέναν να την προσέχει. Θέλω να το ξέρετε και να πιστεύετε ότι ο Άγιος Σάβας, αν τον προσκυνήσεις με όλη την ψυχή σου, με όλη την καρδιά σου, κάνει θαύματα. Γιατί σε μένα που δεν τον πίστεψα, παρουσιάστηκε για να μου δείξει ότι κάνει θαύματα σε αυτούς που τον πιστεύουν πραγματικά.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία και σθένο στην οδηπορία της ζωής, βαίνοντας πλέον στο θέρος και ατενίζοντας και πάλι τη χάρη του Θεού μέσα από το φως του ήλιου, την ομορφιά της φύσης, τη χαρά και την προσδοκία των ανθρώπων να επισκεφθούν και να διαμείνουν κοντά στις θάλασσες. Σκεφτόμενοι όμως και με αφορμή αυτό που ίσως για πολλούς να φαίνεται τόσο απλό και κοινότυπο, ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένα κτίσμα του Θεού. Είναι η Παναγία μας που έκτισε τον κόσμο. Είναι στην πραγματικότητα η χάρις, ο καρπός των κτισμάτων, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όπου το είδα αυτό ως συμπλήρωμα στις όποιες σημειώσεις μπόρεσα να καταγράψω, αφού όπως γνωρίζετε σήμερα βαδίζουμε στα όρια της έσχατης εκπομπής του τωρινού θεματικού κύκλου, να μιλήσουμε ακόμη περισσότερο για αυτή την αποκάλυψη του κτίστη κόσμου, του κτισμένου κόσμου, από τον πάντων κτίστη Θεό, με την αόρατη ματιά, πάντα όμως ορατή και εγκύτατη της Θεοτόκου. Και εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο άνθρωπος θαυμάζει τα μεγαλουργήματα του Θεού όταν νιώθει μέσα του το τι σημαίνει η λέξη ειρήνη. Αυτό που η Εκκλησία μας ευστόχως προτάσει στις εκφωνήσεις, ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Ένα αντίστοιχο ποίημα που πιστεύω ότι ενέχει αυτή την θρησκευτική ευλάβεια είχε γράψει πριν πολλά χρόνια ένας από τους σπουδαίους νεοέλληνες ποιητές. Άλλωστε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε, να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε με συντομία την εικόνα αυτή της θειότητας, της Παναγίας, αυτής της Πανάγιας μορφής μέσα από την έξοχη ποιητική μας παραγωγή. Τώρα πώς συνδέεται η Παναγία με την ειρήνη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο θαυμασμός που είπα πριν για την εφταξία του κόσμου, για αυτή την ισορροπία των όντων, σίγουρα είναι υπό το βλέμμα, την αγρυπνία, αυτή την στοργή και τις αγκάλες της Παναγίας της Θεοτόκου. Περάσαμε εξάλλου και ζήσαμε το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προωρώμενη πλέον την γέννηση, καθώς ο κύκλος επανέρχεται, της γέννηση της Θεοτόκου στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ένα αντίστοιχο λοιπόν ποίημα που είχε γράψει ο ένας από τους μεγάλους, όπως είπα, ποιητές της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος, έχει τον τίτλο «Ειρήνη». Ουσιαστικά η ενότητα αυτή μας δείχνει πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή το αγαλίαμα της φύσης που μοιάζει ως ένα ψημιθευτό άγαλμα που φρόντισε ο καλλιτέχνης να του δώσει μια τέτοια προοπτική ώστε από όπου και να το δούμε να αντανακλά μαγεία και τέχνη. Διαβάζω το ποίημα. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Ειρήνη είναι όταν τ' ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν, ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες στον άνθρωπο. Νομίζω ότι σε αυτούς τους λίγους στίχους που εξάλλου διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δημιουργούμε μια γέφυρα μετάβασης προς την εικόνα της Παναγίας που είναι παντού θεατή πλην όμως αθέατη. Αν θυμηθούμε λίγο ότι έρχεται ο 15 Αύγουστος, πριν δηλαδή τη γέννηση της Θεοτόκου, όπου έχουμε την κοίμηση και την μετάσταση, διαβάζουμε στον οίκο της ημέρας ένα ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άλλωστε θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σκέψη
ότι το περίφημο σύγγραμμα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μέγιστου υμνογράφου, έχει τον τίτλο «Περί της λατρείας των εικόνων». Και βέβαια αναφέρεται στον τρόπο προσκύνησης και λατρείας και αντίληψης αυτής της δύναμης, της εικονοδύναμης θα λέγαμε, που καταλαμβάνει ή δημιουργεί κατάνοιξη στο χριστιανό. Ο οίκος λοιπόν λέει το εξής: «Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανιμνήσε τολμώ την άχραντον μητέραν σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με». Πρόκειται λοιπόν, γιατί και παρακάτω το ποίημα μας λέγει, ότι όλα υπόκεινται στην ανθρώπινη, σε αυτή την γλώσσα που προβάλλει την αξία της Παναγίας. Και είπα ανθρώπινη, γιατί για μας μοιάζει με ανθρώπινη, ποιν όμως είναι πράγματι ανεκτίμητη, αναλύωτη και ακατάγραφτη. Στο ίδιο ποίημα συνεχίζει: «Σι συνμιδόρισε γλώταν προφοράν και λογισμών ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρασού, καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϋπάρθενον». Αυτό, η περίφημη αυτή εποδός που επαναλαμβάνεται από τους ψάλτες. Λέει, δόρισε γλώσσα, προφορά και λογισμών ακατέσχυντον. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η οικοδομή του κόσμου είναι αυτή καθεαυτή η Παναγία. Και επειδή έκανα το σχόλιο πριν, η Παναγία είναι εκείνη που έκτισε τη φύση. Η Παναγία είναι εκείνη που, όπως μας υμνούν η οίκη των χαιρετισμών, αλλά και ο Άγιος Ανδρέας στον Μεγάλο Κανόνα, είναι εκείνος που είναι η Θεοτόκος μετά Θεών Θεός. Είναι εκείνη στην οποία οφείλεται η γένεση της κτήσης. Όμως, αν προχωρήσουμε παρακάτω, θα δούμε ότι τέτοια μηνύματα δεν εγκλωβίστηκαν μόνο στην εκκλησιαστική γραμματεία, πεζογραφία ή ποίηση, αλλά πέρασαν και στην ποιητική μας δημιουργία. Και βέβαια κάποια στιγμή είδαμε πόσο, για παράδειγμα, ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης γονιμοποίησε αυτό το μέγεθος της πίστης, αυτή τη λαχτάρα του ανθρώπου, να στεγάσει την πίστη του κάτω από τη χάρη του Θεού και να δώσει, όπως και άλλοτε είπαμε, και να δώσει πραγματικά τη δύναμη η Παναγία στον άνθρωπο, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, να έχει δύναμη, να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Σε ένα από τα δημοτικά τραγούδια επίσης, άλλωστε γιατί προτάσουμε τα δημοτικά τραγούδια, γιατί όπως είχαμε πει σε παλαιότερο κύκλο εκπομπής, τα τραγούδια αυτά εντάσσονται, ενδυναμώνουν την προφορική μας παράδοση. Τα τραγούδια που έχουν χριστιανικό περιεχόμενο, έχουν μια αγιότητα, έχουν μια, αν θέλετε, αναφορά που εκφράζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα δημοτικό τραγούδι που καταχωρείται σε μια συλλογή της νήσου Λευκάδος. Το τραγούδι αυτό επικαλείται την Παναγία, ο ανώνυμος συνθέτης, δηλαδή ο ίδιος ο λαός. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα ότι το να μιλήσει κανείς τόσο απλά για την Παναγία στην ποίηση δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν επισκεφθεί πρώτα τα εκκλησιαστικά μότο τα οποία αξιοποιούνται στην ελληνική μας ποίηση. Άλλοτε είχαμε διαβάσει, αν θυμάστε, αποσπάσματα από έτερους νεοέλληνες ποιητές που αναφέρονται στους Αγίους, που αναφέρονται σε θρησκευτικά γεγονότα κτλ. Όμως δεν αρκεί η ανάγνωση, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά γονιμοποιήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, και αυτό το οποίο πολύ συχνά λέμε
είναι ότι η εικόνα της Παναγίας, όπως περιεφέρετο κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους αβάρους, στα τείχη και τούτο συνετέλεσε στη σωτηρία της πόλης, το ίδιο περιφέρεται ανά την τάξη των εν τη φύση πραγμάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε αυτό, διότι αυτό μας γεννά μια παράκληση, μια ελπίδα, ένα μέγεθος ψυχικής γαλήνης. Λέγει το δημοτικό τραγούδι «Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τσιναρένη, με τη δροσιά του ουρανού όλην την οικουμένη. Την Παναγιά παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει, στου πονεμένου την καρδιά που βαριά να στενάζει. Την Παναγιά παρακαλώ και τσι ζητώ τη χάρη, στου καθενός τη σκοτεινιά να φέγγει σαν φεγγάρι». Αυτό είναι ένα από τα δημοτικά τραγούδια. Το αντίστοιχο σε παραλλαγή λέγει «Κυρά φανερωμένη μου, του λευκαδί τη σκέπη, χαράστονε που σε προσκυνά, χαράστον που σε βλέπει, σε μνή παρθένε να κρατάς στα πέρι το θρονί σου, το γιώκα σου τον ακριβό και τον μονογενή σου». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλα αυτά αίσθηση μας προκαλεί αυτή η εικονοποιία, αυτός ο λόγος δηλαδή, αυτό το σημείο που πραγματικά θα μας θύμιζε και το σημείο του Σταυρού, αντίστοιχα που το βρίσκουμε μέσα στην ποιητική δημιουργία. Στα δημοτικά τραγούδια οι παραλλαγές είναι πολλές. Έτυχε πριν από αρκετά χρόνια να διαβάσω ένα αντίστοιχο τραγούδι που είχε περιλάβει στη μελέτη του ο σπουδαίος συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. Λέγει το εξής, και το συνδέω με τα προηγούμενα για να μην υπάρξει θέμα διασύνδεσης θεματικής, ότι στην πραγματικότητα η αναφορά στην Παναγία μέσα στην ποιητική δημιουργία έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι της επίκλησης, της λαχτάρας, της ελπίδας, του οράματος μιας καλύτερης ζωής, αυτό που λέμε σήμερα Παναγία μου, αυτό που λέμε κάθε φορά που θα περάσουμε έξω από μια φερόνιμη εκκλησία, αυτό που λέμε όχι μόνο στις γιορτές, αυτό που λέμε σε κάθε παράκλησή μας. Όμως υπάρχει και ο άλλος δρόμος, όταν νοσταλγούμε και μάλιστα λέμε ότι σε δύσκολες περιστάσεις φαίνεται να μην είναι κοντά μας η Παναγία, γιατί εμείς φροντίσαμε να απομακρυνθούμε από τη χάρη της. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σχήμα λόγου, είτε το εγγύς είτε η απόσταση, και νομίζω στο μέσον αυτής της διάθεσης του ανθρώπου βρίσκεται και το μέτρο της πίστεώς μας. Στο ποίημα λοιπόν αυτό, που στην πραγματικότητα θυμίζει και πάλι δημοτικό τραγούδι, εκφράζεται μια δύσκολη κατάσταση και η θλίψη του ανθρώπου. Μάλιστα εδώ είναι η αποστροφή όχι μόνο της επίκλησης, αλλά γιατί τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει αναγκαία βοήθεια. Γιατί δηλαδή η Παναγία μου δεν με βοήθησες τώρα, ενώ τόσες φορές με έχεις βοηθήσει. Λέγει «Πολλές φορές με βοήθησες, βοήθαμε και τώρα, και εγώ θα μπω στη χάρη σου με ένα μεγάλο τάμα, να φέρω αμάξι το κερί και με τα σκί το λάδι, και με τα αργυροκάνιστρο να φέρω το λιβάνι, να κάμω το έμπα σου χρυσό, το έβγα σου ασημένιο, και την Αγία Τράπεζα να την περιχρυσώσω. Ευτής τάκουσε ουρανός και ευτής γαλήνη εγίνη, εγίνη και ουρανός γυαλί και η θάλασσα καθρέπτης». Νομίζω ότι αυτές οι λέξεις ισχυρές, απλές, νεοελληνικές, χυμώδεις, δείχνουν αυτή την τάση του ανθρώπου να ευχαριστήσει την Παναγία με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια με το θέμα αυτό της ευχαριστίας.
Είναι όμως καιρός να περάσουμε λίγο στην λόγια παράδοση και να σκεφτούμε ότι δεν γράφονται τόσο απλά ποιήματα που αναφέρονται στην Παναγία. Γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι που γράφουν να έχουν πίστη, να έχουν κατάνοιξη, αλλά να έχουν και λογιοσύνη. Έχουμε, πηγαίνοντας πίσω στη γραμματεία, σταματάμε στο 1708. Το 1708 τυπώνεται ένα πολύ σημαντικό ποίημα με τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Το ποίημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκδοση της Φλαγκινίου σχολής και βέβαια μας θυμίζει αυτούς τους μεγάλους αγώνες των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος που προετοίμαζαν τη μεγάλη ώρα, δηλαδή τη λευτεριά της πατρίδος τους. Το ποίημα αυτό, γραμμένο, έχει τον τίτλο μάλιστα, τον έκπλωτο, «Εις την μετάσταση της Πανάγνου», είναι γραμμένο από τον Φραγκίσκο Κολομπή, ιεροδιάκονο από την Κεφαλονιά. Θα παρατηρήσετε βέβαια ότι είναι επηρεασμένο από το σονέτο, ένα ιταλικά τετράστιχα ποίηματα, γνωστά μας είναι επίσης από έναν άλλο ποιητή, τον Λορέντζο Μαβίλι. Το ποίημα λοιπόν ευλότος λέγει: «Σαν εις άρμα λαμπρών στα χρυσωμένα, των αγγέλων φτερά επέτα η Θεία, μητέρα του Θεού, εις την οποία ήταν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπους η γη με πικραμένα, μάτια με στεναγμούς είπε, Μαρία, πού μ' αφήνεις εδώ στην ερημία ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα?» Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής του νικημένους όταν θριαμβική δόξα λαβαίνει. «Και με και τους ιούς μου υποχειμένους έκαμες, Μαρία, λοιπόν τυχαίνει να μασύρεις αυτού γλυκά δεμένους». Σπουδαία ποίηματα, σπουδαία δόξα αν θέλετε για τους ανθρώπους αυτούς που έγραψαν ή που δημοσίευσαν αυτό το ποίημα. Μάλιστα πολλές φορές με απασχολεί το γεγονός ότι εάν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον ποιητή μέσα από το ποίημα, είναι δεν είναι παρόν, θα βρίσκαμε πραγματικά εκεί βαθιά, εκεί στα σκοτεινά, ένα μεγάλο μέγεθος πίστης. Πολύ συχνά αυτές οι ατέλειωτες κριτικές αναλύσεις, αν θέλετε, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη. Άλλωστε η ποίηση έχει πρώτα απ' όλα ακουστική διάσταση και η ακουστική διάσταση είναι ο ήχος της ψυχής και ο ήχος της ψυχής είναι το μέγεθος της πίστης. Θα έλεγα στο σημείο αυτό να διαβάσω ακόμη ένα μικρό σονέτο και βέβαια το σονέτο είναι ένα είδος ποίησης που καλλιεργήθηκε και στην νεοελληνική λογοτεχνία. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι αρκετά ποίηματα, όπως για παράδειγμα η πίστη που διακρίνει τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος δεν απομακρύνεται από τον δεκαπεντασύλλαβο του Δημοτικού Τραγουδιού. Όταν διαβάζουμε εκείνο τον αμίμητο στίχο, «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Δηλαδή, το άκουγα εδώ, λέγεται συνέστηση, το ότι δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, ακούω την καμπάνα, ουσιαστικά ακούω τον ήχο της καμπάνας. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ο Σολωμός, ζώντας σε μια περίοδο εξέγερσης, αλλά και καταστροφής του χριστιανικού κόσμου από τους Οθωμανούς, στα ποίηματά του, με όχημα αυτή την ισχυρή γλώσσα που ήκμασε και δόξασε ταυτόχρονα την επτανησιακή λογοτεχνία, μας έδωσε, αν θέλετε, αμίμητα δείγματα ποιητικής γραφής.
Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη μας εκπομπή διαβάσαμε ένα απόσπασμα από την Φεγγαροντημένη. Ας διαβάσουμε και κάτι αντίστοιχο, να δούμε ότι αυτό το μοτίβο του φωτός γύρω από την Παναγία, όπως το βλέπουμε στην εικονογραφία, το βλέπουμε μέσα στην ποίηση, αυτό που λέμε σήμερα ασπροντημένη, η νύμφη του Χριστού. Λέγει λοιπόν στο ποίημα αυτό ο Διονύσιος Σολωμός: «Κι ο μπρος μου ειδού που βρέθηκε μια φεγγαροντημένη, έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το να διαβάσει κανείς θεματικά την ελληνική λογοτεχνία και μάλιστα μέσα από τα οράματα της θρησκευτικής μας γλώσσας και εικόνας, θα ανακαλύψει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μετέλαβαν σε μια, θα έλεγα, ποιητική μετάληψη μέσα από τον θρησκευτικό χώρο πολλά και πολλά και πολλά στοιχεία. Θα διαβάσω ένα ποίημα ακόμη, και που είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε οριζόντια, αν θέλετε, πολλά ποίηματα, αλλά να βρούμε και αυτή τη νοηματική συστοιχία του μοτίβου της Παναγίας, γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Ασφαλώς, ξαναλέω, αγναντεύοντας την μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού δηλαδή, την κοίμηση της Θεοτόκου. Στο μεγάλο του ποίημα, ο σπουδαίος Κωστής Παλαμάς, έχει τον τίτλο «Η Παναγιά στην κόλαση», γράφει το εξής: «Το άρμα ξεκινά, το σέρνουν πνεύματα χεροβικά. Λάμπει η Παναγιά στην κόλαση, έλεος, λιώκαλη κυρά. Ω, η δαρμή των κολασμένων, μες στην αβυσόθρευτη φωτιά, και έξαφνα γρικέται ένα παράπονο, και περήφανα ξεσπά. Είμαι εγώ που λάτρεψα τον ήλιο, γι' αυτό με άρπαξε και η νύχτα. Πες μου, λιώκαλη κυρά, τη ζωή στο φως που βίζαξά μου γίνε αγκαλιά της κόλασης και φιλί του σατανά». Είναι από την συλλογή «Ασάλευτη ζωή», ένα από τα τραγικότερα ποίηματα του σπουδαίου ποιητή Κωστή Παλαμά, και που δείχνει την λυρική του διάθεση, αλλά δείχνει και την υπέρβαση, δείχνει το χαρακτηριστικό αυτό, το λυρισμό του εγώ και εμείς, του ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος εδυνάζεται, εδοκιμάζεται, ώσπου έφυγε από αυτή την ομορφιά του κόσμου και κατέβηκε στον κόσμο του σκότους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πολύ σπουδαία πράγματα που αναφέρονται στην παράδοση της Παναγίας μοιάζουν με όμορφες εικόνες. Δεν είναι μόνο η χριστιανική τέχνη, είναι και η φλέβα του ποιητή, είναι και η περίσταση και ο χρόνος γραφής αυτής της ποιητικής τέχνης. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ένας άλλος πολύ σημαντικός και λυρικός ποιητής στο έργο του «Μήτυρ Θεού» και «Πάσχα των Ελλήνων», δημοσιευμένα το 1919 ή το 1920, έχει σημασία να σκεφτούμε σε ποια περίοδο κυκλοφόρησαν τα ποίηματα αυτά, όταν οι Έλληνες αγωνιζόταν στην Μικρά Ασία και όταν δυστυχώς ήταν επιθύρες η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού. Και πάλι όμως η Παναγία είναι παρούσα. Και είναι παρούσα, και μάλιστα ο τίτλος του ποίηματος, παρμένος βέβαια από την εκκλησιαστική γλώσσα, είναι «Μήτυρ Θεού». «Μήτυρ Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Ψάλουμε τελειώνοντας την ακολουθία των χαιρετισμών. Λέγει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Κι αν κλείσω και τα βλέφαρα, τη βλέπω, ω πόσο πόσα, τριγύρω από το καντήλι της,
του σκοταδιού τα κρόσια και των μανθιών της η άβυσο και η ασάλευτή της όψη, σα σπάθα που μπορεί και την καρδιά στα δυο να κόψει. Ως ανετία κάθεται μες στην αητοφωλιά της, από τη γένα εσκώθηκε κι απάρθενη η κοιλιά της. Λεχόνα στέκει ασάλευτη μες στην υπομονή της, σφίγγοντας όσα νέο λιοντάρι τον μονογενή της. Αν αυτό δεν είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλεκτη, λέω εγώ, περιγραφή της γεννήσεως, επηρεασμένη βέβαια, μας θυμίζει ένα άλλο ποιητικό συναξάρι. Γιατί όπως λέω πολύ συχνά, η ποιήση είναι μια άλλη φλέβα που όταν έχει υπακοή, όταν έχει πειθαρχία στο δρόμο της προσευχής, τότε είναι αμίμητη σε παραγωγή. Είναι αμίμητη αυτό που διαβάσαμε ως τεκμήριο, μας δείχνει πραγματικά την πίστη του ανθρώπου. Αλλά πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό ποίημα με έξοχο το λυρικό στοιχείο να περιγράψει ολόκληρο το μέγα μυστήριο της γεννήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό φυσικά σημαίνει λύτρωση, και αυτό σημαίνει για τον ποιητή ότι η Παναγία είναι η πηγή των πάντων. Και όταν λέμε αυτό που ολοκληρώνει ο Σικελιανός, που έγραψε και εκείνο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, μέσα από τον λυρισμό εκφράζει το πάθος του ανθρώπου. Εκφράζει όμως και ένα τελευταίο που είπα στην αρχή της εκπομπής. Αυτό τον αισθητικό μεταπλασμό, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και το επανεσαρκώνουμε στο λογισμό μας, είναι και αυτό μια άλλη εστηριγμένη προσευχή.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την καταδίκη του μονοφυσιτισμού στην 5η Οικουμενική Σύνοδο, καθώς και την καταδίκη του Οργένη. Σήμερα θα δούμε τις αντιδράσεις στις αποφάσεις αυτές. Οι αποφάσεις της 5ης Οικουμενικής Συνόδου δεν έγιναν δεκτές στην Βόρεια Αφρική και ο Ιουστινιανός έλαβε πιεστικά μέτρα εναντίον μερικών επισκόπων εκεί. Και στο Ιλυρικό παρατηρήθηκε αντίδραση στην οποία ο Ιουστινιανός κατέστειλε. Ο διάκονος Πελάγιος, αποκρισάριος και σύμβολος του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, αντιδρούσε φανερά στην καταδίκη των τριών κεφαλαίων. Ο Ιουστινιανός τον έβαλε στη φυλακή, όπου έγραφε και κατηγορούσε την αδυναμία και την υποταγή Βιγιλίου. Σε ένα από αυτά τα κείμενα έδειχνε τάσεις να δεχθεί την 5η Οικουμενική Σύνοδο και να συμφιλειωθεί με τον Ιουστινιανό, ο οποίος τον έστειλε στην Ιταλία το 554 και εκεί ο Ναρσής τον πήρε στην προστασία του. Όταν πέθανε ο Βιγίλιος, τον εξέλεξαν Πάπα την 16η Απριλίου του 556. Επειδή τον κατηγορούσαν ότι πρόδωσε το Βιγίλιο και την 5η Οικουμενική Σύνοδο, στην ανθρώνησή του παραβρέθηκαν μόνο δύο επίσκοποι και λίγοι κληρικοί. Έτσι ο λαός και οι τίμιοι άνθρωποι έδειξαν ότι ξέρουν να περιφρονούν όσους αρνιούνται τις πεπιθήσεις τους για να κερδίσουν αξιώματα ή για ωφελήματα. Για να αποκατασταθεί ο Πελάγιος δημοσίευσε έγγραφο στο οποίο εξέδεται την πίστη του και έλεγε ότι δέχεται τις τέσσερις οικουμενικές συνόδους παραλείποντας την πέμπτη. Στη Ρώμη έγινε δεκτός, όμως οι επαρχίες της Βόρειας Ιταλίας και της Δαλματίας έχωσαν την κοινωνία με αυτόν. Ζήτησε από τον Αρσή να καλέσει στη Ρώμη τους Μητροπολίτες της Ακυηλίας και του Μιλάνου, όμως εκείνος δεν δέχθηκε την επέμβαση. Η κατάκτηση της Βόρειας Ιταλίας από τους Λομβαρδούς το 568 ενίσχυσε την αντίσταση των επισκόπων, η οποία λήγησε στο τέλος του 7ου αιώνα, οπότε επανέλαβαν την κοινωνία με τον Πάπα της Ρώμης. Αλλά και στην Ανατολή η καταδίκη των τριών κεφαλαίων δεν έφερε τη συμφιλίωση των μονοφυσιτών και των Ορθοδόξων. Μέχρι τέλος της ζωής του, ο Ιουστινιανός καταχόταν από την επιθυμία να ξαναφέρει πίσω στην Εκκλησία τους μονοφυσίτες. Η τελευταία του όμως πρωτοβουλία τον οδήγησε στην ίδια την αίρεση που ήθελε να εξαφανίσει. Ένας επίσκοπος της Σιώπης ανέπτυξε στον Ιουστινιανό τη διδασκαλία του Ιουλιανού Επισκόπου Αλικαρνασσού, η οποία είχε διαδοθεί στην Αίγυπτο με μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή, το σώμα του Χριστού ήταν απαλλαγμένο από τις ανάγκες και τη φθορά και στο Σταυρό οι πόνοι έγιναν πραγματικοί με θαύμα που οφειλόταν στη θέληση του Χριστού. Οι μετριοπαθείς μονοφυσίτες, αντιθέτως, ακολουθούσαν τον Σεβίριο Αντιοχίας, ο οποίος δίδασκε ότι το σώμα του Χριστού απαλλάχθηκε από τις φυσικές ανάγκες και τη φθορά μετά την Ανάσταση. Το ίδιο δέχονταν και οι Ορθόδοξοι. Άλλοι ακραίοι μονοφυσίτες ακολουθούσαν τον Αμμόνιο και πίστευαν ότι το σώμα του Χριστού ήταν όχι μόνο άφθαρτο αλλά και άκτιστο και ονομάστηκαν ακτιστίτες. Ο Ιουστινιανός πίστεψε ότι η διδασκαλία του αυθαρτοδοκητισμού του Ιουλιανού της Αλικαρνασσού μπορούσε να ερμηνευθεί με ορθόδοξο τρόπο σε συνδυασμό με την 4η Οικουμενική Σύνοδο και έτσι να προσελκυστούν οι μονοφυσίτες. Εξέδωσε ένα διάταγμα και επέβαλε τον αυθαρτοδοκητισμό και το οποίο ζήτησε να υπογράψουν όλοι οι επίσκοποι. Όμως συνάντησε αντίδραση από τον Πατριάρχη Ευτύχιο, τον οποίο εξόρισε στο μοναστήρι του Πόντου. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο Ιωάννης Σχολαστικός, σημαντικός κανονολόγος. Ο Αναστάσιος Αντιοχίας κάλεσε σύνοδο, όπου πήγαν 182 επίσκοποι, οι οποίοι αποδοκίμασαν το διάταγμα, έστειλαν γράμμα στον Αυτοκράτορα και πήγαν στα μοναστήρια της Συρίας για να τα προφυλάξουν από τη νέα αίρεση. Ο Αναστάσιος ήταν έτοιμος να φύγει και είχε προετοιμάσει και τον αποχωριστήριο λόγο του. Όμως ο Ιουστινιανός πέθανε στις 14 Νοεμβρίου του 565 σε ηλικία 82 χρονών και δεν πρόφτασε να λάβει μέτρα εναντίον του. Ο Ιουστινιανός βασίλεψε 38 χρόνια και σε αυτά κατόρθωσε τόσα όσα κανένας άλλος. Μερικά από τα έργα του αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με το ιεραποστολικό του ενδιαφέρον συνετέλεσε στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Όμως η θρησκευτική του πολιτική απέτυχε τελείως. Ενθουσιασμένος από τις θεολογικές του γνώσεις και επιθύμιος στις επιδράσεις ανθρώπων του κύκλου του, πρώτα της Θεοδόρας και κατόπι επιτιδίων κληρικών, πίστεψε ότι ήταν αρκετό να δημοσιεύσεις διατάγματα για να διαλύσεις τις παρανοήσεις που διαιρούσαν τις εκκλησίες και με τη μαντοδυναμία του και τη συνέστηση ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό
ειδοποιήθηκε το δικαίωμα και την αυθεντία να λύνει τα δογματικά ζητήματα, να κατευθύνει, να βιάζει τις προσπάθειες της Εκκλησίας, να υποκαθιστά τη δική της ενέργεια με τις δικές του και να θεωρεί επαναστάτες όλους αυτούς, όσο ψηλά και αν βρίσκονταν, που τολμούσαν να αντισταθούν στη θέλησή του. Αυτή η μεγάλη του δραστηριότητα, με ευνίδιες μεταπτώσεις, οι διωγμοί, οι εξορίες, οι καθαιρέσεις επισκόπων, συνετέλεσαν στο να επιδεινώνονται οι έρηδες και να μην έρχεται η ενότητα την οποία ονειρευόταν. Στο τέλος της ζωής του, οι μονοφυσίτες ήταν ισχυρότεροι και η Εκκλησία περισσότερο ταραγμένη από ό,τι τη βρήκε. Η πολιτική του είχε όλα τα χαρακτηριστικά του κεσαροπαπισμού, γιατί πίστευε ότι ο ίδιος πρέπει να διευθύνει την Εκκλησία. Η θρησκευτική πολιτική όμως δεν ήταν η μοναδική δραστηριότητα του Ιουστινιανού. Κατόρθωσε με τους μακροχρόνιους πολέμους να ανακτήσει την Ιταλία και την Βόρεια Αφρική από τους βαρβάρους και απέκρουσε τους εξωτερικούς εχθρούς του κράτους. Οργάνωσε το κράτος με νέα διοικητικά μέτρα. Τα γράμματα και οι τέχνες προόδευαν στην εποχή του και η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης μένει μέχρι σήμερα μνημείο σημαντικό στην ιστορία της τέχνης. Σημαντικότατη προσφορά είναι το νομοθετικό του έργο που είχε μεγάλη σημασία στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι πόλεμοι δεν επιβάρυναν τόσο πολύ οικονομικά το κράτος όπως υποστήριξε Αμερική. Μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, οι μονοφυσίτες κατόρθωσαν να αναδιοργανωθούν στη Συρία και στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο είχαν αποδιοργανωθεί από τον Πατριάρχη Απολινάριο. Ο μονοφυσίτης Πατριάρχης Θεοδόσιος ήταν εξόριστος στους δέρκους της Θράκης και επικοινωνούσε με τους ομοειδάτες του με επιστολές. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου το 556 έμειναν χωρίς Πατριάρχη. Στη Συρία ο Ιάκωβος Βαραδαίος ή Ζάνζαλος 541 έως 578, ο οποίος έγινε επίσκοπος Εδέσης, μπορούσε να δράσει μόνο στο Περσικό έδαφος. Οι μονοφυσίτες ζούσαν στη Συρία έξω από την Αντιόχεια και την Απάμια και στην Μικρά Ασία, όπου μπορούσε να τους προστατέψει ο Ιωάννης Εφέσου. Ο Ιάκωβος Βαραδαίος, αφού έγινε επίσκοπος, εργάστηκε με μεγάλη δραστηριότητα στη Συρία. Εκεί τον βοήθησαν επίσκοποι από την Αίγυπτο και χειροτώνησαν επισκόπους και μονοφυσίτη πατριάρχη Αντιοχίας στο Σέργιο, ο οποίος είχε την έδρα του κοντά στο Χαλέπι. Στην Αίγυπτο οι μονοφυσίτες επίσκοποι ήταν κρυμμένοι και δεν είχαν πατριάρχη 10 χρόνια μετά το θάνατο του Θεοδοσίου. Οι μονοφυσίτες ήταν χωρισμένοι σε μικρότερες παραφιάδες, όπως οι Ιουλιανιστές, οι Ακτιστίτες, οι Ακέφαλοι, οι Διοσκοριανοί. Ο Ιάκωβος πήγε στην Αίγυπτο, βοήθησε τον μονοφυσίτη Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρο και έτσι οι μονοφυσίτες οργάνωσαν δική τους εκκλησία και ιεραρχία. Οι μονοφυσίτες της Αιγύπτου ονομάζονταν Κόπτες, Αιγύπτιοι, ενώ οι μονοφυσίτες της Συρίας ονομάστηκαν Ιακωβίτες από τον Ιάκωβο Βαραδαίο, που τους οργάνωσε και χρησιμοποιούσαν στη λατρεία τους τη Συριακή γλώσσα. Οι Ορθόδοξοι στις χώρες αυτές ονομάστηκαν Μελχίτες, Βασιλικοί, γιατί ακολουθούσαν την πίστη του Αυτοκράτορα. Αυτοί δεν ανήκαν στον εντόπιο πληθυσμό. Οι Κόπτες και οι Ιακωβίτες ήταν ντόπιοι και αισθάνονταν αποστροφή προς το Βυζάνιο και τον Αυτοκράτορα, γιατί τους καταδίωξαν. Όταν πέθανε ο Ιουστινιανός, αν και ήταν 82 χρονών, δεν είχε ορίσει διάδοχό του κανένα από τους τρεις ανεψιούς του. Μόλις όμως πέθανε, ο πιο δραστήριος από αυτούς, ο Ιουστίνος Κουροπαλάτης, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από τη Σύγκλιτο και πήγε στον υπόδρομο για να τον επευθυμίσει ο λαός. Αν και ο Ιουστινιανός απέτυχε, ο διάδοχός του δεν μπορούσε να ακολουθήσει άλλο δρόμο παρά να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ένωση των μονοφυσιτών. Είχε νυμφευθεί μια ανεψιά της Θεοδόρας, τη Σοφία, που είχε ανατραφεί με τις δοξασίες του Σεβίρου και έγινε Ορθόδοξη πολύ αργά. Ως δείγμα διαλλακτικότητας, ανακάλεσε όλους τους επισκόπους που εξόρισε ο Ιουστινιανός και δέχθηκε με τιμές σε ακρόαση τον έκτοτο Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεοδόσιο και όταν πέθανε το 566 τον έθαψε με την αρμόζουσα τιμή. Με την προτροπή της Αυτοκρατήρας Σοφίας, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το 566 συνομιλίες με μονοφυσίτες, ανάμεσα στους οποίους ήρθε και ο Ιάκωβος Βαραδαίος. Οι συνομιλίες κράτησαν ένα χρόνο και δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα. Οι επίσκοποι γύρισαν πίσω στις έδρες τους και ο Αυτοκράτορας έστειλε ένα αντιπρόσωπό του στην Ανατολή για να αρχίσει πάλι τις συνομιλίες. Στο μεταξύ ο Αυτοκράτορας εξέδωκε ένα ενωτικό, στο οποίο απαγόρευσε κάθε φιλονικία σχετικά με πρόσωπα ή συλλαβές. Προχωρούσε όμως και περισσότερο, ανανέωνε το ενωτικό του Ζήνωνος,
καταδίκασε τα τρία κεφάλαια, δεν μνημόνευε την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, δεχόταν το σεβίρο αντιοχίας και αμνίστευε όλους τους καταδικασμένους μονοφυσίτες. Και αυτές οι παραχωρήσεις δεν ικανοποιούσαν τους Σεβηριανούς που ζητούσαν σαφή δήλωση για την ενότητα των φύσεων στο Χριστό. Θα διακόψουμε για μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τις εξελίξεις.

Ένας πατρίκιος Ιωάννης που πήγε ως πρέσβη στην Περσία, γυρίζοντας συνάντησε τους Ιακωβίτες επισκόπους της Συρίας στο Καλλίνικο, σύμφωνα με την αυτοκρατορική επιθυμία, και τους εδιάβασε το ενωτικό. Μερικοί από αυτούς και ο Ιάκωβος Βαραδαίος είχαν τη διάθεση να δεχθούν τις αυτοκρατορικές παραχωρήσεις, αφού όμως επίσκοποι που είχαν καταδιωχθεί από τον Ιουστινιανό δεν έδωσαν σημασία στον αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο μάλιστα ένας επίσκοπος το άρπαξε και το έσκησε. Ο Ιωάννης γύρισε στην Κωνσταντινούπολη αποκαρδιωμένος. Παρ' όλα αυτά, ο Ιουστίνος εξακολούθησε την πολιτική της συμφιλιώσεως. Προετοίμασε νέο διάταγμα το 571 και φώναξε τους μονοφυσίτες να το δουν πριν το δημοσιεύσει. Οι λαϊκοί μονοφυσίτες πίεσαν τους επισκόπους, οι οποίοι έτσι το υπέγραψαν. Το διάταγμα αυτό, γραμμένο με μετριοπάθεια, αναγνώριζε μία μόνο φύση σε σαρκωμένη, όμως αναγνώριζε τη διαφορά ανάμεσα στη θεότητα και την ανθρωπότητα και έκανε λιγότερες παραχωρήσεις στους μονοφυσίτες από το πρώτο. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος δεν αναφερόταν καθόλου, αλλά υπονοούσε την αναγνώρισή της και δεν άφηνε πια περιθώρια για την αναγνώριση του Σεβίρου. Έδωσε διαταγή σε όλους τους επισκόπους και τους κληρικούς να υπογράψουν το διάταγμα. Όσοι αρνήθηκαν τους έβαλαν στη φυλακή και στην Κωνσταντινούπολη έκλεισαν τους ναούς των μονοφυσιτών. Ο Πατριάρχης Ιωάννης Σχολαστικός το εφάρμοσε με μεγάλη αυστηρότητα και ανάγκασε όλους τους μοναχούς και τις μοναχές να το δεχθούν. Ύστερα από πολλές τέτοιες προσπάθειες που έκανε, φυλάκισε τους ηγέτες των μονοφυσιτών που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα, τον Παύλο Αντιοχίας και τον Ιωάννη Εφέσου. Ο Ιουστίνος στο τέλος του 573 άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα παραφροσύνης και η σύζυγός του Σοφία κατόρθωσε σε μια στιγμή να εξασφαλίσει τον τίτλο του Κέσσαρα και τη διαδοχή για τον ανώτερο αξιωματούχο Τιβέριο. Ο Ιουστίνος έζησε μέχρι το 578 χωρίς να ασκεί την εξουσία. Ο Τιβέριος ήταν πολύ λαοφιλής και σταμάτησε τους διωγμούς των μονοφυσιτών. Ελευθέρωσε τον Ιάκωβο Βαραδαίο και του επέτρεψε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα. Όταν πέθανε ο Πατριάρχης Ιωάννης Σχολαστικός, ανακάλεσε από την εξορία τον Ευτύχιο από την Αμάσια του Πόντου και τον επανέφερε στο θρόνο του. Ο λαός δέχτηκε τον Ευτύχιο θριαμβευτικά, όμως άρχισε πάλι διαμάχες με τους μονοφυσίτες και στεναχωρήθηκε γιατί ο αυτοκράτορας του έκανε επανειλημμένες παρατηρήσεις, λέγοντάς του ότι έχει πολλούς βάρβαρους να πολεμήσει. Ο Τιβέριος πέθανε το 582 αφού όρισε διάδοχό του το Μαυρίκιο, νυφευμένο με τη θυγατέρα του Κωνσταντίνα, ένα από τους καλύτερους στρατηγούς του. Ο νέος αυτοκράτορας έδειξε την ίδια μετριοπάθεια με τον προκάτοχό του στο ζήτημα των μονοφυσιτών. Την εποχή των διαδόχων του Ιουστινιανού, οι Λογκοβάρδοι, που μπήκαν στην Ιταλία το 568, προχώρησαν προς τα νότια και έφτασαν μέχρι τον Βενεβέντο. Τη Ρώμη δεν την κυρίευσαν, όμως την απέκλεισαν από τρεις πλευρές. Ίδρυσαν ένα μεγάλο βασίλειο στην Ιταλία. Τη Ρώμη την υπερασπιζόταν ο Πάπας, που τότε έτυχε να είναι ο Γρηγόριος Πρώτος ο Μέγας. Τότε, για την καλύτερη διοίκηση της Ιταλίας, η κυβέρνηση του Βυζαντίου ενίσχυσε την εξουσία της στην Ιταλία και ανέθεσε και την πολιτική διοίκηση στα χέρια του στρατιωτικού διοικητή, του Εξάρχου, που είχε έδρα τη Ραβένα. Αυτή η μεταβολή έγινε την εποχή του Μαυρικίου. Ο Έξαρχος είχε απεριόριστες εξουσίες, απολάμβανε και αυτοκρατορικές τιμές. Το ανάκτορό του λεγόταν Ιερών Παλάτιων, όπως και το αυτοκρατορικό στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή την εποχή επίσης έγιναν σημαντικές αβαροσλαβικές επιδρομές. Οι Σλάβοι και οι Άβαροι έφτασαν μπροστά στην πρωτεύουσα, προχώρησαν στη Μακεδονία και την Ελλάδα και έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο. Ο Ηράκλειος και οι απόγονοί του δημιούργησαν μια νέα δυναστεία στο Βυζάντιο. Υπήρξαν ιστορικοί που πίστευαν ότι ο Ηράκλειος είχε αρμενική καταγωγή, η γνώμη αυτή όμως δεν επικράτησε. Όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη η κατάσταση ήταν άθλια μετά την τυραννική βασιλεία του Φωκά και ήθελε να γυρίσει πίσω στη Βόρεια Αφρική από την οποία ήρθε. Τελικά όμως έμεινε και αναδείχθηκε πολύ ικανός και δραστήριος αυτοκράτορας. Ο μεγάλος κίνδυνος της αυτοκρατορίας προερχόταν από την Ανατολή, από όπου την απειλούσαν οι Πέρσες, και από τον Βορρά, από όπου έκαναν επιθέσεις οι Άβαροι και οι Σλάβοι. Το 611 οι Πέρσες έκαναν επιδρομή στη Συρία και κυρίεψαν την Αντιόχεια, τη μεγαλύτερη επαρχία της Ανατολής. Ύστερα από λίγο καιρό προχώρησαν στην Παλαιστίνη και το 614 κυρίεψαν την

Ιερουσαλήμ, την οποία λαιλάτισαν με μεγάλη μανία. Μετέφεραν πολλούς θησαυρούς και τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία. Μετά από την καταστροφή αυτή, η Παλαιστίνη δεν μπόρεσε πια να ξαναβρει την παλιά της ευδαιμονία. Ζούσε στην παρακμή και ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός της άρχισε να φθήνει. Η ευκολία που πραγματοποιήθηκε η κατάκτηση αυτών των δύο μεγάλων επαρχιών μπορεί να εξηγηθεί και από τις θρησκευτικές διαιρέσεις, γιατί οι μονοφυσίτες βρίσκονταν σε αντίθεση με τη Βυζαντινή κυβέρνηση από τις διώξεις που επέβαλε εναντίον τους. Είναι γνωστό επίσης ότι οι Πέρσες στη χώρα τους ανέχονταν χωρίς να ενοχλούν τους Νεστοριανούς και τους μονοφυσίτες. Περσικός στρατός διάβηκε τη Μικρά Ασία και στρατοπέδευσε κοντά στη Χρυσόπολη, το σημερινό Σκούταρι, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Άλλος στρατός των Περσών βάδισε στην Αίγυπτο και κυρίεψε την Αλεξάνδρεια. Και εκεί οι μονοφυσίτες προτίμησαν την περσική κυριαρχία. Η κατάληψη της Αιγύπτου ήταν οδυνηρή για το Βυζάντιο, γιατί από εκεί προμηθευόταν το σιτάρι. Το γεγονός αυτό είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το κράτος. Ενώ όμως συνέβαιναν αυτά τα δυσάρεστα στα νότια, οι Άβαροι και Σλάβοι από τα βόρεια έκαναν επιδρομές που είχαν ληστρικό χαρακτήρα. Ο Ηράκλειος αποφάσισε να πολεμήσει τους Πέρσες και το 624 άρχισε τις εκστρατείες του, οι οποίες παρατάθηκαν επί 6 χρόνια. Ενώ όμως ο αυτοκράτορας έλειπε με το στρατό στην Ανατολή, η πρωτεύουσα αντιμετώπισε τρομερό κίνδυνο από τους Αβάρους και τους Σλάβους, οι οποίοι την πολιόργησαν το 626, ενώ ταυτόχρονα οι Πέρσες έφεραν στρατό στη Χαλκιδόνα. Όμως η φρουρά της πόλεως κατόρθωσε να αμυνθεί, η πολιορκία λύθηκε και ο περσικός στρατός μετά την αποτυχία αποσύρθηκε. Με την πολιαρκία αυτή σχετίζεται και ο ακάθιστος ύμνος. Ο Ηράκλειος εισέβαλε στην Περσία και εκεί νίκησε τον περσικό στρατό. Το 629 τελείωσε θριαμβευτικά η εκστρατεία και ο διάδοχος του Χορσόη, ο Σιρόης, έκανε ειρήνη με τον Ηράκλειο. Οι Πέρσες αποσύρθηκαν από τις επαρχίες που είχαν κυριέψει και επέστρεψαν τον Τίμιο Σταυρό. Ο Ηράκλειος πήγε στα Ιεροσόλυμα το 630 και ξανατοποθέτησε στη θέση του τον Τίμιο Σταυρό. Κατόπιν τέλεσε θρίαμβο στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι το Βυζάντιο ελευθερώθηκε από τη μακροχρόνια απειλή των Περσών και ησύχασε από τις αβαροσλαβικές επιδρομές από το βορρά. Αφού ο Ηράκλειος ανακατάλαβε τις ανατολικές επαρχίες, ήθελε βέβαια και να τις διατηρήσει. Ήξερε το πρόβλημα του μονοφυσιτισμού και τις εκστρατείες και στις εκστρατείες του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μονοφυσίτες κληρικούς και λαϊκούς. Ήθελε λοιπόν να βρει μια διατύπωση που θα γινόταν δεκτή και από τα δύο μέρη και θα ένωνε τις δύο μερίδες, αφού μάλιστα πίστευε ότι ίσως χρειαζόταν να αρχίσει νέο πόλεμο με τους Πέρσες. Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ήταν ο Σέργιος, που καταγόταν από τη Συρία, και όταν ήταν νέος λένε ότι ήταν Ιακωβίτης, όμως κατόπι δέχθηκε τη σύνοδο της Χαλκιδόνος και έμεινε πιστός αυτή. Ο Ηράκλειος τον είχε σύμβουλο και στη διάρκεια της απουσίας του για την εκστρατεία τον άφησε επίτροπό του μαζί με τον Βόνο στην πρωτεύουσα. Η σωτηρία της στην αβαροσλαβική επιδρομή που αναφέραμε οφείλεται και στην ενεργητικότητα του Σεργίου. Για το θρησκευτικό ζήτημα συμφωνούσε με τον αυτοκράτορα ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συμβιβασμού και ήταν τότε ευκαιρία γιατί οι μονοφυσίτες δεν είχαν πατριάρχες. Ο Σέργιος από το 619 άρχισε συνεννοήσεις με μονοφυσίτες επισκόπους της Αιγύπτου και ήθελε να τους πείσει να δεχθούν ότι ο Χριστός είχε μία μόνο ενέργεια, τη Θεία. Και έτσι θα δέχονταν την πρόταση δύο εν Χριστώ φύσεις, αλλά μία ενέργεια και θέλησης. Η ιδέα του μονοενεργητισμού δεν ήταν νέα, γιατί την είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως και ο Σεβίρος Αντιαχίας. Ο Σέργιος πίστευε ότι μπορούσε να κερδίσει στην άποψή του τους επισκόπους της Αιγύπτου. Ο αυτοκράτορας που βρισκόταν τότε στην Λαζική του Καυκάσου κάλεσε τον επίσκοπο Φάσιδος Κύρο και τον έπεισε ότι η άποψη αυτή είναι σωστή. Ο Κύρος κατόπι έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ο Ηράκλειος επίσης έπεισε και τον Αναστάσιο Ιεραπόλεος να δεχθεί τον μονοενεργητισμό. Ο Κύρος, όταν έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας, πήγε με το μέρος του τους μονοφυσίτες και έλεγε ότι δεν είμαστε εμείς που πηγαίνουμε στην Χαλκιδόνα, αλλά η Χαλκιδόνα έρχεται σε μας. Και η Αρμενική Εκκλησία δέχθηκε τη διδασκαλία αυτή. Όλα έδειχναν πια ότι η ένωση που τόσο ποθούσαν όλοι αποκαταστάθηκε στην Ανατολή. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τις αντιδράσεις εναντίον του μονοενεργητισμού και την σύγκληση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και τις αποφάσεις της.
Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η Κατίνα Παξινού διαβάζει τη φώνησα του Παπαδιαμάντη.
1: Αφού η Φραγκογιανού μάτιν παρεκάλεσεν όσα πλοία έβλεπεν, ετοιμαζόμενα να πλεύσωση προς τον Μαλιακόν κόλπον ή προς την Ιστιαίαν, να παραλάβωση τουλάχιστον την Πορταΐτεναν ως γεροντοτέραν και ασθενεστέραν, αυτή δια των εαυτών της είχε το σχεδιόν της. Όταν είδεν ότι διάφοροι κυβερνείται απίτουν όχι μόνον των ναύλων, αλλά να έχει και τρόφιμα η επιβάτης, και αν την άφηναν στη σελίδα ή τους ωραίους, ας κάμει καλά να έβρει πλοίον δια την πατρίδα της, εξεμυστηρεύθη το σχεδιόν της εις την Πόρτα Ήτεναν. Εγώ, είπεν, είμαι ικανή να πάω στεριά με τα ποδάρια μου από εδώ στην Αγία Νάνα, λένε πως είναι 2 μέρες δρόμος, και εκεί θα βρούμε το ταχύπλο, το δικό μας, που θα μας γνωρίσει ο καπετάν Πετσερέλος, ο ταχυδρόμος, και θα μας πάρει. Τα έξοδα μου στο δρόμο θα τα οικονομήσω μαζεύοντας βότανα, χορτάρια και αγριολάχανα, και όποια χριστιανή βρω και έχει το παιδί της άρρωστο ή τον άντρα της, θα της κάμω ψευτογιατρικά να βοηθήσω τον ανθρωπό της να την υποχρεώσω. Μπορείς εσύ, βαστούν τα κότια σου. Τι θα κάνω, μπορώ δεν μπορώ, απήντησε η Πόρτα Ήτενα. Καλύτερα να πάμε συντροφιά όπως ήρθαμε. Και ξεκίνησαν. Η Χαδούλα έκαμε, όπως είπε, μόνον πως αργοπόρησαν περισσότερον εις των δρόμων ένεκα της βραδυποδίας της Πόρτα Ήτενας, και πέτυχε μάλιστα υπέρ τας ελπίδας της. Όταν μετά μίαν εβδομάδα έφτασεν στην πατρίδα, είχε και περίσευμα από την επιχείρηση. Έφερεν στην οικία της, εξ όσων της έδιδον διαμοιβήν των εκδουλεύσεών της, ένα σάκον μεσίτων, ως μίαν οκαντηρίου, 2 όρνηθας, ένα μάλινο χράμι, το οποίο της εχάρισαν, και ο λίγας δραχμάς μετρητά. Εκ τούτων επλήρωσε γενεοφρόνος και των ναύλων της Πόρτα Ήτενας, για να υπάγει και αυτή στην εστίαν της. Όλα τα αυτά τα ενθυμεί το καλός η αμέρσα, επειδή η μάνα της δεν είχε παύσει να τα διηγείται έκτοτε. Τώρα είχαν παρέλθει 12 έτη. Ο αδελφός της ευρίσκεται ακόμη στα φυλακάς. Ο πατήρ της προπολού είχε να αποθάνει. Ο Στάθαρος και ο Γυαλής δεν επανήλθαν ποτέ από την Αμερική. Ο μικρός ο Γιωργάκης και εκείνος είχε πάρει μεγάλα πέλαγα. Η Κρινιό και αυτή είχε μεγαλώσει. Η Δελχαρό είχε γεννήσει και πάλιν κόριν. Και αυτή η Αμέρσα είχε μείνει γεροντοκόρη. Άκρα σιγή και ησυχία επεκράτησαν εντός του σκοτεινού θαλάμου μετά των τελευταίων βήχα και των κλαθμυρισμών του θυγατρίου, τα οποία τόσον αποτόμως διεκόπησαν. Η Φραγκογιανού είχε κύψει το προσωπόν της και είχε στηρίξει με τας 2 χείρα στο μέτωπον και είχε παύσει να σκέπτεται. Της εφαίνεται ότι δεν έζει πλέον, ούτε η πνοή της οικούεται. Πας θόρυβος είχε παύσει. Ούτε φλόξ έβρεμεν στην αιστείαν, ούτε βόμβος οικούετο, και το ημίκαυστον φυτίλιον του λίχνου έφεγγε θλιβερός. Η μικρά κανδύλα προπολού είχε σβήσει στο οικονοστάσιον, και εμορφέ των Αγίων δεν εφαίνοντο πλέον. Έφνης η λεχόνα εξύπνησεν μετά την αγμού εν μέσω της άκρας ηρεμίας. «Τι είναι, μάνα?» είπε. Η μήτυρ της βλοσιρά και ως ένφρενα πάτη την εκείταξε στο φως του λιχναρίου. «Τι είναι?» είπε. «Τίποτα. Ξύπνησες?» «Μου φάνηκε πως κάτι είπες, πως με φώναξες μες στον ύπνο». «Εγώ?» «Όχι. Τα αυτιά σου κάμανε». «Τι ώρα να είναι, μάνα?» «Τι ώρα, ξέρω εγώ. Τόσες φορές ελάλησε και ξαναλάλησε το ορνήθι. Και εσύ δεν εκοιμήθεις, μάνα?» «Εχόρτασα τον ύπνο καλά. Τρύπησε το πλευρό μου», είπε η Φραγκογιανού, ή της δεν είχε κλεισιώμα. «Όπου είναι θα φέξει». Η λεχόνα εχασμήθη και έκαμε το σημείο του σταυρού επί του στόματος. Συγχρόνως δε ύψωσε το βλέμμα προς το μικρόν εικονοστάσιον, το οποίο αντίκριζεν. «Έχει σβήσει το καντήλι, μάνα. Δεν το άναβες?» «Δεν το αγρίκησα, θυγατέρα», είπε η γραία. «Εκοιμόμουν βαθιά». Και το παιδί κοιμάται, βλέπω, ήσυχα. Πώς το έπαθε? Ησύχασε και αυτό τώρα πια, είπε η Δωρεά. Και εμένα μου πονεί το βυζί μου, είπε η Λεχό. Άρχισε να κατεβάζει πολύ τώρα. Ήθελα να ήταν ξυπνητό να το βίζενα. Τι να γίνει, θα βρούμε κανένα παιδί, είπε η Γραία. Τι λες, μάνα? Η Γραία δεν απήντησε. Ήθελε κάτι να είπε, αλλά δεν ήξερε τι να είπε. Δεν κάνεις τον κόπο να ανάψεις το καντήλι, μάνα? Αν θέλεις, σηκώσου εσύ και ανάψε το, δεν έχω χέρια. Πώς? Πιάστηκε πια το χεράκι μου. Τι λες? Σε καλό σου, μάνα. Εγώ που δεν έχω πάρει ευχή, κάνει να ανάψω το καντήλι. Τη στιγμή εκείνη, καθώς είπε πιάστηκε το χεράκι μου, επανήλθε πρώτη φορά στο νου της Γραίας το όνειρο της Αμέρσας. Δεν ειδυνήθη να κρατηθεί και έπνιξε στα στήθη της βαθύν λιγμών. Τι έχεις, μάνα? Και η Λεχό επίδησε κάτω από την χαμηλή κλίνη. Δεν είναι καλά το παιδί? Φωνέ και σπαραγμός και κλάβματα ακούστησαν. Η μύτηρα έβρισκε το θυγατριόν της νεκρών εντός του λίκνου. Από τον θόρυβον εξύπνησεν εις το διπλανόν χώρισμα ο Κωνσταντής, ως της είχε χορτάσει καλά τον ύπνον. «Τι είναι?» έκραξε τρίβον τους οφθαλμούς. Εχασμήθη, ετανίστη, ετινάχθη και έτραξε εις την θύρα του θαλάμου. «Μα τι κάνετε εσείς? Θα σηκώσετε τον κόσμο στο ποδάρι. Μη γαρίς μας αφήνετε, μπάρα να πάρουμε έναν ύπνο από τις φωνές σας?» Κανείς δεν απήντησε εις τα διαμαρτυρία του Κωνσταντή. Η σύζυγός του έκυπτε, πνίγουσα τους λιγμούς της επί του λίκνου. Η πενθερά του εκάθητο συνάπτουσα τα σχήρα σε ενιγματώδης σφίγγουσα τους οδόντας με απλανές το βλέμμα. Μετά το πρώτον ακούσιον λιγμών της δεν είχε εκβάλει πλέον άλλην φωνήν.
2: «Τι? Πέθανε το παιδί?»
1: Έκαμε ο Κωνσταντής μήνας με ανοιχτόν το στόμα. Ήτα προσέθηκε. «Για τούτο έβλεπα κάτι ανάποδα όνειρα, ζάβαλε». Η Δελχαρό ανακύψασα προς στιγμήν από του λίκνου, συνέχουσα τους λιγμούς της, είπε. «Μάνα, δεν θα φέρεις τα ρουχάκια του να τα αλλάξουμε? Πού είναι η Αμέρσα?» Η Φραγκογιανού δεν απήντησε. «Πού είναι η Αμέρσα, μάνα?» επανέλαβε ψάφσασα τον αγκώνα της μητρός της η Δελχαρό. Η Φραγκογιανού ανετινάχθη ως να την έθιξαν άκανθα ή κέντρο νάρκης. «Η Αμέρσα που είναι?» «Στο σπίτι μας», απήντησε. «Μα δεν είχε έρθει εδώ η Αμέρσα? Μου φάνηκε πως άκουσα τη φωνή της μες στον ύπνο μου», είπε η Λεχώνα. «Ας πάει να την φωνάξει», είπε η Γραία ανέβουσα με τον κανθόν του όματος προς τον γαβρόν της. «Κωνσταντή, πας να φωνάξεις την Αμέρσα?» είπε η Λεχό προς τον σύζυγό της. «Πάω, ακούς?» λέει. «Ωχ, κρίμα, ζάβαλε, καλά που το βαφτίσαμε κιόλας». Ο Νταντής έκυψε στο πάτωμα του μικρού προδόμου εις το σκότος, ψηλαφό να έβρει τα παλιοπάπουτσά του να τα φορέσει. Έκαμνε μικρόν θόρυβον, κρούν διάφορα ζεύγη παλαιών τσοκάρων προσάλληλα και επί των σαρίδων του πατώματος. «Πού είναι τα παλιοτσοκάρια μου?» είπε. Τέλος εφόρεσε ένα ζεύγος πατημένων γυναικείων εμβάδων, τας οποίες έβρε και έτεινε σε κάλυπτον μόνον τους δακτύλους των ποδών και μέρος του ταρσού, αφήνουσε έξω όλην την πτέρναν. Άλλον θόρυβον έκαμε δια να ανοίξει την θύραν, μη ευρίσκονη στο σκότος των σύρτην ούτε το μάνδαλον. Αφού ήνοιξε την θύραν, επανήλθε νεύνησο πίσω. «Ακούς, Δελχαρό?» είπε. «Της Αμέρσας μόναχα να πω να έρθει, ή να έρθει και το κρινιό μαζί? Τι λες εσύ, πεθερά?» Και η Φραγκογιανού ανυπόμονος. «Πήγαινε τώρα, τι φέρνεις γύρω?» είπε. «Ας έρθει όποιος έρθει». Η Δελχαρό εθρήνει ρέμα κύπτουσα επί του λίκνου. Ο Νταντής πριν εξέλθει έριψε βλέμμα εις το λίκνον και εις την σύζυγόν του. «Αχ, κρίμα, ζάβαλε», είπε. «Και έβλεπα κάτι όνειρα. Βρε, παιδιά». και ξύλτε δρομαίος. Την εβδομάδα των Βαΐων, μίαν πρωίαν, απήρθεν η Φραγκογιανού ολομόναχη στην εξοχήν προς τις μαμούς το ρέμα. Ήθελε να επισκεφτεί τον μικρόν Ελαιώνα, τον οποίον ως ψυχομύρη είχε λάβει από μίαν εύπορον όπως ον κουμπάραν της, από θανούς ανάκληρον και στην οποίαν είχε προσφέρει εκδουλεύσεις. Το ίμιση του Ελαιώνος τούτου είχε δώσει ως πρίκα στην Δελχαρό, το άλλο ίμιση κατήχεν ακόμα Ιβραία. Ολίγοι εβδομάδες είχαν παρέλθει από τα γεγονότα τα οποία διηγήθημεν. Ουδείς δυσανάλογος θόρυβος είχε γίνει δια των μικρών θυγάτριων της Δελχαρός της Τραχύλαινας, το οποίον έθαψαν την αυτήν ημέρα. Η μήτυρ του βρέφους, αν και είδε μελανάτινα σημεία περί των λαιμών του μικρού παιδίου, δεν θα ετόλμα ποτέ να κάνει λόγον, ούτε άλλος θα επίστευε το έγκλημα της μητρός της. Προφανώς το παιδίον είχε αποθάνει από τον κοκκίτιν. Ο μόνος ιατρός, ώστις υπήρχε από χρόνων εις το χωρίον, ο φιλάνθρωπος Βαβαρός Β' έτυχε απόν. Είχαν ακουστεί και πάλιν χολέρα εις την Αίγυπτον και το Υπουργείο των Εσωτερικών συνήθιζε να αποστέλει κατ' εκλογήν των ιατρών τούτων εις την διεύθυνση του ενδύλω λιμοκαθαρτηρίου. Ανταυτού, η κυβέρνηση είχε στείλει προσωρινώς ως υγειονόμων γυρεόντινα ιατρών τον κύριο Μη, όσης δεν είχε φτάσει ακόμη. Εν τω μεταξύ υπήρχε εις απόφυτος της ιατρικής διατρίβων εν την ίσο. Ούτως κληθείς υπό της δημοτικής αστυνομίας, όπως βεβαιώσει τον θάνατον, εκείταξεν επιπολέως το πρόσωπον του νεκρού βρέφους, παρεπονέθη γιατί να μην τον φωνάξουν εν όσο τούτο έζει, και έδωκε το ενταφιαστήριον. Γράψας εξπασμόδους βυχός. Η γραία χαδούλα από τις ημέρας εκείνης έζησε ζωήν τύψεων, ανησυχίες και με εξωτερικόν σχήμα ως να είχε τέφραν επί της κόμης της ψαράς, τόσον ελαφρώς κυπτήν και ακίνητον ετήρη την κεφαλήν της και ως να εφόρει τη μακράν μαύρη μαντήλα της ως σάκον μετανοίας. Όταν έμβηκε η μεγάλη Σαρακοστή, άρχισε να συχνάζει στην εκκλησία, έκαμνε πολλάς και βαθίας γονή εκκλησίας, εμελέτα να εξομολογηθεί και ανέβαλεν. Ενίστευσεν άνεθελαίου, ξηροφαγούσα τας πέντε ημέρα σε κάστης εβδομάδους και είχε βαστάξει τρίμερο την πρώτη εβδομάδα και το μισοσαράκοστον. Εντρέπετο να βλέπει την κόρη της στην Δελχαρό και απέφευγε να αντικρίσει το βλέμμα της. Την ημέρα λοιπόν εκείνη της εβδομάδας των Βαΐων έφτασε η Φραγκογιανού λίαν πρωί στην κορυφή του υψηλού πετρώδους λόφου του αντικρίζοντος εκδισμών την Πολύχνην και οπόθεν μελαγχολικών πίπτει το βλέμμα επί του μικρού κημητηρίου απλουμένου κάτω επί ψηλής θαλασσοπλήκτου του λωρίδος γης με τα λευκά μνήματα και ευθύς φεύγει ζητούν φεδρότητα και ζωήν στα γαλανά κύματα εις τον ευρύν τριπλούν λιμένα και στα χλωερά χαρίεντα νησίδια τα φράτοντα του των εξαρατολών και μεσημβρίας. Επάνω της κορυφής εκείνης ίστα το ερημικόν άποπτον ως φανός την ημέραν λάμπον το εξοκλήσιον του Αγίου Αντωνίου. Η Φραγκογιανού διήλθεν έξωθεν, ποιούσα το σημείο του Σταυρού, και ενώ είχε σκοπό να εισέλθει, την τελευταία στιγμή εδίστασε και εξυκολούθησε τον δρόμο της. «Δεν είμαι άξια», είπε μέσα της, «να μπω σε ένα ξοκλήσι που τόσο συχνά λειτουργέται. Ας πάω καλύτερα στον Αγιάννη τον Κρυφό». Μετά τούτο έφτασεν εις τον Ελαιώνα. Επεθεώρησε εν προς εν όλα τα ελαιόδεντρα δια να ήδη ανήσαν φουσκωμένα ήδη. Ή το ήδη περί τα μέσα Απριλίου, το δε Πάσχα ήρχε το όψιμον. Παρεκάλει μέσα της των Χριστών να δώσει λαδάκι για να αναπλέψει η φτώχεια. Από 2 ετών το όντι δεν είχαν καρπίσει οι ελιές. Είχε δε αναφανεί και μια ύπουλος ασθένεια, φθύρουσα των καρπών και μαυρίζουσα τους κλώνας των δέντρων. Αφού έμεινε πολύγονη στον Ελαιώνα, εσηκώθη στρέφουσα πολλάκι στην κεφαλήνο πίσω, ως δια να αποχαιρετήσει τα ελαιόδεντρα και απεμακρύνθη. Έφτασε κάτω στο ρεύμα και ήρχισε να το ανέρχεται, καθώς πολλάκι συνήθιζε. Φέρουσα το καλαθιόν της υπό τον αριστερόν αγκώνα, κρατούσα το μαχαιράκι της με την χείρα την δεξιάν, έκυπτε παντού, εις όσα μέρη αυτή εγνώριζε, και έψαχνε να έβρει καυκαλίθρες και ζωχάρια και μυρώνια και άνηθον, δια να γεμίσει το καλαθάκι της να κάνει πίταν το Σάββατον του Λαζάρου. Να φάγει αυτή και οι θυγατέρες της, αλλά να προσφέρει και στις γειτόνισσες, από τας οποίας χάσιμον δεν είχε. Εκτός των αγριολαχάνων τούτων, τα οποία όλοι γνώριζαν να συλλέγουν, η Σαδούλα ήξευρε να άλλα βότανα, χρήσιμα ως φάρμακα δια τους ασθενείς, το τρίμερο και την τρακοντιά και την αγριοκρομίδα, ανάμεσα στας κομάρους και στας πτέρυδας και παρά τας ρίζας των αγρίων δέντρων και τους μύκητας και τας ακάνθας και τας κνίδας, καθώς και το πολυτρίχι εις τους μικρούς καταράκτας του ρεύματος, το οποίο λέγουν ότι είναι φάρμακον για τας λεχούς τας πυρεσούσας. Αφού συνέλεξεν ικανά βότανα και εκ του είδους των ιαματικών τούτων, τα οποία τύλιξεν εις χωριστόν μαντήλι εντός του καλαθίου, και η ώρα έκλεινεν ήδη προς το δειλινόν και ο ήλιος επλησίαζεν εις την κορυφή του βουνού εντός του ρεύματος βαθία ή το ισκιά, και ο θρούς των βημάτων της αντίχει ως δούπος σκληρός εις το βάθος της ψυχής της. Η γραία ανήρχε το ήδη υψηλότερα προς την απότομον κορυφή του ρεύματος. Κάτω εχαράτε το βαθύ το ποτάμιον, τα χυλά το ρέμα, κι όλη την βαθύαν κοιλάδα με τα ηρέμου μορμυρισμού διέτρεχε το ρεύμα, κατά το φαινόμενο να κινητούν, λιμνάζων, αλλά πράγματι αενάως κινούμενων υπό τας μακράς βαθυκόμους πλατάνους. Ανάμεσα εις βρία και θάμνους και πτέρυδας εφλίσβιζε μυστικά, εφίλη τους κορμούς των δέντρων, έρπων, οφειοειδός, κατά μήκος της κοιλάδος, πρασινοπών από τα σανταυγεία της χλωεράς, φιλούν και άμα δάκνων τους βράχους και τας ρίζας, νάμα μορμύρων, αθόλωτων, βρύθων από μικρά καβουράκια, τα οποία έτρεχον ακριβώς εις το θόλωμα της άμμου, άμα κανέν βοσκόπουλον, αφήνοντας ολίγα αμνάδας, να βόσκουν εις την δροσεράν κλόιν, ήρχε το να κύψει στο ρεύμα και ανησύκωνε πέτραν την άδεια να τα κυνηγήσει. Το λάλλον ασύγητον και λάδιμα των κοσίφων αντίχει αρμονικών εις το δάσος, το περιστρέφων εις την κορυφή του αναγύρου έως την αετοφολιάν επάνου, όπου ελέγεται ότι ίσθαλας ο αιτός είχε κατοικήσει επί τρεις γενεάς ανθρώπων εκεί και τέλος εξέλιπε χωρίς να αφήσει αετόπουλα. Εις την ερημοθήσαν φολεάν του ευρέθη ολόκληρων μουσείων από τεράστια κόκαλα θαλασσιών όφεων, φωκών, καρχαριών και άλλων εναλίων θηρίων, τα οποία είχε ξεφαντώσει κατά καιρούς ο μέγας και κράτεος όρνης των θαλασσών, με το γρύπον ράμφος του το κιανοπών και με το τεφρόν μεγαλοπρεπές πτέρωμα. Επάνω στην κορυφή του ρεύματος, εις ένα ζυγόν σχηματιζόμενον μεταξύ δύο βουνών, ανάμεσα εις του κονόμου τα Ρόνια και εις των μικρών ανάγυρων, εκεί ευρίσκεται από παλαιών καιρών το αρχαίον έρημον μονίδριον, ο Αϊάννης ο Κρυφός. Ή το πράγματι κρυφός, κείμενος όπισθεν του μικρού αφιένος, καλυπτόμενος από τα δύο βουνά και από την πυκνήν λόχμην. Είτε εκ του βορείου μέρους ήρχε τότης, όπως τώρα η Φραγκογιανού, από τα χυλά το ρέμα, είτε εκ του μεσημβρινού, εκ της τοποθεσίας της καλουμένης του κονόμου τα Ρόνια, και αν εγκύτατα διήρχε το πλησίον του παλαιού σεβάσματος, ή το αδύνατο να υποπτεύσει την ύπαρξή του, αν δεν εγνώριζε καλώς τα μέρη, όπως τα εγνώριζεν η Φραγκογιανού. Ο περίβολος και τα ολίγα κελία εις ανερήπιον από πολλού. Ο Ναΐσκος ορθού το ακόμη, αλλά ήταν έρημος και αλειτούργητος. Το καθολικόν εστεγάζεται ακόμη, αλλά εις το Άγιον Βήμα η στέγη είχε καταρρεύσει προς το βόρειον. Εδέ πλάκες της σκεπής και τα συντρίμματα είχαν καλύψει το θυσιαστήριον. Υπήρχε εξήλινων τέμπλων, πάλε ποτέ γλυπτών και χρυσωμένων, εφθαρμένων και δυσγνώριστων, αλλά εικόνες έλειπων. Εολίγε τυχογραφίε είχαν φθαρεί από την υγρασία και τα πρόσωπα των Αγίων δεν διακρίνοντο πλέον. Μόνον δεξιόθεν του χορού υπήρχε μια τυχογραφία παριστώσα των Άγιων Ιωάννην των πρόδρομων μαρτυρούντα των Χριστών. Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. το πρόσωπον και η χείρ του βαπτιστού τεινωμένη και δεικνύουσα διεκρίνοντο όπως ούν καλός. Το πρόσωπον του σωτήρος λία να μη δρός εφαίνετο επί του υγρού τείχου. Τον Άι Γιάννην των κρυφών επεκαλούντο των παλαιών καιρών όλοι ως είχον κρυφών πόνων ή κρυφήν αμαρτίαν. Η γραία χαδούλα εγνώριζε την δοξασίαν ή το έθιμον τούτο και δια τούτο ενθυμήθη να έλθει σήμερον εις των παλαιών έρημων να ίσκον όπως προσφέρει τας ηκεσίας της. Προέκρινε των ναών των αλειτούργητων, αφού και στην ενοριακήν εκκλησίαν, όπου εσύχναζεν όλην την Σαρακοστήν, ετόλμα μόνο να εισέρχεται μάλλον εις τον Άρθητα, όπισθεν του ενός φίλου της γυναικείας πύλης του κλεισμένου με τον Σύρτην, ως να αισθάνεται την ανάγκη να είναι έτοιμη προσφυγήν, άμα την εδίω και της. Και δεν εφοβείτο τόσον μη την διώξει ο Παπανικόλας, ο αυστηρός και ασκητικός εφημέριος, ή ο κύρ Δημητρός, ο επίτροπος, ως της πάντοτε εγόγγιζε και η το τραχής προς τας γραίας, έτινες επέμενον μη θέλουσε να έρχονται εις τον γυναικονίτην και οι απίτουν έχουν διαρκώς μικρών, περίφρακτων, με σειράς τας ιδίων, διαμέρισμα εις την βοδιοδυτική γωνία του ναού, αλλά φοβείτο των αρχάγγελων, των αγριοπών, ως της είτο ζωγραφισμένος μεγαλωστή επί της βορείας πύλης του ναού, με την ρομφέαν του την φλογίνην εις την χείρα. Εισήλθεν εις τον έρημον να ίσκον, άναψεν εν κύριον, το οποίο είχεν εις το καλάθι της, μαζί με ολίγα πυρία, και έκαμε τρεις στρωτάς γονικλησίας εμπρόσει στην τοιχογραφίαν την ημιφθαρμένην. Ήτα, ανακυλούσα εις τον νουν την έμονον ιδέαν ή της είχε κολλήσει χωρίς να την εκφράζει μεγαλοφόνος, είπε με φωνήν την οποίαν θα ειδεί να τον ακούσει της αν παρίστατο μάρτης της σκηνής εκείνης. Αν έκαμα καλά, Γιάννη μου, να μου δώσει σημείο σήμερα. Να κάνω μια καλή πράξη, ένα ψυχικό για να γαλινιάσει η ψυχή μου και η καρδούλα μου. Αφού είχε γεμίσει το καλάθι της και ο ήλιος έκλεινε πολύ χαμηλά, καθώς εξήλθε του ερήμου να ίσκου, η γραία χαδούλα εκίνησε να επιστρέψει στην Πολύχνην. Κατήλθε πάλιν το ρέμα-ρέμα εις τα οπίσω, εστράφει δεξιά, άρχισε να νηφορίζει προς τον λόφον του Αγίου Αντωνίου, οπόθεν είχε έλθει. Μόνον πριν φτάσει ακόμα στην κορυφή του λόφου, αφού ίστατο το παρεκκλήσιον και οπόθεν ανοίγεται μεγάλη θέα προς τον λιμένα και την πόλην, είδε εκεί δεξιά της χαμηλά εις το βάθος μικράς κοιλάδος ή της καλείται της μαμούς το ρέμα και τέμνει καταμβλίαν γωνίαν την άλλην βαθίαν κοιλάδα του Αχυλά, τον ευρύν και καλώς καλλιεργημένων κήπων του Γιάννη του περιβολά και είπε μέσα της. Ας πάω στον μπαχτσέ του Γιάννη να του γερέψω κανένα μάτσο κρομίδια ή κανένα μαρούλι να με φιλέψει. Τι θα χάσω. Συγχρόνως ανεπόλυσε τη στιγμή εκείνην ό,τι προημερών είχε να ακούσει ότι η γυναίκα του Γιάννη του περιβολά ή τον άρρωστη. Η γνώη αν αυτή ευρίσκεται τώρα εις την καλύβην την εντός του κήπου παρά την είσοδον ή αν ενοσηλεύεται εις την πόλην. Αλλά επειδή ο κυπουρός ο ίδιος θα βρίσκεται εξάπαντος εδώ, συνεπέρανεν επειδή έβλεπε μακρόθεν ανοιχτήν την θύρα του περιβόλου, εσυλλογίστη να του πουλήσει δούλευση με τα βότανα που είχε στο καλαθάκι της, υποσχομένη αυτό μαντζούνια προσίασιν της γυναικός του. Ήτα ευθύς πάλιν είπε καθεαυτήν. Τι δούλεψη να κάνει κανείς στη φτώχεια. Η μεγαλύτερη καλοσύνη που μπορούσε να τους κάνει θα ήταν να είχε κανείς στερφοβότανο να τους δώσει. Θεμς χώρεσέ με. Ας ήταν και παλικαροβότανο, επέφερε. Γιατί κάνει όλο κοριτσάκια και αυτή η φτωχιά. Θα ρω πως έχει πεντέξει ως τώρα. Δεν ξέρω αν της έχει πεθάνει κανένα από αυτά τα εφτά ψυχα. Είχε να ερευνήσει το όντι επί χρόνους πολλούς στα βουνά και τα σφαράγγας όπως έβρι παλικαροβότανο δια την κόρη της. Αλλά εκείνο το οποίο της είχε δώσει δεν επέτυχε εξ εναντίας. Ενήργησε μάλλον ως κοριτσοβότανο. Κι όμως εις αυτήν άλλοτε όταν της το έδωκε η ανδραδέλφη της είχε τελεσφορήσει διότι έκαμε 4 σιούς και μόνον 3 τη γατέρας. Όσον αφορά το στερφοβότανο, ο πνευματικός της είχε νυπεί προχρόνων ότι είναι μεγάλη αμαρτία. Πριν φτάσει στην θύρα του κήπου, καθώς κατήρχεται των δρομίσκων της κλητίος, είδεν ότι ο Γιάννης ο περιβολάς Δεν ευρίσκεται εντός του κήπου. Αλήτω την στιγμή εκείνη στον γειτονικών αγρών, τον οποίο είχε φαίνεται νοικιάσει ως κολίδας από τον γείτονα.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια εκπομπή που στόχο της έχει να μας ταξιδέψει με τις γεύσεις και τις συνταγές που προτείνει κάθε εβδομάδα. Σε αυτό το ταξίδι, κάθε φορά οδηγοί μας είναι οι κυρίες ή καλύτερα τα μέλη της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Αναλαμβάνουν και μας δείχνουν κάθε φορά λίγα από τα μυστικά τους για το ιδανικό κυριακάτικο και κατά συνέπεια γιορτινό οικογενειακό τραπέζι. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα απέναντί μου έχω την κυρία Καψίδου, η οποία με μεράκι και αγάπη οργανώνει τις δράσεις και τις εξορμήσεις της πολύ δραστήριας ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Χαίρετε, κυρία Καψίδου.
2: Χαίρετε.
1: Έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές για διάφορα ζητήματα όπως ο εθελοντισμός γενικά, οι δράσεις της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας ειδικότερα, και παρατηρώ ένα πράγμα. Παρατηρώ την όρεξη που έχετε για ζωή, για προσφορά και τη ζωντάνια σας. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά που είπατε. Σήμερα, ως καλεσμένοι, έτσι όπως συζητήσαμε και το θέμα μας, θέλω να πούμε κάποια πράγματα για την πορεία του ανθρώπου μέσα στο χρόνο. Δηλαδή, πώς να μεγαλώνουμε σωστά. Mm-hmm. Και κάποια πράγματα που ενδεχομένως θεωρούνται μυστικά, να τα αποκαλύψουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, λοιπόν.
2: Λοιπόν, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι βέβαιο ότι η βιολογική γύρανση δεν είναι συνώνυμη με την ανικανότητα. Δεν είναι συνώνυμα πλέον σήμερα αυτά. Mm-hmm. Μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει μέσα στο χρόνο, να ζήσει όλα τα στάδια της ζωής του και να παρατείνει όσο γίνεται περισσότερο τις δυσκολίες ό,τι αφορά τις σωματικές έτσι ικανότητες που έχει ένας νέος. Όμως θα πούμε και το εξής. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις, ας πούμε και τη λέξη να γερνάς, στη σημερινή εποχή, η οποία καλλιεργεί όλες τις αξίες να είναι συνδεδεμένες με την νεότητα. Δηλαδή, αυτά που ενδεχομένως προβάλλονται στην τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν είναι το καλύτερο πρότυπο για να νιώθει κανείς εντάξει με τις δικές του έτσι, τις ατέλειες ενδεχομένως που διαπιστώνει στο σώμα του, στο πρόσωπό του. Όμως, εμείς θα πούμε πώς να αντισταθούμε σήμερα σε αυτό.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πρώτος κανόνας. Είναι απαραίτητο να δεχθούμε, να ζούμε όλα τα στάδια της ζωής συνειδητά.
1: Δηλαδή,
2: να ξεφύγουμε πρώτα απ' όλα από τη λατρεία της νεότητας. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα στάδιο ζωής, πολύ όμορφο, όλοι το αγαπάμε, όλοι το θαυμάσαμε, το θαυμάζουμε, όμως η ζωή προχωράει. Ο χρόνος προχωράει και εμείς θα πρέπει να νιώθουμε χαρά σε κάθε φάση της ηλικίας μας που βρισκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε τώρα ότι η γύρανση μπορεί να είναι μια γόνιμη εμπειρία. Κάποιοι ποιητές την έχουν συνδυάσει με τους γλυκούς χυμούς του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο είναι η γλυκύτερη χυμή των φρούτων. Παραοριμάζουν και είναι όλο το νέκταρ εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν είναι και η ηλικία του ανθρώπου όταν ξεφύγει από την νιώτη, από την μέση ηλικία και πάει προς την όριμη ηλικία. Έχουμε λοιπόν τώρα στη φάση αυτή της ζωής μας ανάγκη από μια καινούργια σχέση με τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη γαλήνη, περισσότερη ελευθερία. Και το καταφέρνει κανείς αυτό αν ζει συνειδητά. Επιτέλους λοιπόν έχουμε δικό μας ελεύθερο χρόνο που τον είχαμε στερηθεί στην καριέρα μας, αν ήμασταν εργαζόμενες. Εκεί ήταν ένα δόσιμο του εαυτού μας, ένα δυνατό παρόν στην οικογένεια, στο στίβο της ζωής, στην επιστήμη μας ενδεχομένως. Υπήρχαν στιγμές που λαχταρούσαμε ένα διάλειμμα και όμως η ζωή δεν μας το έδινε. Mm-hmm. Μα να το διάλειμμα είναι τώρα.
1: Ήρθε η στιγμή,
2: Ήρθε η στιγμή λοιπόν, στην όριμη ηλικία και μετά με ένα ποιματάκι που μην ξεχάσουμε να το πούμε στο τέλος. Στην όριμη ηλικία μετά τα 50, δηλαδή τα 50 και λοιπά, έρχεται το διάλειμμα σιγά σιγά μαζί με το πέρασμα του χρόνου. Τα κύματα κοπάζουν, το λιμάνι γαλινεύει, είναι καιρός να παραδώσουμε τη σκυτάλη και να αναπαυθούμε. Όχι, δεν θα πούμε ότι θα αναπαυθούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, όμως γίνεται ένας αγώνας πιο ήρεμος, περισσότερο εσωτερικός και χωρίς πολλές εξωτερικές πιέσεις. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα είναι ότι σταματάει η εξωστρέφεια και μπορούμε να στραφούμε προς τον εαυτό μας, να μελετήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι ενδεχομένως κάναμε στη ζωή μας χωρίς να το απολαύσουμε και μπορούμε να προλάβουμε να το απολαύσουμε. Είναι λοιπόν ο χρόνος να στραφούμε προς τα μέσα μας. Αυτή η κλίση προς τα μέσα είναι πολύ ευεργετική στον άνθρωπο, εφόσον ξέρει πώς να την επεξεργαστεί. Τότε λοιπόν εντάσσουμε τις διάφορες ηλικίες της ζωής μας χωρίς να εξιδανικεύουμε το παρόν, αλλά ούτε και να ωραιοποιούμε το παρελθόν. Είναι λέξεις με πολύ νόημα αυτές.
1: Βέβαια.
2: Και βοηθούν τον άνθρωπο πραγματικά να πορεύεται όσο γίνεται πιο σωστά, γιατί το θέμα μας από την αρχή ήταν πώς να μεγαλώνουμε σωστά.
1: Ναι, ναι.
2: Μέσα στο χρόνο. Και θα πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα ενδιαφέροντος για να μην καταρρεύσει ο άνθρωπος, να μην καταρρεύσουμε μπροστά στο φόβο των γυρατιών. Ένα βήμα μεγάλο είναι, και το προβάλλει πάρα πολύ η ψυχανάλυση αυτό, και λέει, για να έχεις όμορφα γυρατιά πρέπει να στραφείς προς τους άλλους. Είναι πολύ σπουδαίο να μεταφερθεί το ενδιαφέρον μας πλέον τώρα που έχουμε ελεύθερο χρόνο στο να γίνουμε χρήσιμοι, γιατί μπορούμε ακόμα να γίνουμε χρήσιμοι. Ένα παράδειγμα θα σου πω, Κατερίνα μου, τι γίνεται στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, πολύ συνειδητοποιημένα, στη φάση αυτή που οι άνθρωποι βρίσκονται στη σύνταξη και έχουν χρόνο ελεύθερο, δεν συσσωρεύονται στα καπί και εκεί πάνε. Όμως διαθέτουν πολύ χρόνο μέσα στην οικογένεια να γίνει μια αλυσίδα αλληλοβοήθειας. Οι μεγαλύτεροι πρόθυμα βοηθούν τους νεότερους με το να φροντίζουν να βοηθούν τα παιδάκια τους. Επίσης, στα νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς, θα δούμε συχνά ηλικιωμένους να αποσχολούν τα παιδάκια με ιστορίες της ζωής τους, με παραμύθια κλπ. Ή επίσης παρευρίσκονται, πάνε και βοηθάνε ως baby sitting.
1: Πολύ ενδιαφέρον,
2: ναι,
1: αυτό,
2: Είναι διαπιστωμένο στην Ιαπωνία ότι γίνεται αυτό. Μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς να βιώσουμε καλύτερα την όριμη ηλικία. Και την όριμη ηλικία, τη βαθιά όριμη ηλικία. Όχι τα πρώτα 50 και τα δεύτερα 50, 50, 60, 70 και 80. Και θα συνεχίσω με το εξής. Κάτι πολύ όμορφο, και θα σταματήσω σε αυτό, που είπε κάποια μεγάλη γυναίκα στην κόρη της, η οποία ήταν και ειδικός ό,τι αφορά την φροντίδα του σώματος. Ήταν επιστήμονας, πλαστικός χειρουργός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είπε το πολύ όμορφο. Οι ρητίδες στα πλάγια της μύτης μου δεν με στενοχωρούν, γιατί είναι όλο το γέλιο που έχω απολαύσει στη ζωή μου. Οι ρητίδες στα βλέφαρά μου είναι τα δάκρυα που έχω χύσει. Όσο εσείς λείπατε στην ξενιτιά, και εγώ εδώ πάλευα για να σας στηρίζω. Οι ρητίδες στο μέτωπό μου και μέσα στα φρύδια μου είναι πολλές φορές η απόγνωση που κι εγώ ένιωσα ως άνθρωπος μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν μου χρειάζονται τα μπότοξ τα δικά σας. Είμαι πολύ συμβιβασμένη, πολύ ικανοποιημένη και γεμάτη με αυτό που είμαι. Είναι η ίδια μου η ζωή και αρνούμαι να σας επιτρέψω να μου τη σβήσετε. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό? Πολύ αυτή όμορφο. Η αποδοχή. Βέβαια. Η αποδοχή της κατάστασης στην φάση των 70 και λοιπά.
1: Και πολύ αισιόδοξο μου ακούγεται
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, είναι ακριβώς. Και ένα πολύ ωραίο που είπε στο τέλος είναι, φροντίστε σας παρακαλώ, μη σας κλείσουν οι ρητίδες μέσα και σας βουλιάξουνε. Εκεί πέφτει και η ψυχολογία του ανθρώπου.
1: Βέβαια, ναι.
2: Όταν οι ρητίδες γίνουν για αυτόν πρωταρχικό μέλημα για τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
2: Αν γίνουν, τότε ας επιλέξει τι θα κάνει. Να τη σβήσει, αν θέλει και αν μπορεί. Όμως είναι πολύ όμορφο να έχουμε, να τις αποδεχόμαστε και να πορευόμαστε.
1: Βέβαια, μου αρέσει πολύ που προσεγγίζετε όλα τα θέματα έτσι με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε έναν όρο για αυτήν, να μας πείτε μερικά
2: Βέβαια.
1: Πράγματα.
2: Είναι πολύ όμορφο να πούμε και κάποια πράγματα για την αισιοδοξία, γιατί μεγαλώνω σωστά σημαίνει ότι γνωρίζω το μυστικό της αισιοδοξίας. Αυτό σημαίνει μεγαλώνω σωστά. Αισιοδοξία λοιπόν. Αισιοδοξία κατά τους επιστήμονες είναι η ευχάριστη διάθεση της ψυχής κατά την οποία ο άνθρωπος φτάνει διαισθητικά στη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι αισιοδοξία. Διαισθητικά ο άνθρωπος πιστεύει, έχει τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Θα με ρωτήσεις ίσως, από πού πηγάζει, από πού παίρνει ο αισιόδοξος αυτήν την δύναμη?
1: Μπράβο, ναι.
2: Λέγεται από τους επιστήμονες και πάλι ότι είναι φυσικό χάρισμα η αισιοδοξία και είναι πολύ ευεργετικό αντιστάθμισμα στις μπόρες και στα δεινά της ζωής. Όντως έτσι είναι η αισιοδοξία. Αδελφοί της αισιοδοξίας θα πούμε ότι είναι η πίστης. Η πίστης στο Θεό είναι η αδελφή της αισιοδοξίας, που βοηθάει τον άνθρωπο, αυτή η πίστη στην Εκκλησία, στα Άγια Μυστήρια, στον Κύριο Ιησού Χριστό που θυσιάσει για τον άνθρωπο, όλα αυτά βοηθάνε να αντλεί δύναμη ο άνθρωπος και να πολλαπλασιάζει μάλιστα τις δυνάμεις του.
1: Mm-hmm.
2: Αισιοδοξία επίσης είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για να προλάβουμε την αρνητική κατάσταση, την απεσιοδοξία. Και η απεσιοδοξία φέρνει δεινά, τόσο στην ψυχή μας όσο και στο σώμα μας. Αυτό που ακούμε συχνά από τους επιστήμονες, τα ψυχοσωματικά προβλήματα.
1: Mm.
2: Ναι, είναι συχνό φαινόμενο στους καιρούς μας και το βλέπουμε στους ανθρώπους που δεν καλλιεργούν πολύ πολύ την αισιοδοξία και την πίστη, να είναι συχνά απογοητευμένοι και να παραπονιούνται για προβλήματα, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.
1: Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν σχέση ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Αναφέρομαι σε σχέση πρακτική, έτσι, που να επηρεάζει τον οργανισμό μας αυτό το πράγμα.
2: Έτσι ακριβώς. Έχει αποδειχθεί από μελέτες επιστημόνων ότι όταν πονάει η ψυχή, κατευθείαν πάσχει και το σώμα. Όταν πάσχει το σώμα, τον υποφέρει από κάτι, επηρεάζεται αμέσως και η ψυχή, η ψυχολογία επίσης του ανθρώπου. Λοιπόν, μπορούμε πρακτικά να πούμε αυτά που ακούμε γύρω μας. Τι λένε? Έχω ψυχολογικό πρόβλημα, έχω στρες πολύ και με πονάει φοβερά το στομάχι μου.
1: Mm.
2: Ναι, η επιστήμη το δέχεται ότι παθήσεις, το ευερέθιστο έντερο που λένε. Επίσης οι γαστρίτιδες, οι κολίτιδες, όλες αυτές τις παθήσεις που ακούμε έχουν μεγάλη σχέση με το στρες, που το στρες είναι ψυχολογικό. Ποιες άλλες νόσεις, δυστυχώς πολύ. Νόση του καρδιαγγειακού, αρρυθμίες της καρδιάς. Ναι. Έχουν σχέση μεγάλη με το στρες. Νόση του δέρματος. Η επιστήμη το έχει αποδείξει ότι η ψωρίαση, πολλές δερματίτιδες, προβλήματα με το άσπρισμα των μαλλιών, το συνδέουν επίσης με το στρες. Το πρόωρο άσπρισμα. Γιατί συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Κάποιος λέει, κάποια μέρα που ήταν πάνω στο αεροπλάνο από φόβο έντονο, όταν κατέβηκε είδε να ασπρίζουν τα μαλλιά του. Το στρες λοιπόν το έντονο. Επίσης να αναφερθούμε και αλλού στο θυροειδή. Παθήσεις του θυροειδή, μεγάλη σχέση με το στρες. Μυοσκελετικού, αυχενικό σύνδρομο που λένε οι γιατροί. Η πόνη στον αυχένα. Ζαχαρώδης διαβήτης που είναι παθήσεις του ενδοκρονολογικού συστήματος. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε και πολλά και να ακούσουμε και πολλά που έχουν άμεση σχέση με το στρες. Να λοιπόν πώς αποδεικνύεται ότι το στρες επηρεάζει πάρα πολύ και το σώμα. Το άγχος επηρεάζει πολύ και το σώμα. Ψυχολογικά προβλήματα ρίχνουν κάτω και το σώμα, την υγεία του σώματος. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε ένα μήνυμα. Όχι απεσιοδοξία. Και θα την κερδίσουμε αυτήν με κάποιους τρόπους που είναι πολύ εύκολοι, πολύ βατοί. Να ενταχθούμε σε όμορφες ομάδες που κάνουν δραστηριότητες. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Επίσης, η άθληση, η ήπια για τη μεγάλη ηλικία. Ήπια άθληση. Λίγα μέτρα βάδισμα μέσα στην ημέρα. 3 φορές την εβδομάδα. Ένα μισάωρο όμορφο περπάτημα. Επίσης, το χαμόγελο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Λένε οι επιστήμονες ότι έχει αποδειχθεί ότι και στον καθρέφτη μας να πάμε να γελάσουμε εμείς οι ίδιοι μόνοι μέσα στο σπίτι επηρεάζει τον οργανισμό. Στον οποίο οργανισμό τι γίνεται. Χύνονται κάποιες ευεργετικές ορμόνες όπως είναι οι ενδορφίνες και βοηθάνε πάρα πολύ, λούζουνε, περιλούζουν όμορφα ψυχή και σώμα. Και αυτό βοηθάει πολύ το ανοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή την άμυνα του οργανισμού στις αρρώστιες. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο και στην πρόληψη ασθενειών. Οι μελέτες απέδειξαν ότι ένας αισιόδοξος άνθρωπος γίνεται πάρα πολύ πιο γρήγορα καλά, συνέρχεται μετά από μια αρρώστια από έναν άνθρωπο που δεν έχει αισιοδοξία, που έχει γκρίνια. Λοιπόν, και στην πρόληψη ασθενειών αλλά και στην αντιμετώπιση και στην γρήγορη ανάρρωση η αισιοδοξία είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Βέβαια, άμα λοιπόν θέλουμε να συνοψίσουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα, είπαμε ότι πώς μπορούμε να μεγαλώνουμε σωστά, αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα. Και εσείς τι μας προτείνετε? Μας προτείνετε αισιοδοξία σίγουρα για πρώτο, σαν πρώτο μέλημα να είναι όλων των ανθρώπων και των νέων που θα μεγαλώσουν.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και των πιο μεγάλων σε ηλικία.
2: Πολλά πράγματα ισχύουν και για τους νέους από
1: βέβαια,
2: αυτά που είπαμε. Και ένα πολύ ωραίο που θα πρέπει να το πούμε, ότι αναφέρεται κάπου, διάβασα, το άγχος, ο πόνος και επώδυνες συγκινήσεις βρίσκουν διέξοδο στο σώμα με διάφορα ενοχλήματα. Άρα λοιπόν, ο χαρακτήρας μας, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η πηξίδα της ζωής του. Επηρεάζουμε πολύ εμείς οι ίδιοι από τη διάθεση που δημιουργούμε σε μας του πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Αν θα μας παρουσιαστούν προβλήματα οργανικά γρήγορα ή τα καθυστερήσουμε, τα πάμε πίσω. Ψυχολογικά προβλήματα. Αν μας παρουσιαστούν γρήγορα ή τα αφήσουμε για πιο μετά.
1: Άρα είναι επιλογή μας, θέλετε
2: είναι
1: να πείτε.
2: Είναι και επιλογή μας, ακριβώς. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει επιστήμονες αυτό. Πηξίδα της ζωής μας είναι ο χαρακτήρας μας.
1: Βέβαια, και από ό,τι βλέπω, όλες οι κυρίες που συμμετέχετε στην ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας έχετε όρεξη για ζωή και έτσι με το χαρακτήρα σας όλες προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο και για εσάς και για τους γύρω σας.
2: Και δεν είναι και τυχαίο η μεγάλη συμμετοχή πολλών ανθρώπων,
1: βέβαια,
2: πολλών κυριών, που οι περισσότερες είναι μοναχικές, που επιθυμούν πάρα πολύ να έρθει η Δευτέρα το πρωί 10 η ώρα και να έρθουν να συναντηθούν με άλλες κυρίες, να συγκεντρωθούμε. Ένας αριθμός, 100 και οι κυρίες κάθε Δευτέρα πρωί, εδώ μέσα στο Ενθύμιο, που όπως ομολογούν, τους δίνει δύναμη.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι έχετε και ένα ποίημα το οποίο είναι το αγαπημένο σας από ό,τι μου είπατε και προηγουμένως. Το οποίο είναι, τι είναι, ο ύμνος σας, ο ύμνος της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας.
2: Είναι, λένε το μότο μας,
1: α, πολύ ωραία.
2: Σύγχρονη λέξη. Εμείς όμως λέμε πραγματικά στην ομάδα μας ότι είναι ο ύμνος μας, παράλληλα με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέμε, το «Χαρά στα μάτια που δακρύζουν», που το λέμε κάθε φορά που συναντιέμαστε και σε όποιες επισκέψεις πάμε στα ιδρύματα. Εκείνο είναι καθ' αυτού ο ύμνος μας, αλλά και αυτό μας αρέσει πολύ, αν μας φτάνει ο χρόνος να το πούμε και να κλείσουμε με αυτό ίσως.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. «Η γοητεία της ωριμότητας. Τι όμορφη είναι η ζωή σαν φτάσει στα 60. Τα νιάτα κι αν επέρασαν και έφτασε στα 90. Ξέρεις τι θέλεις, τι ζητάς και δεν πισωγυρίζεις. Τον εαυτό σου κυβερνάς, τον χρόνο σου ορίζεις. Έχεις το χρόνο να σκεφτείς, το χρόνο να διαβάσεις, χρόνο για να ξεκουραστείς, χαρές να απολαύσεις. Μπορείς να δεις τους φίλους σου, τη φύση να θαυμάσεις και τους καρπούς των κόπων σου τώρα να απολαύσεις. Τα πόδια λίγο κι αν πονούν, μη δίνεις σημασία. Η ηρεμία της ψυχής, αυτή έχει αξία».
1: Πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καψίδου, για το θέμα μας σήμερα που αναπτύξατε τόσο ωραία και τόσο αισιόδοξα και με χαμόγελο. Νομίζω ότι ακούγεται και στο μικρόφωνο αυτό ακόμα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.

0: Ήρθε η ώρα να δώσουμε λοιπόν τη συνταγή της ημέρας με την κυρία Κανίδου Αντιόπη εδώ πέρα, η οποία θα μας δώσει τη συνταγή γιατί.
1: Παραδοσιακό φαγητό του Πόντου με πληγούρι.
0: Σαν πόντια, κυρία Αντιόπη, θα μας δώσετε τα παραδοσιακά του Πόντου, λοιπόν. Βεβαίως. Για να ακούσουμε τη συνταγή σας.
1: Βεβαίως. Το πληγούρι το έφτιαχναν με σιτάρι. Το άλεθαν σε χειρόμηλο και το έβραζαν με νερό. Το καβούρτιζαν με βούτυρο και με αυτό αντικαθιστούσαν το ρύζι. Παρασκεύαζαν το πληγούρι από ξερό κουπανισμένο σιτάρι, όπως και τα κορκότα. Μαγειρευόταν εύκολα είτε σκέτο είτε με ντομάτα, αλλά και με κρέας ή κοτόπουλο. Πήρε την ονομασία του από την ελληνική λέξη πλήτο, που σημαίνει χτυπώ, επειδή το χτυπάμε για να απομακρύνουμε τη φλούδα. Τα δημητριακά και τα ζυμαρικά κατήχαν ιδιαίτερη θέση στη διατροφή των ποντίων. Αλλά από σιτάρι, καλαμπόκι, πληγούρι, κορκότο, σιμιγδάλι, τραχανάς, μακαρόνια. Φύλλα για πίτες και πολλά άλλα ζυμαρικά. Ήταν η εύκολη καθημερινή διατροφή, κυρίως για τους γεωργούς και για ποιμένες. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά.
0: Τα υλικά της συνταγής μας. Ναι.
1: 2 κιλά περίπου κρέας ζυγούρι. Αν δεν υπάρχει ζυγούρι εκείνη την εποχή, μπορούμε να πάρουμε και κατσικάκι. Κομμένο σε μερίδες, 2 κιλά κρεμμύδια ξερά, μέτριο προς μικρό μέγεθος, 4-5 φύλλα δάφνης, 3 όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 10-15 κόκκους μπαχάρι, 10-15 κόκκους πιπέρι μαύρο, αλάτι, λίγο τριμμένο πιπέρι, 2 φλιτζάνια πληγούρι και 1 δεύτερο φλιτζάνι λάδι. Εκτέλεση. Ρίχνουμε το λάδι στην κατσαρόλα, αφού πλύνουμε το κρέας το ρίχνουμε μέσα και το σοτάρουμε. Προηγουμένως έχουμε ζυματίσει τα κρεμμύδια στο νερό, τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά, δάφνη, πιπέρι, μπαχάρι. Την ντομάτα και το αλάτι. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα 0,5 λίτρο νερό και το σκεπάζουμε να βράσει 90 λεπτά. Αφού βράσει το κρέας, ρίχνουμε το πληγούρι και αφού το έχουμε καθαρίσει και πλένει, φυσικά, τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Προσθέτουμε το νερό ζεστό για να βράσει με το πληγούρι μέσα στο φούρνο όλα μαζί. Καλή επιτυχία!

Να πω ότι το ίδιο φαγητό φτιάχνει η πεθερά μου. Βέβαια, μας το κάνει στις γιορτές συνήθως στην κατσαρόλα όμως. Σαν πόντια και εκείνη το κάνει στην κατσαρόλα. Λοιπόν, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλοι Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής με την κυρία Κανίδου Αντιόπη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο γλυκό μας. Τι θα μας δώσετε?
1: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί της Κυριακής και θέλεις κάτι ωραίο με τον καφέ σου. Αυτό το μυρωδάτο κέικ που γίνεται σε 5 λεπτά και τρώγεται ζεστό. Πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Υλικά: 60 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 150 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό, 150 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 80 γραμμάρια γάλα φρέσκο, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Εκτέλεση: σε ένα μπολ ανάδευσης τοποθετούμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αυγό. Χτυπάμε για λίγα λεπτά με μίξερ χυρόσεως ότου κρεμώσει και αφρατέψει το μείγμα. Με ξύλινη κουτάλα να κατέβουμε το μείγμα, ρίχνοντας ένα λάξ το αλεύρι με το γάλα. Σε καλά βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα, 20 εκατοστών, αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 Κελσίους για 30 λεπτά. Αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά στη φόρμα. Το ξεφορμάρουμε και το αλείφουμε με το λιωμένο βούτυρο. Πασπαλίζουμε με κανέλα και ζάχαρη. Το σερβίρουμε ζεστό. Καλή μας όρεξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ωραία ακόμα συνταγή. Μια συνταγή του Πόντου σήμερα και μια γλυκιά συνταγή. Να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας, φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

21 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Κιλικία. 4ος αιώνας Κιλικία. Καταγόμενος από την Ανάζαρβο της Δευτέρας Κιλικίας, ο Άγιος Ιουλιανός ήταν γιος εθνικού συγκλητικού, αλλά είχε λάβει στέρεα χριστιανική μόρφωση από την ευσεβή μητέρα του Ασκληπιοδόρα και ήταν βαθιά καταρτισμένος στις θεόπνευστές γραφές. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού καταγγέλθηκε στον σκληρό διοικητή Μαρκιανό, ο οποίος βρισκόταν στην Φλάβια. Καθώς αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, ο διοικητής έδωσε εντολή να τον μαστιγώσουν και τον απείλησε με φρικτά βασανιστήρια. Ο Άγιος αποκρίθηκε: «Δεν φοβάμαι το μαρτύριο και τίποτε δεν πρόκειται να με κάνει να αρνηθώ τον νόμο που μου μεταδόθηκε παιδιόθεν, ακόμη κι αν με κάψεις στην πυρά, γιατί έχω στήριγμα τον Χριστό, στον οποίο προσφέρω ακατάπαυστα θυσία ενέσεως». Ο διεστραμμένος δικαστής διέταξε να το βάλουν με την βία στο στόμα ειδωλόθητα, αλλά ο Άγιος απάντησε ότι αυτό που γίνεται με την βία δεν λογίζεται ως θυσία. Αφού τον μαστίγωσαν εκ νέου, ο Μαρκιανός τον οδήγησε στην Ανάζαρβο, ενώ οι άντρες του τον χτυπούσαν σε όλο το δρόμο. Όταν έφτασαν στην πόλη, ο γενναίος μάρτυρας εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου επέδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, παρά το γεγονός ότι τον εξανάγκασαν να πιει το κρασί της ακάθαρτης σπονδής και να κρατά θυμίαμα στα χέρια του. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στις Αιγές, στον Ισικό κόλπο, περίφημες για τον ναό του Ασκληπιού που υπήρχε εκεί, και δέχθηκε πιέσεις να υποταχθεί στις εντολές του Αυτοκράτορα επί ποινή θανατώσεως στην πυρά. Ο Ιουλιανός αποκρίθηκε στον δικαστή: «Και ποιος σε εμποδίζει να το πράξεις?» Έφεραν τότε την μητέρα του, η οποία τον είχε ακολουθήσει, ελπίζοντας ότι οι επίμονες παρακλήσεις της θα τον έκαναν να λυγίσει. Η Ασκληπιοδόρα εξασφάλισε την άδεια να μείνει 3 ημέρες με τον γιο της στην φυλακή του. Αντί όμως να τον εκλιπαρίσει, να λυπηθεί την ζωή του, εκείνη τον ενεθάρρυνε να παραμείνει στέρεος μέχρι θανάτου στην ομολογία της πίστεώς του στον Χριστό, τον νικητή του θανάτου. Του έλεγε: «Γνωρίζεις ποιο είναι το αληθινό συμφέρον σου, αφού εγώ σου το δίδαξα. Πράξε λοιπόν ώστε να δοξάσεις τον μόνο αληθινό Θεό». Όταν έληξε η προθεσμία και ο Μαρκιανός ανακάλυψε ότι τον ενέπαιξαν, διέταξε να κλείσουν τον Ιουλιανό σε έναν σάκο γεμάτον άμμο και να ρίξουν μέσα φίδια, σκορπιούς και κάθε είδους δηλητηριώδη ερπετά, και κατόπιν να τον πετάξουν στην θάλασσα. Έτσι, ενώ το σώμα του γενναίου μάρτυρος του Χριστού βυθιζόταν στην Άβυσσο, η ψυχή του φτερούγιζε προς τον υψηλότερο των ουρανών για να καθίσει στην σύναξη των πρωτοτόκων. Τα τίμια λειψανά του
βρέθηκαν αργότερα και μεταφέρθηκαν κοντά στην Αντιόχεια, σε απόσταση 3 μιλίων από την πόλη, στον δρόμο προς την Δάφνη, όπου κτίστηκε προς τιμήν του ναός που γνώρισε μεγάλη τιμή εξαιτίας των αναρρύθμιτων ιάσεων που επιτελούνταν εκεί, ιδιαίτερα μεταξύ δαιμονισμένων και φρενοβλαβών. Ο Άγιος Χρυσόστομος εξεφώνησε προς τιμήν του θαυμάσιο λόγο. Το ιερό εκείνο κάηκε κατά την περσική εισβολή του 537. Και αυτή η μέρα, 21 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Αιγυπτίου και τον συναυτό Βασιλίσης Κέλσου Αναστασίου Μαρκιανίλας, των 20 στρατιωτών και των 7 αδελφών. 4ος αιώνας, Αίγυπτος. Ο συναξαριστής τους μνημονεύει επίσης στις 8 Ιανουαρίου. Η διήγηση αυτή γνώρισε μέσω διαφόρων εκδοχών και μεταφράσεών της τεράστια διάδοση τόσο στην Ανατολή όσο και στην Δύση κατά τον Μεσαίωνα. Συνοψίζουμε εδώ το αρχαίο μαρτύριο. Σε ορισμένες εκδοχές η Βασίλισσα αναφέρεται ως μητέρα του Κέλσου. Ο Άγιος Ιουλιανός ήταν νέος χριστιανός από την Αντινόη της Θηβαΐδος, ο οποίος από νεαρωτάτης ηλικίας είχε απορρίψει την μάταιη κοσμική γνώση και τροθείς από έρωτα για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, μιμούνταν τις αρετές των Αγίων. Φθάνοντας σε ηλικία 18 ετών, δέχθηκε τις πιέσεις των γονέων του να νυμφευθεί. Διχασμένος ανάμεσα στον πόθο του να αφιερωθεί στον Κύριο και στο καθήκον της υπακοής, πήρε προθεσμία 7 ημερών, τις οποίες πέρασε ενιστία και προσευχή. Του εμφανίστηκε τέλος ο Χριστός και τον υποχρέωσε να υποταχθεί στο θέλημα των γονέων του, αλλά να διατηρηθεί αγνός στον γάμο, για να μην χάσει τον ατίμητο θησαυρό της Παρθενίας, και του υποσχέθηκε ότι θα τον στηρίξει στον αγώνα αυτό κατά της φύσεως, προκειμένου να αποκτήσει ήδη από την παρούσα ζωή τα αγαθά εκείνα που ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε, αλλά που ο Θεός προετοιμάζει για όσους τον ακολουθούν με όλην την καρδιά τους. Έτσι έγιναν με γλέντι και χαρές οι γάμοι με την Βασίλισσα, τη μοναχοκόρη μιας πλούσιας χριστιανικής οικογένειας. Μόλις όμως οι νεόνυφοι βρέθηκαν μόνοι στην νυφική παστάδα, η Βασίλισσα εξεπλάγει με το εξαίσιο άρωμα από ανοιξάτικα άνθη που γέμιζε την ατμόσφαιρα, ενώ ήταν χειμώνας, οπότε ο Ιουλιανός της εξήγησε ότι ο Χριστός χορηγεί σε όσους διατηρούν την παρθενία των σωμάτων τους την χάρη να αναδίδουν κάθε στιγμή μία τέτοια ευωδία. Της πρότεινε λοιπόν να διατηρηθούν παρθένοι για να προγευθούν ήδη εδώ κάτω την αιώνια ζωή. Η νέα γυναίκα έδωσε την συγκατάθεσή της και στην στιγμή μέσα σε ένα απερίγραπτο φως που πλημμύρισε τον θάλαμο εμφανίστηκε ο Χριστός ένθρονος
εν μέσω αναριθμήτου πλήθους ανθρώπων ντυμένων στα λευκά από τη μία πλευρά και μίας μεγάλης σύναξης παρθένων από την άλλη που επικεφαλής τους έστεκε η Παναγία Θεοτόκος. Χαιρέτησαν με επεφημίες το ζευγάρι που είχε νικήσει την ειδηπάθεια του κόσμου και έγραψαν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής. Μόλις έσβησε το όραμα, ο Ιουλιανός και η Βασίλισσα πέρασαν την υπόλοιπη νύχτα με ευχαριστηρίους ύμνους και προσευχές. Εν συνεχεία, έχοντας κληρονομήσει μεγάλη περιουσία μετά τον θάνατο των γονέων τους, μοίρασαν αφιδώς ελεημοσύνες και ίδρυσαν δύο μονές. Ο Ιουλιανός βρέθηκε σύντομα επικεφαλής μίας αδελφότητος 10.000 μοναχών, τους οποίους προετοίμασε για να βασιλεύσουν στους ουρανούς, ενώ η Βασίλισσα απελευθέρωσε από τα δεσμά του κόσμου πλήθους γυναικών κάθε ηλικίας. Όταν ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού στην Αίγυπτο, οι δύο Άγιοι οικέτευσαν τον Θεό να φυλάξει ακλόνητους στην ομολογία της πίστεως όλα τα πνευματικά τέκνα που τους είχε εμπιστευθεί. Εμφανίστηκε τότε ο Χριστός στην Βασίλισσα και της υποσχέθηκε ότι οι ψυχές όλων των μαθητριών της θα κέρδιζαν σύντομα την Βασιλεία και ότι η ίδια θα τις ακολουθούσε λίγο αργότερα. Της αποκάλυψε δε ότι ο Ιουλιανός θα έβγαινε νικητής σε έναν αγώνα για τον οποίο τον είχε προετοιμάσει με θαυμάσιο τρόπο η Αγνία. Βγαίνοντας από το όραμα αυτό με την όψη ολόλαμπρη ως ανατέλων ήλιος, η Βασίλισσα πήγε να αναφέρει τα λόγια του Κυρίου στις παρθένες της και τις παρότρινε να προσφέρουν γενναιόδωρα την ζωή τους θυσία, έτσι ώστε ο Χριστός να τις βρει άσπηλες την ημέρα της επισκέψεώς του. Ο τόπος που έστεκε η Αγία εσύστη και μία στήλη φωτός φανερώθηκε πάνω στην οποία μπορούσε να διαβάσει κανείς την εξής επιγραφή με χρυσά γράμματα. Ο πρώτος και ο έσχατος είπε: «Δεύτε κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν». Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την Θεία Επαγγελία, οι χίλιες μοναχές απεδίμησαν και εισήλθαν στην Βασιλεία των Ουρανών φέροντας τα νικηφόρα σημεία της Παρθενίας. Εμφανίστηκαν κατόπιν στην Βασίλισσα για να της πούν ότι περίμεναν αυτήν για να παρουσιαστούν ενώπιον του Χριστού. Η Βασίλισσα πήγε να πληροφορήσει τον Ιουλιανό και την στιγμή που ήταν μαζί προσευχόμενη απεδίμησε προς Κύριον. Ο Ιουλιανός κατέθεσε το σκήνομά της σε έναν τάφο και αφού προσευχήθηκε για αυτήν επέστρεψε στην αδελφότητά του. Ο μακάριος βίος των μοναχών αυτών συνεχίστηκε απρόσκοπτα έως την ημέρα που ο διοικητής Μαρκιανός εισέβαλε στην Αντινόη με άγρια διοκτική μανία. Διέταξε να τοποθετηθεί ένα άγαλμα του Διός σε κάθε κατοικία και να μην μείνει χωρίς είδωλο ούτε ένα χωράφι, ούτε ένας χώρος δημόσιος ή ιδιωτικός. Όρισε επίσης
να μην γίνεται καμία εμπορική συναλλαγή δίχως να επισφραγίζεται από μία θυσία στους θεούς. Όταν έμαθε ότι ο Ιουλιανός και οι μαθητές του, στους οποίους ήλθε να προστεθεί μεγάλος αριθμός επισκόπων, ιερέων και κληρικών, αρνούνταν να υπακούσουν στις διαταγές του, πρόσταξε να συλληφθεί και να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, με όλο τον σεβασμό ωστόσο που οφειλόταν στην κοινωνική θέση του. Στις πιέσεις του δικαστή να υποταχθεί στα διατάγματα του αυτοκράτορα, ο Ιουλιανός αποκρίθηκε: «Εμείς έναν βασιλέα έχουμε, τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού, και είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τον θάνατο για να ζήσουμε αιώνια μαζί του». Ο δικαστής μετέφερε τα λόγια αυτά στον Μαρκιανό, ο οποίος έδωσε εντολή να κάψουν τους μοναχούς στην μονή τους και εν συνεχεία να οδηγήσουν ενώπιον του τον Ιουλιανό. Μετά το ολοκαύτωμα, ο τόπος του μαρτυρίου παρέμεινε τόσο εμποτισμένος με Θεία Χάρη, ώστε την 7η ώρα της ημέρας μπορούσε να ακούσει κανείς εκεί ιερούς ύμνους ενός μεγάλου πλήθους, ενώ πολλοί άρρωστοι έβρισκαν εκεί θεραπεία. Την επομένη, ο Ιουλιανός εμφανίστηκε μπροστά στον διοικητή στην αγορά επί παρουσία όλης της πόλης, μικρών και μεγάλων. Με φοβερό τόνο ο Μαρκιανός τον κατηγόρησε ότι στασιάζει κατά του αυτοκράτορος και ότι χρησιμοποίησε μαγικά μέσα για να συγκεντρώσει τόσους μαθητές. Ο Ιουλιανός, αφού αρχικά παρέμεινε σιωπηλός, απέρριψε κατόπιν τις προτάσεις που του έγιναν να προσφέρει θυμίαμα στους θεούς για να κερδίσει την εύνοια του διοικητή, και δήλωσε ότι λάτρευε μόνον ένα Θεό και πως η πίστη του δεν μπορούσε να έχει τίποτε κοινό με τις αυτοκρατορικές λατρείες, όπως ακριβώς το φως δεν μπορεί να αναμειχθεί με το σκοτάδι. Οργισμένος από την παρησία του Αγίου, ο Μαρκιανός τον παρέδωσε στους δημίους του, ένας όμως μεταξύ αυτών που είχε την εύνοια του διοικητή έχασε το μάτι του. Ο Ιουλιανός είπε να μαζευτούν όλοι οι ειδωλολάτρες ιερείς, προκαλώντας τους να θεραπεύσουν τον στρατιώτη. Καθώς όλες οι μαγικές εποδές τους αποδείχθηκαν άκαρπες, ο Άγιος γκρέμισε με την προσευχή του περισσότερα από 500 είδωλα, και μόλις έκανε το σημείο του Σταυρού, επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού, ο στρατιώτης θεραπεύτηκε και φώναξε: «Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο μόνος που πρέπει να λατρεύεται». Θέλοντας να πνίξει την υπόθεση, ο Μαρκιανός διέταξε να αποκεφαλιστεί πάραυτα ο στρατιώτης και παρέδωσε τον Ιουλιανό στα βασανιστήρια. Καθώς περιέφεραν αλυσοδεμένον τον Άγιο μέσα από την πόλη, η πομπή πέρασε μπροστά από ένα μέρος όπου έκανε μάθημα ο γιος του Μαρκιανού, Κέλσος. Το παιδί είδε τον μάρτυρα εν μέσω ενός πλήθους περίλαμπρων όντων που ήταν ντυμένα στα λευκά και έφεραν στο κεφάλι χρυσό στέφανο, και δήλωσε ότι επιθυμώντας να αποκτήσει μία παρόμοια δόξα ήταν έτοιμο να μαρτυρήσει
προκειμένου ο Θεός εκείνων να είναι και δικός του Θεός. Παρατώντας τα βιβλία και τα τετράδιά του και βγάζοντας τα φορέματά του, έσπευσε να συναντήσει τον Ιουλιανό στον τόπο όπου βασανιζόταν και πέφτοντας στα πόδια του φώναξε «Εσένα αναγνωρίζω μόνο ως πατέρα μου που θα μου χαρίσεις την δεύτερη γέννησή μου». Όταν οι γονείς του έμαθαν την μεταστροφή του κέλσου, έλειωσαν από τον καημό τους όπως το κερί στην φωτιά και δόθηκε εντολή να αποσπάσουν με την βία το παιδί από την επιρροή του Αγίου. Μόλις όμως ο απεσταλμένος του Μαρκίωνα άγγιξε τον κέλσο, τα χέρια του πέτρωσαν. Στα παρακάλια των γονέων του, ο κέλσος αποκρίθηκε με σιγουριά ότι τους απαρνιόταν και ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον κάνει να προτιμήσει τους κατασάρκα δεσμούς από την αιώνια χάρη της Θείας Υιοθεσίας. Κλεισμένοι σε ένα μυαρό και σκοτεινό κελί, όπου τους πέταξαν για να σαπίσουν μέσα στα παράσιτα, ο Ιουλιανός και οι συναθλητές του μεταμόρφωσαν το μέρος αυτό με τους ύμνους και τις προσευχές τους σε τόπο φωτός που ανέδιδε ευωδία, όχι του κόσμου τούτου. Μπροστά στο θαυμαστό αυτό θέαμα, οι δεσμοφύλακές τους, 20 τον αριθμό, μεταστράφηκαν. 7 αδελφοί, γη ενός αξιωματούχου χριστιανού με αυτοκρατορικό αίμα, οι οποίοι είχαν λάβει από τους άρχοντες το προνόμιο να διάγουν βίο χριστιανικό υπό την καθοδήγηση ενός ιερέα του Αντωνίου, ειδοποιήθηκαν σε ενύπνιο να μεταβούν στην δημόσια φυλακή και να προχωρήσουν στην βάπτιση του γιου του Μαρκιανού και των 20 στρατιωτών. Μόλις έμαθε γι' αυτό ο Μαρκιανός, διέταξε να συλλάβουν τους 7 αδελφούς, όπως και τον Αντώνιο, και τους ρώτησε για ποιον λόγο εξέθεταν τον εαυτό τους στον κίνδυνο της θανατικής ποινής την στιγμή που θα μπορούσαν να ζουν σύμφωνα με την πίστη τους ανενόχλητοι. Ο μεγαλύτερος απάντησε ότι όπως δεν πρέπει οι πολύτιμοι λήθοι να μένουν κρυμμένοι, αλλά οφείλουν να εκτίθενται στο αυτοκρατορικό διάδημα, έτσι και αυτοί όφειλαν να διακηρύξουν την πίστη τους στο φως της ημέρας, όπως ο Ιουλιανός, έτσι ώστε να κριθούν άξιοι να κοσμήσουν το στέμα του Βασιλέως Χριστού. Ο Μαρκιανός είχε κάνει την αναφορά του για τα γεγονότα που είχαν αναστατώσει την πόλη στους συναυτοκράτορες και αποφασίστηκε σε περίπτωση που ο Ιουλιανός και η σύναυτο επέμεναν να καούν ζωντανή επί παρουσία του λαού για παραδειγματισμό. Οι Άγιοι δέχθηκαν την καταδίκη τους και για να δείξουν πόσο γελία ήταν, ο Ιουλιανός ανέστησε ένα νεκρό τον Αναστάσιο, ο οποίος διακήρυξε την δόξα του Χριστού. Οι ένδοξοι μάρτυρες οδηγήθηκαν σιδηροδέσμοι και ψάλλοντας ύμνους στον υπόδρομο, όπου είχαν έτοιμα 36 καζάνια γεμάτα θιάφη, άσφαλτο και πίσα. Μόλις τους έριξαν στην φωτιά, αναπέμποντας ύμνο στον ουρανό, τα σώματά τους έλαμψαν σαν χρυσός. Όλοι διαφυλάχθηκαν αυλαβείς και αφού τους οδήγησαν πίσω στην φυλακή, δόθηκε η άδεια στον Κέλσο να συναντήσει την μητέρα του.
Μόλις η Μαρκιανίλα μπήκε στο κελί, είδε ένα φως υπερκόσμιο και ανάσανε μια ευωδία που ξεπερνούσε τα πιο σπάνια αρώματα. Λησμόνησε τον πόνο της και αναγνώρισε ότι ο Θεός που λάτρευε ο γιος της ήταν ο μόνος αληθινός Θεός και χαρίζει την αυθαρσία. Παραδίδοντας λοιπόν με εμπιστοσύνη τον εαυτό της στον Ιουλιανό, έλαβε σύντομα το ιερό βάπτισμα. Όταν έμαθε το νέο, ο Μαρκιανός δεν μπορούσε πια να συγκρατήσει την οργή του και την επομένη, αφού παρέδωσε στο πυρ τους 20 στρατιώτες, κάλεσε τον Αντώνιο και τον Ιουλιανό που έκαναν πως ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν θυσία στο ναό του Διός. Μπήκαν στο ναό σταυρώνοντας το μέτωπό τους και πέφτοντας στην γη ανέπεμψαν μία προσευχή στον μόνο αληθινό Θεό. Μόλις οι παρόντες χριστιανοί απάντησαν «Αμήν», όλα τα είδωλα συντρίφθηκαν και ο ναός κατέρευσε, συνθλίβοντας πλήθος ειδωλολατρών ιερέων. Την ίδια νύχτα πλήθος Αγίων εμφανίστηκε στους αθλητές του Χριστού μαζί με την Αγία Βασίλισσα, επικεφαλής χορού Παρθένων, που ανέκραζαν μεγαλοφόνος το Αλληλούια. Την επομένη, αφού υποβλήθηκαν σε τρομερά βασανιστήρια, οι Άγιοι Μάρτυρες παραδόθηκαν στα θηρία. Αυτά όμως πλησίασαν τον Ιουλιανό και έγλυφαν τρυφερά τα πόδια του. Ο Μαρκιανός τότε διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι μαζί με κοινούς εγκληματίες. Την στιγμή του αποκεφαλισμού η γη σύστηκε, τα είδωλα της πόλης γκρεμίστηκαν και ο Μαρκιανός το έβαλε στα πόδια για να πεθάνει λίγες μέρες αργότερα φαγωμένος από τα σκουλίκια. Όταν βράδιασε, οι χριστιανοί μετέβησαν στον τόπο του μαρτυρίου, όπου βρίσκονταν τα σώματα των Αγίων ανάκατα με εκείνα των εγκληματιών. Άρχισαν να προσεύχονται και είδαν τις ψυχές των μαρτύρων να στέκονται ως ωραίες παρθένες πάνω στα σώματά τους. Μπόρεσαν έτσι να τα συγκεντρώσουν και να τα ενταφιάσουν με τιμή. Μία θαυματουργός πηγή ανάβλησε από το μνήμα τους, κοντά στην οποία ανεγέρθηκε ένα βαπτιστήριο. Μία ημέρα, ανήμερα των Θεοφανίων, 10 λεπροί θεραπεύτηκαν από το νερό αυτό, λαμβάνοντας το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά και άλλες ιάσεις επιτελέστηκαν με την μεσητεία του Αγίου Ιουλιανού, όχι μόνο στην Αντινόη, αλλά και παντού όπου τον επικαλούνταν με πίστη. Ένας ναός αφιερώθηκε στην μνήμη του στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στον Φόρο. Τη αυτή ημέρα, 21η Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Κηλικία. Καταγόμενος από μία οικογένεια της Κηλικίας, παλαιόθεν χριστιανική, ο Άγιος Αφροδύσιος συνελήφθη και παραδόθηκε στον διοικητή Διονύσιο. Ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό και εκάη με πυρωμένα σίδερα στον Αφιένα και κατόπιν ευλήθη σε ένα καζάνι
γεμάτο λιωμένο μολύβι. Τα βασανιστήρια αυτά άφησαν άθικτο τον Άγιο και εν συνεχεία τον παρέδωσαν σε ένα λιοντάρι στο αμφιθέατρο. Το θηρίο όμως δεν τον πείραξε και παίρνοντας ανθρώπινη φωνή κατήγγειλε τους ειδωλολάτρες για ασέβεια. Πλήθος λαού τότε πίστεψε στον Χριστό και μαρτύρησε. Ο άρχοντας τότε διέταξε 55 στρατιώτες να σχίσουν ένα βράχο και αφού βάλουν μέσα τον Άγιο να τον συνθλίψουν κάτω από το βάρος του. Με τον τρόπο αυτό έλαβε ο Άγιος Αφροδίσιος τον καλλίνικο στέφανο του μαρτυρίου. Σημείωσης: το ιερονυμικό μαρτυρολόγιο στις 28 Απριλίου και στις 10 Μαΐου μνημονεύει έναν Άγιο Αφροδίσιο και τους 170 συναθλητές αυτού στην Ταρσό. Και αυτή η μέρα, 21 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου, 18ος αιώνας, Χίος. Ο Άγιος Νικήτας ήταν γιος ενός προκρήτου της Νησίρου στα Δωδεκάνησα. Ο πατέρας του ενεπλάκη σε μια δίκη και για να γλιτώσει την ζωή του αρνήθηκε τον Χριστό. Οι Τούρκοι ανάγκασαν επίσης και την γυναίκα του και τα παιδιά τους να μεταστραφούν. Ο Νικήτας ήταν τόσο μικρός ώστε δεν είχε συνείδηση του γεγονότος και μεγάλωσε με το όνομα Μεχμέτ, εκδηλώνοντας μεγάλο ζήλο για την θρησκεία. Μία ημέρα που μάλωσε με ένα συνομιλικό του παιδί, η μητέρα του παιδιού ξεστόμησε ύβρις εναντίον του, τις οποίες συνήθιζαν να απευθύνουν οι Τούρκοι κατά των χριστιανών. Ο Μεχμέτ πειράχθηκε βαθιά και ανάγκασε την μητέρα του ρωτώντας να μάθει για την καταγωγή του. Έμαθε έτσι ότι ονομαζόταν στην πραγματικότητα Νικήτας. Υπακούοντας τότε στη συνείδησή του, εγκατέλειψε την οικογένειά του και έφτασε στη νέα μονή της Χίου. Ο ηγούμενος, στον οποίο απευθύνθηκε για συμβουλές περί του τρόπου της σωτηρίας του, τον εμπιστεύθηκε στον Άγιο Μακάριο Κορίνθου που διέμενε στο μοναστήρι. Ο Άγιος Ιεράρχης άκουσε την εξομολόγησή του και τον έχρισε με Άγιο Μύρο για να τον επανεντάξει στην Εκκλησία. Ο Νικήτας έζησε κατόπιν στην Μονή, δείχνοντας την ευλάβειά του με τρόπο κάπως παιδαριώδη, ώστε ορισμένοι σκέφτηκαν ότι είχε πειραχθεί ο νους του. Διψώντας για μεγαλύτερες σκληραγωγίες, αποσύρθηκε στο σπήλαιο των Αγίων Κτητόρων και εξομολογήθηκε στον ερημίτη Άνθιμο την επιθυμία του να μαρτυρήσει. Επιστρέφοντας στην Μονή, ζήτησε από τους πατέρες την άδεια να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του και αυτοί, αφού τέλεσαν παράκληση στην Θεοτόκο, του έδωσαν την ευλογία τους. Ο Νικήτας μετέβει τότε στην χώρα της Χίου, όπου δεν άργησε να συλληφθεί για να πληρώσει τον φόρο που απαιτείται από τους χριστιανούς για τις μετακινήσεις τους. Ενώ κρατούνταν δημόσια κοντά σε ένα καφενείο
περιμένοντας να συγκεντρωθούν και άλλοι παραβάτες για να οδηγηθούν στην φυλακή, ένας γνωστός του ιερέας, ο Δανιήλ, που έτυχε να περάσει από εκεί, τον χαιρέτησε με το όνομά του Μεχμέτ και ρώτησε πώς γινόταν ένας νέος μουσουλμάνος να συλλαμβάνεται για να πληρώσει τον φόρο των χριστιανών. Οι φρουροί του άκουσαν το παιδί να δηλώνει ότι ήταν πράγματι χριστιανός και τον οδήγησαν αμέσως στον αγά, ενώπιον του οποίου ο Νικήτας ομολόγησε άφοβα την μεταστροφή του. Τον υπέβαλαν επί 10 ημέρες σε βασανιστήρια και κάθε φορά που τον οδηγούσαν πίσω στην φυλακή, εκείνος αρνείτο να φάει, λέγοντας στους συγκρατωμένους του: «Τρέφουμε με άλλη τροφή που εσείς αγνοείτε και εφραίνομαι με εφροσύνη που εσείς δεν μπορείτε να αισθανθείτε». Τον έριξαν σε έναν στάβλο για να τον ποδοπατήσουν τα άλογα, αλλά με την παρέμβαση της Θείας Χάριτος διαφυλάχθηκε αυλαβής, ενώ όταν τον έκλεισαν σε σκοτεινή φυλακή, το κελί φωτίστηκε από φως υπερκόσμιο. Μετά τα βασανιστήρια αυτά, ο Νικήτας παραδόθηκε στο έξαλλο πλήθος που τον έσυρε στην άκρη της πόλης κοντά σε ένα μετόχι της Μονής Ιδύρων. Πιεζόμενος να επιστρέψει στο Ισλάμ, εκείνος αποκρίθηκε: «Είμαι χριστιανός και λέγομαι Νικήτας και Νικήτας θέλω να πεθάνω». Πολλές φορές τον έβαλαν να γονατίσει στην στάση της εκτέλεσης με την ελπίδα να κλονίσουν την αποφασιστικότητά του. Εκείνος όμως αναφωνούσε: «Γιατί αργείτε, θανατώστε με γρήγορα για να απολαύσω την μακαριότητα του παραδείσου». Ο Δήμιος άρπαξε το ξύφος και το κατέφερε πολλές φορές στον αυχένα του για να επιτείνει τον πόνο. Με τον τρόπο αυτό ο ένδοξος δούλος του Θεού Νικήτας έλαβε τον Στέφανο της Νίκης στις 21 Ιουνίου 1792 σε ηλικία 15 ετών. Τυφλοί που άλυψαν τα μάτια με το αίμα του βρήκαν αμέσως το φως τους. Ένας χριστιανός κατόρθωσε και απέκοψε με τα δόντια του ένα δάχτυλο του μάρτυρος και το δώρισε στο ναό του Αγίου Βίκτορος. Οι Τούρκοι έριξαν λάσπη πάνω στο σκήνομά του για να μην πάρουν οι χριστιανοί κάποιο λείψανο, αλλά αυτό παρέμεινε άσπυλο και φρέσκο σαν λουλούδι. Τέλος το έριξαν στην θάλασσα. Και αυτή η μέρα, 21 Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Άνης Αναστασίας, της μητρός του Αγίου Σάβα της Σερβίας. 12ος αιώνας, Σερβία. Η Αγία Άννα ήταν κόρη του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Ρωμανού Τετάρτου και δόθηκε σύζυγος στον μεγάλο ζουπάνο της Σερβίας, Άγιο Στέφανο Νεμάνια, με την οποία έκανε 3 γιους, τον Βουκάν, τον Στέφανο και τον Ράστκο, τον μελλοντικό Άγιο Σάβα. Όταν ο σύζυγός της έγινε μοναχός με το όνομα Σιμεών, εκάρι μοναχή σε μονή που είχε ιδρύσει στην δεξιά όχθη του ποταμού Τόπλιτσα και έλαβε το όνομα Αναστασία. Αφού έζησε εκεί με ευλάβεια και αγιότητα, ανεπάφθη εν ειρήνη
στις 21 Ιουνίου του 1200. Τα λείψανά της κοιμώνται στη μονή Στουντένιτσα. Και αυτή η μέρα, 21 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουαρσάμπ Δευτέρου, βασιλέως της Γεωργίας. 17ος αιώνας, Γεωργία. Ο Άγιος Λουαρσάμπ ανήλθε στον θρόνο του Καρτλή μετά τον πατέρα του Γεώργιο Δέκατο, που υπέφερε για την Ορθόδοξη πίστη και πέθανε δηλητηριασμένος από τον Σάχη της Περσίας. Συνελήφθη κι αυτός και φυλακίστηκε κοντά στο Σιράζ. Μετά από 7 χρόνια φυλάκισης με μεγάλα δεινά και συνεχή μαρτύρια, στραγγαλίστηκε στο κελί του στις 21 Ιουνίου 1622 μαζί με 2 υπηρέτες με διαταγή του Σάχη Αμπάς πρώτου. Ακολούθως ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω από τον τάφο του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αρχικά, θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα, θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε που στο θαύμα του παραλίτου στην Καπερναούμ ανήκει και αυτό στην λίστα των θεραπευτικών θαυμάτων που έγιναν από τον Ιησού Χριστό και αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά.

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του αρχαίου κειμένου της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και εισελθών πάλιν εις Καφαρναούμ, διημερών οικούσθη, ότι ενίκο εστίν και συνήχθησαν πολλοί, ώστε μικέτη χωρίς, μηδέτα προς την θύραν, και ελάλη αυτής. Και έρχονται φέροντες προς αυτών παραλυτικών, ερώμενων υποτεσάρων, και μη δυνάμενοι προς ένε και αυτό δια των όλων, απεστέγασαν τη στέγη όπου ειν, και εξορίξαντες χαλώσει των κράβατων, όπου παραλυτικός κατέκειτο. Και ειδών ο Ιησούς την πίστη αυτών λέγει το παραλυτικό: «Τέκνον, αφήεντε σου η αμαρτία». Ήσαν δε τίνες των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Τι ούτως ούτως λαλεί, βλασφημεί. Τι δύναται αφιένε αμαρτίες εις μη ο Θεός. Και ευθύς επιγνούσε ο Ιησούς το πνεύματι αυτό, ότι ούτως διαλογίζονται εν αυτής λέγει αυτής. Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών. Τι έστι ευκοπότερον υπήν του παραλυτικού. Αφήεντε σου η αμαρτία, ή είπεν, έγειρε και άρον το κράβατό σου και περιπάτη. Είναι δε είδητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, αφιένει αμαρτίες επί της γης.

παραλίτου στα Νέα Ελληνικά. Ο Ιησούς, μετά από διάφορες περιοδίες που έκανε στην περιοχή της Γαλιλαίας, βρίσκεται πάλι στην Καπερναούμ. Πλήθος κόσμου σειραίει στο σπίτι όπου μένει, προκειμένου να ακούσουν το λόγο του. Επειδή το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν τόσο μεγάλο, είχε κατακλείσει το σπίτι εξωτερικά και δεν υπήρχε χώρος ούτε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Ξαφνικά έρχονται μπροστά του 4 άνδρες, οι οποίοι μετέφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο άνθρωπο. Επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, δημιούργησαν ένα άνοιγμα και τον κατέβασαν κοντά στον Ιησού. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη που είχαν οι άνδρες αυτοί, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στον κόσμο που βρισκόταν εκεί, ήταν και μερικοί γραμματείς, οι οποίοι, ακούγοντας τα λόγια του Ιησού προς τον παράλυτο, σκέφτηκαν πως τα λόγια του ανθρώπου αυτού ήταν προσβλητικά προς το Θεό. Αναρωτήθηκαν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Ο Ιησούς βέβαια αμέσως κατάλαβε τους συλλογισμούς και τις σκέψεις που είχαν οι γραμματείς στο νου τους και τους απάντησε: «Για ποιο λόγο κάνετε αυτές τις σκέψεις? Θεωρείτε ότι είναι προτιμότερο να συγχωρέσω τις αμαρτίες του παραλίτου ή να του πω να σηκωθεί στα πόδια του, να πάρει το κρεβάτι του και να περπατήσει?» Τότε κλείνει το λόγο του προς τους γραμματείς, λέγοντάς του ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων στη γη. Έπειτα απευθύνεται στον παράλυτο προσωπικά και τον προτρέπει να σηκωθεί, να πάρει στα χέρια του το κρεβάτι του και να αναχωρήσει για το σπίτι του. Εκείνος με τη σειρά του ευθύς αμέθως ακολουθεί τα λόγια του Ιησού και σηκώνεται όρθιος και όντως παίρνει το κρεβάτι μπροστά σε όλους και ξεκινά για να πάει στο σπίτι του. Τη στιγμή εκείνη, οι άνθρωποι που παρευρίσκονταν στο περιστατικό αυτό δόξασαν τον Ιησού και γεμάτοι θαυμασμό έλεγαν πως τέτοια πράγματα δεν είχαν ξαναδεί ποτέ ως εκείνη τη στιγμή.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της Ευαγγελικής Περικοπής. Οι δύο πρώτοι στίχοι του θαύματος μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο που βρίσκονταν ο Χριστός, καθώς και τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί του. Το γεγονός ότι ο αριθμός του συγκεντρωμένου πλήθους ήταν μεγάλος, μας φανερώνει την έντονη απήχηση που είχε η περιοδία του Χριστού, καθώς και την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη σωτηρία τους και να έρθουν πιο κοντά στο Θεό. Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι άνθρωποι ανυπομονούσαν και δεν περίμεναν να έρθει το Σάββατο για να πάνε στη συναγωγή και να ακούσουν τον Ιησού, αλλά τον ακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Βέβαια, να υπογραμμιστεί πως και ο ίδιος ο Ιησούς ανταποκρίνεται στο αίτημα και κηρύττει το λυτρωτικό του λόγο, αποκαλύπτοντας πως ο Θεός είναι πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί στην ανάγκη του ανθρώπου και να μιλήσει μέσα στην ψυχή του, αρκεί βέβαια να το ζητήσουμε. Στη συνέχεια, στους δύο επόμενους στίχους, όπου οι τέσσερις άνδρες καταφθάνουν μαζί με τον παράλυτο, μπορούμε να διακρίνουμε δύο αντιφατικές στάσεις. Αρχικά, είναι έκδηλη η πίστη τόσο του παραλύτου όσο και των ανδρών που τον μετέφεραν για να τον θεραπεύσει ο Χριστός, ο οποίος θαυματουργούσε βέβαια την περίοδο αυτή στην περιοχή. Άλλωστε, εάν δεν ήταν βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα θεράπευε τον άρρωστο, δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να τον μεταφέρουν με τόση δυσκολία στο σημείο εκείνο. Σε αντίθεση με την πίστη των ανδρών αυτών, βρίσκεται το συγκεντρωμένο πλήθος, δείχνοντας αδιαφορία, έλλειψη αγάπης και εγωιστική στάση προς τον παράλυτο και τους οικείους του, χωρίς να μπουν στη διαδικασία καν να τους προσφέρουν έστω και την ελάχιστη βοήθεια προκειμένου ο παράλυτος να φτάσει στο σημείο που επιθυμούσε. Ο Ιησούς αναγνωρίζει την ακλόνητη πίστη του αρρώστου, του συγχωρεί τις αμαρτίες του και τον αφήνει να δοκιμάσει την πίστη του, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι του για να εκπληρωθεί ο σκοπός του. Στη συνέχεια, ο Χριστός δίνει θάρρος στον παράλυτο, αναγνωρίζοντας την πίστη και συγχωρεί τις αμαρτίες του, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στην ασθένεια του σώματος. Αυτός

συμβαίνει επειδή στους Ιουδαίους επικρατούσε η άποψη πως οι αρρώστιες ήταν τιμωρητικές συνέπειες των αμαρτιών που έφεραν οι άνθρωποι. Οπότε ο Χριστός τονίζει τη σπουδαιότητα της ψυχικής κάθαρσης, η οποία επέρχεται μέσω της μετάνοιας, μιας και είναι δυσκολότερο κανείς να αποτινάξει τις ψυχικές βλάβες από ότι τις σωματικές.

Μέσα στον ίδιο χώρο που διαδραματίστηκαν τα παραπάνω, παρευρίσκονται και ορισμένοι γραμματείς. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, οι γραμματείς για τους οποίους κάνουμε λόγο ήταν μορφωμένοι Ιουδαίοι, οι οποίοι ερμήνευαν τον Ιουδαϊκό νόμο και διαμόρφωναν τις διατάξεις του νόμου αυτού. Κατήχαν μεγάλο κύρος και συμμετείχαν στο Μεγάλο Συνέδριο, έχοντας τα προσωνύμια ραβί, νομικοί, γνώστες και ερμηνευτές του νόμου και των προφητών, ακόμα και νομοδιδάσκαλοι. Αυτοί λοιπόν διαλογίστηκαν μέσα στην καρδιά τους, χωρίς όμως να βγει από το στόμα τους, πως τα λόγια του Ιησού ήταν βλασφημία για το Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων. Η αντίληψή τους βέβαια αυτή δικαιολογείται από την άγνοιά τους, ότι ο Κύριος ήταν Θεός, ήταν το ένα εκ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Ο Χριστός ωστόσο, μιας και ξέρει τι κρύβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, δεν επιτρέπει τις πονηρές σκέψεις των γραμματέων και τους ελέγχει, ρωτώντας τους για το λόγο που τους όθησε να κάνουν τις σκέψεις αυτές. Με τη στάση αυτή, ο Χριστός του αποκαλύπτει ότι ο Υιός του Θεού και ο Θεός δεν γνωρίζει μόνο όσα φαίνονται και ακούγονται, αλλά και όσα σκέφτονται οι άνθρωποι. Έτσι και γι' αυτό το λόγο είναι δυσκολότερη η συγχώρεση μιας αμαρτωλής αλλά μετανοημένης ψυχής που δεν είναι ορατή μπροστά μας, παρά ενός άρρωστου σώματος που είναι φανερό. Παρ' όλα αυτά, με την εξουσία που έχει ο Χριστός, συγχωρεί και θεραπεύει, αφού είναι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή είναι ίσος με τον Πατέρα και έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων. Στη συνέχεια επέρχεται και η θεραπεία του σώματος, λέγοντας ο Χριστός τον παράλυτο να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Έτσι ακριβώς όπως και έγινε. Το συγκεντρωμένο πλήθος δόξασε το Θεό και άνοιξε δρόμο στον παράλυτο για να περάσει. Κλείνοντας την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής, πρέπει να αναφέρουμε πως έκπληκτοι ήταν ακόμα και οι γραμματείς, οι οποίοι όμως δεν τόλμησαν να εκδηλώσουν άλλο συναίσθημα στο λαό.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, αξίζει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα ακριβή συμπέρασμα. Το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου δεν αποτελεί απλώς εκδήλωση της συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά κυρίως αποτελεί κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της μεσιανικής εξουσίας, με την οποία εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Εποχή κατά την οποία η δύναμη του κακού υποχωρεί και ο άνθρωπος απελευθερώνεται για να μπορέσει να ζήσει με τα αγαθά και τις δωρεές του Θεού προς τον κόσμο. Η εισβολή της αμαρτίας μέσα στον κόσμο είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής έναντι στο Δημιουργό και επιφέρει τη φθορά και το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν αποτελεί έκφραση μιας μη φυσιολογικής κατάστασης μέσα στον κόσμο, δηλαδή μιας παραφύσιν κατάστασης. Εδώ δεν πρέπει να γίνει παρανόηση πως η κάθε ασθένεια αποτελεί αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου προσωπικού αμαρτήματος, αλλά πρέπει να ληφθεί ότι η ασθένεια συμβολίζει τη φθορά της ανθρώπινης φύσης ύστερα από την υποταγή του ανθρώπου στη δύναμη του κακού και της απομάκρυνσής του από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, επιλογικά, το θαύμα του παραλίτου δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση συμπόνιας του Ιησού προς τον ασθενή άνθρωπο, αλλά αποτελεί και κατεξοχήν έκφραση και απόδειξη της εξουσίας του Σωτήρα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ελευθερίας για τον άνθρωπο, μακριά από την κακία και την αμαρτία. Καλό θα ήταν για όλους να φέρουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη και σταθερή πίστη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κουβαλούσαν τον παράλυτο στους ώμους τους, χωρίς να υπολογίσουν τον κόπο και την κούραση. Ας διδαχτούμε από το θαύμα αυτό και να μην ξεχνάμε τέσσερα σημαντικά σημεία που διαφαίνονται μέσα από την ιστορία. Αρχικά, μόνο ο Θεός παρέχει ουσιαστική ελπίδα και δύναμη στη ζωή του ανθρώπου. Επιπλέον, οι αμαρτίες και τα πάθη των ανθρώπων έχουν πολλές φορές επιπτώσει στον οργανισμό και στο σώμα μας, το οποίο με τη σειρά του ασθενεί. Μέσω ειλικρινούς μετάνοιας εξαλείφονται οι ενοχές της ψυχής και εξαγνίζεται ο άνθρωπος. Επίσης, η ψυχοσωματική μας λύτρωση και ευημερία είναι το νόημα της παρούσας ζωής που αρχίζει να έμενα από τη γη, αλλά τελειώνει στον ουρανό. Και τέλος, μόνο ο ενσαρκωθής Θεός, αφού συγχωρέσει τις αμαρτίες του παραλυτικού, μπορεί να συγχωρήσει στη συνέχεια και τις δικές μας. Τα λόγια αυτά αποτελούν λόγο αφύπνισης για όλους μας. Ας κάνουμε από εδώ και έπειτα σκοπό της ζωής μας την προσευχή και τη μετάνοια. Και ο Θεός δεν θα διστάσει να μας ανταμείψει με μια θέση στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή «Η θαυμαστά ακούσματα» έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας και εύχομαι αυτά τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

διαβάζουμε μαρτυρίες μικρασιατών. Ονομάζομαι Αρμαβέλ, σύζυγος Αγκόπ, ετών 36, εξ Σμύρνης. Μέναμε στο Μπασμαχάνε, όπου ήλθαν 10 τσέτες και αφουλίστευσαν τον άντρα μου Αγκόπ Δαρδεβενιάν, ετών 30, τον ανδραδελφό μου Μαρίκ, 40 ετών, τον γείτονά μας Βαχουάμ, ετών 25, και το γιο του Μαρίκ, 12 ετών, καθώς και τον σπιτονικοκύρη μας Εφράτ, ετών 40, τους εσκότωσαν όλους. Ονομάζομαι Σισμά, σύζυγος Λεβά Ταρουσιάν, ετών 15 εκ Δωρηλαίου. Ο σύζυγός μου υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό στο Αφιόν. Οι Κεμαλικοί τον συνέλαβαν και έκτοτε χάθηκε.